0: Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο λόγο Αιγίου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ιδίου ή των θυμάτων.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από 21 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα, επιστρέψαμε. Ξεκινήσαμε με στράτο και του λιμανιού και του σαλονιού. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Είπαμε Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήχτρα και αρχίσαν οι παραγγελίες και πέφτουνε βροχή από μέσα. Πρώτος και καλύτερος ο Ρισβάς. Να ακούσω λέει ένα τραγούδι που αρέσει και σένα. Του λέω ποιο. Λέει Τρελέγκα, φεύγω γιατί είσαι θάνατος. Λοιπόν, πάμε.

0: Ωραία, πάμε στο Σταυρούλια, κάτι για μας, έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεφαλονιά. Αφιερώστε, λέει, το επόμενο.

0: Κυριακού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Καλημέρα στη φίλη μας στη Βασιλική, η οποία μας ακούει στην Αυστραλία. Κοιμίζω την εγγόνα, λέει, και σ' ακούω.

Δευτέρης φανταζής λοιπόν, ετοιμάσου και αυτή τη νύχτα να ξεχάσεις το όνομά σου. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με βασικά ζητήματα το μέλλον των στενών του Ορμούς μετά τη μεταβατική περίοδο των 60 ημερών και το πλαίσιο διαχείρισης του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, διαπραγματευτές της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης ξεκινούν σήμερα συζητήσεις στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας, καθώς αρχίζει νέος κύκλος συνομιλιών για τη διαμόρφωση οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο. Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να διαρκέσουν έως 2 μήνες. Το Ιράν συνεχίζει να έχει επιφυλάξεις παρά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, με τον Μοζντάμπα Χαμενεΐ να δηλώνει ότι είχε αρχικά αντιρρήσεις, αλλά πίστηκε από τις εγγυήσεις του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν. Τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποδεχθεί υπερβολικές απαιτήσεις από τη ΣΥΠΑ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ προειδοποίησε ότι η χώρα του θα απαντήσει με αποφασιστικό και ισχυρό τρόπο σε περίπτωση που οι ΗΠΑ παραβιάσουν τις δεσμεύσεις τους. Από την άλλη πλευρά, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποδοκίμασε με σφοδρότητα όσους κάνουν λόγο για μια ετεροβαρή και υπέρ του Ιράν συμφωνία, ζητώντας πλήρη κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance κάλεσε το Ισραήλ να σεβαστεί τη συμφωνία, διαφορετικά μπορεί να χάσει τον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που του έχει απομείνει. Έκκληση για υπευθυνότητα και ορθολογισμό απίθυνε και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν προς τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στο μεταξύ, η κίνηση στα στενά του Ορμούς φαίνεται ότι αποκαθίσταται σταδιακά. Σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας και ιρανικά πλοία ξεκίνησαν να μεταφέρουν πετρέλαιο, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυση πλοία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις, οδηγώντας την τιμή του πετρελαίου κάτω από τα $78 το βαρέλι, πολύ κοντά στα επίπεδα συναλλαγών πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά τον νέο επταετή ευρωπαϊκό προσανατολισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός χαιρέτησε την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η πτώση

0: Επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας αρκετοί ηγετές φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Τρεις νεκροί σε νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο λόγκο υγείου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ιδίου ή των θυμάτων.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από 21 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λέβοντα Πουλιά, Υφοστέλιος. Α, Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήχτρα και μετά το Στέλιο, Κώστας Καρουσάκης, μη μου τη χαλάς τη νύχτα.

0: από τον νόμο και τους είπα
1: άντε γεια.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
3: Δίνεις δικαιώματα.
4: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
5: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
4: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
6: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
7: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
8: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το Παναγιώτη του Σταυρούλια. Κάτι έχει για μας και θα επιστρέψουμε. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στην Κεσαριανή. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

Λοιπόν, Σταυρούλιας λέει ότι πρέπει να την κάνουμε με ελαφρά πηδηματάκια. Σιγά σιγά θα κλείσουμε την ώρα με Γιώργο Νταλάρα, με Μιχάλη Δημητριάδη, Μανώλη Λιδάκη και Μανώλη Μητσιά. Θα πάμε στο ακρίβως, θα έρθει ο Ρισβάς που μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας, ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8, Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο.

News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα καθυστέρηση καταγράφεται στην έναρξη του νέου γύρου διαπραγματεύσεων για την οριστική συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τις δύο πλευρές. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance δεν θα μεταβεί σήμερα στην Ελβετία για να ηγηθεί της Αμερικανικής Διαπραγματευτικής Αποστολής. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το πρόγραμμα των τεχνικών συνομιλιών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ενώ η Αμερικανική Αντιπροσωπεία παραμένει σε ετοιμότητα για αναχώρηση μόλις καθοριστούν οι τελικές λεπτομέρειες. Η προγραμματισμένη συνάντηση στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας επρόκειτο να σηματοδοτήσει την έναρξη της δεύτερης φάσης των συνομιλιών με βασικά ζητήματα στην ατζέντα το μέλλον των στενών του Ορμούζ μετά τη μεταβατική περίοδο των 60 ημερών καθώς και το πλαίσιο διαχείρισης του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Από την άλλη πλευρά και το Ιράν συνεχίζει να έχει επιφυλάξεις παρά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με τον Μοσδάμπα Χαμενεΐ να δηλώνει ότι είχε από την αρχή αντιρρήσεις αλλά πίστηκε μετά τις εγγύησεις του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν. Τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποδεχθεί υπερβολικές απαιτήσεις από τη ΣΥΠΑ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ προειδοποίησε ότι η χώρα του θα απαντήσει με αποφασιστικό και ισχυρό τρόπο σε περίπτωση που οι ΗΠΑ παραβιάσουν τις δεσμεύσεις τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποδοκίμασε με σφοδρότητα όσους κάνουν λόγο για μια ετεροβαρή και υπέρ του Ιράν συμφωνία, ζητώντας πλήρη κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Στο ίδιο μήκος κύματος ο αντιπρόεδρος J.D. Vance κάλεσε το Ισραήλ να σεβαστεί τη συμφωνία, διαφορετικά μπορεί να χάσει το μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που του έχει απομείνει. Έκκληση για υπευθυνότητα και ορθολογισμό απίφθινε και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν προς τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στο μεταξύ η κίνηση στα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι αποκαθίσταται σταδιακά. Σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας και ιρανικά πλοία ξεκίνησαν να μεταφέρουν πετρέλαιο με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Θετικά αποτιμούν οι αγορές τις εξελίξεις, οδηγώντας την τιμή του πετρελαίου κάτω από τα $78 το βαρέλι, πολύ κοντά στα επίπεδα συναλλαγών πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες

0: της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγετές φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. 3 νεκροί σε νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο λόγκο Αιγίου, καθώς εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από 21 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με το Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 12 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8, ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Και είναι απίστευτα όσα γίνονται στους δρόμους καθημερινά και όπως και η πίεση που βιώνουν οι πολίτες από αυτές τις οριακές καταστάσεις. Πρώτο περιστατικό θα το ακούσατε στον Πειραιά. Ένας 77χρονος απείλησε δύο άτομα με τρίαινα παρακαλώ για μια θέση στάθμευσης. Ο άντρας, ο 77χρονος, συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές στον Πειραιά μετά από το επεισόδιο που σημειώθηκε. Ο ηλικιωμένος διαπληκτίστηκε με δύο άτομα, είχαν έντονη λογομαχία και αποπειράθηκε να τους τραυματίσει χρησιμοποιώντας μία τρίαινα. Οι συγκεκριμένοι το έκλειναν το πάρκινγκ και θα έπρεπε, τους χτύπησε από τα κουδούνια να κατέβουν. Αυτοί καθυστερήσανε, πιθανά να τον κοροϊδέψαν και λίγο, να του είπαν, αντάλλαξαν κάποιες κουβέντες. Και ευτυχώς που δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός παρά την προσπάθεια που υπήρξε. Οι αστυνομικοί που έστασαν στο σημείο προχώρησαν γρήγορα στη σύλληψή του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Περιστατικό δεύτερο. Δύο 15χρονοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς στο τμήμα δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης, κατηγορούμενοι για ληστεία σε βάρος 17χρονου και συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Οι δύο ανήλικοι, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, προσέγγισαν τον 17χρονο που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι και με τη χρήση σωματικής βίας του αφαίρεσαν το πατίνι και διέφυγαν. Από την επίθεση, ο 17χρονος τραυματίστηκε ελαφρά έπειτα από πτώση στο οδόστρωμα. Μετά από την έρευνα της υπόθεσης και από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και αποδεικτικού υλικού, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τους δράστες, τους συνέλαβαν το απόγευμα της ίδιας μέρας και επέστρεψαν το πατίνι στον κάτοχό του. Υπόθεση τρίτη είναι για ένα 19χρονο, Στάνο Λιώσια, ένας οδηγός ο οποίος συνελήφθη από την αστυνομία, καθώς εντόπισαν ένα όχημα το οποίο ήταν εξοπλισμένο με ηχοσύστημα υψηλής ισχύος που βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, προκαλώντας έντονη χορύπανση και αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Στε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και από τον έλεγχο κατασχέθηκαν συνολικά 14 ηχεία και 2 ενισχυτές που βρισκόταν εγκατεστημένα στο όχημα. Ενώ στο Βόλο, το αυτόφορο μονομελές πλημμυρίου δικείου Βόλου, οδηγήθηκε ένας άντρας που άσκησε βία σε βάρος της μητέρας του, όταν εκείνη του είπε ότι δεν έχει χρήματα για να παραλάβει τη μοτοσυκλέτα του από το συνεργείο και οι γείτονες που άκουσαν τη λογομαχία κάλεσαν την αστυνομία. Σύμφωνα με τη μητέρα του, τις τελευταίες 10 ημέρες υπήρξε αυξημένη ένταση και αναταραχή στο σπίτι, εκεί όπου κατοικούν, με αφορμή τη μοτοσυκλέτα την οποία είχε υποστεί βλάβη και βρίσκονταν στο συνεργείο. Ο γιος της, σύμφωνα με την ίδια, εκνευριζόταν συνεχώς και αδυνατούσε να συγκρατήσει τα νεύρα του. Το περιστατικό συνέβη όταν ο μηχανικός ειδοποίησε ότι η μηχανή ήταν έτοιμη και ο γιος της δεν είχε τα χρήματα για να την παραλάβει. Έτσι, σε έξαλλη κατάσταση, φαίνεται να την τράβηξε τα μαλλιά και τη χτύπησε στο μέτωπο και το λαιμό. Αργότερα δεν την άφησε να βγει έξω για να ηρεμήσει η κατάσταση και οι γείτονες που άκουσαν την λογομαχία ειδοποίησαν την αστυνομία. Στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε ότι καμιά φορά βγαίνει εκτός εαυτού. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για παραβίαση του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 15 μηνών μετατρεπόμενη προς 10 ευρώ ημερησίως χωρίς αναστολή. Και όλα αυτά βεβαίως είναι ένα μόλις μικρό τμήμα όσων έρχονται στο προσκήνιο της δημοσιότητας καθημερινά και είναι εντυπωσιακό πόσα τέτοια περιστατικά διαχειρίζονται οι αστυνομικές αρχές μόλις μέσα σε ένα μήνα. Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Και αυτά τα θέματα του αστυνομικού δελτίου, της ζούγκλας στους δρόμους και της ενδοοικογενειακής βίας κυριαρχούν καθημερινά στα δελτία ειδήσεων. Ένα ζήτημα πιο σημαντικό, πολύ πιο σημαντικό, σπάνια μπαίνει στη δημόσια συζήτηση, αν και μας απειλεί ως ελληνικό λαό για το άμεσο μέλλον. Ο λόγος για το δημογραφικό, το οποίο παίρνει δυστυχώς όλο ένα και μεγαλύτερες διαστάσεις.
χθες η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία έδωσε τη δημοσιότητα τα νέα στοιχεία. Έχουμε μείωση, νέα μείωση κατά 2.873 γεννήσεις ή 4,2% σε σχέση με πέρσι τις γεννήσεις των παιδιών. Οι γεννήσεις των παιδιών που ανήλθαν σε 65.594 σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά είναι 3.000 λιγότερες, 2.873 γεννήσεις λιγότερες από το 2024. Οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφω τους μήνες Νοέμβριο και Ιανουάριο κατά 10% και οι πιο σημαντικές αυξήσεις καταγράφω τους μήνες Σεπτέμβριο και Μάιο κατά 3%. Τώρα, φαίνεται ότι οι ηλικιακές ομάδες των γυναικών που έχουν αυξηθεί ή μειωθεί είναι από 30 έως 34 ετών, από 25 έως 29 ετών και από 35 έως 39 ετών. Εκεί λοιπόν παρατηρούνται μειώσεις, αυξήσεις παρατηρούνται στις ηλικιακές ομάδες από 40 έως 44 ετών και από 45 έως 49 ετών, παρακαλώ. Τώρα, όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή, οι σημαντικότερες μειώσεις σε απόλυτες τιμές καταγράφονται στις περιφέρειες Αττικής, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου κατά 1007, 656 και 253 γεννήσεις αντίστοιχα. Ενώ αύξηση παρατηρείται μόνο στην περιφέρεια Αττικής, στην περιφέρεια Κρήτης, με συγχωρείτε, κατά 129 γεννήσεις, και αυτό νομίζω ότι δείχνει το που οδεύουμε για την επόμενη δεκαετία. Δύσκολος καιρός για τις γεννήσεις, σε μια απαιτητική κοινωνία που η πίεση στο εργασιακό είναι συνεχής από το πρωί μέχρι το βράδυ και για όλα τα ζευγάρια, ώστε να παρατείνουν την περίοδο που θέλουν να κάνουν παιδί, και αυτό φέρνει βεβαίως τη μείωση των γεννήσεων. 18 λεπτά μετά τις 5, άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός, παρόλο που η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια. Αναμένονται νεφώσεις που θα οδηγήσουν σε τοπικές ασθενείς έως μέτριες βροχές και καταιγίδες. Το φαινόμενο θα επηρεάσει κεντρικά και δυτικά τμήματα της χώρας, όπως την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Μακεδονία, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αλλά και σε κάποιες παιδινές ή παραθαλάσσιες. Αντίθετα, στα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου και της Στερεάς, στην Εύβοια, τις Ποράδες, στη Θράκη και το Αιγαίο, ο καιρός θα είναι γενικά καλός με ηλιοφάνεια. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 30 έως 32 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια ηπειρωτικά, ενώ στα παιδινά δυτικά ηπειρωτικά θα φτάσουν τους 34 βαθμούς. Στην Αττική τώρα προβλέπεται ηλιοφάνεια με κάποιες αραιές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βορειοδυτικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου με βορειοανατολικούς ανέμους 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, με τη θερμοκρασία στους 20 με 30 βαθμούς Κελσίου και νοτιοανατολικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Καλημέρα, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Παρασκευής 19 Ιουνίου. Γιορτάζει ο Ζώσιμος, η Ζωσιμία, ο Ιούδας, η Ιουδίθ, ο Παΐσιος και η Παϊσία. Χρόνια πολλά σε όλους. Και το 240 π.Χ., σαν σήμερα, ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης. Το 1827, ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο, είναι η περίπτωση του Νενέκου. Ενώ το 1843 ο Καρλ Μάρξ έρχεται σε εισγάμου κοινωνία με την αριστοκρατικής καταγωγής Τζένιφορ Βαστφάλεν. Ο Γερμανός φιλόσοφος ήταν 25 ετών και η σύζυγός του 29. 1863, τέτοια μέρα, είχαμε την ένοπλη ρήξη των Ορεινών και των Παιδινών στην Αθήνα, του Κανάρη και του Βούλγαρη δηλαδή, είναι η κορύφωση των γνωστών και ως Ιουνιανών. Το 1963 η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, η πρώτη γυναίκα κοσμονάυτης, επιστρέφει στη Γη μετά το παρθενικό της ταξίδι στο διάστημα. Και το 1975 ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας με 210 ψήφους της συμπολίτευσης, διαδεχόμενος τον Μιχάλη Στασινόπουλο. Ο προταθής από την Ένωση Κέντρου και υποστηριχθής από την ΕΔΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Εσωτερικού, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, έλαβε 65 ψήφους, ενώ 20 ψηφοδέλτια από το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος βρέθηκαν λευκά. Σαν σήμερα, το 1930, γεννήθηκε η Τζίνα Ρόλαντς, η Αμερικανίδα ηθοποιός, μούσα και σύζυγος του Τζον Κασαβέτη. Το 1954, η Κάθλιν Τέρνερ, η Αμερικανίδα ηθοποιός, που έπαιξε στην τιμή τον Μπρίτζι και τον πόλεμο των Ρόουζ. Και το 1970, ο Έλληνας τραγουδιστής, γεννήθηκε ο Αντώνης Ρέμος.
Σαν σήμερα το 1865 έφυγε από τη ζωή ο Ευάγγελος Ζάπας, ο έμπορος και εθνικός ευεργέτης. Με τη διαθήκη του όρισε να κτιστεί το Ζάπιο και χρηματοδότησε τη θεσμοθέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων ανά τετραετία, παράλληλα με εκθέσεις βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων. Οι αγώνες αυτοί έμειναν γνωστοί στην ιστορία σαν Ζάπιες Ολυμπιάδες και αποτέλεσαν τον πρόδρομο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Το 1876 φεύγει από τη ζωή ο Μιχάλη Μπακούνιν, ο Ρώσος θεωρητικός του αναρχισμού, και το 1951 ο Άγγελος Σικηλιανός από τους μείζονες Έλληνες ποιητές. Το έργο του διακρίνεται από τον έντονο λυρισμό και τον ιδιαίτερο γλωσσικό πλούτο.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στην Φραντζέσκα, στο Σταμάτη, στον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στη Στέλλα από τους Αμπελοκήπους. Λοιπόν, στα αθλητικά φαίνεται ότι φέτος οι ομάδες έχουν βάλει πολύ μεγάλους στόχους. Χθες ακούστηκε ένα σενάριο από την Ιταλία για πρόταση του Παναθηναϊκού στον Ντεφράι που φεύγει από την Ίντερ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φαίνεται λοιπόν να έχει κάνει πρόταση στον Στέφαν Ντεφράι, ο οποίος είναι ένας πολύ έμπειρος Ολλανδός στόπερ. Το γράφει ο Ιταλός ρεπόρτερ Αλφρέντο Πεντούλα. Ο Ντεφράι εξετάζει το μέλλον του μακριά από την Ίντερ, πόσο μάλλον αν η προσφορά παραμένει πάντα μειωμένη. Το συμβόλαιο του λίγη μία από τις σημαντικές προτάσεις ήρθε από τον Παναθηναϊκό. Έγραψε ο Πεντούλα για τον 34χρονο Ολλανδό στόπερ. Είναι ένας δεξιοπόδαρος κεντρικός αμυντικός με ύψος 1,89. Έχει κάνει σπουδαία καριέρα στην Ίντερ, ενώ στην Εθνική Ολλανδίας μετράει 79 μάτς και 4 γκολ. Στη σεζόν που ολοκληρώθηκε στους πρωταθλητές Ιταλίας, κατέγραψε 17 συμμετοχές. Συνολικά στους νεραντζούρι έχει 296 μάτς με 13 γκολ και 8 ασίστ, ενώ ξεκίνησε την καριέρα του από τη Φέγενορντ. Στο κάδρο όμως ο Παναθηναϊκός έχει βάλει για την ενίσχυση θέση του τερματοφύλακα και τον Ιάκη Πένια της Μπαρσελόνα. Αν και ο Παναθηναϊκός κυνηγάει εδώ και καιρό τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, φαίνεται ότι ο Βλαχοδήμος θέλει να παραμείνει στη Σεβίλη και έτσι ο Παναθηναϊκός κλείνει σιγά σιγά τις θέσεις του goalkeeper. Έκλεισε το Λούκας Τσάβες, ο οποίος θα υπογράψει εντός των ημερών επέκταση του δανεισμού του, με οψιόν να αγοράσει από την Αργεντίνος Τζούνιος, ο οποίος θα είναι δεύτερος ή τρίτος τερματοφύλακας. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος παραμένει ο διακαής πόθος, ωστόσο όπως είπαμε θέλει να παραμείνει στη Σεβίλη και φαίνεται ότι στον Παναθηναϊκό εν ώψη και των υποχρεώσεων, των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, δεν θέλουν να περιμένουν. Έτσι λοιπόν στο στόχαστρο τον άνθρωπο του Τριφυλιού βρίσκεται ο 27χρονος Ισπανός Ινιάκη Πένια, ο οποίος ανήκει στην Μπαρσελόνα και την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε ως δανεικός στην Έλτσε. Ο Ισπανός τερματοφύλακας γεννήθηκε στο Αλικάντε το 1999, έχει συμβόλαιο με την Μπαρσελόνα έως το καλοκαίρι του 2029 και από τη στιγμή που δεν έχει πολλές πιθανότητες να βρει θέση στο ρόστερ και την επόμενη σεζόν, είναι πολύ πιθανό να παραχωρηθεί ξανά δανεικός από τους Blaugrana. Φεύγουμε από τα αθλητικά, πάμε στις εξελίξεις, τις εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή. Ακυρώθηκε για σήμερα το ταξίδι στην Ελβετία από το J.D. Vance. Ήταν για την τελετή που θα γινόταν, ουσιαστικά αφού υπήρξε υπογραφή και ηλεκτρονική και μπροστά στις κάμερες εκεί στις Βρυξέλλες από τον Donald Trump. Και οι Ιράνοι δεν ήταν και πολύ θετικοί, ουσιαστικά ακυρώθηκε αυτή η τελετή. Η συμφωνία τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν ξαναμοιράζει την τράπουλα στη Μέση Ανατολή σύμφωνα με τους αναλυτές. Είναι η πρώτη συμφωνία που έχουν υπογράψει ένας Αμερικανός και ένας Ιρανός πρόεδρος μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και χαρακτηρίζεται από τους υποστηριχτές της ως η συμφωνία του αιώνα. Οι αντίπαλοι όμως της Τεχεράνης στη Μέση Ανατολή, από το Ισραήλ μέχρι τις χώρες του Κόλπου και ορισμένα κόμματα στο Λίβανο, μοιάζει περισσότερο με την Κατάρα του αιώνα. Μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει ένα Ιράν πιο ασφαλές, νομιμοποιημένο και εν τέλει με μεγαλύτερη επιρροή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Ιρανός ομολογός του, ο Μασούτ Πεζεσκιάν, υπέγραψαν λοιπόν τη Τετάρτη αυτό το πρωτόκολλο, τερματίζοντας τον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Ο Τραμπ επέλεξε να το υπογράψει στις Βεσσαλίες, στο περιθώριο του συνόδου του G7, ένα σκηνικό που θεωρήθηκε συμβολικό για την αναδιαμόρφωση της διεθνούς τάξης μετά τη σύραξη. Το πρωτόκολλο των 14 σημείων προτείνει την κατάπαυση του Περός για 60 μέρες, ώστε να δοθεί χώρος και χρόνος για διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε μια μόνιμη διευθέτηση και θα αντιμετωπίσουν ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Τώρα, για την Ουάσιγκτον και την Τεχεράν είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Η συμφωνία του αιώνα για την οποία δεν υπάρχει ισογύρισμα, λένε σχολιαστές στο Λίβανο και αλλού. Η πιθανότητα επιτυχίας υπερέχει του κινδύνου αποτυχίας. Το Ιράν δεν μπορεί να αντέξει περισσότερη οικονομική τιμωρία μέσω κυρώσεων και ο Τραμπ δεν έχει κίνητρο για να ξεκινήσει ένα νέο πόλεμο. Τώρα όμως δεν θεωρούν το ίδιο και οι αναλυτές στο Ισραήλ. Ο Ντάνι Σιντρίνοβιτς περιέγραψε τη συμφωνία ως στρατηγική καταστροφή. Αυτό που είχε ξεκινήσει ως μια κοινή Αμερικανο-Ισραηλινή εκστρατεία για την αποδυνάμωση ή ακόμη και την ανατροπή του καθεστώτος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μετατράπηκε κατά την άποψή του σε αναγνώριση του Ιράν από τις ΗΠΑ. Πήγαμε, είπε, να τρέψουμε το καθεστώς με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και καταλήξαμε την Ουάσιγκτον να νομιμοποιεί και να ενισχύει αυτό το ίδιο καθεστώς που θέλαμε να ρίξουμε. Η συμφωνία δεν ικανοποιεί κανένα από τα βασικά αιτήματα του Ισραήλ, δεν προβλέπει περιορισμού στο πυρηνικό πρόβλημα του Ιράν, ούτε στους φιλελευθέρους και δεν περιλαμβάνει κανένα σαφές πλάνο για τη διάλυση των πυρηνικών εγκαταστάσεών του. Ακόμη και η εκστρατεία του Ισραηλινού στρατού στο Λίβανο περιορίζεται από το πλαίσιο της συμφωνίας που επιβλήθηκε κατά απέτηση της Τεχεράνης. Λοιπόν, αν η συμφωνία αντέξει, το Ιράν φαίνεται να εξασφαλίζει το ισχυρότερο αποτέλεσμα, τον τερματισμό του πολέμου, τη σταδιακή άρση των κυρώσεων, ανανέωση των εξαγωγών πετρελαίου και την προοπτική τεράστιων κονδυλίων για ανοικοδόμηση παράλληλα με την έμεση αποδοχή του πολιτικού σου συστήματος. Αντίθετα, η Ουάσιγκτον δεν κατάφερε να πετύχει τους στόχους που μοιραζόταν με το Ισραήλ, να ανατρέψει το θρησκευτικό καθεστώς, να διαλύσει το πυρηνικό πρόγραμμα και να περιορίσει την επιρροή του στην περιοχή. Αντί λοιπόν να αναδιαμορφώσει τη θέση του Ιράν, η συμφωνία την αποκαθιστά. Βλέπετε ότι υπάρχουν αντικρώμενα συμφέροντα, αντικρώμενες απόψεις και όλοι βλέπουν διαφορετικά την συμφωνία. Η συμφωνία που έχει προκαλέσει ανακούφιση κυρίως στους Ευρωπαίους, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο που βλέπουν τις τιμές των καυσίμων επιτέλους να πέφτουν σε μια εποχή που βεβαίως μετά από 3 μήνες με πολύ υψηλές τιμές στα καύσιμα η παγκόσμια οικονομία είχε αρχίσει να δείχνει ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονταν όπως θα ήθελε ο Ντόναλντ Τραμπ. Βεβαίως, στην εξέλιξη αυτών των 60 ημερών των διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και το Ιράν, υπάρχει πάντοτε ο αστάθμητος παράγοντας στο Ισραήλ. Το βλέπουν αυτό ορισμένοι αναλυτές, αν και θεωρούν απίθανο να εκτροχιαστεί η διαδικασία, καθώς τελεί υπό την αιγίδα του Τραμπ, και προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος παραμένει ιδίως στο Λίβανο, όπου εκεί κατέχει ένα σημαντικό κομμάτι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ και αρνείται να αποχωρήσουν τα στρατεύματά του. Αφήνουμε τη Μέση Ανατολή, επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Έχουν ξεκινήσει σαρωτικοί έλεγχοι στις πολεοδομίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στους υπεύθυνους των πολεοδομιών σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο σε αυτούς που εμπλέκονται στην υπόθεση. Όλα αυτά με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και πρώην αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Ο κ. Βουρλιώτης, λοιπόν, με τη συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού, κάνει φύλλο και φτερό όλα τα οικονομικά στοιχεία των υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις στις πολεοδομίες σε όλα τα μέρη της Ελλάδας. Στο στόχαστρο της αρχής έχουν μπει όχι μόνο οι υπάλληλοι των πολεοδομιών που συνελήφθησαν πρόσφατα για τη συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση και έχουν ήδη οδηγηθεί στη φυλακή, αλλά και συναδελφοί τους σε όλες τις πολεοδομίες. Και έχει ξεκινήσει λοιπόν αυτή η υπόθεση, από αυτήν την υπόθεση άνοιξε ο ασκός του αιώλου και τώρα οι έλεγχοι όμως που θα έπρεπε να έχουν γίνει καιρό τώρα, ανεξάρτητα από το αν υπήρχαν καταγγελίες ή όχι. Λέγεται ότι ο έλεγχος της αρχής δεν θα σταματήσει τα πρόσωπα και τους υπαλλήλους, αλλά θα επεκταθεί και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Θα ελεγχθούν εξονοχιστικά οι φορολογικές τους δηλώσεις, οι δηλώσεις υποθενέσχες, όσο είναι υπόχρεοι του νόμου, αλλά και πότε αποκτήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία που δηλώνουν, όπως και αν η αποκτήσή τους δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους. Θα ελέγχονται και τρίχτα πρόσωπα που πιθανόν να έχουν ρόλο συνεργού στη διακίνηση του μαύρου χρήματος. Είναι εκ των πραγμάτων μια τεράστια έρευνα, η οποία θα διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, στόχος είναι να ελεγχθούν σε βάθος χρόνου τα πρόσωπα που υπηρετούν σε κέρυες θέσεις για να διαπιστωθεί αν ενδεχομένως έχει διαπραχθεί αδίκημα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από κάποιους επίορκους, τόνιζαν χαρακτηριστικά πηγές, γνωρίζοντας πολύ καλά το βαθμό δυσκολίας του εγχειρήματος. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι εδώ και τα τελευταία 30 χρόνια, τις τελευταίες 3 δεκαετίες, οι πολεοδομίες στη συνείδηση των πολιτών είναι το νούμερο ένα σημείο διαφθοράς των δημοσίων υπαλλήλων. Σε ό,τι αφορά τώρα τους προσωρινά κρατούμενους, στην τελευταία ποινική υπόθεση, ο κ. Χαράλαμπος Βουρλιώτης εντόπισε ακίνητα και μετρητά, στα οποία έχει δώσει να εντολή να δεσμευτούν. Και υπάρχουν και άλλες υποθέσεις, βεβαίως, που η αρχή ασχολείται. Θα θυμάστε την πρόσφατη υπόθεση με τον φαρμακοποιό στα Βόρεια Προάστια, αλλά και μια δεύτερη υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιόλαδου με εκτιμόμενη ζημιά σε βάρος του δημοσίου να φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε διαφάνεια, χρειαζόμαστε έλεγχο σε κάθε περίπτωση. Τη διαφάνεια την οποία επεσήμανε χθες και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, σε άλλο πλαίσιο βέβαια. Το πλαίσιο αφορά τα δάνεια, αφορά τους καταναλωτές. Υπάρχει ένα νέο πλαίσιο όσον αφορά τα δάνεια, είπαμε και χθες, τα καταναλωτικά και επισκευαστικά, χωρίς εξασφαλίσεις, που θα συναυθούν με τις τράπεζες από τον Νοέμβριο του 2026 και μετά. Έχουν γίνει πάρα πολύ σοβαρά βήματα. Να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερη αξιοπιστία, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις σχέσεις τραπεζών και πελατών. Κυρίως προσπαθεί ο κ. Θεοδωρικάκος, αν και έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες στο παρελθόν και από προηγούμενους υπουργούς, να καταργηθούν αυτά τα περίφημα ψηλά γράμματα. Αυτό που κανένας δεν διαβάζει από όλους εμάς, είτε είναι ένα κείμενο το οποίο αναγράφεται σε μια στριφνή δικηγορική νομική γλώσσα που συνήθως οι περισσότεροι δεν κατανοούν. Έτσι λοιπόν μπαίνει πλαφόν στο ετήσιο επιτόκιο που μπορεί να υπάρξει για αυτού του είδους τα δάνεια. Το ανωδοτόριο για το που θα πάει η συνολική επιβάρυνση θα είναι το πιο χαμηλό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζει ο κ. Θεοδωρικάκος, και λέει ότι θα μπει τέλος στα ψηλά γράμματα, αυτά που έχουμε υποστεί όλοι μας, όλοι έχουμε υπογράψει χωρίς να έχουμε προσέξει αναλυτικά το τι συμβαίνει. Μπαίνουν κανόνες και σε καταχρηστικές πρακτικές πίεση προς καταναλωτές, όταν καλούνται να υπογράψουν προσφορές εντός ολίγων λεπτών, εξηγώντας πως προβλέπεται και δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερών. Τώρα ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στην καινούργια πλατφόρμα, το πόσο κάνει. Η διαφάνεια, λέει, είπε, στην αγορά κάνει καλό και στους καταναλωτές και σε όλους μας, και η εφαρμογή αυτή βοηθά τους πολίτες να γνωρίζουν, να συγκρίνουν και να επιλέγουν. Όταν βλέπει ο πολίτης τιμές, συγκρίνει και επιλέγει, γνωρίζοντας τι κάνει, επιλέγει το φθηνότερο, επιλέγει αυτό το οποίο τον συμφέρει και φέρνει σε πιο δύσκολη τη θέση τις εταιρείες του ανταγωνισμού. Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο αυτή η πλατφόρμα. Βεβαίως δεν είναι καταλύτης για να μειωθεί η ακρίβεια. Ωστόσο, εάν για παράδειγμα ένα προϊόν σε ένα σούπερ μάρκετ έχει 2 ευρώ και σε άλλο σούπερ μάρκετ έχει 4, όπως έχει παρατηρηθεί τώρα τις πρώτες μέρες της λειτουργίας της πλατφόρμας, αυτό θα συντείνει οπωσδήποτε να μειωθούν οι τιμές. Και κυρίως σιγά σιγά οι πολίτες να μαθαίνουν τις τιμές, καθώς δεν είναι λίγοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν τις τιμές, ψωνίζουν απλά με την μάρκα, με την θέση που έχει το προϊόν στα ράφια του σούπερ μάρκετ, και συνήθως μαθαίνουν το λογαριασμό όταν φτάνουν στο ταμείο. Εάν δεν γνωρίζει κάποιος καλά την τιμή, δεν μπορεί να συγκρίνει. Αυτή η πλατφόρμα λοιπόν αυτό το ρόλο έρχεται να παίξει, ότι πριν πάμε στο σούπερ μάρκετ να γνωρίζουμε πού είναι φθηνότερες τιμές για το προϊόν που ενδιαφερόμαστε. Θα μου πείτε τώρα, θα πηγαίνουμε ένα προϊόν σε κάθε σούπερ μάρκετ? Όχι βέβαια, δεν μπορεί να γίνει αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετικό να γνωρίζεις ποιο σούπερ μάρκετ έχει ακριβά προϊόντα και ποιο σούπερ μάρκετ έχει καλύτερες τιμές, και βεβαίως και με όλες αυτές τις προσφορές που είχαμε και στο παρελθόν με τα διάφορα καλάθια του καταναλωτή, θα τα θυμάστε, Χριστούγεννα, Πάσχα και σε άλλες περιπτώσεις. Βεβαίως υπάρχει το θέμα του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, ένα έκτακτο μέτρο που έχει επιβάλει η κυβέρνηση. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει και με αυτό, καθώς πιέζουν οι εταιρείες να έρθει πλέον αφού έχει σταματήσει ο πόλεμος. Βεβαίως στις τιμές τα καύσιμα ακόμα βρισκόμαστε αρκετά υψηλά. Είπαμε και χθες, οι τιμές ανεβαίνουν σαν πύραυλος και πέφτουν όσο πιο αργά μπορούν. Παρότι έχουμε φτάσει, είμαστε στην περιοχή των 80 δολαρίων το βαρέλι, οι τιμές είναι αρκετά πιο πάνω για όσους θυμούνται πως ανέβαιναν όταν αυξανόταν στις αρχές της πολεμικής διένεξης στη Μέση Ανατολή. Πάντως έχει σημασία που ο πόλεμος σταμάτησε, γιατί υπάρχει για την Ελλάδα το τουριστικό προϊόν, το τουριστικό προϊόν που είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, πάρα πολύ ευάλωτο. Καταλαβαίνετε πως θα ήταν διαφορετικά τα αποτελέσματα στον ελληνικό τουρισμό αν συνεχιζόταν η πολεμική αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή. Η οικονομία η οποία πάει καλά, το επεσήμανε χθες και ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, είπε πριν από 10 χρόνια πως θα έλεγαν καλά λόγια για την Ελλάδα σε αυτή την πόλη. Ελπίζω η ιστορία της χώρας μου να αποτελέσει έμπνευση σε εκδήλωση με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ο Πρωθυπουργός και η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, αναφέρθηκαν στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους. Και ο Πρωθυπουργός επεσήμανε λοιπόν το πώς χτίζεται να τηρήσει τις δεσμεύσεις και να φέρει αποτελέσματα πώς χτίζεται η αξιοπιστία μιας χώρας. Ο κ. Μητσοτάκης, απαριθμώντας τις μεταρρυθμίσεις στα εργασιακά, είπε ότι θέλαμε καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και μια από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις ήταν η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Ο Πρωθυπουργός, εκτός από τις επισημάσεις για την πρόοδο που υπάρχει στα εργασιακά, βεβαίως θέλει πάρα πολύ δουλειά για να επιστρέψουν και τα δικαιώματα που έχουν χάσει οι εργαζόμενοι, αλλά κυρίως για να συναφθούν συλλογικές συμβάσεις στο σύνολο των εργαζομένων. Θέλουμε πάρα πολύ δρόμο. Είμαστε στο 25%. Στελέχη του Υπουργείου Εργασίας λένε ότι έχουμε ξεπεράσει το 30%, αλλά σαφώς έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για να πλησιάσουμε, να προσεγγίσουμε το 80% που ζητούν από τις Βρυξέλλες. Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι στις δηλώσεις του χθες ο κ. Μητσοτάκης. Αφενός τόνισε ότι πολύ σύντομα θα το δουν οι καταναλωτές ότι θα πέσουν οι τιμές στα καύσιμα. Αφετέρου περιέγραψε με την ενίσχυση της οικονομίας και το γεγονός ότι η οικονομία πάει καλά. Άφησε να νοηθεί ότι έρχεται νέο πακέτο στη ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου. Ένα νέο πακέτο το οποίο οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι στο δρόμο που ήταν και το περσινό, δηλαδή στην ενίσχυση συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων με φοροελαφρύσεις και την ενίσχυση των ανθρώπων της εργασίας. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δεν θέλει το οικονομικό επιτελείο να δεσμευτεί. Λέει ότι περίπου στο τέλος Ιουλίου θα υπάρχει εικόνα για τη φετινή εξέλιξη και για το μάζεμα της φοροδιαφυγής και για το υπερπλεώνασμα, οπότε εκεί θα μπορεί να καθοριστεί το πακέτο, αν δηλαδή θα είναι 1 δισεκατομμύριο ευρώ ή 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ στην προσπάθεια να βρεθεί τρόπος να ενισχυθούν κοινωνικές ομάδες όπως οι συνταξιούχοι ή η μεσαία τάξη, που στο παρελθόν βεβαίως την προηγούμενη δεκαετία δεν είχε περάσει και τις καλύτερες ημέρες της. Σε κάθε περίπτωση αντιλαμβάνεστε τώρα ότι θα έχουμε συνεχή δημοσιεύματα, θα προσπαθούν οι δημοσιογράφοι να πάρουν πληροφορίες από το οικονομικό επιτελείο. Αυτό θα είναι και το πιο ενδιαφέρον, καθώς η φετινή ΔΕΘ είναι η τελευταία για αυτή την κυβέρνηση και όπως καταλαβαίνετε όταν πάμε σε προεκλογική περίοδο θα υπάρξουν και εξαγγελίες, θα υπάρξουν και υποσχέσεις για την επόμενη μέρα.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Earth News Radio 105,8.

0: 45 λεπτά μετά τις 5. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή στα μπλόκα της τροχιάς, 19.060 οδηγοί χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμινο του 2026. Είναι μέσα σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τη ζούγκλα στους δρόμους και τα παράλογα περιστατικά που συμβαίνουν καθημερινά. Σαφάρι ελέγχουν στις πολεοδομίες όλης της χώρας, της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελέγχουν σε πολεοδομίες όλης της χώρας, αρχής για αρχή για το ξέπλυμα χρήματος. Η έρευνα έρχεται ως συνέχεια των πρόσφατων αποκαλύψεων για το κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες και σύμφωνα με πληροφορίες οι έλεγχοι δεν θα περιοριστούν στα πρόσωπα που ήδη κατηγορούνται. Πώς συμπληρώθηκε το διετικό αέτομα? Ο γερανός υπηρεσίας συντήρησης των μνημείων τοποθετεί ένα από τα κομμάτια του Μαρμάρου. Είναι μια καταπληκτική φωτογραφία εντυπωσιακή που είναι στο πρωτοσέλιδο της καθημερινής. Ασφάλιση με εξαγορά πλασματικών ετών μία στις δύο συντάξεις. Και βεβαίως φερεγγιότητας για ιδιώτες και επιχειρήσεις από κρατικό φορέα που θα βαθμολογεί το αξιόχρεο. Βουτιά των ελληνικών ΑΕΗ στην παγκόσμια κατάταξη, η έλλειψη διεθνοποίησης και η φήμη μεταξύ των ακαδημαϊκών. Πάμε στα νέα. Τι υπηρεσίες θα προσφέρουν ΚΕΠ από την εφορία? Το νέο δίκτυο θα ονομάζεται MyPoint και θα αρχίσει να εφαρμόζονται πιλωτικά σε 6 σημεία της Αττικής. Το πρώτο άνοιξε ήδη στο Χολαργό, στόχος ένα σε κάθε πρωτεύουσα νομού για αρχή. Ποιοι θα πάρουν μικρότερο εφάπαξ, πώς θα γίνεται ο υπολογισμός, γιατί θα εισπράξουν μόνο τις φορές που έχουν καταβάλει χωρίς στόχους, τα κρίσιμα ορόσημα που αλλάζουν τα δεδομένα, σημαντικό τμήμα όσων δικαιούνται εξαθεμίζεται λόγω πληθωρισμού. Περσικός κόλπος, Πύριος νίκη για ΗΠΑ και Τραμπ. Έφυγαν οι σκαλοσίες, ο Παρθενώνας όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί, αποκαταστάθηκε το δυτικό αέτομα με την προσθήκη νέου Μαρμάρου. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Εμφύλιο στο Πασόκ για τις συνεργασίες. Καζάνη που βράζει Χαριλάου Τρικούπη μετά την πτώση στις δημοσκοπήσεις. Η σφροδί δημόσια αντιπαράθεση Άννας Διαμαντοπούλου Χάρη Δούκα και ο θεατής Νίκος Ανδρουλάκης. Επενδυτικές ευκαιρίες από 50.000 έως 250.000 ευρώ. Ο χάρτης των τιμών για τα εξοχικά. Και διπλασιάστηκαν οι τοκετοί μετά τα 40 έτη. Στο κόκκινο Πελοπόννησο, Κεντρική Μακεδονία, Αττική, ευχάριστη έκπληξη Κρήτη. Μόλις 65.594 γεννήσεις το 2025 μειώθηκαν κατά 39% σε μία 20ετία. Ιστορική στιγμή για τον Παρθενώνα, αποκαταστάθηκε το δυτικό αέτομα μετά από 220 χρόνια. Σπάνε ρεκόρ το Μουντιάλ, το μεγάλο σκόρερ, η επιβλητική εμφάνιση της Αγγλίας και η γκέλα της Τσεχίας. Εφημερίδα των Συντακτών, Υπουργείο Προστήμων, σε κρυφό φόρο εξελίσσονται πλέον τα πάση φύσεως χαράτσια, τα μεγάλα έσοδα αναμένονται από το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Κάθε κρίκο στην ψηφιακή γραφειοκρατία του κυρίου Πιτσιλή συνοδεύεται από δρακόντια πρόστιμα συμμόρφωσης. Πακτολός εσόδων 1,13 δις ευρώ το 2026, εκ των οποίων τα 870 εκατομμύρια προέρχονται από φοροπρόστιμα. Δημοκρατία. Η Ελλάδα πέτυχε με τα κόκκινα δάνεια. Το δούνου του γκρεμίζει το σαξιστόρι του Κυριάκου. Νέα έκθεση του Ταμείου επισημαίνει ότι η κυβέρνηση ξεφόρτωσε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών σε ξένα funds και services, τα οποία δούν ανεξέλεγκτα χωρίς κανένα πλέγμα προστασίας των δανειοληπτών. Κόντρα, η αρχή για το ξέπλυμα μπαίνει στις πολεοδομίες. Με εντολή Βουρλιώτη ελέγχω τα περιουσιακά στοιχεία των πολεοδόμων σε όλη τη χώρα. Το βάρος θα δοθεί στις ακριβές περιοχές όπου η μίζα έχει γίνει καθεστώς. Έρευνα γροθιά στο στομάχι, δεν βλέπουν κανένα μέλος στην Ελλάδα, 6 στους 10 νέους. Ρίζος πάστης, ευρωπαϊκό πρότυπο η καθήλωση των μισθών και ο κόφτης στις συμβάσεις. Προκλητική φιέστα στις Βρυξέλλες από κυβέρνηση Ευρωπαϊκή Ένωση. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, μετά την απάντηση πλατφόρμας Πόσο κάνει, να εγκαινιάσουν και το πόσο χάνει ο εργαζόμενος από την κοινωνική συμφωνία της ανάμεσα σε κυβέρνηση, μεγαλοεργοδότες και τον ελεγχόμενο πρόεδρο της ΓΕΣΕΕ. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Ορολογιακή βόμβα σε δημόσια έργα. Το αυξημένο κόστος των υλικών κινδυνεύει να τεινάξει στον αέρα πολλές εργολαβίες. Τι ζητάει η αγορά, τι απαντά η κυβέρνηση και το πριν προώρηση ολοκλήρωση των έργων που υπάρχει. Λοιπόν, και εδώ και στην αυτεμπορική ότι η δυτική όψη του Παρθενώνα το αέτομα συμπληρώθηκε μετά από 220 χρόνια και υδρογονάθηκες το ποσοστό που ξεκλειδώνει τις ερευνητικές γεωτρήσεις. Η Ελλάδα επιστρέφει δυναμικά.
1: Earth News Radio 105,8.

Η κόντρα Διαμαντοπούλου Δούκα επανέφερε την εσωστρέφεια στο Πασόκ και χθες ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Γιάννης Βαρτακαστάνης, χαρακτήρισε άστοχες και τις δύο δηλώσεις, καθώς αποπροσανατόλισε το Πασόκ από το στόχο του, που είναι να μιλάει για το πρόγραμμά του, τα στελέχη να μιλούν για το πρόγραμμά του, να μπορέσει να καλύψει δημοσκοπικά τη διαφορά που έχει δημιουργηθεί. Ο κ. Βαρτακαστάνης ρωτήθηκε μάλιστα ότι αν υπάρχει ζήτημα διαγραφών, είπε ότι αν είναι να γίνει κάτι θα το αποφασίσει ο πρόεδρος, συμπληρώνοντας πως δική του αρμοδιότητα είναι να καλεί όλους σε πλήρη στοχοπροσήλωση. Οτιδήποτε βγαίνει εκτός από τη στοχοπροσήλωση είναι εκτός γραμμής. Όπως καταλαβαίνετε, η ακούνη τη βελόνα, το κλίμα που υπάρχει μεταξύ των κορυφαίων στελεχών, επανέρχεται η εσωστρέφεια στο Πασό και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ειδικά τώρα που προσπαθεί να καλύψει τη διαφορά από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα ακούγονται πολλά στη Χαριλάου Τρικούπη ότι ακολουθεί μια προσωπική στρατηγική ο Δήμαρχος Αθηναίων, ότι προσπαθεί να κάνει μια ηρωική έξοδο και να οδεύσει προς το κόμμα του κ. Τσίπρα, αλλά αυτά όλα είναι εικασίες. Θα δούμε ποια θα είναι η στρατηγική του στις επόμενες εβδομάδες. Βεβαίως λένε κάποιοι ότι όλα αυτά, τις διαφωνίες ή τις συμφωνίες, θα πρέπει να τις συζητούν στα κομματικά όργανα. Η πρόταση βεβαίως την αποδομούν αρκετοί από το Πασόκ. Λένε ότι η πρόταση του κυρίου Δούκα δεν είναι σοβαρή, καθώς η συζήτηση για προγραμματικές συγκλήσεις δεν μπορεί να γίνει, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει ακόμη πρόγραμμα και σε κάθε περίπτωση μετά την εμπειρία του προγράμματος Θεσσαλονίκης καθίστηση δεν μπορεί να δώσει βάση σε κάποια πρόταση από την πλευρά της Ελλάς. Από την άλλη μεριά λένε ότι ακόμη και αν ισχύει το σενάριο για κυβέρνηση μειοψηφίας, δηλαδή το δεύτερο και το τρίτο κόμμα, και σε μια λογική ότι θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το δεύτερο και το τρίτο κόμμα, που μπορεί να είναι η Ελλάς και το Πασόκ, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, σε μια τέτοια περίπτωση το πάνω χέρι θα το είχε ο αρχηγός του πρώτου κόμματος και οι άλλοι θα ήταν κομπάρσι. Για να διεκδικήσουν τον πόνους του πρώτου κόμματος θα έπρεπε, και να μπορέσουν να διεκδικήσουν την κυβέρνηση, θα έπρεπε να υπάρξει διάλυση και συνένωση των δύο κομμάτων. Τι προτείνει λοιπόν ο κ. Δούκας, λένε κάποια στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, την αυτοδιάλυση του Πασόκ και τη συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα? Από εκεί και πέρα είναι ξεκάθαρο ότι για μία ακόμη φορά το Πασόκ έχει μπει με τις κινήσεις αυτές του κ. Δούκα σε ένα κλίμα εσωστρέφειας. Ο κ. Δούκας, ο οποίος την άλλη εβδομάδα θα συμμετάσχει σε μία εκδήλωση, την εκδήλωση «Την ανοχήρωτη δημοκρατία, το κράτος δικαίου σε κρίση», που διοργανώνει ο ΣΥΡΙΖΑ στις 25 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας. Φοβάμαι ότι θα έχουμε δεύτερο γύρο αντιδράσεων. Από εκεί και πέρα, χθες είχαμε και τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος παρενέβη σε όλη αυτή την ιστορία και μίλησε για λαϊκίστικες πλειοδοσίες από τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε ότι την έχει πατήσει πολιτικά η κυρία Διαμαντοπούλου, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να μην είναι πια στο Πασόκ ή τουλάχιστον στο Πασόκ όπως διαμορφώθηκε τον τελευταίο καιρό. Ο ίδιος πάντως συνέχισε την κόντρα του με τον κύριο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι ουσιαστικά έχει τελειώσει εάν συνεχιστεί αυτή η δημοσκοπική εικόνα, είτε πριν τις εκλογές, καθώς θα μπορούσαν τα στελέχη του Πασόκ να του ζητήσουν να φύγει από την ηγεσία, είτε μετά τις εκλογές αν επαληθευτούν αυτά τα ποσοστά. Πλησιάζουμε στο τέλος για αυτή την εβδομάδα. Θα μου επιτρέψετε ένα προσωπικό μήνυμα να πω ώρα καλή στον Ανδρέα Μαζαράκη, ίσως την τελευταία αντισυμβατική φωνή του ελληνικού ραδιοφώνου, μια από τις μορφές της ελληνικής ραδιοφωνίας στις τρεις τελευταίες δεκαετίες, ένας πραγματικά μάχημος παραγωγός. Καλό ταξίδι, Ανδρέα, όπου και αν βρίσκεσαι. Λοιπόν, 3 λεπτά πριν τις 6, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Να έχετε μια υπέροχη μέρα και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Αβεβαιότητα επικρατεί γύρω από τα επόμενα βήματα εφαρμογής της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, καθώς ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να ξεκινήσουν οι τεχνικές συνομιλίες για τη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι λεπτομέρειες των συνομιλιών δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, υπογραμμίζοντας πάντως ότι η αμερικανική πλευρά παραμένει έτοιμη να ξεκινήσει τις διαβουλεύσεις το συντομότερο δυνατό. Την ίδια ώρα ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοχάμπα Χαμενεΐ γνωστοποίησε ότι ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Σε γραπτή δήλωση το ανέφερε ότι έδωσε τη συγκατάθεσή του μετά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης του Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν για την προστασία των δικαιωμάτων του Ιρανικού λαού. Η υπογραφή του μνημονίου από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μασούντ Πεζεσκιάν ενεργοποίησε μεταβατική περίοδο 60 ημερών, κατά την οποία θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και άλλα ανοιχτά ζητήματα. Παράλληλα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Καλιμπάφ, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παραβίαση της συμφωνίας θα προκαλέσει αποφασιστική απάντηση από το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποδοκίμασε με σφοδρότητα όσους κάνουν λόγο για μια ετεροβαρή και υπέρ του Ιράν συμφωνία, ζητώντας πλήρη κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance κάλεσε το Ισραήλ να σεβαστεί τη συμφωνία, διαφορετικά μπορεί να χάσει τον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που του έχει απομείνει. Έκκληση για υπευθυνότητα και ορθολογισμό απίφθινε και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν προς τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στο μεταξύ, η κίνηση στα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι αποκαθίσταται σταδιακά. Σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας και ιρανικά πλοία ξεκίνησαν να μεταφέρουν πετρέλαιο, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυση πλοία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις, οδηγώντας την τιμή του πετρελαίου κάτω από τα $78 το βαρέλι, πολύ κοντά στα επίπεδα συναλλαγών πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός χαιρέτησε την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η πτώση των τιμών ενέργειας πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές. Παράλληλα, ζήτησε δίκαιη κατανομή των πόρων του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. Οι 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Νίκη πλήγμα για το Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ κατέγραψε ο βασικός του εσωκομματικός αντίπαλος Άντι Μπέρναμ στις ενδιάμεσες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξέλιξη που ενδέχεται να πυροδοτήσει κινήσεις αμφισβήτησης της ηγεσίας του. Ο 56χρονος Μπέρναμ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι σκοπεύει να διεκδικήσει την ηγεσία των εργατικών και κατ' επέκταση την Πρωθυπουργία. Τρεις νεκροί σε νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγίου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ιδίου ή των θυμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από 21 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Της κατοχής και Eco Rally Ακρόπολης, το επίσημο πρόγραμμα, ο απόλυτος οδηγός για τους θεατές, οι υπερειδικοί και οι ειδικές, τα ωράρια και η πρόσβαση, οι ομάδες και τα φαβορί, Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο, έχετε λόγο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες ανά την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Από το Earth Echo, την εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας, στο tablet σας ή στον υπολογιστή σας. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά πάντα από το earthnews.gr και το earth.gr. Ποιους να ακούτε,

0: θα αναρωτιέστε ενδεχομένως, αν δεν είστε τακτικοί αυτής της εκπομπής, τον Νίκο τον Ψωμιάδη που είναι στη ρύθμιση του κρυστάλλινου ήχου που φτάνει στα αυτιά σας, τη Λουίζα Μαραβελάκη που έχει την μπαγκέτα έξω από το στούντιο για την εκπομπή, την Κατερίνα Σερέτη, τον Διονύση Χατζημιχάλη που είναι στα μικρόφωνα. Παρασκευούλα, ωραία, 19 έκτου, 6 και 12 το πρωί. Και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει αρχικά γενικά έθριο καιρό, στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις θα εκδηλωθούν στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Τώρα, τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια ηπειρωτικά. Εκεί μπορεί να έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πλύνουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Αυτά δεν μ' αρέσουν και όλη την νύχτα ο αέρας έκανε αισθητή την παρουσία του. Δεν πολύ αρέσουν οι άνεμοι, αν και είναι πολύ νωρίς ακόμα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Η θερμοκρασία θα σημειώσει, λέει, μικρή πτώση στα ανατολικά. Θα φτάσει δηλαδή στα νησιά του Ιωνίου και στα δυτικά υπηρετικά τους 30 με 32. Αυτή είναι η πτώση. Τοπικά θα φτάσει και τους 33. Στην υπόλοιπη χώρα, στα υπόλοιπα υπηρετικά θα είναι στους 31. Στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 29. Και τοπικά στα νότιο ανατολικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Σκεφτείτε μόνο όταν θα έχετε 30, 32, 33 υποσκιά, άρα λίγο παραπάνω κάτω από τον ήλιο. Και θα λέτε ουφ, ζέστη. Καταρχήν να ξέρετε ότι σας αρέσει το καλοκαίρι. Εμένα μου αρέσει ο χειμώνας. Τέλος πάντων, εγώ υποφέρω ούτως ή άλλως. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο. Στη Γαλλία θα έχει σήμερα 40. Μπορεί να φτάσει και τους 42. Στη γειτονική Ιταλία ή στο Βέλγιο θα έχει 36-37, που για αυτούς είναι ασύλληπτος καύσωνας. Έχετε και αυτό κατά νου και να λέτε πάλι καλά είμαστε. Δεν μπορεί, θα βρεθεί ένας ακροατής να πει, τα λες αυτά για τον καιρό, γιατί θέλεις να πεις ότι είμαστε καλύτερα εδώ πέρα, άρα, να, έρχονται και οι εκλογές. Έχουμε και τέτοιους ακροατές. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ζώσιμος, η Ζωσιμία, ο Ιούδας, η Ιουδίθ, ο Παΐσιος και η Παϊσία. Είναι διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Έχουμε πολλές, σε όλα τα μέτωπα, από όλες τις πλευρές. Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης είναι επίσης. Ημέρα της χειραφέτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ομοσπονδιακή αργία από το 2021, με την οποία τιμάται το τέλος της δουλείας στις 19 Ιουνίου του 1865. Στην Ουρουγουάη τιμούν την επέτειο των γενεθλίων του Χωσέ Αρτίγας, εθνικού ήρωα της χώρας, και την ημέρα του ποτέ ξανά για τα θύματα της στρατιωτικής δικτατορίας που ήταν από το 1973 ως το 1985, 12 συναπτά έτη στην Ουρουγουάη Χούντα. Είναι επίσης η μέρα της ανεξαρτησίας στην Ουγγαρία. Εορτάζεται η αποχώρηση του τελευταίου σοβιετικού στρατιώτη από τη χώρα στις 19 Ιουνίου του 1991. Μέχρι τότε τους είχαν εκεί. Τιμώνται τα θύματα της Ουγγρικής Επανάστασης του 1956. Τότε στην επανάσταση αυτή που κατεπνίγει στο αίμα από τα σοβιετικά τάγκς. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι Εθνική ημέρα Μαρτίνι. Ευκαιρία να το γιορτάσουν όσοι έχουν πάει εκεί για το Μουντιάλ. Πολλοί έχουν πάει, ρε παιδί μου, για το Μουντιάλ. Μιας και είπα Μουντιάλ, επειδή πριν από λίγο έληξε ο αγώνας του Μεξικού με την Νότια Κορέα, να σας πω ότι έληξε 1-0 υπέρ του Μεξικού. Πανηγυρίζουν οι Μεξικάνοι και καλά κάνουν, εν πάση περιπτώσει, είναι πρώτοι πλέον στον όμιλό τους. Δεν ξέρω ποιος είναι δεύτερος, δεν ξέρω ποιος είναι τρίτος. Απλά τα λέω. Εκτός από αυτούς που σας είπα ότι γιορτάζουν σήμερα, άκου Κατερίνα, γιορτάζει ο Άγιος Ρωμουάλδος.
1: Αχ, ο Ρωμουάλδος.
0: Ο Άγιος Οδοουάρδος. Ο Άγιος Γερβάσιος και ο Προτάσιος. Που είναι οι προστάτες των θυμάτων κλοπής.
1: Ο Προτάσιος είναι είστε προστάτης.
0: Ο Προτάσιος, ναι, ο Προτάσιος. Αλλά ο Δοουάρδος είναι πολύ ωραίος, μ' αρέσει.
1: Καλή, τι αέρας είναι αυτός.
0: Καλή αέρας, όλη τη νύχτα είχε. Τώρα τον άκουσες.
1: Ναι.
0: Ναι, είχε όλη τη νύχτα. Σφύριζε από το παράθυρο. από εκεί από το σπαστό παράθυρο για να δροσίζει λίγο. Παίρνουν σε αυτό το πράγμα.
1: Δεν δροσίζει λίγο, σε παίρνει και σε σηκώνει έξω.
0: Ναι.
1: Δεν μ' αρέσει, με αγχώνει.
0: Μέσα στο σπίτι δεν σε παίρνει και σε σηκώνει.
1: Όχι, ναι. Με αγχώνει.
0: Και εμένα, το είπα στην αρχή, αλλά δεν ήθελα να πω γιατί με αγχώνει, νομίζω ότι καταλαβαίνω. Εγώ δεν ήθελα να το πω, ήρθε σε ρέτια, με για τι φακέ.
1: Εντάξει, εσύ.
0: Εγώ δεν ήξερα να το πω. Ναι.
1: Εντάξει, τι να κάνει.
0: Φοβάμαι, ρε παιδί μου, φοβάμαι. Τι να σου πω τώρα.
1: Να σου πω, βγαίνει ο κόσμο, ε.
0: Τι εννοείς?
1: Βγαίνει το βράδυ.
0: Γιατί να μην βγει, παιδί μου, ο κόσμο.
1: Ναι, αλλά επειδή βγαίνει ο κόσμο, βγαίνει και η τροχέα.
0: Καλά κάνει.
1: Όχι, καλά κάνει και η τροχέα.
0: Ναι, μπράβο.
1: Τέτοια ώρα σχολάνε.
0: Ναι, τέτοια ώρα φεύγουν από τα μαγάζια τα νυχτερινά. Κατάλαβε. Οπότε, άμα δεν κάνει τώρα. Πότε θα πάει, όταν πηγαίνουν μετά το τσάι για τα. Για να φάνε κάτι και μετά να πάνε στα νυχτερινά κέντρα. Έτσι ζούσαμε κάποτε, το θυμάσαι.
1: Δηλαδή
0: πηγαίναμε για καφέ, μετά για φαγητό και μετά πηγαίναμε στα κλαμπς. Κατάλαβες. Και γυρνούσαμε τέτοιες ώρες.
1: Δεν γυρνούσαμε, πηγαίναμε για δουλειά κατευθείαν.
0: Κατευθείαν. Και αυτό, και αυτό έχει γίνει. Όχι πολλές φορές εγώ.
1: Εντάξει.
0: Η Σερέτη περισσότερο.
1: Εγώ
0: ήταν
1: περισσότερο,
0: πιο,
1: ναι,
0: πιο του έξω.
1: Ναι. Έξαλλο νιάτο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά εντάξει, τι να κάνεις τώρα. Τσαχάκι. Όχι, ξέρεις τι γίνεται.
0: Τι γίνεται
1: τώρα με την μπάλα.
0: Ναι.
1: Αυτό το διάστημα που έχει το Μουντιάλ.
0: Κάθε ο κόσμος στο σπίτι και βλέπει μπάλα.
1: Ναι, ρε παιδί μου,
0: κάνει και μαζόξεις. Δηλαδή, έλα στις 4 στο σπίτι να δούμε τον αγώνα Μεξικού.
1: 4 το πρωί.
0: Ωραία.
1: Όχι, 4 το πρωί.
0: Φέρε μπύρα και τσίπς.
1: Όχι, ναι, αλλά το βράδυ ακούς, ας πούμε, γύρω-γύρω.
0: Ναι.
1: Από τα μπαλκόνια. Που κάθονται στα μπαλκόνια.
0: Ναι.
1: Και βλέπουν, έχουν βγάλει τις τηλεοράσεις έξω.
0: Ναι.
1: Και ακούς κάποια στιγμή, βρε Γιάννη, χαμήλωσέ την τηλεόραση, είναι 12 πια, καταλαβαίνεις. Είναι όχι από τους διπλανούς, από τους ίδιους. Δηλαδή, νομίζω ότι εντάξει, αυτοί που δεν βλέπουν μπάλα, είτε οι άντρες είναι είτε οι γυναίκες, γιατί υπάρχουν και από τα δύο, έχουν μπουχτίσει, γιατί έχουν χαθεί και οι παρέες.
0: Έχουν σπάσει γιατί κάθονται κάποιοι να δουν αγώνα.
1: Δεν μπορώ, έχει
0: σπάσει. Εντάξει, παιδιά, μια φορά στα 4 χρόνια γίνεται.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλά το εντάξει τώρα.
0: Και μια φορά στα άλλα 4 γίνεται το Euro. Οπότε ανά 2 χρόνια έχουμε ένα τέτοιο. Καταλάβατε.
1: Βάλε και.
0: Ανά 2 χρόνια έχουμε. Βάλε και Champions League και λίγο αυτό και λίγο.
1: Αυτό είναι κάθε χρόνο.
0: Το άλλο, το πώς το λένε, το μπάσκετ, πώς το λένε αυτό το πράγμα. Αυτό.
1: Βάλε και του Ολυμπιακού αγώνε.
0: Πολύ θέλει, βάλε και του Ολυμπιακού. Σαν σήμερα, το 240 π.Χ. ο Ερατοσθένης υπολόγιζε την περίμετρο της γης. Το προσέξατε το υπονοούμενο, έτσι. Περίμετρο. Περίμετρο.
1: Α, στρογγυλή είναι.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Περιμένω. Παρακολουθώ κάτι φίλους που τώρα έχουν κάτι αναζητήσει στο Facebook.
1: Ο Ερατοσθένης, πώς μπόρεσε το 240 π.Χ. να υπολογίζει την περίμετρο?
0: Πες μου εμένα. Γιατί τους λένε σοφούς τους αρχαίους Έλληνες? Γι' αυτό.
1: Αυτή ήταν μόνο.
0: Το 1827 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο.
1: Και μπράβο του. Το πλήρωσε βέβαια, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι. Το 1843 ο Κάρλο Μάρξ έρχεται εις γάμου κοινωνία με την αριστοκρατία. Κρατικής καταγωγής, με μη χιάδε έρχονταν με κανένα προλετάριο. Τζένι φον Βεστφάλεν. Μα και ο ίδιος ήταν αστικής οικογένειας ο Μάρξ. Δηλαδή όλοι οι διανοητές του μαρξισμού ήταν από αστικές οικογένειες, μεγαλοαστικές οικογένειες.
1: Οι περισσότεροι διανοητές γενικά, γιατί για να κάτσεις να σκεφτείς.
0: Πρέπει να έχεις λύσει κάποια άλλα θέματα.
1: Πρέπει να έχεις γεμάτο στομάχι πρώτον.
0: Ναι. Κουβερνάντα για τα παιδιά και ξέρω εγώ τι
1: τέτοια.
0: Ένα μπάτλερ.
1: Να μην έχεις αγωνία. Αγωνία πώς. Δηλαδή πώς θα. Πώς θα δουλέψω πάλι αύριο 15 ώρες.
0: Πάντως τότε ήταν. Δεν συνηθίζονταν. Γιατί αυτό ήταν 25 ετών και η γυναίκα ήταν μεγαλύτερη.
1: Καλά, 29 ήταν και εσύ.
0: 29. Δεν συνηθίζονταν όμως εκείνη την εποχή, κατάλαβες.
1: 29
0: εκείνη
1: ήταν εποχή, γεροντοκόρη.
0: 25, η γυναίκα σου ήταν. Τότε τελείωνε το δημοτικό.
1: Όχι, αυτή όταν 29 ήταν σιτεμένη τότε.
0: Μην μιλάς έτσι.
1: Πότε να το πω τώρα.
0: Λοιπόν, το 1863. Υπάρχει η ένοπλη ρήξη των ορεινών και των παιδινών στην Αθήνα. Ο Κανάρης και ο Βούλγαρης.
1: Μεγαλοκοπέλα.
0: Η κορύφωση των γνωστών ως Ιουνιανών.
1: Τα Ιουνιανά δεν μ' αρέσουν.
0: Είχαμε τα Ιουνιανά, μετά είχαμε τα Ιουλιανά.
1: Τα Ιουλιανά ακούγονται. Εντάξει, ακούγονται. Ιουνιανά, τώρα Ιουνιανά. Δεν μπορείς να το πεις αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Μ' αρέσει κάτι που λένε στις 8 του Ιούνιου.
1: Ναι.
0: Καθίστε ρε καλά, ρε. Αφήστε ρε τη γλώσσα.
1: Ο Ιούνις, ο Μάης.
0: Θα μου πεις εσύ τηρείς τη γλώσσα και αυτό και τα λοιπά. Όχι. Εδώ με κάθε μέρα με ψαλιδεύει η κυρία Μαρία που λέω το καταρχήν και όχι το καταρχάς ή το αντίθετο, εν πάση περιπτώσει. Θα λέω κι εγώ αρχικά να τελειώνω. 1963, η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης, επιστρέφει στη Γη μετά το παρθενικό ταξίδι της στο διάστημα.
1: Την είχαμε στείλει τις προάλλες.
0: Ναι, την είχαμε στείλει. Εμείς την είχαμε στείλει εδώ πέρα. Ναι,
1: το θυμάμαι σαν τώρα, ναι.
0: Και το 1975 ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας με 210 ψήφους της συμπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας. Τότε 210 είχε στους 300. Διαδεχόμενος τον Μιχαήλ Στασινόπουλο, ο προταθής από την Ένωση Κέντρου και υποστηριχθής από την ΕΔΑ ΚΚΕ Εσωτερικού Παναγιώτης Κανελόπουλος, έλαβε 65 ψήφους, ενώ 20 ψηφοδέλτια, Πασόκ και Κουκουέ, βρέθηκαν λευκά.
1: Ο Τσάτσος ήταν δικός μου.
0: Το 1975.
1: Πρώτο boy, σαν και εμένα. Λοιπόν, ναι. Σαν σήμερα θα είχε γενέθλια η Τζίνα Ρόουλαντς, αυτή σπουδαία, πολύ ωραία ηθοποιός και με μούσα και σύζυγος του Τζον Κασαβέτη. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1930. Ναι. Έχει γενέθλια η Καθλίν Τέρνερ, που γεννήθηκε το 1954, η οποία όμως έχει πέρασει πάρα πολύ δύσκολα, δεν άντεξε τη φήμη αυτή που ακολούθησε την καριέρα της και με έπαθε διάφορα και θα είχε θέματα ψυχικής υγείας και τα λοιπά.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει γενέθλια και ο Ντόνι Σορέμο σήμερα.
0: Να βάλουμε ένα τραγούδι σε αφιέρωση.
1: Μα δεν τελειώσαμε. Εγώ αυτό μέχρι εκεί ξέρω.
0: Το Αντώνι Ρέμου είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Το μα δεν τελειώσαμε. Εντάξει. Λοιπόν, το 1865 έφευγε από αυτό το μάταιο κόσμο ο Ευαγγέλης. Ευαγγέλης, όχι Ευαγγέλος. Ευαγγέλης Ζάπας. Όχι Ευαγγέλης.
1: Ευαγγέλη.
0: Ούτε Ευαγγέλης, ούτε Ευάγγελος. Ευαγγέλης.
1: Ευαγγέλη.
0: Έτσι το διαβάζω.
1: Εντάξει, άμα το λέγανε.
0: Εθνικός Ευεργέτης. Έτσι, δηλαδή με τη διαθήκη του όρισε να κτιστεί το Ζάπιο.
1: Ζάπιο.
0: Χρηματοδότησε τη θεσμοθέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων ανά τετραετία. Ωραίος. Παράλληλα με εκθέσεις βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων. Τέσσερα συνολικά μεταξύ του 1859 και του 1888. Οι αγώνες αυτοί έμειναν γνωστοί στην ιστορία σαν Ζάπιες Ολυμπιάδες και αποτέλεσαν τον πρόδρομο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.
1: Πού να ξέρω, ο Ζάπας, ο Ευαγγέλης, τα Ζάπια που ακολούθησαν.
0: Ναι, σωστό. Mm. Ζάπιο 1, Ζάπιο 2, ναι, Ζάπιο 3. Ναι, στο ναι. Ζάπιο ναι. Ο κύριος Αβάγγελος να διεκδικεί στην προεδρία του κόμματός
1: ναι,
0: του.
1: Ναι.
0: Κλπ. Ναι.
1: Α, το 1876 πέθανε ο Μιχαήλ Μπακούνιν, ο Ρώσος θεωρητικός του αναρχισμού.
0: Και το 1951 ο Άγγελος Κελιανός.
1: Θυμάμαι όταν ήμουν μικρή, ναι. Στην εφηβεία βασικά,
0: ναι.
1: Που λέγαμε. Α, τι διαβάζεις, Μπακούνιν. Ναι. Λέγανε κάτι τέτοια τότε.
0: Ναι, γιατί.
1: Διαβάζανε, ναι. Ψαχνώ. Ψαχνώσαντε.
0: Παιδί μου, σου έχω πει σε γενική συνέλευση στη σχολή μου.
1: Ναι.
0: Ήταν ένας τύπος ο οποίος φημίζονταν ότι είχε διαβάσει πάρα πολύ τέτοια πράγματα, ας πούμε. Και έλεγε κάποια στιγμή σε τοποθέτησή του, ο Μάρξ είχε πει στο βιβλίο τάδε.
1: Ναι.
0: Εκείνο. Ναι. Ένα τσιτάτο, εν πάση περιπτώσει. Και πάνε κάποιοι άλλοι και του λένε που θέλανε να τον πικάρουν και του λένε πού το είπε αυτό. Στο βιβλίο. Και απαντάει. Στο βιβλίο που έγραψε τότε, σελίδα τότε, παράγραφος τάδε. Ήξερε μέχρι και την παράγραφο που είχε πει τη φράση τάδε. Δηλαδή, το είχε μάθει απ' έξω.
1: Τι λες, ρε πάνω.
0: Τα άπαντα του Μάρξ.
1: Χαρά στο κουράγιο του.
0: Ναι. Ήταν από αυτούς που λέγανε ότι ο εργαζόμενος θέλει ψωμί και τριαντάφυλλα. Και επίσης είναι υπέρ της εισάχθειας. Τώρα να μην πω τώρα ποιο κόμμα είναι, δεν έχει σημασία. Υπάρχει ακόμα, κατεβαίνει σε εκλογές. Δεν ξέρω αν είναι υποψήφιος καν. Καλημέρα στην Κυριακή τη φίλη μας, 22 βαθμούς τώρα στην Καλαμάτα. Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Ο κύριος Τιμολέων από την Κεφαλονιά, 20 βαθμούς. Καλημέρα στο Δημοσθένη το φίλο μας. Δυστυχώς λέει, ξύπνησα και πάλι από τα άγρια χαράματα. Ευτυχώς που σας ακούω, λέει. Η φίλη μας η Φωτεινή, λέει, ακούστε να δείτε.
1: Ναι.
0: Έχει κάποια δικά της θέματα, αλλά λέει. Άντε γεια στο Δούκα, να πάει στον Τσίπρα να ησυχάσουμε. Δεν ταιριάζει στον Πασόκ. Ξύπνησε έτσι η Φωτεινή. Δεν ταιριάζει.
1: Ναι.
0: Επίσης είναι δικιά μου, δεν μπορεί το καλοκαίρι. Ιδανικά λέει θα ήθελα να ζω 6 μήνες εδώ, τους φθινοπορεινούς και χειμερινούς και τους υπόλοιπους στον Καναδά ή στη Γροιλανδία. Δοκιμάστε και την Νορβηγία, είναι ωραία. Ακριβή. Αλλά ωραία.
1: Ωραία. Ακριβή,
0: ναι. Τι ωραίες εποχές ζήσαμε, λέει. Κλαμπ, μπαράκια, αυτά που περιγράφαμε πριν αυτή τη ζωή. Ναι. Ναι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μας τον Ιερώνυμο. Από τον Κάμπο των Σερών, 14 βαθμούς και ο Μίχλη. Μα πάλι και σήμερα έχει ο Μίχλη. Στέλνει καλημέρα στο φούρνο στην Άνω Καμήλα, σε Ρόχο Χρυσότομο και σε όλους τους αρτοποιούς επίσης.
1: Διάβαζα μια είδηση,
0: ναι.
1: Ότι πιάσανε έναν πιτσιρικά ο οποίος είχε βάλει 14 ηχεία σε αυτοκίνητο.
0: Σε μικρό αυτοκίνητο κιόλας, σε μίνι αυτοκίνητο, ναι.
1: Καταρχήν.
0: Στα λιώσκα.
1: Ναι, καταρχήν. Ναι. Αυτό ο συγκεκριμένο το ακουγόταν σε όλα τα αστυνομικά τμήματα της Αττικής.
0: Ναι.
1: Πρώτον. Πρώτον.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον, πραγματικά αναρωτιέμαι, επειδή είμαστε σε μια περιοχή τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας που έχει πολύ καγκούρι εκεί.
0: Περνάνε πολλά τέτοια. Δηλαδή,
1: πολλά καγκούρια.
0: Χθες είχε παρκάρει ένας από κάτω και τα έχει στην τζίτα, στη διαπαζόν τα ηχεία. Δεν άκουγες τη σκέψη σου, δεν άκουγες.
1: Από εκείνο η τάσκη.
0: Όχι, πες ότι ήταν πολύ καλό.
1: Πολύ καλό, δεν άκουγες. Πολύ καλό, πολύ καλό.
0: Δεν είναι δικό μου.
1: Όχι, αλλά είναι πολύ καλό.
0: Το έχω δει.
1: Όντως είναι πολύ καλό. Λοιπόν, και σκεφτόμουν την ώρα που φοράγα ακουστικά, άκουγα κάτι και μου τρύπαγε τα τύμπανα αυτό, γιατί ακούνε και κάτι πράγματα. Εντάξει. Και έλεγα, στην ευθεία από εδώ, στα 500 μέτρα το πολύ, είναι το αστυνομικό τμήμα. Δεν τον ακούσαν εκεί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί.
0: Εγώ είχα παλιά μια απορία. Είναι μια μεγάλη ευθεία εκεί που πηγαίνει προς το λεγόμενο Ολυμπιακό χωριό. Δηλαδή εκεί στην Θρακομακεδόνες, το παιδί μου. Εκεί. Λοιπόν. Έχει προς τους Θρακομακεδόνες μια μεγάλη ευθεία. Και πηγαίνανε και κάνανε κόντρες ή ανοίγανε να ξεμπουκώσουν. Δεν ξέρω τι κάνανε, ας πούμε. Και ακουγόταν, επειδή δημιουργεί έτσι σαν αντυχείο, εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι ένα βαθούλωμα εκεί πέρα του δρόμου. Άρα κάνει ηχό. Λοιπόν, ακουγόταν κοφαντικός ο θόρυβος από τις μηχανές. Και έλεγα, δηλαδή, δεν υπάρχει ένας. Πώς πηγαίνουν και κάνουν μπλόκο, ρε παιδί μου, για τις κόντρες στα λιμανάκια. Με την ηχορύπαση, γιατί δεν το προσέχουν αυτό το πράγμα.
1: Αυτό είναι, και αυτό το πιάσανε.
0: Ναι, αλλά πρέπει να έχεις 14 ηχεία για να σε πιάσουν. Δηλαδή, στα 12 δεν μπορούσαν. Ναι. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο από τους Λόφους Λόρινας, δρομολόγιο Θεσσαλονίκη. 14 είχε, πήρε και ζακέτα καλού κακού. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. 21 του μηνός έχουμε θερινό ηλιοστάσιο. Η μεγαλύτερη μέρα.
1: Το έχουμε πει 15 εκατομμύρια φορές.
0: Και αρχίζει να μικραίνει. Έλα, καλό χειμώνα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα εφαρμογής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.T. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Έτοιμη η αμερικανική πλευρά για να αρχίσει συνομιλίες, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε, όπως ανακοίνωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν. Αποκαθίστανται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούζ. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις. Η τιμή του πετρελαίου κάτω από τα $78 το βαρέλι. Προτεραιότητά μας η πολιτική συνοχή και η κοινή αγροτική πολιτική, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής. Ανανεώθηκαν για 12 μήνες οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης διασφαλίζεται καλύτερα με την ταχεία ένταξη της Ουκρανίας, δήλωσε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγείου. Οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Νεκρός 46χρονος μοτοσυκλετιστής τα μεσάνυχτα μετά από πρόσκρουση σε κυκλειδώματα στο Αιγάλεο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Καλέ, ναι. Μόλις βγήκε και ανακοινώθηκε ο πίνακας των σκόρερ μέχρι στιγμής στους ομίλους του Μουντιάλ.
0: Για πες.
1: Με 3 γκολ ο Μέση και ο Ντέιβιντ του Καναδά. Ο Καναδάς κέρδισε κάποια ομάδα 6-0.
0: Χθες το βράδυ, ναι.
1: Δηλαδή, χαμός, ομοβλαντία. Ναι. Από 2 γκολ έχουν ο Κέιν, ο Μπαπέ τον λένε αυτόν, ή Εμπαπέ. Μπαπέ τον γράφει εδώ πέρα. Ο Χάβερτς από τη Γερμανία, ο Μαντζαμπί από την Ελβετία, ο Μπαλογκάν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τζάστ από τη Νέα Ζηλανδία, ο Λάριν από τον Καναδά και ο Χάλαντ από την Νορβηγία. Επίσης ο Αγιάρη από τη Σουηδία. Από ένα γκολ έχουν πολλοί άλλοι.
0: Εντάξει, δεν λέω τώρα, τη λίστα τώρα.
1: Αλλά έχουμε και κάποιους που έχουν βάλει αυτόν τον γκολ. Ο Χάνι από την Αίγυπτο, ο Αλαράμπ από την Ιορδανία, ο Χουσεΐν από το Ουράκ, όλοι από αυτές τις χώρες. Ο Αλμανάι από το Κατάρ, τέτοιοι.
0: Ναι. Συμβαίνει αυτό.
1: Και ο Μπομπατίγια από την Παραγουάη, αυτοί έχουν βάλει αυτόν τον γκολ. Ναι. Ναι. Περνάνε όμως τη λίστα των σκόρερς, καταλαβαίνεις.
0: Έχεις βάλει γκολ.
1: Έχω βάλει αυτόν τον γκολ.
0: Έχω βάλει αυτόν τον γκολ. Πώς λέει βάλει αυτόν τον γκολ. Το λένε μεταφορικά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν το λένε.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. 20 βαθμούς ήδη στην Ελασσόνα, να ξέρετε.
0: 20.
1: Έχει, το έχει.
0: Τι λέει, παιδί μου. Λοιπόν, μπανάνα, σταφύλια, μάγκο, ανανά.
1: Ναι.
0: Να μην τρώτε πριν κοιμηθείτε.
1: Είναι δύσπεπτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό, ε.
0: Ναι, επηρεάζουν τον ύπνο, λέει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Ναι. Γιατί... Εγώ έχω φάει πολύ ξύλο για να φάω μάγκο.
1: Μάγκο.
0: Ναι.
1: Το μάγκο είναι πολύ ωραίο σε κοκτέιλ.
0: Εντάξει.
1: Άμα βάλεις μάγκο στο κοκτέιλ.
0: Αλλά ρε παιδί μου, κάθισε, ας πούμε, και λες δεν κόβεις κανένα φρούτο. Ναι, τι θα ήθελε, τι να σου κόψω. Κόψε με ένα μάγκο. Δεν θα το πω.
1: Ποτέ.
0: Δεν θα το πω.
1: Στον αιώνα τον άπαντα.
0: Κόψε με ένα μάγκο.
1: Ναι.
0: Ο ανανά τον παίρνουμε κομμένο τώρα, ούτως ή άλλως, οπότε δεν ταλαιπωρούμε. Γιατί δεν τρώγαμε ανανά, γιατί τώρα βαριέσαι να το κάνεις όλη αυτή τη διαδικασία. Και ο έξυπνος τρόπος να καθαρίζει την ανανά και δείτε να
1: σου πω. Αυτό ήθελα να σου πω τώρα.
0: Τι?
1: Μια φορά μπήκα και είδα έναν από περιέργεια πώς κόβει τον ανανά, α πούμε, πώς τον καθαρίζει. Και τώρα μου βγάζει όλο βίντεο αυτός ο αλγόριθμος, ο πρόστιχος. Όλο βίντεο πώς να καθαρίζει τον. Ξέρει πόσοι τρόποι υπάρχουν να κόψει τον ανανά.
0: Να σου πω κάτι, κανέναν δεν μπορώ να πετύχω.
1: Κανέναν, όχι. Το παίρνω έτοιμο παιδί.
0: Παρουσιάζουν όλα εύκολα. Σου δείχνουν κάτι βίντεο, ας πούμε, και λέει σκίστηκε η σίτα στο σαλόνι. Α,
1: βάλτε.
0: Όχι την έξυπνη. Η έξυπνη μπαίνει μόνη της. Αλλά. Γιατί την έξυπνη.
1: Αυτοδιορθώνεται.
0: Ναι. Αλλά ρε παιδί μου, σου δείχνει, ας πούμε, που κάνει κάτι τσακ, τσακ, τσακ με ένα ψαλίδι. Κάνει ένα έτσι, έτσι, έτσι. Περνάει στο τελάρο αμέσως τη σίτα και, και λες. Τόσο εύκολο είναι.
1: Όχι, λες.
0: Δεν μπορώ να.
1: Όχι, το λες το γιατί έχεις προσπαθήσει, ας πούμε, να το κάνεις κάποιες δεκάδες φορές, ας πούμε, και δεν έχεις πετύχει ποτέ.
0: Δεν μπορώ να μοντάρω με οδηγίες, ας πούμε, ένα τραπεζάκι από το IKEA.
1: Το άλλο είναι το ωραίο. Πώς διπλώνεις τα ρούχα για να τα βάλεις στη βαλίτσα για ταξίδι. Έχω δει 500 τρόπους για να διπλώνεις τα παντελόνια, τις μπλούζες και τα σακάκια. Δεν έχω πετύχει κανέναν. Δεν έχω πετύχει κανέναν. Ναι, κανέναν. Καλημέρα στο Δόριο Μεσσηνίας. Άνετα βάζεις και πικέ κουβερτούλα το βράδυ, μας λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης.
0: Άνετα. Εγώ κανένα μυστήρα δεν έβαλα.
1: Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο. 17 βαθμούς στο τυχείο Καστοριάς.
0: Τι λες.
1: Να ξέρεις. Ναι. Άντε καλό χειμώνα να έχουμε. Τάρεσε. Καλημέρα στον κύριο Μάκη, στη Σύρο. Αρκετό αεράκι, 22 βαθμοί. Να ξέρεις. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Γιώργο από το Σιδηρόκαστρο.
0: 22.
1: Η Ευρυδίκη, φίλη μας από το. Πού είναι, στην Αταλάντη. Πού ήταν ο Γκλέτσος. Πού ήταν αυτός.
0: Αταλάντη. Όχι, στη Λίδα.
1: Μπράβο, από τη Στυλίδα. Εκεί ήταν. Το έχω συνδέσει την Ευρυδίκη, την έχω συνδέσει με τον Γκλέτσο για κάποιο λόγο. Λοιπόν, ένα κιλό παγωτό με το κουτάλι που κάνει τον καλύτερο ύπνο μετά. Ναι.
0: Τι είπε τώρα.
1: Αυτό μ' αρέσει.
0: Ωραίο είναι αυτό. Να σου πω.
1: Και για ξύπνημα.
0: Ναι.
1: Μια μπάλα παγωτό και εσπρέσο από πάνω. Να το κάνεις αφογκάτο, όπως το λένε.
0: Ωραίος
1: κακά, το λένε αυτό το πράγμα. Ναι.
0: Αυτό που δείχνουν επίσης ότι φτιάχνει, που παίρνει μια κούπα
1: ναι.
0: και βάζει γύρω-γύρω μέσα στην κούπα άσπρη σοκολάτα. την απλώνει έτσι περίτεχνα την άσπρη σοκολάτα. Μετά αρχίζει και ρίχνει τον εσπρέσο. Μετά ρίχνει το παγωτό. Μετά ξαναρίχνει τον εσπρέσο και βγαίνει ένα αριστούργημα.
1: Με την τσίμπλα στο μάτι.
0: Και το έχω κάνει εγώ αυτό το πράγμα. Και σαν με τόσες. Συγγνώμη.
1: Μην μιλάς έτσι πρωί. Νόστιμο είναι, ωραίο, ωραίο
0: όχι,
1: είναι.
0: Όχι, το, ωραίο το αισθητικό είναι. Λέω το
1: ναι,
0: αισθητικό.
1: Ναι, ναι, από άποψη οπτική, ναι, ναι, από οπτική είναι
0: Το αισθητικό είναι άστα. Λοιπόν, να σε ρωτήσω τώρα
1: ναι,
0: που θέλω
1: ρώτα.
0: Ώρα λοιπόν, αν πες ότι ο Τραμπ αλλάζει το σύνταγμα.
1: Ναι, της χώρας του, ναι.
0: Για να εκλέγει, και τρίτη φορά.
1: Βεβαίως.
0: Πρόεδρος, θα μπορούσε.
1: Ναι.
0: Άνετα. Θα βάζει και ο Ομπάμα, λες, υποψηφιότητα.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
0: Για να τον σταματήσει.
1: Ναι, δεν νομίζω όμως ότι θα έβαζε ο Ομπάμα. Ναι, δεν τον έχω για τέτοιο. Δεν ξέρω. Μπορεί και να έβαζε, αλλά δεν μου πάει ότι θα έβαζε ο ίδιος.
0: Βέβαια, αυτό ήταν νόμος.
1: Είναι στο.
0: Πολεμά στον άλλο με τα όπλα του.
1: Είναι στο τόπο στα νιάτα. Είναι αυτή η συλλογική.
0: Ποια νιάτα, γιατί τον έχουν πάρει τα χρόνια τον Ομπάμα.
1: Εγώ δεν λέω ότι τον έχουν πάρει τα νεότατος χρόνια. Τον Ομπάμα, έκανε χθες μια εκδήλωση κατά τα γένεια εκεί του ιδρύματος του, εν πάση περιπτώσει. Ήταν η U2, ήταν ο Bruce Springsteen. Ήταν τρεις πρόεδροι. Στον Τραμπ, το πολύ πολύ να είναι η Village People που κι αυτοί έχουν λακίσει τώρα τελευταία, ή ένας Kid Rock, πώς το λένε, ένας τραγουδιστής. Ένας, μόνος του, αυτός, ας πούμε. Άιντε και να είναι και κανένας δεύτερος.
0: Ναι, πήγε και ο Μπούς.
1: Παιδί μου, τρεις πρόεδροι ήταν. Ήταν αυτός, ήταν ο Clinton, ήταν ο Μπούς.
0: Ναι, ναι. Και είχε πάει για η τέτοια. Που ήταν αντίπαλος του.
1: Η τέτοια.
0: Πώς τη λένε,
1: μάλλον. Η Κάμαλα Χάρης.
0: Η Κάμαλα, ναι. Η Κάμαλα Χάρης.
1: Ορίστε, ο Δημήτρης μας λέει. Ευτυχώς εμείς. Ορεστιάδα, ο Δημήτρης, 16 βαθμούς αυτή την ώρα. Ευτυχώς λέει, εμείς τρώμε παϊδάκια για βραδινό και μετά κοιμόμαστε.
0: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ωραία,
0: να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Αυτά τα, που κάνουν το Προεδρικό Κέντρο Κλίντον, το Προεδρικό Κέντρο Ομπάμα, γιατί τα κάνουν σαν μαυσολία, σαν τάφη είναι, οικογενειακή.
1: Τι να σου πω, δεν το ξέρω.
0: Πολύ ρε παιδί μου πέτρα να πούμε.
1: Μιλάμε για το σχήμα τους, γιατί μέσα είναι βιβλιοθήκες, αυτό, καλή, αρχεία και τα λοιπά.
0: Μέσα
1: είναι ωραία,
0: έξω,
1: ναι. Αλλά το έξω, ναι, έχεις δίκιο. Απ' έξω μοιάζουν όλα.
0: Τα κάνουν όλα σαν να μην πω τι.
1: Ναι. Καλημέρα σας, ήθελα να κάνουμε μια αναφορά για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές ειδικής αγωγής. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, πάμε στους 2 μήνες. Υπάρχει πρόβλημα γιατί το κόστος είναι μεγάλο. Έχετε δίκιο, κύριο Γιώργο. Και καλά κάνετε και το θίγετε και εμείς το επισημαίνουμε.
0: Υπάρχουν πολλά γραφειοκρατικά, ρε παιδιά. Ναι. Πολλά ακόμα, δηλαδή. Ακόμα υπάρχουν πράγματα τα οποία δυσκολεύουν αυτούς που περνάνε και πιο δύσκολα. Αυτό είναι το κακό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ξέρω, ας πούμε, μια περίπτωση που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μεγάλης ηλικίας και πρέπει να έχει κηδεμονία. Γιατί δεν μπορεί να είναι, δεν είναι αυτόνομος ο άνθρωπος κτλ. Και παίρνει ένα επίδομα. Από αυτό το επίδομα καλύπτονται κάποιες βασικές ανάγκες του συγκεκριμένου ανθρώπου. Επειδή λοιπόν κάποιοι από τους κηδεμόνες που είχαν οριστεί έφυγαν από τη ζωή και πρέπει να αντικατασταθούν από άλλους, αυτό παίρνει χρόνο. Δηλαδή και μπορεί να περάσουν και 2 και 3 μήνες, γιατί πάει δικαστικά αυτό. Πρέπει να περάσουν 2 και 3 μήνες, για παράδειγμα, και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι προσέχουν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, πώς θα ανταπεξέλθουν.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Είναι αυτό που λες. Ότι κυρίως αυτά σκάνε και τα πληρώνουν, εντός εισαγωγικών το πληρώνουν, οι άνθρωποι που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Να γίνει η δουλειά τους, ρε παιδιά μου, να διεκπαιρεωθούν κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Αυτές είναι οι ανισότητες. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη. Με 13 βαθμούς στην Ξάνθη μας στέλνει και το καντράν για έτσι, πιστήριο. Ωραίο καντράν. Και βλέπω φουλ το ρεζερβουάρ. Γεμάτο βενζίνη. Βλέπω.
0: Οπα,
1: έτσι.
0: Τιγκά. Και μπάριδες είμαστε.
1: Μπράβο,
0: τι έγινε.
1: Μπράβο.
0: Τι έγινε.
1: Κύριε Βασίλη.
0: Έπεσε ωραία. Το πετρέλαιο φουλάρα με τα μάξι. Τι...
1: 1,859 είδα σήμερα το πρωί.
0: Εντάξει, κι άλλο πρέπει να πέσει.
1: Θα πέσει κι άλλο. Το 1,859 είναι ήδη για την περίοδο που είμαστε χαμηλό. Τόσο που σε βάζει υποψίες. Αλλά θέλω να πω ότι έχει αρχίσει η Κατιούσα.
0: Πρέπει
1: για
0: να
1: τα
0: πέσει,
1: καλά.
0: Πρέπει.
1: Χθες λέει, έφυγα να πέρασαν από το Ορμούζ, εκεί από το στενό.
0: Ναι.
1: 3 υπερδεξαμενόπλια, σούπερ τάνκερ, σαουδαραβέζικα.
0: Ναι.
1: Τα οποία είχαν 6 εκατομμύρια βαρέλια.
0: Πού βαρέλια!
1: Πού να πιουν κικότες. Καλημέρα.
0: Υπάρχει ένα πρόβλημα, διάβαζα χθες. Ναι. Γιατί τα πλοία που θέλουν να ξαναξεκινήσουν τα ταξίδια τους,
1: ναι,
0: έχουν ανάγκη από πληρώματα. Υπάρχει έλλειψη σε πληρώματα.
1: Ναι.
0: Και ζητάνε πληρώματα απεγνωσμένα. Άκου τώρα να
1: δεις. Πας όμως.
0: Και για να τα καθαρίσουν, λέει, κιόλας από κάτω.
1: Από κάτω, βέβαια. Ξέρεις γιατί πρέπει να τα καθαρίσουν από κάτω.
0: Ναι.
1: Από κάτω όμως είναι επικίνδυνα. Γιατί διάβαζε ένα ρεπορτάζ σήμερα σε σημερινή εφημερίδα, ναι, με τις σνάρκες.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως σας λέγαμε, οι παρατηρητικοί και σχολαστικοί ακροατές της εκπομπής θα το θυμούνται, επειδή αυτοί ήταν διάφορες αυτόνομες ομάδες, ας πούμε, στο Ιράν λειτουργούσαν, δεν ξέρει μία ομάδα τι έχει κάνει η άλλη. Και σίγουρα η κεντρική διοίκηση δεν ξέρει, για παράδειγμα, πόσες νάρκες έχουν ποντιστεί, ας πούμε, στην Ερυθρά Θάλασσα. Κανείς δεν το ξέρει, στα στενά του Ορμούς. Και υπάρχουν πολλών ειδών. Υπάρχουν αυτές που είναι μαγνητικές, πάνε και κολλάνε πάνω στο σκάφος. Υπάρχουν άλλες που επιπλέουν. Υπάρχουν άλλες που είναι ποντισμένες με γέφυρα. Είναι άλλες που ενεργοποιούνται μόλις περάσει από πάνω και ακούσει η μηχανή του πλοίου. Υπάρχουν πολλών ειδών νάρκες. Και κανείς δεν ξέρει πόσες είναι. Γι' αυτό και είναι εξαιρετικά δύσκολη η διαδικασία αποναρκοθέτησης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Γεωργία θέλει τις εφημερίδες.
0: Ναι, ναι, τώρα θα τις δώσω.
1: Δώσε, παιδί μου, τις εφημερίδες.
0: Θα δώσω εγώ, ναι, τη Μαρία.
1: Να
0: τώρα
1: πω εγώ.
0: Ναι.
1: Η κυρία Νίνα, ναι, λέει, επειδή λέτε για φαγητά τη νύχτα και μετά δεν μπορείς να κοιμηθείς, ας πούμε. Εγώ έφαγα κόκκινη πιπεριά, με λάδι, φέτα και ξύδι και μετά ύπνο δεν είδα. Ναι. Τα 45, τα πιπέρια δεν αντέχονται, λέει, μετά τα 45. Είσαι τόσο. Δεν φαίνεστε, κυρία Νίνα. Δεν φαίνεστε τόσο μεγάλη. Βλέπω τη φωτογραφία της, το προφίλ της.
0: Ναι, ναι.
1: Που μας στέλνει το μήνυμα.
0: Καμία σχέση.
1: Καλημέρα στον Παναγιώτη. Από Σέρες, με δροσούλα. Χθες είχε μια μπόρα. Έριξε πολύ νερό. Σας έχω το καλύτερο, το οποίο το είδα τώρα τελευταία. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη κάνουμε μπουγάτσα με παγωτό. Αλήθεια. Μπουγάτσα με παγωτό, το σκέφτεσαι?
0: Μπουγάτσα με παγωτό.
1: Δεν λιώνει το παγωτό.
0: Δεν προλαβαίνει.
1: Δεν προλαβαίνει. Ναι. Ναι, λέει, είναι όργιο γεύσεων, λέει. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο μας. Σαββατοκύριακο, δροσούλα το πρωί, είναι όπως περιμένουμε το αυτοκίνητο να ζεσταθεί πριν ξεκινήσουμε το πρωί. Παλιά τεχνολογία έχετε, βλέπω. Προθέρμανση και ζέσταμα για το θερμό, γλυκό, χαυνοτικό καλοκαιράκι. Θα τελειώσει. Μέχρι να ξεκινήσει, θα τελειώσει. Γιατί μεθαύριο αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Που είναι μεγαλύτερη μέρα και μετά, ναι, αρχίζει και μικραίνει.
0: Ναι.
1: Άρα,
0: ναι.
1: Κύριε Παύλο.
0: Τέλος πάντων.
1: Δεν απαντάει.
0: Διαβάζω εδώ μια είδηση που έρχεται από την Αγγλία.
1: Ναι.
0: Τη Βρετανία. Mm. Είναι μια υπόθεση η οποία ξεκινήσει από το 21, για να μην νομίζετε ότι μόνο εδώ καθυστερεί η δικαιοσύνη. Mm. Παντού εδώ καθυστερεί.
1: Mm.
0: Λοιπόν, έγινε μια δίκη, λοιπόν, για μια υπόθεση που έγινε τον Ιούλιο του 21. Mm. Και τι είχε γίνει? Μια γυναίκα έπεσε από μια πολυκατοικία. Οι αστυνομικοί αποφάσισαν ότι την έσπρωξε ο γιος της, που ήταν 16 ετών.
1: Mm.
0: Πήγαν λοιπόν και τον συλλάβανε και τον κράτησαν για 24 ώρες, μαύρος.
1: Ναι.
0: Το λέω αυτό, έτσι.
1: Γιατί το λέω?
0: Έχει σημασία.
1: Α.
0: Λοιπόν, τον συνέλαβαν, παρότι το παιδί ήταν στο σπίτι της γιαγιάς του εκείνη τη στιγμή. Δεν ήταν στη μαμά του. Δεν ήταν με τη μαμά του.
1: Ναι.
0: Τον συνέλαβαν λοιπόν και τον κράτησαν 24 ώρες ως ύποπτο για απόπειρα δολοφονίας.
1: Ναι.
0: Αθωώθηκε.
1: Ναι.
0: Και αναγκάστηκε η αστυνομία του Λονδίνου να πληρώσει αποζημίωση πάρα πολλές χιλιάδες λίρες.
1: Ναι.
0: Λίρες είναι, γιατί τους έλεγε. Δεν ήμουν καν
1: εκεί.
0: Τον είχαν βάλει κάτω, δηλαδή ήταν ο χειρότερος εγκληματίας, και το παιδί χτυπιότανε και έλεγε και φώναζε αν είναι καλά η μαμά του. Δηλαδή ήταν παιδί, 16 χρονών.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Συμβαίνουν κι άλλο.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Συνδεόμαστε με την τηλεόραση, κυρίες και κύριοι.
2: Δεν τους παιδιά. Ακούμε ή δεν τους ακούω
3: εγώ? Ακούτε. Εγώ σας ακούω, ναι. Σας ακούω, ναι.
1: Μια χαρά.
0: Ναι, γεια σας.
3: Πατήστε το 0. Τώρα τους ακούς?
2: Όχι.
3: Εντάξει, σε λίγο θα το φτιάξουμε.
0: Αυτές τις δύο μέρες δεν μας θέλει, θα μας ξεματιάσω.
2: Δεν ακούω τα παιδιά.
0: Θα μας ξεματιάσω. Αυτές τις δύο μέρες έχουμε ζητήματα.
3: Μια ο ένας, μια ο άλλος, κάτι γίνεται, παιδιά. Εγώ συγγνώμη, αλλά επειδή έχουμε περάσει ακόμα σε εμάς, δεν ξέρω πώς πηγαίνει η δική σας ροή. Έχουν περάσει δύο ώρες εκπομπής και δεν έχουν πει ακόμα μια κουβέντα. Καταστάνω λίγο βάρος αυτό που δεν έχουν πει κουβέντα. Για τον Ανδρέα τον Μαζαράκη. Που έφυγε χτες από την ζωή. Εγώ τον είχα ζήσει στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών. Δεν ξέρω αν τον είχατε στο Sky, αν είχατε.
0: Πολλά χρόνια.
1: Εγώ τον είχα και πριν το Sky, πριν το γνωρίσω στο Sky, τον είχα γνωρίσει στα Εξάρχεια, όπου ήταν ο ομαδάρχης του Αστέρα Εξαρχείων, εν πάση περιπτώσει. Δεν θέλω να τον πω διευθυντή, πρόεδρο ή οτιδήποτε τέτοιο πράγμα. Ήταν και πρόεδρος, παιδί μου, αλλά ο ίδιος δεν έλεγε τον εαυτό του πρόεδρο. Τον ήξερα από τον Αστέρα Εξαρχείων, από τη γειτονιά στην οποία μεγάλωσα. Τον ξέραμε πριν το Sky και φυσικά και στο Sky, εννοείται.
0: Βέβαια, είχαμε δουλέψει μαζί.
3: Ήταν πραγματικά ο Μαζαράκης. Δεν ξέρω, προσπαθούσα χθες να σκεφτώ. Ήθελα και εγώ να γράψω κάτι, να σου πούμε ειλικρινή. Έβλεπα πολύ κόσμο, έγραφε στο Facebook, τον ήξερα καλύτερα. Δεν ξέρω πώς περιγραφτώ. Ήταν διαφορετική πάστα ανθρώπου και δημοσιογράφου, που είναι από μια γενιά που δεν υπάρχει πια αυτή η γενιά. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο να καταλάβεις πώς είναι αυτή. Εγώ, όταν το γνώρισα καταρχά, που πήγα στο ραδιόφωνο των παραπολικών, μιλάω στο Μαζαράκης. Εγώ που τον ήξερα, επειδή διάβαζα πολύ αθλητικές εφημερίδες μικρός, λέω αυτό είναι ο αποδητηριάκια, αισθάνθηκα ένα δέος. ότι γνωρίζω αυτόν που έγραφε τη στήλη από διδυριάκια στον φύλαθλο. Γιατί είναι επίσης στήλες αυτές.
2: Από τις πιο διάσημες στήλες.
3: Πραγματικά δεν υπάρχουν. Είναι, γιατί ξεκινάς και είναι χαοτικές, αλλά με ωραίο τρόπο χαοτικές.
0: Ο Ανδρέας αναζητούσε πάρα πολύ τη γνώση. Ήταν ένας τρομερά διαβασμένος άνθρωπος. Για μένα ήταν και διανοούμενος σε αρκετά πράγματα. Είχε ασύλληπτο χιούμορ. Ασύλληπτο χιούμορ. Αγκάλιαζε πάρα πολύ τα νέα παιδιά στο ξεκίνημά τους και τα βοηθούσε. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι ήμουνα στο ξεκίνημά μου όταν τον γνώρισα και αρκετά όσα χρόνια ήμουνα εκεί στο Sky, κάθε βράδυ συναντιόμασταν γιατί εγώ έλεγα τις ειδήσεις τότε και εκείνος έκανε εκπομπή. Πραγματικά ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος.
1: Εγώ θα πω ένα πράγμα μόνο. Γελούσε με την καρδιά του. Ναι. Αυτό εγώ το θεωρώ πολύ σπουδαίο. Ναι, ναι. Γιατί πλέον ακούς ψεύτικα γέλια. Ο Ανδρέας γελούσε με την καρδιά του, δηλαδή. Το ζούσε. Διάβασα και εγώ πολλά που γράφτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγραφαν αυτό ότι ο Ανδρέας την έζησε τη ζωή του. Την ευχαριστήθηκε, τη ρούφηξε.
3: Σύν ότι επειδή μιλάμε για ραδιόφωνο, έκανα ο Μαζαράκης. Τώρα δεν θυμάμαι το ακριβώς τι εκπομπή στο Sky, πόσες ώρες ήταν η εκπομπή του, αν το θυμάστε.
0: Δύο.
3: Έκανε 4 ώρες πολλές φορές. 3-4 ώρες τα παραπονιά.
1: Και τέτοια έκανε, και τέτοια βέβαια.
3: Πώς το πω, ρε παιδί μου, ψάχνεις τώρα να βρεις κάποιον να κάνει αυτό. Τι βιογραφικό να ζητήσεις για να πάει κάποιος να κάνει 4 ώρες ραδιόφωνο βράδυ που δεν έχεις, δηλαδή δεν είναι τρέχουσα επικαιρότητα.
1: Ξέρεις από αυτές τις 4 ώρες όμως, ναι, επειδή αυτό το ζήσαμε, γιατί κάναμε πολλά νυχτέρια στο Sky, το μεγαλύτερο μέρος έβγαινε από την επικοινωνία με τους ακροατές. Ξέρεις τι αλληλεπίδραση είχε ο Ανδρέας. Δηλαδή ήταν πολύ αγαπητός, θέλω να πω, από τους ακροατές, οι οποίοι κάθονταν και ξενυχτούσαν. Δεν ήταν μόνο οι ξενύχτηδες που τον ακούγανε, αλλά ξενυχτούσαν για να ακούσουν τον Ανδρέα και να επικοινωνήσουν μαζί του. Μιλάμε για πάρα πολλά μηνύματα εκείνες τις ώρες.
0: Ναι, θα λείψει πάρα πολύ από το ραδιόφωνο. Ναι, στη Ροσέλα του την αγάπη μας.
3: Για σε όλους.
0: Ναι.
3: Λοιπόν. Δεν ξέρω τι σας διακόψαμε και λέγατε πριν.
1: Όχι, γενικώς συζητούσαμε διάφορα πράγματα.
0: Περιανέμων
1: και υδάτων.
0: Περιανέμων.
1: Τώρα που ηρέμησαν τα πνεύματα κάτω στο Περσικό κάπως, ασχολούμαστε με έτσι, περιφερειακά πράγματα. Λίγο μουντιάλ, λίγο το ένα, λίγο
0: να,
1: το άλλο.
0: Να ρωτήσω, θέλω. Η Κατερίνα μας ακούει.
4: Τώρα προσπαθώ.
0: Προσπαθείς. Έχεις κανονίσει τίποτα αύριο το πρωί?
4: Όχι.
0: Ωραία.
4: Θες να κάνουμε κάτι?
0: Θα πάμε, ο Διονύσης δεν θα έρθει γιατί θα σνομπάρει. Θα πάμε με τον Κώστα. Στη Λαϊκή, έχει Λαϊκή στην Ηλιούπολη. Θα έχει Πάγκο η Μέγαν. Γιατί πρέπει να ξεπουλήσει τις μαρμελάδες.
3: Αυτό το σλαχτέστηκατε. Να μην είχε ενθουσιάσει η είδηση. Έχει αξιολογήσει τις μαρμελάδες που τις πουλάει. Δεν ξέρω τι, με 1 εκατομμύριο ευρώ τη μία. Τόσο τρόπος του λέγει. Και τώρα πρέπει να τις μείνουν οι μαρμελάδες.
0: Θα λήξουν.
3: Ναι, θα λήξουν. Και πρέπει να τις πουλήσει.
4: Ναι, όντως θα πρέπει. Ή να τις χαρίσει. Όπως τις είχε χαρίσει.
1: Πάρτε τις παιδιά.
3: Χαρίζει. Μέγαν δεν έφυγε τον παλάτι για να χαρίζει. Χρειάζεται να βγάλει λεφτά για να στηρίξει όλο αυτό.
1: Πάρετε. Είναι συλλεκτικές, να τις κρατήσετε. Κάποια στιγμή θα πουλούνται στο Amazon ή στο eBay, θα πουλούνται εκατομμύρια.
3: Θα πεθάνεις άμα τη φάσει.
1: Σοπαρέ, τίποτα δεν παθαίνεις. Είναι τόσο αριστοτεχνικά φτιαγμένες και αεροστεγώς κλεισμένες που δεν παθαίνουν τίποτα.
0: Θα έχει και χαλικάκια για να κάνεις μασάζ στα δόντια μας.
1: Να αφήσετε ήσυχη τη Μέγαν. Έχετε καταντήσει αιμονική.
0: Ναι, εμείστε με.
1: Αυτό θέλω να σας πω.
0: Εμείστε με, δεν φταίει αυτή.
1: Εγώ φταίω.
0: Αυτή.
1: Εγώ δεν έχω αναφέρει ποτέ τη Μέγκα.
4: Διάβαζα ότι θα πάει στην Βρετανία μαζί με τον Αντρούλη της και τα παιδιά τους.
3: Θα πάνε, ναι.
4: Και θα συναντήσουν, λέει, ενδεχομένως τον Κάρολο, αλλά για ποιο λόγο, ότι για να γνωρίσει ο Κάρολος τα εγγόνια. Αν θα πει το νέο Κάρολος είναι το θέμα.
0: Ο Κάρολος θα πει φέρτε τα εγγόνια και εσείς κάντε μια βόλτα μέχρι να τα δω. Εγώ τι θα κάνω.
1: Ναι, και φαντάζομαι ότι έτσι θα κάνει ο Κάρολος.
0: Δηλαδή, τα εγγόνια φέρτε του, μου τα εγγόνια.
1: Τα εγγόνια του δεν του φταίνε τίποτα.
0: Όχι.
1: Ναι, με αυτόν τα έχει.
0: Ναι.
1: Και με αυτήν.
0: Με αυτήν.
3: Εγώ μπήκα εδώ πέρα να δω αν μπορώ να. Αυτή θα την αγοράσω. Θα την κάνω δώρο
0: στην Ελλάδα.
3: Στην Κατερίνα
0: ψάχνω. Τι είναι, Αμερή.
4: Στην Ελλάδα, πόσο κάνει.
0: Ελλάδα, Κράμπερ.
3: Εδώ είναι. Orange Marmalade, τη βλέπεις αυτή εδώ?
0: Α, πορτοκάλι.
4: Εδώ πέρα.
3: Μαρμελάδα πορτοκάλι.
1: Τρελαίνομαι.
3: 215 γραμμάρια κάνει εδώ και σου είναι τα πορτοκάλια τα οποία με τα χέρια κάτσε το έβγαλε.
0: Τα μάζεψε. Ένα-ένα τα καθάριζε.
4: Ναι. Πόσο κάνει, πες μας.
3: $12 κάνει μόλις.
1: Εντάξει, τίποτα.
0: Εντάξει, ρε, κόψω
1: μια χαρά τιμή είναι, ρε.
3: Όχι, παιδιά, τα ξάμπα είναι.
1: Τι έχετε πάθει.
3: Να κοιτάξω εδώ και πόσο είναι και με τα μεταφορικά κόστη για να σου πάρω ένα
4: τέτοιο. Δες μήπως
1: το έχει και στο πόσο.
4: Στα 3 ευρώ, 4.
1: Μήπως το έχει στο πόσο κάνει, ναι. Μήπως έχει πάρει το
4: μεταφορικό.
0: Ναι, για κοίτα σε πάνω.
3: Αφού έχουμε και αυτό εδώ, το οποίο είναι, συγγνώμη, αυτό είναι Signature Scent Collection.
4: Αυτό είναι άλλο.
3: Έχει 4 κεράκια αυτό εδώ. Αυτό κάνει Αυτό κάνει ένα και πουλάει κάτι σπίρτα. Γιατί πουλάει σπίρτα μαζί, ρε παιδιά?
0: Για να ανάβει.
1: Γιατί είναι μακριά, για να ανάβει τα κεράκια, για να μην καίγεσαι, ρε. Όλα τα προσέχει το κορίτσι, α πούμε.
3: Αυτά τα τέσσερα κεράκια με τα σπίρτα κάνουν $215.
1: Μια χαρά.
0: Πόσο?
3: $215.
0: Όχι, θα γίνει καλύτερα να είμαι το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Ναι.
3: Μήπως τα σπίρτα είναι τα ακριβά.
4: Λοιπόν, παιδιά, διάβαζα χθες ότι βάσει της περιουσίας του Elon Musk που ξεπερνάει πλέον το 1 τρισεκατομμύριο, αν λέει τη μοίραζε σε όλο τον πλανήτη, ο κάθε κάτοικος αυτής της γης θα έπαιρνε περίπου $160. Ναι. Έχει δηλαδή λεφτά, φαντάσου, για να μοιράσεις όλο
0: τον
4: κόσμο.
0: Ναι, αλλά
4: δεν είναι,
0: δεν αξίζει.
1: Δεν
0: αξίζει.
1: Δεν μας σώζουν τα 160 δολάρια, δεν σωζόμαστε τα 160.
0: Ας τα κρατήσει.
1: Ναι. Αμανάτι, ας τα πάρει.
4: Large.
1: Τι να κάνουμε με 160, ναι, να έδινε κάτι παραπάνω, να έδινε, ξέρω εγώ, να πούμε.
0: Ας τα κρατήσει μόνο τώρα.
1: Μου θυμίζει και κάποιος έτσι, τώρα ακούμε διάφορα προεκλογικά και ακούμε σε διάφορα πάνελ, θα φορολογήσουμε το στάδιο από 1.500 ανθρώπους, θα πάρουμε 4 δισεκατομμύρια. Του λένε, τι λες, δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Βγαίνει ο άλλος, του λέει, όχι, μόλις 365 θα πάρουμε. Και διάφορα τέτοια πράγματα. Κάπως έτσι είναι και με τον Μάσκ. Κατάλαβες.
4: Εμείς θα φορολογήσουμε να μόνο τον Έλλον.
1: Να αρχίσει να μοιράζει ο Μάσκ, ας πούμε.
0: Θα φορολογήσουμε τον Έλλον.
4: Έναν. Ένα άφημη.
3: Ναι. Μα κάτσε να βάλω στο μπάσκετ εδώ, προσέχω στο μπάσκετ.
1: Ποιο μπάσκετ, ρε. Α, να, για να παραγγείλει.
3: Για να τι μαρμελάδε.
0: Για να
3: το
0: καλάθι.
1: Για να τα στείλει.
0: Στο καλάθι, ναι.
3: Παιδιά, θα έρθω, θα βάλουμε εδώ πέρα τα πλούτα.
1: Να τα πάρει και να τα στείλει στι δύο Κατερίνε που είναι.
0: Θα έρθουμε να κάνουμε λίστα. Κοίτα, προτιμώ το κερί τη Μέγαν.
4: Αφού θα πάρει, που θα πάρει, όχι, για μένα μία.
0: Προτιμώ τα κεριά τη Μέγαν από τη Γκουίνεθ.
3: 100%. Μην είναι έξω από την κουβέντα, είναι πρωί.
0: Όχι. Μέχρι εκεί μένω.
1: Υπάρχει και το εσουρού.
0: Και πέρασε η ώρα τώρα και πάμε.
4: Και
0: πάμε,
4: φεύγουμε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Αύριο λαϊκή.
3: Γεια σας.
1: Βγαίνουμε κι εμείς.
0: Πάμε κι εμείς, ναι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Το κλίμα επιβαρύνεται πριν ακόμη αρχίσει η επόμενη φάση των συνομιλιών για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να αρχίσουν οι τεχνικές συνομιλίες για τη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. Οι πληροφορίες των Ιρανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν ότι δεν θα μεταβούν σήμερα στην Ελβετία και οι Ιρανοί διαπραγματεύσεων. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι λεπτομέρειες των συνομιλιών δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, υπογραμμίζοντας πάντως ότι η αμερικανική πλευρά παραμένει έτοιμη να αρχίσει τις διαβουλεύσεις το συντομότερο δυνατό. Την ίδια ώρα, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν προειδοποίησε ότι έχει ήδη καταρτήσει σχέδιο αμοιβαίας απάντησης εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάσουν τη συμφωνία. Παράλληλα, ο Ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοχάμπα Μαχαμενεϊ, γνωστοποίησε ότι ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιμένει να παρουσιάζει το μνημόνιο ως νίκη. Σε συνέντευξή του στο Άξιος υποστήριξε ότι η συμφωνία πιθανότατα είναι άνευ όρων παράδοση, παρά το γεγονός ότι οι όροι της δείχνουν περισσότερο έναν προσωρινό συμβιβασμό παρά πλήρη υποχώρηση της Τεχεράνης. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν να αταλάσσουν πυρά στο νότιο Λίβανο, παρά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης από τους πρόεδρους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Αποκαθίστανται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούς και σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και ιρανικά πλοία άρχισαν να μεταφέρουν πετρέλαιο, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις, οδηγώντας την τιμή του πετρελαίου κάτω από τα $78 του βαρέλι, πολύ κοντά στα επίπεδα συναλλαγών πριν εκδηλωθεί ο πόλεμος. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός χαιρέτησε την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η πτώση των τιμών ενέργειας πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές. Παράλληλα, ζήτησε δίκαιη κατανομή των πόρων του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγείου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 46χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. 3 νεκροί σε νέο πλήγμα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό. Νίκη πλήγμα για τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, κατέγραψε ο βασικός του εσωκομματικός αντίπαλος Άντι Μπέρναμ στις ενδιάμεσες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εξέλιξη που ενδέχεται να πυροδοτήσει κινήσεις αμφισβήτησης της ηγεσίας του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, από 21 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το Χρυσό Πάνθεον των Μεγάλων Ελλήνων Συνθετών. Η μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς έρχεται στην Κέρκυρα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια παράσταση αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες συνθέτες. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Τραγουδούν Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Φραγκούλης. Μαζί τους η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΕΡΤ. Προπόληση ticketbox.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα. 19 Ιουνίου. 15 λεπτά μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στους 99 και 3 στα FM. Ακούτε την εκπομπή στην πρώτη αναφορά. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 9. Συντροφιά να δούμε τι παίζει στο νησί μας. 20 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Ανώτατη θερμοκρασία 31 βαθμούς σύμφωνα με την ΕΜΗ. Αν και χθες μας έλεγε το ίδιο, αλλά κάποια στιγμή χτύπησε και 34 βαθμούς. Σήμερα ο καιρός προβλέπει να και λίγο συννεφιά μετά το μεσημεράκι, ενώ το Σαββατοκύριακο θα είναι καθαρός. Όσοι μπορείτε, τρέξτε στις παραλίες να κάνετε τα μπάνια σας. Και είχαμε άλλο ένα ατύχημα χθες με γουρούνα. Μάλιστα η γουρούνα έπεσε σε γκρεμό. Επέβαιναν πάνω δύο άτομα, δύο τουρίστες, στην περιοχή στο νησάκι. Κατά την πτώση της γουρούνας το όχημα πλάκωσε τον έναν από τους δύο επιβαίνοντες. Ο δεύτερος αναβάτης ευτυχώς δεν τραυματίστηκε, κατάφερε να βγει μόνος του από το σημείο. Για τον απεγκλωβισμό του τραυματία στήθηκε άμεσα μια μεγάλη επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν 5 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν το δύσβατο σημείο, να ανασύρουν και να σηκώσουν τη μοτοσυκλέτα, απελευθερώνοντας τον εγκλωβισμένο αναβάτη. Στο σημείο ήδη είχε πάει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο πλησιέστερο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο επιβαίνοντας στη μηχανή δεν φέρει σοβαρά ή απειλητικά για τη ζωή του τραύματα. Ακόμα δεν μπήκαμε στο φουλ της τουριστικής περίοδου και ακούμε συνεχώς για τροχέα με αυτά τα μηχανές, δεν ξέρω πώς να τις πω, μηχανή, αυτοκίνητο. Έχει 4 ρόδες, αλλά δεν είναι αυτοκίνητο, δεν έχει καμία ασφάλεια. Είναι που είναι και το δικό μας δίκτυο υπέροχο. Ψάχνουμε τους τουρίστες στον κρεμό. Αυτό είναι εκείνη η κατάληξη. Ούτε αυτό όμως τιμά την τουριστική Κέρκυρα. Τον ακούμε καθημερινά για τροχέα, είτε με τουρίστες είτε με μόνιμους κάτοικους. Είπαμε πρέπει να προσέχουμε και εμείς πάρα πολύ στο δρόμο. Όσο και να βιαζόμαστε, δεν χρειάζεται να τρέχουμε. Δεν θα φτάσουμε νωρίτερα όταν έχει κίνηση. Όσο και να τρέχουμε εμείς, όσες προσπεράσεις και να κάνουμε, πάλι την ίδια ώρα θα φτάσουμε. Αλλά δεν μπορούμε να μην πούμε ότι και αυτό το οδικό δίκτυο είναι μεγάλη πληγή για το νησί μας. Στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Και πάμε να δούμε τι γίνεται με το γεροκομείο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Λέγαμε και χθες ότι υπέβαλαν την παραίτηση τις 12 εργαζόμενες. Τελικά έφυγαν οι 11, η μία επέστρεψε στην εργασία της. Με τη διοίκηση τώρα να λαμβάνει έκτακτα μέτρα ως προσωρινή λύση για να μπορέσει να λειτουργήσει η δομή και να φροντίσει τους 26 ηλοκυωμένους που φιλοξενεί σήμερα. Αφορμή δόθηκε η επιστροφή των 2 εργαζομένων της κουζίνας που δικαιώθηκαν από τα δικαστήρια. Ήταν οι 2 εργαζόμενες που σύμφωνα με πληροφορίες είχαν εμπλακεί στο σκάνδαλο με τα σάπια τρόφιμα. Και έτσι οι υπόλοιπες εργαζόμενες την Τρίτη υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους. Και όταν λέμε είχαν εμπλακεί, δεν εννοούμε ότι είχαν εμπλακεί ως... είχαν βοηθήσει ουσιαστικά να βγει η είδηση για τα σάπια τρόφιμα στο γεροκομείο. Την Τρίτη λοιπόν οι 12 εργαζόμενες υπέγραψαν τις παραιτήσεις τους. Μάλιστα πριν την αποχώρησή τους μετέβησαν στο αστυνομικό τμήμα Μπενιτσών όπου κατέθεσαν τις απόψεις τους και τις ανησυχίες τους για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Ίδρυμα. Τελικά η μία από τις 12 επέστρεψε στην εργασία της. Μπροστά στον κίνδυνο να δημιουργηθεί κενό στη φροντίδα των ηλικιωμένων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Γεροκομείου συνεδρίασε εκτάκτως υπό την Προεδρία του Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Στέφανου Πουλημένου. Ομόφωνα αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης με την ιδιωτική μονάδα φροντίδας Safe Hotel, η οποία αναλαμβάνει να διαθέσει άμεσα εξειδικευμένο προσωπικό, νοσηλευτές και φροντιστές για αρχικό διάστημα 10 ημερών με δυνατότητα παράτασης έως ότου το Ίδρυμα καταφέρει να καλύψει τις ανάγκες του με δικό του προσωπικό. Παράλληλα, η διοίκηση προχώρησε σε σειρά προκηρύξεων και προσκλήσεων ενδιαφέροντος, επιδιώκοντας την ταχεία στελέχωση των κενών θέσεων. Την ίδια ώρα σφόδρη κριτική στη Δημοτική Αρχή ασκεί αντιπολίτευση με αφορμή την άρνηση συζήτησης 2 εκτάκτων θεμάτων στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Τη Δευτέρα η παράταξη της Μερόπης Ιδρώου είχε ζητήσει να μπει το θέμα του γεροκομείου εκτάκτως στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάτι που δεν έγινε. Επίσης είχε ζητήσει να συζητηθεί η νέα εμπλοκή στη σύμβαση αποκομιδής απορριμμάτων. Σε ανακοίνωσή της με τίτλο «Δραπέτευση και αποφυγή λογοδοσίας», η παράταξη της Μερόπης Ιδρέου υποστηρίζει ότι ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου απέκλεισαν τη συζήτηση ζητημάτων που, όπως αναφέρει, απασχολούν άμεσα την τοπική κοινωνία και συνδέονται με την ασφάλεια, τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής των δημοτών. Η αντιπολίτευση εστιάζει ιδιαίτερα στο γεροκομείο που, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, οι παραιτήσεις εργαζομένων έχουν δημιουργήσει συνθήκες αβεβαιότητας για τη συνέχιση της λειτουργίας της δομής. Όπως σημειώνει, προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα για τη φροντίδα των φιλοξενούμενων, τα δικαιώματα των εργαζομένων και την ομαλή λειτουργία μιας κρίσιμης κοινωνικής υπηρεσίας. Θυμίζουμε ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο για πάνω από 4 ώρες συζητούσαμε το θέμα με τα ναύδετα, τα οποία πήραμε απόφαση ότι θα τα ξαναφέρουμε μετά από διαβούλευση σε άλλο Δημοτικό Συμβούλιο. Χρειάστηκαν 4 και πάνω ώρες για να συνειδητοποιήσουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε το θέμα με τα ναύδετα και ότι μετά από διαβούλευση θα το επαναφέρουμε. Όταν στο γεροκομείο έχουμε παραιτήσεις 12 εργαζομένων και η λειτουργία του θεωρείται αβέβαιη.

Μια που λέγαμε για την εμπλοκή που έχει προκύψει με τη σύμβαση των απορριμμάτων, της αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Οι εικόνες στη Νότια Κέρκυρα μιλούν από μόνες τους. Κάδοι που ξεχυλίζουν από σκουπίδια. Σκουπίδια που βρίσκονται δίπλα στους κάδους και τα ζώα, γάτια και τα υπόλοιπα ζώα έχουν ξεσκίσει τις σακούλες, οπότε με αποτέλεσμα όλα τα σκουπίδια να είναι στο δρόμο. Καταγγελίες κατοίκων, ειδικά στα Μωραϊτικά αλλά και στον Άι Γιώργη Αργυράδων, με ουρές χιλιόμετρων από σκουπίδια. Και πρέπει να μας απαντήσει ο Δήμος εκεί τι ακριβώς συμβαίνει με την αποκομιδή των σκουπιδιών, και έχουμε αυτές τις εικόνες τις τελευταίες δύο ημέρες. Δεν είναι μόνο λόγω της ομορφιάς, είναι και θέμα υγιεινής. Δεν μπορείς να περάσεις από το δρόμο σε αυτά τα σημεία που είναι οι κάδοι. Μαζεύονται τροχτικά. Είναι και θέμα υγείας πάνω απ' όλα. Και θυμίζουμε ότι γι' αυτό και πληρώνουμε πολύ υψηλά δημοτικά τέλη. Γι' αυτό προχώρησαν και οι τρεις δήμοι σε αυξήσεις των δημοτικών τελών, γιατί η αποκομιδή και η μεταφορά των απορριμμάτων απέναντι κοστίζει πολύ ακριβά. Τα πληρώνουμε που τα πληρώνουμε, τουλάχιστον να μην βλέπουμε και σκουπίδια στους δρόμους. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει και αφορά τη στέγαση των εκπαιδευτικών. Η ΕΛΜΕ καταγγέλει εξώσεις εκπαιδευτικών λίγο πριν τη λήξη του σχολικού έτους και πλήρη αδιαφορία των τοπικών αρχών για το στεγαστικό αδιέξοδο. Όπως αναφέρει η ΕΛΜΕ σε ανακοίνωσή της, δεκάδες εκπαιδευτικοί στην Κέρκυρα βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς η έναρξη της τουριστικής περίοδου τους φέρνει αντιμέτωπους με το φάσμα της αστεγίας. Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ Κέρκυρας, πολλοί εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια που νοικιάζουν, καθώς οι ιδιοκτήτες τα μετατρέπουν σε καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, Airbnb, ενώ την ίδια στιγμή οι τιμές των ενοικίων παραμένουν απογορευτικές για τους μισθούς των 800 και 900 ευρώ. Η κατάσταση περιγράφεται ως δραματική, με την ΕΛΜΕ να καταγγέλει ότι οι εκπαιδευτικοί πετιούνται στον δρόμο μόλις δύο εβδομάδες πριν την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς. Το λεγόμενο τουριστικό θαύμα φαίνεται να λειτουργεί εις βάρος των λειτουργών της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι καλούνται να βρουν προσωρινή στέγη σε ξενοδοχεία με υψηλό κόστος ή ακόμη και να κοιμηθούν στα αυτοκίνητά τους προκειμένου να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στις εξετάσεις και στα σχολεία. Η ανακοίνωση της ΕΛΜΕ στρέφεται με ιδρυμίτητα κατά της τοπικής αυτοδιοίκησης και του κράτους, τονίζοντας ότι παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις δεν έχει ληφθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο. Οι υποσχέσεις για επιδότηση νοικίου ή παροχή στέγης και σίτησης παραμένουν κενό γράμμα, ενώ οι περιφερειακοί δήμοι και της Κέρκυρας δήλωνουν αναρμόδιοι ή επικαλούνται έλλειψη πόρων την ώρα που το κόστος ζωής στο νησί έχει εκτοξευθεί. Και θυμίζουμε ότι είναι ένα πρόβλημα που δεν το αντιμετωπίζουν μόνο οι εκπαιδευτικοί στην Κέρκυρα και σε όλα τα νησιά της Ελλάδος, το αντιμετωπίζουν όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί, είτε είναι γιατροί, είτε είναι αστυνομικοί, είτε είναι πυροσβεστικοί, που έρχονται στο νησί μας για να καλύψουν ανάγκες στις υπηρεσίες αυτές. Δηλαδή θέλουμε πυροσβέστες το καλοκαίρι, αλλά δεν έχουν που να μείνουν αυτοί οι πυροσβέστες που έρχονται από άλλα μέρη της Ελλάδας. Θέλουμε γιατρούς στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, αλλά κανείς δεν δηλώνει ενδιαφέρον. Γιατί το κόστος ζωής στο νησί είναι όντως πολύ μεγάλο, αλλά κυρίως
γιατί δεν υπάρχει διαθέσιμη στέγη για αυτούς τους ανθρώπους. Όταν θα πρέπει να δίνουν σχεδόν όλο το μισθό τους για ένα ενίκιο που στα μέσα της σεζόν τους βγάζουν και έξω γιατί το μετατρέπουν σε Airbnb. Και μετά εμείς θέλουμε να έχουμε γιατρούς στο νοσοκομείο, πυροσβέστες την ώρα που παίρνει φωτιά το δασάκι δίπλα από το σπίτι μας. Εκπαιδευτικούς να μάθουν τα παιδιά μας. Γράμματα, έτσι να το πούμε απλά και λαϊκά, αλλά δεν τους προσφέρουμε τίποτα ως κράτος. Πρόβλημα στέγασης αντιμετωπίζουν και οι φοιτητές της εστίας. Οι φοιτητές, θυμάστε, πριν 10 μέρες είχαν βγάλει μια ανακοίνωση με την οποία έλεγαν ότι το Πανεπιστήμιο του ζητά να εκενώσουν τις εστίες 20 Ιουνίου, δηλαδή αύριο, όταν ακόμη δεν έχει τελειώσει η εξεταστική περίοδος, όπως λένε οι φοιτητές. Φοιτητές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγασης, που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ενοικιάσουν σπίτι και που το καλοκαίρι εργάζονται. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έβγαλε μια ανακοίνωση στην οποία ξεκαθάριζε ποιοι είναι οι κανόνες στέγασης των φοιτητών, ότι τους καλοκαιρινούς μήνες και τις διακοπές Πάσχα και Χριστουγέννων οι εστίες εκενώνονται για λόγους ασφαλείας. Και φυσικά και για οικονομικούς λόγους. Τώρα επανέρχεται ο σύλλογος εστιακών φοιτητών και καταγγέλουν την αντίφαση της φιλοξενίας εξωτερικών προγραμμάτων την ώρα που εκατοντάδες νέοι απειλούνται με αστεγεία και καλούν το ανώτατο ακαδημαϊκό όργανο σε άμεση τοποθέτηση. Μάλιστα, ζητάν να γίνει έκτακτη ηλεκτρονική συνδιάσκεψη σήμερα στις 4 με τα μέλη της Ιγκλήτου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, οι φοιτητές ζητούν την άμεση αναστολή της εκένωσης της 20ης Ιουνίου, δηλαδή είπαμε αύριο, και καταγγέλουν τη στάση της διοίκησης, η οποία ενώ επικαλείται λειτουργικούς περιορισμούς για τη στέγαση των φοιτητών, ενέκρινε τη χρήση των ίδιων υποδομών για τη φιλοξενία θερινών προγραμμάτων. Ο Σύλλογος υπογραμμίζει μια αντίφαση που απαιτεί δημόσια εξήγηση, επισημένοντας ότι το Συμβούλιο Διοίκησης ενέκρινε τη φιλοξενία συμμετέχοντας σε τρία θερινά προγράμματα και εκδηλώσεις για το καλοκαίρι του 2026. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η εστία που κρίθηκε λειτουργικά μη βιώσιμη για τους φοιτητές θα παραμείνει ανοιχτή για γιατροί τους, εγείροντας ερωτήματα για το αν υπάρχουν έσοδα από αυτές τις κρίσεις και γιατί αυτά δεν διατίθονται για την κάλυψη του κόστους διαμονής των φοιτητών που έχουν ανάγκη. Οι φοιτητές έχουν ήδη διαμαρτυρηθεί και στο Συνήγορο του Πολίτη για τον κανονισμό στέγασης. Και ζητούν την απόσυρση του ιδιωτικού συμφωνητικού διαμονής και πλήρη διαφάνεια σχετικά με τους όρους φιλοξενίας των εξωτερικών προγραμμάτων στις εστίες.

με αφορμή τη χθεσινή τέλεση δική αποφασή του εφετείου Κέρκυρας, η οποία επικυρώνει την καταδίκη προσώπου σε διετή φυλάκιση για πράξεις βίας κατά νοσηλεύτριας νοσοκομείου κατά τη διάρκεια εξέτασης συγγενικού προσώπου. Το 2019, το συμβάν έγινε το 2019, ο Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας τονίζει τα εξής. Αν και έχουν παρέλθει αρκετά χρόνια από το περιστατικό, η δικαίωση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει μια θεμελιώδη αρχή. Η βία κατά των ανθρώπων που υπηρετούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι απαράδεκτη και δεν μένει ατιμώρητη. Γνωρίζουμε καλά τις ηθίκες κάτω από τις οποίες εργάζονται οι συναδέλφοι μας. Η καθημερινή προσπάθεια για την προάσπιση της δημόσιας υγείας απαιτεί ψυχραιμία, σεβασμό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Η βιοπραγία ενάντια σε εργαζόμενα δεν αποτελεί μόνο παράνομη πράξη, αλλά επίθεση στην ίδια την κοινωνική συνοχή και στην εύρυθμη λειτουργία του φορέα που προσφέρει φροντίδα σε όσους έχουν ανάγκη. Θυμίζουμε και πρόσφατα το περιστατικό που καταγγέλθηκε από τους εργαζόμενους στην ψυχιατρική μονάδα του νοσοκομείου Κέρκυρας, όταν ένας ασθενής προσπάθησε να στραγγαλίσει, όπως καταγγέλλεται, μία νοσηλεύτρια του συγκεκριμένου τομέα. Περνάμε και σε άλλο ένα θέμα. Χθες υπήρξε μια συνάντηση του Δημάρχου Κέρκυρας, του Στέφανου Πουλημένου, με το διοικητή πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού, πύραρχο Βασίλειο Γιάννο, και το διοικητή του πρώτου πυροσβεστικού σταθμού, αντιπύραρχο Λεωνίδα Δένδια. Θέμα συζήτησης ήταν η πυρασφάλεια στο άλσος φυλακών και στην παλιά πόλη της Κέρκυρας. Η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πρόβλημα της προσπελασιμότητας στο ιστορικό κέντρο, όπως επισημάθηκε η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων αλλά και η άναρχη στάθμευση γεωταχή δημιουργούν σοβαρές δυσκολίες, προκαλώντας καθυστερήσεις στη διέλευση των δυνάμεων κατάσβεσης. Διευκρινίστηκε μάλιστα σχετικά με την πρόσβαση μεγάλων κλιμακοφόρων ότι η υπηρεσία διαθέτει μικρότερα και πιο ευέλικτα οχήματα, τα οποία μπορούν να επιχειρήσουν αποτελεσματικά στους στενούς χώρους της παλιάς πόλης. Υπογραμμίστηκε εντούτοις ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την άμεση επέμβασή τους είναι η απουσία εμποδίων στους δρόμους. Και όλοι ευχόμαστε να μην χρειαστεί η πυροσβεστική να μπει στην παλιά πόλη, γιατί τα εμπόδια που έχει να αντιμετωπίσει είναι πάρα πολλά. Κάθε φορά λέμε τα ίδια και τα ίδια, και όμως είναι πάρα πολύ δύσκολη η πρόσβασή τους, γιατί συνεχίζουν να παρκάρουν τα αυτοκίνητα όπου θέλουν, γιατί τα τραπεζοκαθίσματα ενώ θα έπρεπε να αφήνουν 2 μέτρα για να μπορεί να περάσει το όχημα, δεν αφήνουν ούτε 1 μέτρο, και η ζωή συνεχίζεται σε αυτό το υπέροχο νησί.

0: Και ενώ πολλά ακούμε για το τουριστικό, για την τουριστική περίοδο, ότι δεν έχει ξεκινήσει καλά, σύμφωνα με τους επαγγελματίες, και όταν λέμε επαγγελματίες μιλάμε για καταστηματάρχες και ιδιοκτήτες δωματίων, σε ικανοποιητικά επίπεδα κινήθηκε το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου αναφορικά με τις πτήσεις εξωτερικού στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί 1.300 αφίξεις, με τους Βρετανούς να είναι στην πρώτη θέση και να ακολουθούν οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, οι Πολωνοί και οι Γάλλοι. Στην Ερτκέρκυρας μίλησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Δημήτρης Ρούσος.
1: Γενικά η κίνηση είναι αυξημένη, πάντα υπάρχει θετικό πρόσημο. Για μέχρι σήμερα, δηλαδή 5η 18 του μήνα, μετράμε 1.300 αφίξεις εξωτερικού, 1.299 για την ακρίβεια με τις σημερινές. Οι Βρετανοί εννοείται ότι είναι πρώτοι, μετράνε 454 αφίξεις και στη δεύτερη θέση με ακριβώς μισές αφίξεις είναι οι Γερμανοί. Και μετά έρχονται οι Ιταλοί, οι οποίοι πλέον από τον Ιούνιο και μετά ανεβαίνουν στην τρίτη θέση, διότι αυξηθήκανε κατακόρυφα οι πτήσεις από και προς Ιταλία. Διότι στο πρόγραμμα μπήκαν πάρα πολλές πτήσεις από πάρα πολλές ιταλικές πόλεις, εκτός του Μιλάνου δηλαδή, που ήτανε, που ξεκίνησε από την πρώτη κιόλας μέρα, στα τέλη Μαρτίου. Πλέον έχουμε πτήσεις από πάρα πολλές ιταλικές πόλεις. Και θυμηθείτε ότι αυτό είναι απόρρια της μείωσης των δρομολογίων των ferry boat που έρχονταν από Ιταλία. Δηλαδή όταν σταμάτησαν τα ferry boat να φέρουν κόσμο από την Ιταλία, όπως θυμόμαστε τις παλιές καλές μέρες, αυξήθηκαν οι πτήσεις που φέρνουν τον κόσμο, κυρίως από τη Βόρεια Ιταλία και την Κεντρική, αλλά και την Νότια. Η Πολωνία είναι στην τέταρτη θέση, ναι, που είναι μια σταθερή δύναμη και την έχουμε υποτιμήσει, αλλά οι Πολωνοί είναι αυτοί που έρχονται από την αρχή της σεζόν και τελειώνουν στο τέλος της σεζόν. Είναι μια σταθερή αγορά και πρέπει να την προσέξουμε. Και οι Γάλλοι βεβαίως που είναι στην πέμπτη θέση, οι οποίοι πάνε και αυτοί πάρα πολύ καλά. Από εκεί πέρα έχουμε Τσέχους και όλες τις άλλες εθνικότητες από όλη την Ευρώπη. Αυτό το μήνα είχαμε πτήσεις και από Μολδαβία, ήδη μετράμε 5. Δηλαδή δύο κάθε εβδομάδα σχεδόν. Η Μολδαβία βέβαια μας ήρθε, θα λέγαμε, από σπόνταν, θα λέγαμε. Δηλαδή είναι μια ουκρανική αεροπορική εταιρεία, η οποία λόγω του πολέμου της Ουκρανίας μετέφερε το αεροπορικό της, το όλο τα αεροπλάνα της, στο αεροδρόμιο του Κισινάου στην Μολδαβία. Και επιχειρεί από εκεί. Οι Ισραηλινοί πάνε πολύ καλά, έχουμε 30 πτήσεις για την ώρα. Σήμερα, για παράδειγμα, έχουμε 3 πτήσεις, μία παραπάνω από την προηγούμενη Πέμπτη.
0: Την ίδια ώρα το θέμα των μεγάλων καθυστερήσεων στις πύλες εισόδου της χώρας, συνοριακή σταθμή, αεροδρόμια και λιμάνια. Θυμίζουμε τις εικόνες που έχουμε δει στα μέσα ενημέρωσης για να κάθονται οι τουρίστες 2 και 3 ώρες στην πίστα του αεροδρομίου της Κέρκυρας, κάτω από τον ήλιο. Λόγω της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εισόδου-Εξόδου, φέρνει στη Βουλή με ερώτησή του προς τους αρμόδιους υπουργούς η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται αυξημένοι χρόνοι αναμονής και φαινόμενα συφόρησης στους χερσαίους συνοριακούς σταθμούς της Βόρειας Ελλάδας, στους λιμένες υποδοχής επισκεπτών από τρίτες χώρες, ενώ πιέσεις καταγράφονται και σε αεροδρόμια με υψηλή διεθνή επιβατική κίνηση, αναφέρουν οι βουλευτές στην ερώτησή τους. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Μπιάνκης εδώ μιλώντας στην ΕΡΤ Κέρκυρας για το θέμα αυτό.
2: Θα μπορούσε να μου ήταν αδιάφορο ένα τέτοιο γεγονός. Πρέπει κάποια στιγμή να κοιταζόμαστε στον καθρέφτη και να βλέπουμε την πραγματική εικόνα. Ποια είναι η πραγματική εικόνα? Με όλο το σεβασμό και στους κρατούντες και στους κυβερνώντες μάλλον και στις προσπάθειες που μπορεί αυτοί να κάνουν. Εγώ δεν έρχομαι εδώ ούτε να μηδενίσω ούτε να ευτελίσω. Δυστυχώς όμως η Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα το νησί μας η Κέρκυρα, είναι μονοκαλλιέργεια. Υπάρχει μια μονοκαλλιέργεια σε σχέση με την ανασχόληση όλων των κατοίκων του νησιού μας. Και είναι το τουριστικό προϊόν. Εμείς τι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια? Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια βλέπουμε αυτό το τουριστικό προϊόν να βάλεται από παντού. Δεν μας φτάνουν η έλλειψη των υποδομών, δεν μας φτάνει η έλλειψη της ίδρυψης, το πρόβλημα με το οδικό δίκτυο, μια σειρά από το νοσοκομείο μας, τα κέτα, μια σειρά από προβλήματα που υπάρχουν. Εδώ δεν είμαστε ικανοί να αντιμετωπίσουμε πραγματικά προβλήματα που έρχονται όπως αυτά των επισκεπτών μας από την Μεγάλη Βρετανία, οι οποίοι βρίσκονται πλέον εκτός Σέγγεν λόγω της αποχώρησής τους από την Ηνωμένη, από την Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν έχουμε προβλέψει, δεν έχουμε βρει έναν τρόπο, δεν έχουμε στελεχώσει με τέτοιο τρόπο, αν θέλετε, τους ελέγχους των διαβατήριων, έτσι ώστε αυτοί οι επισκέπτες, τους οποίους προσέξτε, αυτούς τους ανθρώπους για να τους φέρουμε στην Κέρκυρα, έχουμε χαλάσει χρήματα, έχουμε βγει σε εκθέσεις, έχουμε πάει στη Γερμανία, έχουμε πάει στην Αγγλία, έχουμε πάει στην Κίνα, έχουμε πάει στην Αμερική, για να φέρουμε κόσμο στο νησί μας. Και αυτός ο κόσμος έρχεται στο νησί μας και κάθεται μια, δυο, τρεις ώρες στην ουρά, στον ήλιο, προκειμένου να περάσει από τον έλεγχο διαβατηρίων, για να μπει μετά σε ένα λεωφορείο που θα το πάει στο οίκημά του, που θα κάνει μια ώρα για να φτάσει, και για να πάει το απόγευμα να κάνει μπάνιο μετά από τη θάλασσα και να μην έχει νερό. Εάν λοιπόν μόνοι μας δεν θέλουμε να βγάζουμε τα χέρια μας, με τα χέρια μας, τα μάτια μας, δεν θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον το ελάχιστο ενός σχεδίου για αυτό το έρημο το νησί? Συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά θεωρώ ότι κάθε μέρα που περνάει, αντί να καλυτερεύουν οι συνθήκες, επιδεινώνονται. Και όλη αυτή η εικόνα κάποια στιγμή θα σκάσει.
0: Και έτσι, με αυτές τις ωραίες εικόνες, ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε για τώρα. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας. Επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Αναταράξει στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα πρώτη συνάντηση των αντιπροσωπιών στη Γενέβη. Την ακύρωση των συνομιλιών επιβεβαιώνει με δηλώσεις του Ελβετικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Σε πρόβλημα με τα logistics της συνάντησης, απέδωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου την αναβολή του ταξιδιού του αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Την ίδια ώρα και η Ιρακινή πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιμένει να παρουσιάζει το μνημόνιο ως νίκη. Σε συνέντευξή του στο Άξιος υποστήριξε ότι η συμφωνία πιθανότατα είναι άνευ όρων παράδοση, παρά το γεγονός ότι οι όροι της δείχνουν περισσότερο έναν προσωρινό συμβιβασμό παρά πλήρη υποχώρηση της Τεχεράνης. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν προειδοποίησε ότι έχει ήδη καταρτήσει σχέδιο αμοιβαίας απάντησης εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάσουν τη συμφωνία. Παράλληλα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν γνωστοποίησε ότι ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά στο Νότιο Λίβανο παρά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τους Προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Αποκαθίστανται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούζ και σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και ιρανικά πλοία άρχισαν να μεταφέρουν πετρέλαιο, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή, οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν θετικά στη συμφωνία, οδηγώντας την τιμή του Brent στα $79.63 το βαρέλι. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός, σε δηλώσεις του από τη Σύνοδο Κορυφής, χαιρέτησε τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα σε χαμηλότερες τιμές στην Αγγλία. Αναφερόμενος στον υποκατάρτιση προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ότι η Ελλάδα θα αγωνιστεί για τη διαφύλαξη της πολιτικής συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής, ενώ παράλληλα θα επιχειρηματολογήσει υπέρ της δίκαιης κατανομής του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Η ΑΔΕ εφαρμόζει από σήμερα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης φορολογουμένων με τη λειτουργία του πρώτου MyPoint στο Χολαργό. Πρόκειται για το πρώτο από 15 νέα σημεία εξυπηρέτησης που θα προσφέρουν καθοδήγηση και υποστήριξη στους πολίτες συμπληρωματικά με το My1521 και τις ψηφιακές υπηρεσίες της αρχής. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγείου. Καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεω. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 46χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Νίκη πλήγμα για τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, κατέγραψε ο βασικός του εσωκομματικός αντίπαλος Άντι Μπέρναμ στις ενδιάμεσες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εξέλιξη που ενδέχεται να πυροδοτήσει κινήσεις αμφισβήτησης της ηγεσίας του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Ερτ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Το χρυσό πάνθεο των μεγάλων Ελλήνων συνθετών. Η μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς έρχεται στην Κέρκυρα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια παράσταση αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες συνθέτες. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Τραγουδούν Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Φραγκούλης. Μαζί τους η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΕΡΤ. Προπόληση ticketbox.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Επιστρέψαμε εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ Κέρκυρας. Για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας, ακούτε την εκπομπή στην πρώτη αναφορά. Στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρυθμιστή ήχο ο Γιώργος Καρτζάβαλος. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του κερκυραϊκού τύπου. Ξεκινώντας από την εβδομαδιαία εφημερίδα «Η Κερκυραϊκή Άποψη» που βγαίνει στα περίπτερα κάθε Παρασκευή. Και το δικό της θέμα «Φρύ γαρίτσα, ένα ξέρουν ότι τίποτα δεν ξέρουν στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας». Οι σκέψεις για ναύδετα ξεκινούν από Παλαικαστρίτσα και κομμένο με τη γαρίτσα να ακολουθεί σε επόμενο χρόνο. Αναφέρεται στο Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, που χρειάστηκαν 4 ώρες για να αποφασίσουν ότι όσον αφορά τη γαρίτσα, το θέμα θα επανέλθει μετά από διαβούλευση σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Ξεκίνουν έλεγχοι στις πολεοδομίες της χώρας από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Νέες δολιοφθορές στον αγωγό ίδρυυσης προς Νησάκη προπυλάκησαν συνεργείο εργαζομένων της ΔΕΙΑ Βόρειας Κέρκυρας. Τα μικρά νησιά στο επίκεντρο του διαλόγου στην ημερίδα της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων είναι η ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Παρασκευή. Το ελεκτικό ακύρωσε τη νέα απόφαση για την αποκομιδή απορριμμάτων στην κεντρική Κέρκυρα, νέα περιπέτεια με τα σκουπίδια. Σε ειδική διαπραγμάτευση προχωρά ο Δήμος για να βγει το καλοκαίρι. Ετοιμάζει και προσφυγή στο ΣΤΕ. Και αναζητούνται εργαζόμενοι στο γεροκομείο μετά τις μαζικές παραιτήσεις.

περνάμε και στην εφημερίδα ενημέρωση, κεντρικός τίτλος, παρολίγων πρόβλημα με την αποκομιδή των σκουπιδιών. Αν και προς το παρόν φαίνεται να αποφεύγεται το επιδεχόμενο μιας σοβαρής κρίσης στην αποκομιδή των απορριμμάτων εν μέσω της τουριστικής περίοδου, η

0: υπόθεση ανέδειξε για ακόμη μια φορά το βαθμό εξάρτησης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας από τον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 60% του έργου της αποκομιδής εκτελείται σήμερα από την ιδιωτική εργολήπτρια εταιρεία, γεγονός που καθιστά κρίσιμη κάθε εξέλιξη γύρω από τη συμβατική σχέση των δύο πλευρών. Κεντρική φωτογραφία από το γεροκομείο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, 11 παρετήσεις, έκτακτη στελέχωση και ανοιχτές οι έρευνες στο γεροκομείο. Η μαζική αποχώρηση εργαζομένων οδήγησε τη διοίκηση σε έκτακτα μέτρα για τη φροντίδα των 26 φιλοξενούμενων. Προσωρινή λύση με ιδιωτική μονάδα, ενώ τα πορίσματα των διαχειριστικών και υγειονομικών ελέγχων παραμένουν στο επίκεντρο. Ναύδετα, ναι σε Κομμένο και Παλαιοκαστρίτσα, διάλογος για τη Γαρίτσα. Μετά από πολύ ωραία και έντονη συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο άναψε το πράσινο φως για τη συνέχιση της διαδικασίας σε Κομμένο και Παλαιοκαστρίτσα, ενώ για τη Γαρίτσα επέλεξε τη λύση της διαβούλευσης. Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στους φίλους του Βίδο. Και το προσωπικό αρχείο του Νίκου Αγάθου στην Αναγνωστική. Η ευγενική δωρεά του συγκεκριμένου αρχείου προέρχεται από τη σύζυγό του Ίνα Αγάθου ύστερα από σχετική πρόταση της Αναγνωστικής. Περνάμε και στην εφημερίδα «Η Κέρκυρα σήμερα». Μπλόκο ελεκτικού συνεδρίου στη σύμβαση αποκομιδής. Ο κεντρικός Δήμος αντικρούει και σχεδιάζει εναλλακτική για να μην μείνει η Κέρκυρα χωρίς καθαριότητα. Σε απρόσμενο αδιέξοδο δεν βρέθηκε ο σχεδιασμός του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων για τη διαχείριση της καθαριότητας στην τουριστική σεζόν μετά την έκδοση της πράξης του ελεκτικού συνεδρίου. Με την πράξη αυτή κολλείεται στο παρόν στάδιο υπογραφή της νέας σύμβασης για την αποκομιδή απορριμμάτων και το πλήσιμο κάδων στη Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στο χώρο του Φιλαρμονικού Συλλόγου Σκρυπερού η τελική φάση των πτυχιακών εξετάσεων για την απόκτηση του πτυχίου ενοργάνωσης και διεύθυνσης μπάντας, σηματοδοτώντας παράλληλα την έναρξη της εξεταστικής περίοδου Ιουνίου 2026 του Οδείου Κέρκυρας. Τρεις νέοι πτυχιούχοι διεύθυνσης μπάντας αρίστευσαν στις εξετάσεις. Ναύδετα, 4 ώρες ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο, Παγώνη ή Γαρίτσα, προχωρούν Κομμένο και Παλαιοκαστρίτσα, αντιδράσεις κατοίκων, πολιτική αντιπαράθεση και νέα διαβούλευση. Το γυροκομείο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, παρετήσεις, έκτακτες προσλήψεις και αγώνας δρόμος για τη λειτουργία της δομής. Σε οριακή κατάσταση εξακολουθεί να βρίσκεται το γυροκομείο Κέρκυρας μετά το κύμα παρετήσεων που αποδυνάμωσε κρίσιμες υπηρεσίες της δομής και προκάλεσε έντονη ανησυχία για τη φροντίδα των ηλικιωμένων που φιλοξενούνται σε αυτή. Ψήφος εμπιστοσύνης στον περιφερειακό τύπο με 54%, πρώτος αξιοπιστή ανάμεσα σε όλα τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, έρευνα του Reuters Institute, Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, πάνω από 300 μαθητές εξετάστηκαν δωρεά με το πρόγραμμα Περικλής Μπαλανίκας. Και στα αθλητικά, ο Χοδρογιάννης αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του ΟΦΑΜ εν ώψη της ΓΑΜΑ Εθνικής και η Έλενα Διαβάτη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κοπηλασίας στη Λουκέρνη. Και όπως είδαμε και στις τρεις εφημερίδες, εκτός από το γεροκομείο και τα σκουπίδια, κεντρικό θέμα είναι και τα ναύδετα στο κόλπο της Γαρίτσας. Ας ακούσουμε την τελική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία αναγγέλει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, όσον αφορά τη Γαρίτσα, Παλαιοκαστρίτσα και Κομμένο.
1: Είδα την εκκίνηση διαδικασίας σε ό,τι αφορά την περίπτωση Παλαιοκαστρίτσα. Θα λάβουμε υπόψη τις παρατηρήσεις που έχετε κάνει. Δηλαδή θα έρθουμε σε δεύτερη φάση με μια ολοκληρωμένη πρόταση και θα έχει βέβαια και την σύμφωνη γνώμη του τοπικού συμβουλίου. Ναι. Το θέμα του κομμένου νομίζω το αφήνουμε. Πρέπει να αποφασίσουμε εδώ, γιατί τέθηκε αυτό, σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα διαλόγου σε ό,τι αφορά το θέμα Όρμος Γαρίτσας. Μία καταρχήν απόφαση για συγκεκριμένα θέματα, τα οποία με όλες τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει πάμε σε χρονοδιάγραμμα διαλόγου.
2: Έτσι.

0: Την άμεση επαναλειτουργία της ακτοπλοϊκής γραμμής των Ιωνίων-Νήσων ζητά από την Περιφερειακή Αρχή και την Κυβέρνηση η Περιφερειακή Παράταξη ΑΝΑΣΑ. Όπως ανέφερε μιλώντας στην Αρτική Κέρκυρας ο επικεφαλής της Θόδωρος Γαλιατσάτος, ευνηδιαστικά μετά από 7 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας διακόπηκε η γραμμή σύνδεσης των Ιωνίων-Νήσων μεταξύ τους. Η διακοπή της γραμμής, τονίζει ο κ. Γαλιατσάτος, είναι πλήγμα οικονομικό, πλήγμα τουριστικό για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις του Ιωνίου, πλήγμα αξιοπιστίας για τους θεσμούς.
1: Μετά από το 18, περάσει τώρα είναι η 8η χρονιά, ξαφνικά η γραμμή αυτή, η οποία είναι μια γραμμή επιδοτούμενη βέβαια για τους θερινούς μήνες και η οποία ενώνει όλα τα νησιά του Ιωνίου, Κέρκυρα, Παξούς, Λευκάδα, Μεγανήσι, Ιθάκη, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο και ανάπαλη λαϊκή επιστροφή, εξυπηρετώντας ασφαλώς και την μετακίνηση για λόγους επαγγελματικούς αλλά και τουριστικούς, και κυρίως τα τελευταία χρόνια έχοντας αναπτύξει αρκετά αυτό το κομμάτι του τουρισμού με χιλιάδες διακινούμενους, ξαφνικά βλέπουμε ότι φέτος δεν έχουμε συνέχιση της γραμμής. Ψάχνοντας, αντιληφθήκαμε ότι ενώ έγινε ο διαγωνισμός και υπήρξε ανάδοχο στην πορεία για λόγους που έχουν να κάνουν με το αίτημα που ετέθη από την ανάδοχο, την προσωρινή στο ανάδοχο εταιρεία για μικρή αύξηση της επιδότησης λόγω της έκρηξη στη τιμή των καυσίμων από το πόλεμο στον κόλπο, όλο αυτό δεν οδηγήθηκε στην αποτυχία. Δηλαδή αυτό που έχουμε σήμερα είναι ότι δεν υπάρχει, ενώ θα έπρεπε να λειτουργεί, δεν υπάρχει αυτή η γραμμή η οποία, επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντική για όσα σας εξήγησα, αλλά και για τη συνοχή της περιφέρειας. Και εμείς θεωρούμε ως παράταξη ότι ήταν μια από τις μεγάλες στιγμές και επιτυχία της δικής μας παράταξης και της θητείας μας, γιατί αυτό συζητήθηκε για πρώτη φορά στο Αναπτυξιακό Συνέδριο που έγινε το 2017 στην Κέρκυρα με τη συμμετοχή της κυβέρνησης τότε του ΣΥΡΙΖΑ και τον το τότε πρωθυπουργό του Αλέξη του Τσίπρα. Στη συνέχεια υιοθετήθηκε η πρότασή μας και το 2018 έγινε η πρώτη εκκίνηση αυτής της γραμμής, η οποία, όπως προείπα, τα επόμενα χρόνια συνέχισε με αυξανόμενους ρυθμούς και αποδοχή. Λοιπόν, τώρα δεν επιτρέπεται αυτό. Αντιλαμβάνεστε ότι κάποιοι δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό το θέμα εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και θα περιμέναμε και από την Περιφερειακή Αρχή, αλλά όχι μόνο από την Περιφερειακή Αρχή, και από την κυβέρνηση να δείξει διαφορετική ευαισθησία και να λυθεί το πρόβλημα με όποιες παραμέτρους, εν πάση περιπτώσει, μπορούσε να λυθεί και να έχουμε σήμερα τη γραμμή να λειτουργεί.
0: Σε αγώνα δρόμο για να λειτουργήσει το επόμενο διάστημα, η δημιουργική απασχόληση έχει επιδοθεί ο Δήμος, καθώς το Βίδο δεν πήρε τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που ήταν αναγκαίες για τη λειτουργία του. Ο υπεύθυνος για την Ισίδα Δημοτικός Σύμβουλος Σπύρος Νεράτζης υπογράμμισε μιλώντας στην ΕΡΤ πως το Βίδο, όπως αποδείχτηκε, δεν ήταν στις προτεραιότητες των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, με αποτέλεσμα να μην γίνουν εγκαίρως οι απαιτούμενες παρεμβάσεις.
2: Τώρα είμαι καθοδόν για άλλη μια διερεύνηση πώς μπορούμε να κάνουμε την δημιουργική απασχόληση έστω τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου. Το ένα πρόβλημα που προέκυψε είναι ότι δεν θα έχουμε αδειοδοτημένο χώρο στο Βίδο για να μπορούν να κάνουμε εκεί τη δημιουργική απασχόληση. Πέρσι είχαν γίνει κάποιες εργασίες και είχαμε πάρει την άδεια για τις κατασκηνώσεις. Φέτος δεν έχουν γίνει εργασίες και χθες μας ήρθε η απάντηση από την περιφέρεια, γιατί κάθε χρόνο έρχεται έλεγχος από την περιφέρεια, αν πληρεί ο χώρος τις προϋποθέσεις για την ασφάλεια, για την πυρασφάλεια, για τους χώρους υγιεινής, για όλα. Οι εργασίες είναι, δεν υπάρχει πυρασφάλεια. Δεν έχει γίνει ο καθαρισμός και οι απαραίτητες ενέργειες που θα έπρεπε να είχαν γίνει. Έχουν επισημανθεί. Τώρα γιατί δεν έγινε ή ποιος θέει, θα το δούμε στο μέλλον.
3: Δεν ξέρατε ότι εφόσον δεν γίνουν αυτές οι απαιτούμενες εργασίες, δεν θα πάρετε την άδεια?
2: όχι μόνο το ήξερα, τις έχω καταγεγραμμένες και τις έχω δώσει προς όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, γιατί εγώ είμαι υπεύθυνος στο βίντεο, χωρίς υπηρεσίες όμως, τα κάνουμε σε συνεργασία με όλο το μηχανισμό του Δήμου.
3: Δηλαδή οι υπηρεσίες φταίνε που δεν έγιναν οι εργασίες αυτές.
2: Οι υπηρεσίες, δεν λέμε ότι φταίει η υπηρεσία, ο υπάλληλος, είναι θέμα δυνατοτήτων, γιατί έχεις ένα συγκεκριμένο μηχανισμό και πρέπει να βάλεις προτεραιότητες σε τι πρέπει να βάλεις. Π.χ. δεν έχουν γίνει οι καθαρισμοί παραλίων, δεν έχει γίνει οι καθαρισμοί του χώρου. Σε όλα αυτά όμως υπάρχουν από τον Οκτώβρη έγγραφα και επισκέψεις με τους αρμόδιους αντιδημάρχους στο Βίδο από τον Μάρτιο για να δούμε τις...
3: Δεν ήταν προτεραιότητα το βίντεο, οι κατασκηνώσεις, η δημιουργική απασχόληση.
2: Οι παραλίες είναι ακαθάριστες. Ναι. Όταν η υπηρεσία καθαρίσεως που είναι υπεύθυνη για τους καθαρισμούς έχει να καθαρίσει π.χ. στον Ύψο, στην Πλάση, στο Μωρεπό και στο Βίδο βέβαια και σε όλες τις άλλες παραλίες. Εκεί ασκίζει και τα συνομή που είναι η προτεραιότητα. Που είναι
3: άρα δεν ήταν προτεραιότητα το Βίδο με δύο κουβέντες. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Ναι, δεν ήταν στην πρώτη προτεραιότητα.

0: την Κυριακή Παγκόσμια ημέρα μουσικής και φιλαρμονικές της Κέρκυρας συμμετέχουν σε συναυλίες και εκδηλώσεις. Η Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας εμφανίζει όλους σχεδόν τους μουσικούς της στους δρόμους και παρουσιάζει ένα τριήμερο εκδηλώσεων από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής Σπύρος Παδοβάς, η πρώτη συναυλία της μπάντας είναι για σήμερα στην πλατεία της Αγίας Ελένης στο Καμπιέλο στις 9 και 4 και έχει ως τίτλο «Κέρκυρα αλλά παλιά». Η συναυλία είναι αφιερωμένη σε μελωδίες που σημάδεψαν το μουσικό παρελθόν της πόλης. Η δεύτερη συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας θα δοθεί το Σάββατο αύριο 20 Ιουνίου στο Μορεπό και θα είναι αφιερωμένη στο διαχρονικό ήρωα του ελληνικού θεάτρου σκιών, τον Καραγκιόζη. Το τριήμερο ολοκληρώνεται με τη συναυλία της Ορχήστρας Νέων και των Νέων Σολίστ των Σχολών Εγχόρδων και Πιάνου την Κυριακή στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΦΕΚ στις 7.30.
1: Κοιτάξτε, είπατε αυτή τη φορά το κάνουμε λίγο πιο μεγαλειώδες, δηλαδή να είμαστε και τρεις εκδηλώσεις μαζί, 19, 20, 21, με τη Συμφωνική, με την μπάντα και επίσης και το πρωτότυπο αυτό μέρος της Συμφωνικής για να ανεβάσει Καραγκιόζη, γιατί και αυτή η μουσική είναι, μορφή μουσικής είναι. Κοιτάξτε, η πρώτη είναι η μπάντα, η οποία θα πάει σε ένα ανέγεχτο τουριστικά χώρο της Κέρκυρας, στην πλατεία της Αγίας Ελένης στο Καμπιέλο, όπου ακόμη όταν λέω ανέγκυχτη τουριστικά, ενώ δεν έχει ανοίξει καμία τουριστική επιχείρηση εκεί, είναι ανέπαφο όπως ήταν στον παλιό χρόνο η συγκεκριμένη πλατεία, το θέλαμε πάρα πολύ και γύρω γύρω τα σπίτια είναι ένα πραγματικά φυσικό ηχείο. Εκεί λοιπόν ο Σπύρος ο Προσωπάρης, αυτήν η ιδέα ήταν να πάμε, λέει, μια συναυλία αλλά παλαιά. Δηλαδή, τι εννοούμε, με άλλα λόγια, να ικανοποιήσουμε τις παλιάς ηλικίες, τις μεγάλες ηλικίες ανθρώπους και κυρίως οι οποίοι ακούγαν αυτά τα ακούσματα, μπελκάντο φυσικά. Αυτή ξεκινάει τις 9 και 4 και θα τραβήξει περίπου μία μισή ώρα μαζί με κάτι μικροομιλίες που ετοιμάζει ένα κείμενο η κυρία Μαρία Ισουρβίνου και το αποδίδει η Ροϊλέλα. Η επόμενη είναι, όπως σας είπα και πριν, Καραγκιόζης. Ένας πάρα πολύ γνωστός καραγκιοζοπαίχτης, ο οποίος λέγεται Μπάμπης Κωστιδάκης, γυρίζει όλη την Ελλάδα. Τον σκεφτήκαμε και εμείς να το φέρουμε στην Κέρκυρα, αλλά πάντοτε στα πλαίσια κάποιων κλασικών έργων που οργάνωσε ο Άλκης ο Μπαλντάς για τη συγκεκριμένη συναυλία, τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Αυτή βέβαια η συγκεκριμένη εκδήλωση είναι περισσότερο για οικογένειες, για μικρά παιδιά, για μεγάλα παιδιά, διότι είναι Καραγκιόζης. Αλλά και πάμε και πιο νωρίς, όχι συγγνώμη, 9 η ώρα και αυτή, στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου. Πουθενά δεν υπάρχει εισιτήριο, ούτε στην προηγούμενη, ούτε σε αυτή τη συγκεκριμένη.
2: Ούτε στην επόμενη.
1: Ούτε στην επόμενη, η οποία είναι η Συμφωνική Μαθητική, η Συμφωνική Νέων, δεν είναι καθ' αυτό μεγάλη συμφωνική, είναι η μικρότερη, ένα βήμα πριν τη συμφωνική, στην αίθουσα της Φιλαρμονικής. Το κάνουμε τις 7.30, γιατί μετά ξέρουμε ότι είναι άλλες δύο εκδηλώσεις, της Μανζάρου και της κυρίας Κοσκινά στο Φρούριο, και το κάνουμε 7.30 και είναι κλασικά έργα συνθετών διεθνώς, πολύ γνωστά ονόματα, Βιβάλτι, Τσαϊκόφσκι κλπ. Και να δούμε λίγο τη μαεστρία των μικρών αυτών παιδιών που σιγά σιγά μπαίνουν στη συμφωνική και αυτά.
2: Είναι πολύ
1: εκεί
2: όμορφο.
1: Η εκδήλωση αυτή είναι στις 7.30 όπως σας είπα και πάλι ελεύθερη είσοδος.
0: Η Φιλαρμονική Μάντζαρος τώρα δίνει συναυλία στο Περιστήλι των Ανακτόρων την Κυριακή 21 Ιουνίου. Όπως αναφέρει ο μαέστρος της Φιλαρμονικής, ο Κράτης Άνθης, η συναυλία θα δοθεί σε σύμπραξη με τη Σχολή Τρομπέτας του Πανεπιστημίου του Κεντάκη, αποστολή της οποίας θα βρεθεί στην Κέρκυρα για τέταρτη χρονιά, αποτελούμενο από 40 φοιτητές και καθηγητές. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν τρία πρωτότυπα έργα του Σπύρου Γραμματικού, Σπύρου Μαυρόπουλου και του Ολλανδού Ρουντ Μούρικ. Ας ακούσουμε τον κύριο Άνθη.
1: Την Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής, η Φιλαρμονική μας τιμά και φέτος τη σημαντική αυτή μέρα με μια, όπως κάθε χρόνο, ξεχωριστή συναυλία, η οποία πραγματοποιείται στο Περιστήλιο των Ανακτόρων Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου και αυτή τη χρονιά σε σύμπραξη με τη Σχολή Τρομπέτας του Πανεπιστημίου του Κεντάκη των Ηνωμένων Πολιτειών.
3: Είναι δηλαδή μια συναυλία η οποία αποτελεί την διάθεση της φιλαρμονικής μας να αναπτύξει συνεργασίες με διεθνείς επαφές, ειδικότερα όμως μια συνεργασία με την Σχολή Τρομπέτας του University of Kentucky, η οποία ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια και έχει εξελιχθεί σε ένα σημαντικό θεσμό πολιτιστικής ανταλλαγής και δημιουργίας μεταξύ της πατρίδας μας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Mm. Έτσι και τη φετινή χρονιά θα έρθουν περίπου 40 Αμερικανοί τρομπετίστες, φοιτητές και καθηγητές από το Πανεπιστήμιο του Κεντάκη αλλά και από άλλα πανεπιστήμια, και θα συμπράξουν μαζί με τη Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος σε αυτή την συναυλία αφιερωμένη, όπως σας είπα, στην Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει έργα από το παγκόσμιο ρεπερτόριο, όπως αποσπάσματα από το West Side Story του Μπερστάιν, επίσης ένα εξαιρετικό έργο El Camino Real του ενός Alfred Reed, εξαιρετικού επίσης συνθέτη έργων για μπάντα. Όμως το σημαντικό είναι αυτό που θα σας πω, το ότι δηλαδή δίνουμε την ευκαιρία σε νέους Έλληνες συνθέτες να γράφουν έργα για τη συγκεκριμένη συναυλία και τα οποία ακούγονται σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση. Έτσι τη φετινή χρονιά έχουμε 3 τέτοια έργα. Το ένα είναι του Σπύρου Γραμματικού, το άλλο είναι του Σπύρου Μαυρόπουλου, ο οποίος για 3η συνεχή χρονιά γράφει, συνθέτει έργο για τη συγκεκριμένη συναυλία, και το τρίτο είναι ενός Ολλανδού συνθέτη και κρουστού, του Ρουντ Μιούρικ, ο οποίος αγαπάει πολύ την Κέρκυρα και έρχεται κάθε χρόνο το καλοκαίρι 2-3 μήνες και μένει στην Κέρκυρα.

0: Σημαίνοντας τον πολιτισμό και στην Παγκόσμια ημέρα μουσικής που είναι την Κυριακή 21 Ιουνίου, το Πλωτό Ναυτικό Μουσείο Θορυκτό Γιώργος Αβέροφ διοργανώνει την Κυριακή μουσική και πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο «Πλούστη μουσική στο Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης, Οδυσσέας, οι Έλληνες και η Θάλασσα, στη Μαρίνα Φλίσβου, τη Μόντα, στην Παγκόσμια ημέρα μουσικής». Η εκδήλωση φέρνει κοντά δύο εμβληματικούς φορείς της επτενησιακής μουσικής παράδοσης, τη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας Καποδίστριας και τους τραγουδιστάδες της Ζακύνθου. Σε μια μοναδική συνάντηση ιστορίας, πολιτισμού και ναυτικής κληρονομιάς επάνω και γύρω από το ιστορικό Θορυκτό Αβέροφ. Για την εκδήλωση μίλησε ο αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής Εταιρείας Καποδίστριας, Μιχάλης Μιχαλόπουλος.
1: Η πρώτη ιδιωτική φιλαρμονική, και εννοώ ιδιωτική, δεν είμαστε δηλαδή στο ιδιωτική, που θα ανεβούμε και θα κάνουμε την υποστολή της σημαίας μαζί με τους τραγουδιστές της Ζάκυνθος, θα παίξουμε τον εθνικό ύμνο και θα κάνουμε την υποστολή της σημαίας και θα ανεβούμε πάνω σε αυτό το εμβληματικό μουσείο, σύμβολο, ναι. Μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε πολλά λόγια. Είμαστε προσκεκλημένοι από το πολεμικό ναυτικό και από τον πλοίαρχο τον Παναγιώτη Τρυπώντικα για να συμμετέχει η φιλαρμονική στην ημέρα της μουσικής με και εμείς και οι τραγουδιστές της Ζάκυνθος, σε αυτή την ξεχωριστή στη Μαρίνα του Φλίσβου, στο Πλωτό Μουσείο, που είναι και ο πρωτέας, πρόσφατα προσθέθηκε και ο πρωτέας το υποβρύχιο και είναι επισκέψιμο. Θα είναι μια πολύ όμορφη εκδήλωση, ένα πάρα πολύ όμορφο και εμβληματικό χώρο, που θεωρώ ότι όλα τα καλώς συνδεούμενα κράτη στην Ευρώπη και όχι μόνο, ένα πλωτό μουσείο υπάρχει και όχι μόνο. Ναι. Και γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις. Θεωρώ ότι ήταν πολύ έξυπνη ιδέα να γίνει αυτό και όχι μόνο το μουσείο, αλλά και ότι να προχωρήσουν στο να γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις και δύο συναυλίες. Αυτή τη στιγμή η πρώτη εκδήλωση που γίνεται εκεί θα έχει αυτό τον επτανησιακό χαρακτήρα με τη δική μας συμμετοχή και των τραγουδιστάδων της Ζακύνθου. Ένα όμορφο πρόγραμμα και από τους τραγουδιστάδες και από εμάς. Εμείς βέβαια πριν ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας θα ξεκινήσουμε μια παρέλαση από την είσοδο της Μαρίνας του Φλίσβου μέχρι το Θορυκτό Αβέροφ. Θα γίνει η προστολή σημαίας, θα ανεβεί μπάντα επάνω στο Θορυκτό και μετά θα συνεχίσουμε εμείς το δικό μας το πρόγραμμα, αμυγό σκηνικό πρόγραμμα. Θα έχουμε την σοπράνο την Έλενα Διερίστοβα και όλο το πρόγραμμα έχει σχέση και η τίτλη με τη θάλασσα. Θα είναι κάτι ξεχωριστό. Προετοιμαζόμαστε αρκετό καιρό και γι' αυτό. Πρόσφατα γυρίσαμε από τη Βουλγαρία, όπως σας είχαμε ξαναπεί, σε ένα διεθνές φεστιβάλ. Έχουμε αρκετά πράγματα να κάνουμε, αλλά απλά και αυτό είναι, για μας έχει μια ξεχωριστή σημασία και δίνουμε την απαραίτητη προσοχή και έτσι ώστε η φιλαρμονική να είναι ακριβώς όπως είναι και όπως την περιμένει ο κόσμος.
0: Μένοντας στον πολιτισμό, η Κέρκυρα δεν αποτελεί απλώς το σκηνικό της νέας αστυνομικής ιστορίας της Γιώτας Κόντο Γεωργοπούλου. Είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου μυθιστορήματος «Στάματα» από τις εκδόσεις Μπέλ. Η Γιώτα Κόντο Γεωργοπούλου έρχεται στην Κέρκυρα για την παρουσίαση του βιβλίου, το οποίο διαδραματίζεται στο νησί και αναδεικνύει τη μοναδική ατμόσφαιρα, την ιστορία και τις σκοτεινές πλευρές του. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 8 στο βιβλιοπωλείο Plus.
2: Είναι το τρίτο μυθιστόρημά μου αυτό που παρουσιάζουμε στην Κέρκυρα και είναι το Σάββατο στο βιβλιοπωλείο Plus. Και είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο, και γι' αυτό είναι και μεγάλη χαρά μου που έρχομαι στην Κέρκυρα, η οποία έχει την Κέρκυρα ως φόντο, είναι ο τόπος που φιλοξενεί δηλαδή αυτό το μυθιστόρημα, αλλά είναι και η πηγή έπνευσης, δηλαδή ο τόπος είναι ένας ακόμη πρωταγωνιστής, μπορούμε να πούμε, σε αυτό το μυθιστόρημα. Είναι το μυθιστόρημα «Τάματα» από τις εκδόσεις Μπέλ.
3: Το οποίο θα παρουσιάσετε το Σάββατο στο Blue, τι ώρα?
2: Στο Blue. Είναι στις 8 το βράδυ. Είναι μαζί μας ο Αντρέας Τσιλίας, ο οποίος είναι πολιτιστικός διαχειριστής. Έρχεται από την Πάτρα και εκδότης. Έχουμε την Αγγελική τη Ζούμπου, η οποία είναι συγγραφέας και είναι από την Κέρκυρα. Και θα είναι και η Ρόη Λεχουρίτη, η τραγουδίστρια, η οποία θα διαβάζει αποσπάσματα. Το βιβλίο είναι ένα αστυνομικό θρίλερ. Ξεκινάει η έναρξη της αφήγησης είναι το πρωινό του Μεγάλου Σαββάτου στο Λιστόν στην Κέρκυρα, όπου ένα παιδί το οποίο πρέπει να περνάει λογικά κάτω από το σπίτι του στο Λιστόν, είναι κάποιοι συγκεντρωμένοι σε ένα διαμέρισμα εκεί στο Λιστόν, σε ένα από τα παλιά κτίρια του Λιστόν και περιμένουν να το δουν. Και το παιδί δεν περνάει και βρίσκεται από το πρώτο κεφάλαιο και όλες δολοφονημένο. Και αρχίζει και γίνεται μια πλοκή, ένα αστυνομικό θρίλερ που πηγαίνει προς τα πίσω. Φτάνουμε μέχρι την Παλιά Περίθεια, που είναι ένας υπέροχος μυστηριακός τόπος, ο οποίος βοηθάει στο να αναπτύξουμε ένα αστυνομικό ψυχολογικό θρίλερ. Και δεν μπορώ να πω άλλα, γιατί δεν μπορώ να κάνω spoiler.

0: Και πριν σας αφήσουμε, να πούμε ότι τη Δευτέρα έχουμε εκ νέου Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας. Θα γίνει στις 7 η ώρα διαζώσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Και η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπουμε το θέμα του γυροκομείου ούτε σε αυτή τη συνεδρίαση. Θα συζητηθούν και δύο θέματα από την αντιπολίτευση. Από την παράταξη της Μερόπης Ιδρέου, επικινδυνότητα αποδομών σχολείων και κίνδυνος για τη λειτουργία τους, και από τη Λαϊκή Συσπήρωση, αντιπυρική θωράκιση του Δημοκρατικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Και ξαναλέμε ότι το θέμα του γυροκομείου, αλλά και της εμπλοκής αποκομιδής των απορριμμάτων, δεν υπάρχει στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στους 99 και 3 στα FM. Έρχεται η Μαρίνα Μοσχάτ με 2 ώρες ενημερωτική εκπομπή. Από τη Μαργαρίτα Βάρθη που ήταν στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Χαρτζάβαλο που ρυθμίζει τον ήχο, σας ευχόμαστε καλή συνέχεια της ημέρας και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Η 27η Διεθνή Συνάντηση Χορευτικών Συγκροτημάτων ΣΥΝΙΕΣ 2026. Από τις 24 έως 28 Ιουνίου, η Βόρεια και η Κεντρική Κέρκυρα μετατρέπονται σε πολιτιστικό σημείο αναφοράς και υποδέχονται μουσικές και χορούς από την Κώστα Ρίκα, την Ινδία, την Ισπανία και τη Βουλγαρία. 5 χώρες συναντιούνται σε ένα κορυφαίο πολιτιστικό θεσμό σε μια μοναδική γιορτή παράδοσης, φιλίας και συνεργασίας. 27η Διεθνή Συνάντηση Χορευτικών Συγκροτημάτων ΣΥΝΙΕΣ 2026. Η σημαντικότερη πολιτιστική διοργάνωση της Κέρκυρας 24 με 28 Ιουνίου με αφοσίωση στην παράδοση και τη συλλογική δράση. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Ελένης Τσιριμιάγκου, ιδρυτικού μέλους του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου των Σινιών.
3: Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Ακούω μια κρυφή οργή. Να μπαίνω βγαίνει απ' τις πόρτες. Μετά μια μακριά σιωπή. Να κόβει τις δικές της βόλτες.

0: τον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σημαντικές καθυστερήσεις για τους οδηγούς που κινούνται στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου. Κίνηση παρατηρείται κατά τμήματα στη λεωφόρο Αθηνών. Δύσκολη κατάσταση στη λεωφόρο Μεσογείων και την Κηφισίας, καθώς επίσης και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά. Παγώνουν, όπως όλα δείχνουν, οι προκαταρκτικές συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν που θα λάμβαναν χώρα σήμερα στην Ελβετία. Την ακύρωση των συνομιλιών επιβεβαιώνει με δηλώσεις το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Σε πρόβλημα με τα logistics της συνάντησης, απέδωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου την αναβολή του ταξιδιού του αντιπροέδρου των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα και η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιμένει να παρουσιάζει το μνημόνιο ως νίκη. Σε συνέντευξή του στο Άξιος, υποστήριξε ότι η συμφωνία πιθανότητα είναι άνευ ορών παράδοση, παρά το γεγονός ότι οι όροι της δείχνουν περισσότερο έναν προσωρινό συμβασμό παρά πλήρη υποχώρηση της Τεχεράνης. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν προειδοποίησε ότι έχει ήδη καταρτήσει σχέδιο αμοιβαίας απάντησης αν οι ΗΠΑ παραβιάσουν τη συμφωνία. Παράλληλα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοχάμπα Χαμενεΐ, γνωστοποίησε ότι ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά στο Νότιο Λίβανο παρά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τους Προέδρους των ΗΠΑ και του Ιράν. Αποκαθίστανται σταδιακά οι κίνησεις στα στενά του Ορμούς και σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και ιρανικά πλοία άρχισαν να μεταφέρουν πετρέλαιο, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή, σταθερά κάτω από τα $80 κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο Κορυφής χαιρέτησε τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα σε χαμηλότερες τιμές στην Αγγλία. Αναφερόμενο στον υποκατάρτιση προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ότι η Ελλάδα θα αγωνιστεί για τη διαφύλαξη της πολιτικής συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής, ενώ παράλληλα θα επιχειρηματολογήσει υπέρ της δίκαιης κατανομής του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. Οι 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Η ΑΔΕ εφαρμόζει από σήμερα νέο μοντέλο εξυπηρέτηση φορολογουμένων με τη λειτουργία του πρώτου MyPoint στο χολοργό. Πρόκειται για το πρώτο από 15 νέα σημεία εξυπηρέτηση που θα προσφέρουν καθοδήγηση και υποστήριξη στους πολίτες συμπληρωματικά με το My1521 και τις ψηφιακές υπηρεσίες της αρχής. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στον Λόγκο Αιγίου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου των θυμάτων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεως. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 46χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής, εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Πλήγματα με βόμβες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους εξαπέλυσε η Ρωσία στη βορειοανατολική ουκρανική περιφέρεια του Σούμι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 άνθρωποι και να τραυματιστούν 2 ακόμα, όπως ανακοίνωσε η ουκρανική αστυνομία. Συναγερμός ξέσπασε στο Τόκιο μετά από πυρκαγιά σε σχολείο, με τις αρχές να απομακρύνουν εσπευμένα μαθητές και εκπαιδευτικούς. Όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωση, στην Ιαπωνία τουλάχιστον 10 άτομα, 8 μαθητές και 2 εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.
0: Ο καιρός.
1: Από 21 ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 ως 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Το Φλαγκίνιο Πολιτιστικό Κέντρο παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Κέρκυρα τους τρεις Έλληνες τενόρους Χρήστο Δελιζόνα, Δημήτρη Παχσόγλου και Αντρέα Καραούλη σε μια συναυλία υψηλής αισθητικής, όπου για μία και μοναδική βραδιά θα ερμηνεύσουν άριες και διάσημα τραγούδια. Συμμετέχουν οι μουσικοί Βενιαμίν Χατζικουμπάρογλου και Ειρήνη Πολίτη στο πιάνο, Τάσος Αποστόλου μαντολίνο, Κωνσταντίνος Σιφάκης κοντραμπάσο, ο βαρύτονος Παντελής Κοντός και η χοροδία Θωμάς Φλαγκίνης. Μαέστρος ο Ανδρέας Γκούσης. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο θέατρο Μόνο.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Συμφωνικό αφιέρωμα στον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσεων. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Ερμηνεύουν Διονύση Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Στίβ Τεσέρ. Συμμετέχουν ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Πάνος Μουζουράκης. Διεύθυνση Ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Στην ΕΡΤ Κέρκυρας μας βρίσκεται όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, για να τα πούμε, για να σας ακούσουμε, για να μας ακούσετε, για να αλληλεπιδράσουμε. Αυτό μας ενδιαφέρει. Όπως κάθε μέρα λοιπόν, έτσι και σήμερα, Παρασκευή είναι 19 του μηνός Ιουνίου, να είμαστε καλά εδώ στους 99 και 3 μεγακυκλούς και στο ΕΡΤΕΚΟ. Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο, εδώ που τα λέμε ότι τέλος εκπομπής εκτάκτως και σήμερα μέχρι τις 11, ένα δίωρο ενημερωτικό. Μιλάμε, τα λέμε όλα, σας ενημερώνουμε για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Περιμένουμε τις δικές σας επισημάνσεις, τις δικές σας παρεμβάσεις. 2661-030-080 και 39-700 οι τηλεφωνικές μας γραμμές. Συν τα προφίλ μας σε Facebook, X, Instagram, TikTok, WhatsApp, το θυμήθηκα. Viber, είπαμε, ξεχνάω και λίγο, ξεχνάω καμία φορά και λίγο. Γι' αυτό έχω εδώ τον Γιώργο Χαρτσάβαλο. Πολύτιμο συμπαραστάτης και βοηθός. Ρυθμίζει τους ήχους και πολλές φορές ρυθμίζει και τα λάδια που χάνει το μυαλό μου, Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τον καιρό. Ο καιρό σήμερα θα είναι καλός. Λίγο συννεφιάλη από το απόγευμα και μετά. Άντε, και κάνα σύννεφο έτσι να περάσει, περαστικό. Αλλά δεν θα φέρει τίποτα. Βροχές και τα λοιπά, όχι. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. 3 μποφόρια άνεμοι από νοτιοδυτικές διευθύνσεις. Αύριο Σάββατο, καλός ο καιρός, 31 βαθμοί Κελσίου και χωρίς ανέμους. Την Κυριακή καλός ο καιρός και 32 βαθμοί Κελσίου χωρίς ανέμους. Τη Δευτέρα καλός ο καιρός, 33 βαθμοί Κελσίου χωρίς ανέμους. Τρίτη καλός ο καιρός, 34 βαθμοί Κελσίου χωρίς ανέμους. Αρχίζει και ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία. Εντάξει, καλοκαίρι, τι θα κάνουμε τώρα. Τι θα κάνουμε, είναι καλοκαίρι. Θα απολαύσουμε, είπαμε, όλες τις εποχές του χρόνου. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν θα κάνει ζέστη, λίγο μας αυτό. Αλλά έχουμε και τη δυνατότητα της παραλίας, έχουμε και τη δυνατότητα της θάλασσας. Μην ξεχνάτε, είμαστε νησί. Έχουμε αυτό το πλεονέκτημα. Μπορούμε κάποια στιγμή να πεταχτούμε, να κάνουμε

Ένα μπάνιο. Κάποια στιγμή, όπου κι αν είμαστε, όπου κι αν είμαστε, έχουμε τη δυνατότητα να πεταχτούμε να κάνουμε μια βουτιά. Πώς λέμε εδώ στην Κέρκυρα, ε? Πάω για μια βουτιά. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον καιρό. Συγγνώμη. Και τα ζητήματα όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με, με τις καιρικές συνθήκες και το τι θα επικρατήσει το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα με το αγκυροβόλιο της Γαρίτσας, συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες, οι δηλώσεις όσων υποστηρίζουν ότι το ένα μάλλον ή το άλλο, ότι θέλουν ή δεν θέλουν, ότι πρέπει ή δεν πρέπει. Ο καθένας αναπτύσσει την επιχειρηματολογία του και περιμένουμε να γίνει αυτή η περιβόητη διαβούλευση, να περάσει και από το τοπικό συμβούλιο και να δούμε πώς όλα αυτά μπορούν να εξελιχθούν και πώς όλα αυτά μπορούν, εν πάση περιπτώσει, να μας φέρουν σε ένα αποτέλεσμα που θα ικανοποιεί όλες τις πλευρές. Είναι αυτό δυνατόν, ένα ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν κάθε τι το οποίο έχει έτσι μια σημαντική, είναι ένα σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας, να μπορεί να ακουμπήσει τον κάθε ένα και να μπορέσει να ικανοποιήσει και τον κάθε ένα ή εν πάση περιπτώσει τις πλευρές αυτές οι οποίες έχουν διαφορετικές απόψεις. Δεν είναι εύκολο, αλλά νομίζω αξίζει προσπάθεια. Λοιπόν, είχαμε ένα ατύχημα χθες στο νησάκι. Να σας πω και την ώρα με βάση την ενημέρωση που είχαμε. Λοιπόν, γύρω στις 10 παρά. Λοιπόν, όπου έχασαν τον έλεγχο, δύο άτομα επέβαιναν σε γουρούνα. Αυτές οι γουρούνες έχουν ένα ζήτημα, έτσι υπάρχει δηλαδή ένα ζήτημα με τις γουρούνες. Θέλει λίγο προσοχή. Δεν είναι εύκολο. Παίρνουμε και δίνουμε αυτά τα οχήματα σε τουρίστες που δεν ξέρω αν γνωρίζουν ακριβώς τις ιδιαιτερότητές τους, γιατί είναι λίγο δύσκολα οχήματα αυτά. Ιδιαίτερα στους δρόμους τους δικούς μας, είναι και δύσκολα και βαριά και... Ναι, μια στροφή περίεργη, μια στροφή απότομη, μια στροφή δεν ξέρω τι. Έχασαν τον έλεγχο, έπεσαν σε γκρεμό, περίπου 3 μέτρα. Και καταλαβαίνω ότι χρειάστηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 5 οχήματα για να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους και να τους τραβήξουν επάνω. Τους είχε πλακώσει και η γουρούνα, καταλαβαίνετε, επαναλαμβάνω, δεν είναι εύκολο αυτό να πέσει τώρα με 3 μέτρα βάθος με τη μηχανή αυτή που είναι ένας όγκος. Λοιπόν, δεν τραυματίστηκαν όμως, είχαν άγιο, δεν τραυματίστηκαν. Ο οδηγός, γιατί ήταν ένα ζευγάρι, η κοπέλα δεν τραυματίστηκε καθόλου. Ο άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά, μεταφέρθηκε, γιατί ήταν και το ΕΚΑΒ εκεί φυσικά, στο νοσοκομείο, αλλά ήταν ελαφρύς ο τραυματισμός. Πραγματικά από τέτοια πτώση περιμέναμε χειρότερα, για να μην πω τα χειρότερα. Σε κάθε περίπτωση όμως οι άνθρωποι αυτοί, ναι, ήταν πολύ τυχεροί. Θέλει λίγο προσοχή.

λίγο προσοχή. Γενικά ο δρόμος. Γενικά οι δρόμοι θέλουν προσοχή. Ιδιαίτερα αυτό το διάστημα που έρχεται πολλής κόσμος, που κυκλοφορούν γουρούνες, κυκλοφορούν μηχανάκια, κυκλοφορούν πατίνια, κυκλοφορούν πεζί. Εντάξει, θέλει προσοχή. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα έτσι που είναι άξιο να φοράς είναι στο αδιέξοδο που βρίσκεται τώρα ο σχεδιασμός του Δήμου Κεντρικής Κέρδης Διαχείρισης Καθαριότητας. Καθώς υπήρξε απόφαση από το ελεγκτικό με την οποία καταργεί ουσιαστικά, δεν δέχεται, την νέα σύμβαση αποκομιδής που είχε υπογράψει ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας με την εταιρεία ΕΝΑΚΤ Περιβαλλοντική Ενεργειακή ΑΕ, η οποία ήταν και η μόνη που επέβαλε προσφορά στο διεθνή αυτό διαγωνισμό. Και μάλιστα το πρόβλημα που εντόπισε το ελεκτικό ήταν ένας όρος της διακήρυξης, την απέτηση υποψήφια ανάδοχοι να διαθέτουν ήδη από το χρόνο υποβολής προσφορών κινητών συνεργείων τεχνικής υποστήριξης και εξοπλισμού, δύο τουλάχιστον εξειδικευμένων τεχνητών τριετούς εμπειρίας και ένα κλειστό φορτηγό, καθώς και αδειοδοτημένη εγκατάσταση τεχνικής υποστήριξης. Αυτές, λέει, απαιτήσεις δεν ήταν συναφείς και ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης, που είναι η παροχή, η αποκομιδή των ποσοστών απορριμμάτων και όχι η παροχή υπηρεσιών επισκευής οχημάτων. Τώρα, ο Δήμος τι θα κάνει, γιατί είμαστε και μέσα στην τουριστική περίοδο και το μόνο που δεν θέλουμε είναι να έχουμε σκουπίδια στους δρόμους. Ναι, όχι, δεν το θέλουμε αυτό, παρακαλώ πολύ, δεν το θέλουμε. Εξετάζει δύο παράλληλες κινήσεις, την άσκηση αίτησης ανάκληση κατά της πράξης αυτής του ελεγκτικού συνεδρίου, είτε να προσφύγει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διαγωνισμού, η οποία προβλέπεται από την νομοθεσία για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και προστασίας της δημόσιας υγείας, όπου φαντάζομαι τίθεται ένα τέτοιο ζήτημα. Άντε πάλι. Μας πιάνει δηλαδή τρόμος μόλις ακούμε ότι κάτι δεν πάει καλά με τα σκουπίδια. Μας έρχονται εκείνες οι μνήμες του 18. Με τα σκουπίδια στους δρόμους, με τα ποντίκια, με τα τροκτικά, με τα πόντια λίγο πιο κομψά. Με όλα αυτά τα οποία ζήσαμε, με τις μυρωδιές, τα σουρώματα, από πά. Θυμάστε. Όχι, δεν θέλουμε να τα ξαναζήσουμε. Ας ελπίσουμε ότι θα λυθεί γρήγορα το ζήτημα αυτό. Γιατί ναι, είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να το συζητάμε.

Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι, Γιώργο, για να πάμε να δούμε λίγο τα θέματα μας αναλυτικά και να ξεκινήσουμε έτσι από όμορφες εκδηλώσεις, από όμορφες κουβέντες. Σε έχουμε ανάγκη.

0: Σας είπαμε ότι θα ξεκινήσουμε έτσι με κάτι όμορφο και πάντα το λέμε και το ξαναλέμε γιατί και το πιστεύουμε και γιατί έτσι είναι δυστυχώς ή ευτυχώς. Τα όμορφα πράγματα, τα ελπιδοφόρα, τα φωτεινά έρχονται από τον πολιτισμό και ο αθλητισμός μας δίνει φως, αλλά ιδιαίτερα ο πολιτισμός μας δίνει πολύ όμορφες ειδήσεις. Λοιπόν, θα πάμε σε μια εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Παλαιό Φρούριο της Κέρκυρας την Κυριακή 21 Ιουνίου, την Κυριακή που έχουμε μπροστά μας δηλαδή, και είναι μια από τις σημαντικότερες μουσικές παραγωγές των τελευταίων ετών με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, μια συναυλία αφιερωμένη στους δημιουργούς που διαμόρφωσαν την νεότερη ελληνική μουσική ιστορία, και συναντιόνται τρεις κορυφαίοι ερμηνευτές του ελληνικού τραγουδιού από τα πιο ηχηρά ονόματα και από τις πιο σπουδαίες προσωπικότητες που έχουμε στο ελληνικό πεντάγραμμο: Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς και Μάριος Φραγκούλης. Συν την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, συν την κυρία Γάθη Κοσκινά που είναι μαζί τους, συν ότι η εκδήλωση αυτή έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, αλλά νομίζω ότι είπα εγώ πολλά, ενώ κάποιος άλλος έπρεπε να τα πει όλα τούτα. Η κυρία Γάθη Κοσκινά είναι μαζί μας από τον Καλλιτεχνικό Σύλλογο Λυρέα, που ουσιαστικά βρίσκεται πίσω από όλη αυτή τη διοργάνωση. Καλημέρα, καλημέρα κυρία Κοσκινά.
1: Καλημέρα σε εσάς, κυρία Μοσκάτ, και στους ακροατές σας. Καλή σας και ευλογημένη μέρα.
0: Τι όμορφα πράγματα μας ετοιμάζετε.
1: Είναι πραγματικά κάτι πρωτόγνωρο και για εμάς που έχουμε προβεί σε αυτή την προετοιμασία. Έτσι ακριβώς όπως τα είπατε, πρόκειται για τη σπουδαιότερη ίσως και ιστορικότερη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί. Είναι ένα αφιέρωμα σε όλους τους Έλληνες συνθέτες. Πρώτη φορά διοργανώνεται κάτι τέτοιο. Η συναυλία θα έχει από Βασίλη Τσιτσάνη, Βαμβακάρη, Ζαμπέτα μέχρι και Ξαρχάκο και Σπανουδάκη και Θοδωράκη, όλους τους Έλληνες, μεγάλους Έλληνες συνθέτες, με τρία μεγαθύρια επί σκηνής, ναι. Την Μαρία Φαραντούρη, όπως είπατε, το Μανώλη Μητσιά και το Μάριο Φραγκούλη, τρεις τεράστιοι ερμηνευτές, όπου το θεώρησαν και αυτοί ένα πολύ τιμητικό αφιέρωμα. Δέχτηκαν και για το Δέλεαρτ ότι θα πρέπει να αποδώσουν και διαφορετικούς συνθέτες από αυτούς που τους έχουμε συνηθίσει, και προς τιμήν τους που το κάνουν, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν κάποιος ερμηνευτής έχει μια τέτοια πορεία, δύσκολα μπορεί να πάει να κάνει και κάτι διαφορετικό από αυτό που τον έχουμε συνηθίσει. Θα πρέπει να το έχει εκτιμήσει ως κάτι το πολύ ωραίο ή σημαντικό. Έτσι, ναι, έχουμε χαρά να τους απολαύσουμε όχι μόνο σε αυτά που τους έχουμε ακούσει, αλλά και σε διαφορετικά μονοπάτια.
0: Ναι, είναι πολύ δύσκολο όμως αυτό, φαντάζομαι, ήταν μάλλον πολύ δύσκολο, γιατί τώρα έχει τελειώσει με την έννοια της διοργάνωσης, να το διοργανώσετε, γιατί μιλάμε τώρα για τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, μιλάμε για αυτά τα μεγαθύρια της ελληνικής μουσικής, που έπρεπε όλοι να βρουν το χρόνο και την δυνατότητα να παρευρεθούν σε αυτή τη συναυλία. Φαντάζομαι ήταν ένας αγώνας δρόμου και για εσάς.
1: Ναι, πράγματι ήταν κάτι πολύ δύσκολο, αλλά ξέρετε, εγώ το λέω και στα παιδιά μου, όταν κάτι το θέλουμε πάρα πολύ, το πιστεύουμε πάρα πολύ, μπορούμε και το πραγματοποιούμε, και μέσα μου και στα δασκαλά, το έχει μαθητές μου αυτό λέω. Όταν κάτι το θέλεις, πραγματικά θα γίνει, θα συμβεί. Και είναι ωραίο στις μέρες μας να έχουμε όνειρα και να παλεύουμε να τα πραγματοποιήσουμε. Για μένα αυτό ήταν μια όμορφη ιδέα στο μυαλό μου, κάτι το οποίο θα ήθελα να βιώσω σαν άνθρωπος που θα ακούσει, σαν ακροατής. Και αυτό το motivation, αυτή η δύναμη, και αυτή ήταν η δύναμή μου στο να προσπαθήσω να σιγά σιγά να προσεγγίσω τους ανθρώπους, να οργανωθεί όλο αυτό με τον σωστό τρόπο. Για ένα όμορφο αποτέλεσμα, πραγματικά έχω κοπιάσει πολύ και η μεγαλύτερη, έτσι περιμένω πώς και πώς να έρθει ο κόσμος και να πει ότι τους άρεσε, ότι άξιζε, ότι ήρθανε και ότι πραγματικά αυτό που περίμενα να δουν το είδαν ίσως και κάτι παραπάνω. Αυτό θα είναι το σπουδαιότερο όλων. Θέλω να σας πω ότι έχει μόνο φιλανθρωπικό σκοπό η συναυλία, πέρα της τεράστιας πολιτιστικής της αξίας. Mm-hmm. Όλα τα έσοδα θα διαμοιραστούν στα παιδιά του Ορφανοτροφείου και στο συσίτιο Απόρων Ιωάννη Λάζου, Αγίου Ιωάννη στο Μαντούκι.
0: Μπράβο σας.
1: Θέλω να το τονίσω, το κάνουμε με μεγάλη χαρά και θέλω να ευχαριστήσω, γιατί δεν μου δίνεται ευκαιρία, δεν θα μου δώσει ευκαιρία, κάθε έναν κυρίω προσωπικά που βοηθάει σε αυτό που θα παραστεί και θα αφιερώσει το χρόνο του.
0: Ναι, ναι. Προφανώς και το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικό. Δεν υπάρχει αμφιβολία, δεν μπορούμε δηλαδή να το αμφισβητήσουμε αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι μια πολύ ωραία διοργάνωση, είναι μια πολύ καλά στημένη από ό,τι φαίνεται διοργάνωση με κορυφαίους ερμηνευτές. Συμμετέχετε και εσείς και θα ήθελα έτσι να μου πείτε για αυτή σας την εμπειρία. Βέβαια έχετε πολλές φορές συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν ξέρω αν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεστε και με τους τρεις αυτούς συγκεκριμένους μαζί.
1: Καταρχήν είναι πρώτη φορά που συνεργάζονται οι ίδιοι μεταξύ τους.
0: Σωστό,
1: δεν
0: αυτό,
1: έχει ξανασυμβεί να συνεργαστούν επί σκηνής οι τρεις αυτοί τεράστιοι καλλιτέχνες. Η αλήθεια είναι ότι χωριστά, είτε ως χοροδιδάσκαλος είτε ως ερμηνεύτρια, έχω σταθεί στο πλευρό της κυρίας Φαραντούρη και του κύριου Μητσιά. Αλλά με τον κύριο Τραγκούλη έχω σταθεί στο Ηρώδιο, στα αφιέρωμα των 60 χρόνων του κύριου Χατζινάσιου που κάναμε. Mm-hmm. Ως μία από τις ερμηνεύτριές του, εκεί ήταν και ο κύριος Φραγκούλης. Εκεί τον πρωτογνώρισα, για να είμαι ειλικρινής. Τώρα τι να πω εγώ να σταθώ. Εγώ απλά συμμετέχω και έτσι όπως συμμετέχω είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή, όπως συμμετέχουν όλοι όσοι θα σταθούμε δίπλα τους. Θέλω να τονίσω ότι εκτός από τη Συμφωνική Ορχήστρα, μέσα σε όλα αυτά υπήρχε και το πάντρεμα με Λαϊκή Ορχήστρα. Δηλαδή, επί σκηνής είναι ένα σώμα αυτή. Η ορχήστρα, η σύγχρονη της ΕΡΤ, με Λαϊκή Ορχήστρα. Είναι ένα ολόκληρο έχουν γίνει αυτή η ορχήστρα. Γιατί τα τραγούδια που θα αποδοθούν δεν είναι μόνο να έχουν λυρικό χαρακτήρα, όπως τις αγάπη θέματα για παράδειγμα. Έχουμε όμως και λαϊκό χαρακτήρα πολλά τραγούδια, όπως η Πυρόγα, όπως πολλά άλλα τα οποία χρειάζονται και τους δεξιοτέχνες των μουσικούς λαϊκού ηχοχρώματος.
0: Έχουμε και τις χοροδίες.
1: Τις χοροδίες φυσικά. Θα πλαισιώσουν μικρά παιδιά και μεγάλοι, mm-hmm. τους καλλιτέχνες. Θα δώσουν και αυτοί ένα διαφορετικό χρώμα πινελιά σε τραγούδια τα οποία θα ακουστούν χοροδιακά, είτε σε σύμπραξη με καλλιτέχνες είτε μόνοι τους. Και πραγματικά είμαι ευγνώμονες και τους ευχαριστώ επίσης για την υπομονή τους, μικρούς και μεγάλους, και πιστεύω ότι πραγματικά για όλους μας ήταν ένα υπέροχο ταξίδι, ειδικά όταν κάναμε τις πρόβες με το συμφωνικό ήχο, να το πω έτσι. Mm-hmm. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για εμάς και κάτι το μοναδικό σαν εμπειρία. Mm-hmm.
0: Μιλάμε για έργα κορυφαίων δημιουργών, το είπατε κι εσείς, να τα ξαναπώ κι εγώ: Ανδριόπουλος, Βαμβακάρης, Γιαννίδης, Οδωράκης, Καλδάρας, Κελαϊδόνης, Κουγιουμτζής, Κραουνάκης, Λοΐζος, Μαρκόπουλος, Μικρούτσι, Κοσμούτσης, Παπαθανασίου, Πλέσσα, Σαββόπουλος, Πανός, Πανουδάκης, Τόκας, mm. Τσιτσάνης, Χατζής, Χατζινάσιος, Χιώτης,
1: Ξαρχάκος. Πραγματικά.
0: Είναι απίστευτο, και πολλοί άλλοι προφανώς, είναι απίστευτο αυτό το οποίο θα συμβεί στο Παλαιό Φρούριο. Και θα ήθελα έτσι, επειδή είστε μουσικός, επειδή είστε ένας νέος άνθρωπος που ασχολείται όμως πάρα πολλά χρόνια με τη μουσική και με τη διδασκαλία και με το τραγούδι και με όλα αυτά, τι είναι τούτο δώρο που μας κάνει ακόμα την καρδιά μας να φτερουγίζει σε όλες τις γενιές όταν ακούμε αυτές τις συνθέσεις, αυτά τα τραγούδια των μεγάλων αυτών δημιουργών?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Πράγματι, αυτό που είπατε είναι ό,τι πιο όμορφο έχω ακούσει. Κάνει τις καρδιές μας να φτερουγίζει. Αυτές οι μουσικές και αυτή η ποίηση που έχουν τα περισσότερα εξ αυτών τραγούδια, γιατί οι μεγάλοι μας συνθέτες πήραν ποίηση και τη μελοποίησαν. Mm-hmm. Διετέλεσαν τεράστιο έργο. Τεράστιο έργο τότε στους Έλληνες που ακόμα δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Μάθανε να ονειρεύονται μέσα από τη μουσική οι άνθρωποι. Μάθαν να έχουν λόγο, να αναπτύξουν πολλά πράγματα μέσω του στίχου, του ποίησης μάλλον.
0: Καταρχάς μια σχέση με την υψηλή ποίηση, γιατί όταν έχεις στο στόμα σου τους στίχους του Ρίτσου ή του Ελίτη, δεν ξέρω τι, ας πούμε. Ναι, προφανώς μπορεί κάποια στιγμή να μην τα καταλαβαίνεις όλα, και μιλάμε για εκείνη την εποχή που πρωτογράφτηκαν αυτά τα τραγούδια, αλλά σιγά σιγά όλο αυτό άρχισε να φουντώνει μέσα στον κόσμο.
1: Καλλιεργήθηκε ο κόσμος πνευματικά, καλλιεργήθηκε, έτσι σου αφήνουμε ένα τεράστιο ευχαριστώ καταρχάς τον Μίκη Θοδωράκη που το έκανε κατά κόρον αυτό, γιατί ο απλός εργάτης, ο απλός άνθρωπος είχε στο σπίτι του μέσα τον Γκάτσο, τον Ρίτσο, τον Ελίτη, την καθημερινότητά του. Όλο αυτό για μένα ήταν τεράστιο το έργο τους, γιατί καλλιέργησαν πραγματικά τον απλό άνθρωπο, τον καθημερινό άνθρωπο. Εμείς λοιπόν θα δούμε αυτό το τεράστιο μουσικό αφήγημα να εκτυλίσσεται, όλη αυτή η μουσική ιστορία μπροστά μας, να γινόμαστε μέρος της. Τα τραγούδια είναι ένα και ένα διαλεγμένα. Οι ίδιοι ερμηνευτές έχουν κάνει τις πρόβες τους στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και είναι οι ίδιοι κατενθουσιασμένοι. Αυτό το βρίσκεις δύσκολα. Όταν ένας καλλιτέχνης έχει πει 500-800 φορές το ίδιο τραγούδι, δεν μπορεί. Κάποιες στιγμές του είναι ρουτίνα. Δεν ξέρω πώς θα σας το εξηγήσω διαφορετικά. Εγώ όμως είδα, διέκρινα τον ενθουσιασμό και το καινούριο, τη φρεσκάδα στα μάτια, στο ηχόχρωμα, στην αύρα και των τριών καλλιτεχνών. Δηλαδή πραγματικά τους εξετάρισε όλο αυτό και φάνηκε ακόμα και στις πρόβες. Είναι και οι ίδιοι πολύ ενθουσιασμένοι για όλο αυτό που συμβαίνει. Η ίδια η μουσική, η καταπληκτική αυτή η μουσική, όπου το επίπεδο του ήχου είναι συγκλονιστικό, δεν έχω λόγια να το περιγράψω. Το είπα στα social, το έχω ανεβάσει, πήγα καθυστερημένη στην αίθουσα και όταν τελείωσε έκοψα το βίντεο, δεν μπορούσα να το κρατήσω, έτρεμα από δάκρυα, έκλαιγα από τον ήχο, ήταν κάτι το ασύλληπτο για μένα πραγματικά.
0: Ανεβάσατε και ένα βιντεάκι χώρο. Και ένα βιντεάκι που έχει την πρόβα του Φραγκούλη στο Ραδιομέγαρο,
1: ναι,
0: όπου
1: ναι.
0: Μπήκε ξαφνικά ο πρόεδρος της ΕΡΤ με την πρέσβυρα της Ελβετίας, που εκείνη την ώρα έκανε την επίσκεψή της στο Ραδιομέγαρο.
1: Και ακριβώς,
0: πραγματικά
1: ακριβώς.
0: Ναι, την είδαμε, τον ευνηδίασαν και φάνηκε να ευνηδιάζεται και η πρέσβυρα της Ελβετίας με την έννοια, με την καλή έννοια.
1: Αταρχή
0: ότι
1: μπήκε...
0: ναι, φάνηκε από το πρόσωπό της ότι τι είναι αυτό που ακούμε τώρα.
1: Πραγματικά, μα μπήκε και σε σημείο από κομμάτι που λέει τα λόγια και τα χρόνια στις κορώνες του. Και πραγματικά, εντάξει, αν ο Μάριος Φραγκούλης δεν μπορεί να πει αυτό το τραγούδι, ποιος μπορεί άλλωστε να το πει, δεν το συζητώ. Ήταν και ο ίδιος ευνηδιάστηκε, γιατί όταν ξαφνικά βλέπει μπροστά του κάμερες πρέσβυρα τον πρόεδρο της ΕΡΤ, δεν το περίμενε ούτε ο ίδιος, πραγματικά, ναι.
0: Ωραία.
1: Γιατί ήταν... ναι, ήταν... εντέλος απρογραμμάτιστο. Ήταν εθνίδιο όλο αυτό, αλλά όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο, πραγματικά το πιστεύω αυτό. Και ήταν και αυτός ο λόγος να μπορούμε να έχουμε και μικρά αποσπάσματα και από το πρόβα του κύριου Φραγκούλη.
0: Ωραία. Λοιπόν, άρα επαναλαμβάνουμε. Κυριακή, 21 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο, ώρα έναρξης 9. Έχει ξεκινήσει ήδη η προπόληση. Το κανονικό εισιτήριο είναι στα 20 ευρώ, το μειωμένο για αμαία φοιτητές και παιδιά 6-12 ετών είναι στα 15. Ticket Box, Καλλιτεχνικό Σύλλογο Λυρία στο Σολάρι, Βιβλιοπωλείο Διάπλαση στην Αχαράβη, το Q Bristol Cafe Bar στη Λευκύμη, το El Mundo Cafe Bar επίσης στη Λευκύμη, εκεί μπορεί κάποιος να βρει τα εισιτήριά του, είναι για φιλανθρωπικό σκοπό. Κατά
1: θέλω
0: κύριο
1: να πω
0: λόγο.
1: Κάτι πολύ σημαντικό για τους φίλους μας στο Νότο, επειδή με παίρνουν και κάποια τηλέφωνα. Υπάρχει δωρεάν μετακίνηση από τον Κάβο, στις 7 η ώρα θα φύγει το λεωφορείο, και από τη Μεσογγή 7:45. Το μόνο που χρειάζεται είναι να δείξουν το εισιτήριό τους και κατά την επιβίβασή τους από τον Νότο και κατά την επιβίβασή τους μετά στο τέλος της συναυλίας από το Φρούριο, για να επιστρέψουν πάλι σπίτια τους ο κόσμος. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει λεωφορείο στο Νότο και στο Βορρά, αλλά και στο Νότο, επειδή είναι δύο τα σημεία, το διευκρινίζω, και στον Κάβο και στη Μεσογγή. Υπάρχει αφισοκόλληση, μπορούν να ενημερωθούν, μπαίνουν στο ticket box, μπορούν να κλείσουν από το ticket box από Λευκίνη ή από Μεσογγή το εισιτήριό τους, το γράφει πάνω ευδιάκριτα, έτσι ώστε να μπορούμε να, γιατί είναι περιορισμένες οι θέσεις, τα 50 άτομα.
0: Ναι, οπότε θα πρέπει να βιαστούν λιγάκι.
1: Όχι, βιαστούν, απλά να το έχουν στο μυαλό
0: τους. Ναι, ναι, και να βιαστούν με την έννοια, μην αφήσουν τελευταία στιγμή, γιατί καμιά φορά εμείς οι Έλληνες είμαστε.
1: Ναι, τελευταία στιγμή, ναι, γιατί κλείνουν οι θέσεις, ναι, σωστό και αυτό.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι εμείς σαν ΕΡΤ και ΕΡΚΙΡΕΣ δίνουμε προσκλήσεις.
1: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είστε και ο μεγάλος χορηγός μας.
0: Είμαστε χορηγοί της εκδήλωσης και δίνουμε προσκλήσεις. Όποιος θέλει να μας πάρει τηλέφωνο, 4 μονές προσκλήσεις για την συναυλία. Θα το λέμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής για τον κόσμο που θέλει να πάρει τηλέφωνο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Κοσκινά.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω. Σας περιμένουμε με χαρά και εσάς, κυρία Μοσκάτ. Και στους ακροατές
0: να είστε καλά.
1: Να περάσουμε μία αλυσμόνητη ιστορική
0: συναυλία. Είναι
1: καθιά.
0: Το μόνο
1: καλώς
0: σίγουρο.
1: Να έρθετε.
0: Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλώς να έρθετε, εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας.

Λοιπόν, να το ξαναπώ ότι υπάρχουν στη διάθεση των ακροατών 4 προσκλήσεις, μονές προσκλήσεις για την συναυλία της Κυριακής με τον Μανώλη Μητσιά, τη Μαρία Φαραντούρη, τον Μάριο Φραγκούλη, την Ορχήστρα Σύγχρονη Μουσικής της ΕΡΤ, τις χοροδίες Λιρέα, Χαράβης και Μαγουλάδων υπό τη διεύθυνση ορχήστρες και συνορχιστρώσεις του Γιώργου Παγιάτη. Παίρνετε τηλέφωνο 2661-030-080-39-700 αν θέλετε να διεκδικήσετε μια από τις 4 αυτές προσκλήσεις. Γιατί επαναλαμβάνω, αυτά τα όμορφα, αυτά τα όμορφα μας σώζουν. Αυτά τα όμορφα θέλουμε να γίνονται στον τόπο μας. Έτσι, να τα λέμε, να τα ευχαριστιόμαστε. Αυτές οι ειδήσεις ευχαριστιόμαστε να λέμε. Αυτά. Λοιπόν, τώρα κάτι άλλο που έτσι έχει επίσης ενδιαφέρον, γιατί έγινε στο χώρο του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου της Σαχαράβης η παράδοση, παραλαβή μιας καινούργιας γυναικολογικής ουρολογικής πολυθρόνας, την οποία δόρισε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Αχαράβης, η πρόοδος, στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας για να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο των δράσεων προληπτικής ιατρικής του Δήμου Άννα Μουζακίτη. Παρευρέθησε βέβαια ο Δήμαρχος, η Αντιδήμαρχος, η κυρία Κόκαλη, ο Διευθυντής του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ιδιωτικών Ελευθεροεπαγγελματιών Γιατρών, γιατροί, οι εκπρόσωποι του Πολιτιστικού Συλλόγου της Σαχαράβης. Οι δράσεις αυτές της προληπτικής ιατρικής Άννα Μουζακίτη υλοποιούνται από το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας και έχουν ως στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση σοβαρών νοσημάτων μέσω δωρεάν προληπτικών εξετάσεων και δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Η συγκεκριμένη δωρεά θα αξιοποιηθεί για την υποστήριξη των συγκεκριμένων αυτών δράσεων. Και είναι και αυτό πολύ ωραίο να γίνεται όταν η τοπική αυτοδιοίκηση αναλαμβάνει και έναν άλλο ρόλο. Ένα ρόλο που έχει να κάνει με τους δημότες της, με τους πολίτες, τους κατοίκους των περιοχών της Κέρκυρας. Πρέπει να τους, ναι, να τους φροντίζει, να τους έχει υπό τη σκέπη της. Και αυτές οι δράσεις, οι εθελοντικές δράσεις, οι προληπτικές εθελοντικές δράσεις έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία. Γίνονται κατά κόρον στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας και στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, βέβαια. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Πάρα πολύ μεγάλη. Και είναι μεγάλο κέρδος, βέβαια, έτσι. Για όλους. Μεγάλο κέρδος για όλους. Η πρόληψη, είπαμε, η πρόληψη. Η πρόληψη. Αυτή που μετράει. Μας ενημερώνεται για ένα τροχαίο στο Δεσίλα. Θέλει λίγο προσοχή, παιδιά, με τα αυτοκίνητα, με τις μηχανές. Παραλαμβάνω, ο κόσμος που έχει νοικιάσει αυτοκίνητα και δεν ξέρει καλά τους δρόμους, κάποιοι οι οποίοι βλέπουν το σημείο που πρέπει να στρίψουν τελευταία ώρα γιατί δεν γνωρίζουν καλά τη διαδρομή και στρίβουν απότομα. Τα μηχανάκια, σας παρακαλώ πολύ, εσείς που οδηγείτε μηχανάκια, να κοιτάτε πολύ προσεκτικά τους καθρέφτες σας όταν χρειάζεται να στρίψετε, ακόμα και αν έχετε ανάψει φλας, κοιτάτε. Η πεζή επίσης, να χρησιμοποιείτε τις διαβάσεις των πεζών και πάντα να ρίχνετε ματιές, γιατί εμείς οι Έλληνες γενικά δεν είμαστε, έτσι, από αυτούς που, ναι, σταματάμε στις διαβάσεις των πεζών, δεν είμαστε από αυτούς. Δεν μας αρέσει. Ναι. Με ενημερώνω τώρα ότι φεύγουν οι προσκλήσεις. Παιδιά, πάρτε τηλέφωνο. Έχουν μείνει πόσες, 2 ακόμη. Ωραία. 2-6-6-1-0-30-0-80-39-700. Έμειναν 2 από τις 4 προσκλήσεις, μονές προσκλήσεις για την εκδήλωση της Κυριακής. Πάρτε τηλέφωνο, λοιπόν. Έλεγα και για τους δρόμους, όπου πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και με τα πατίνια και με τα ποδήλατα. Και προσέξτε τώρα, καμιά φορά γκρινιάζουμε για τα αυτοκίνητα. Δεν είναι όμως μόνο τα αυτοκίνητα, είναι και τα ποδήλατα. Οι ποδηλάτες πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Έχω δει πολλές φορές ποδηλάτες να πηγαίνουν αντίθετα, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ιδιαίτερα σε μονοδρόμους.
Γιατί θέλουν να κόψουν δρόμο, δεν είναι έτσι κόψεις δρόμο, είναι μονόδρομος. Ο άλλος που οδηγεί το όχημά του θεωρεί ότι είναι μονόδρομος, ότι δεν θα συναντήσει κάποιον απέναντί του. Να μην σας πω και για τα μηχανάκια που το κάνουν αυτό, έτσι. Όλοι έχουμε ευθύνη, αλλά όλοι πρέπει να είμαστε εκεί, τα μάτια μας στο δρόμο, τα μάτια μας στο δρόμο. Ειδικά, ναι, ειδικά οι άνθρωποι, τα παιδιά που κάνουν τα delivery και που ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι βιάζονται, ότι θέλουν να είναι στην ώρα τους, ότι οι εταιρείες ίσως να τους πιέζουν. Αλλά παιδιά, η ζωή σας είναι το σημαντικότερο όλων. Η ζωή σας. Τίποτα άλλο.

0: Λοιπόν, το τροχείο που σας έλεγα είναι με λεωφορείο του αστικού κτέλ και μηχανή. Ευτυχώς όμως, παρότι ακούγεται βαρύ, λεωφορείο του αστικού κτέλ μηχανή, δεν έχουμε από ό,τι φαίνεται βαρύς τραυματισμούς. Έχουμε ελαφρύς τραυματισμούς των ανθρώπων που βεβαίως πέβαιναν στο μηχανάκι. Αλλά όπως και να έχει, το έχουμε ξαναπεί, ένα τροχαίο, βεβαίως άμα είναι πολύ σοβαρό και έχει είτε θανάσιμο τραυματισμό είτε πολύ βαρύ τραυματισμό, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μια οικογένεια και για μια κοινωνία. Αλλά ακόμα και το απλό τροχαίο με ένα ελαφρύ τραυματισμό, παιδιά, είναι επίσης μια μεγάλη αναστάτωση που προκαλείται βεβαίως στον άνθρωπο που θα υποστεί τον τραυματισμό, στην οικογένειά του, στο περιβάλλον του, στην εργασία του. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ακόμα και το λιγότερο που μπορούμε να πάθουμε σε ένα τροχαίο είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Ακόμα και οι υλικές ζημιές δηλαδή που μπορούμε να πάθουμε σε ένα τροχαίο είναι μεγάλη υπόθεση. Και μιλάω για τα απλά, γιατί δεν θέλω να μιλάω για τα πιο σοβαρά, γιατί αυτά δεν μπαίνουν σε καμία ζυγαριά. Λοιπόν, προσοχή, προσοχή, τίποτα άλλο. Προσοχή. Τα μάτια μας στο δρόμο. Όχι στο κινητό, ρε παιδιά. Αυτό το πράγμα, το κινητό που το βλέπω συνέχεια. Μα σε μηχανή, μα σε αυτοκίνητο, μα σε φορτηγό, μα σε επαγγελματίε στην οδήγηση. Το βλέπω συνέχεια. Ο άλλος κοιτάει στο κινητό του, μιλάει στο κινητό του, το βάζει μεταξύ από το αυτί του και τον νόμο του και κάθεται έτσι λίγο, ναι. Λες και έχει πάθει ψήξη. Χωρίς να μπορεί με αυτή τη στάση του κεφαλιού του να έχει πλήρη έλεγχο του δρόμου. Εντάξει. Μηχανίζετε μηχανή πάνω και στέλνετε μηνύματα. Τι είναι αυτά, βρε παιδιά. Σταματήστε στην άκρη. Θέλετε να στείλετε οπωσδήποτε ένα μήνυμα, θέλετε οπωσδήποτε να απαντήσετε. Σταματήστε στην άκρη. Λοιπόν, και κάτι χρήσιμο έτσι πριν σας κλείσουμε την πρώτη ώρα. Σήμερα έχουμε διακοπή στην Παναγία μου. Στην ηλεκτροδότηση. Από συνήθεια πήγα από ηλεκτροδότηση. Στην ηλεκτροδότηση μέχρι τις 2.30. Άνω Γαρούνα, κάτω Γαρούνα. Άγιος Γόρδιος, Άγιοι Θόδωροι. Καμάρα, Λεποχώρη, τμήμα Καστελάνων Μέσης. Γουσάδες, Ροβινιά, Λιαπάδων. Μέχρι, επαναλαμβάνω, τις 2.30 το μεσημέρι δεν θα έχουν ρεύμα αυτές οι περιοχές. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, και φεύγουμε για λίγο όμως. Έχουμε μία ακόμη ώρα μπροστά μας για να συζητήσουμε θέματα της επικαιρότητας μας απασχολούν. Λίγο μετά τις 10 θα επιστρέψουμε, αφού πάμε στην Αθήνα, ακούσουμε το Δελτίο Ειδήσεων και μετά πάλι εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Κέρκυρας η Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο και ο Γιώργος Χαρτζάβαλος στη ρύθμιση του ήχου μας. Ακούτε από τους 99.3 μεγακύκλους στο FM και από το ΕΡΤΕΚΟ και πάρτε τηλέφωνο για τις προσκλήσεις για την συναυλία της Κυριακής. Λοιπόν, φύγαμε.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Το χρυσό πάνθεον των μεγάλων Ελλήνων συνθετών. Η μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς έρχεται στην Κέρκυρα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια παράσταση αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες συνθετές. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Τραγουδούν Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Φραγκούλης. Μαζί τους η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΕΡΤ. Προπόληση ticketbox.gr.
5: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αναβλήθηκαν οι συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας ειρήνης. Την ακυρώση των σημερινών συνομιλιών ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Είχε προηγηθεί η χθεσινοβραδινή ανακοίνωση από το Λευκό Οίκο το ταξίδι του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέντι Βανς, στη Γενέβη. Αναβάλλεται επικαλούμενη πρόβλημα με τα logistics των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα και η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Αποκαθίστανται σταδιακά οι κίνηση στα στενά του Ορμούς, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή, σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. 14 νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος περιλαμβάνει το σχέδιο, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μεταξύ αυτών είναι η καθιέρωση δίκτυ τιμών ακινήτων αλλά και φορολογικών κινήτρων προς τις τράπεζες για χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδας για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο πριν από λίγο καιρό αποφάσισε ότι ανανεώνει τη θητεία των τριών εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά 2 χρόνια. Αυτό οδήγησε, είπε ο κύριος Φλωρίδης, στο να κάνει αίτημα η κυρία Κοβέση προς την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, γιατί εκεί προσφεύγει κάποιος εφόσον έχει ένομο συμφέρον κατά μιας αποφάσεως που έχει ληφθεί από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Ο κύριος Φλωρίδης ανέφερε ότι την ερχόμενη εβδομάδα το Ανώτατο Δικαστήριο Άριος Πάγος θα κρίνει το αίτημα αυτό. Ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν επιτάπητο σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου ΗΠΑ Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αντλία. Οι 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος Αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει σημαντική πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως αποτυπώνεται σε 2 κορυφαίες διεθνείς αξιολογίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι νέες εκθέσεις επιβεβαιώνουν τη βελτίωση των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και τη σταθερή πορεία της χώρας προς την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας 2030. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγίου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αιματοσταρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας στη γέφυρα Μαλγάρων κλειδίου στο ύψος του Λουδία, στην οποία είχε απαγορευτεί κυκλοφορία. Κλιμάκιο μηχανικών της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε αυτοψία στη γέφυρα και εντόπισε, σύμφωνα με ανακοίνωση, φθορές στο ξύλινο κατάστρωμα λόγω της κακής χρήσης της γέφυρας και της συνεχούς διέλευσης φορτηγών, παρά το ότι υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες απαγόρευση οχημάτων άνω των 5 τόνων. Στην άμεση αποκατάσταση του ξύλινου καταστρώματος θα προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Το Κοινοβούλιο της Κούβας υιοθέτησε ομόφωνα χθες ιδιαίτερα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων προς την οικονομία της αγοράς, ιστορική στροφή για την ίσο υποκομμουνιστική κυβέρνηση που αντιμετωπίζει βαθιά οικονομικά κρίση και εντυνόμενη πίεση από τις ΗΠΑ. Τα 400 και πλέον μέλη του Κοινοβουλίου της Νήσου κλήθηκαν να εκφραστούν για 176 προτάσεις που αφορούν διάφορους τομείς της οικονομίας που παρουσίασε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Μανουέλ Μαρέρο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, από 21 έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη η αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Το Χρυσό Πάνθεον των Μεγάλων Ελλήνων Συνθετών. Η μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς έρχεται στην Κέρκυρα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια παράσταση αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες συνθέτες. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Τραγουδούν Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Φραγκούλης. Μαζί τους η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΕΡΤ. Προπόληση ticketbox.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. 11 λεπτά μετά τις 10, περνάμε στη δεύτερη μας ώρα. Είπαμε, 2 ώρες και σήμερα, παρέα, συντροφιά, πίνουμε τον καφέ μας, μιλάμε για τα θέματα της επικαιρότητας, ακούμε ανθρώπους που έχουν όμορφα πράγματα να μας πούν, ή πράγματα που μας προβληματίζουν αναλόγως με την περίπτωση. Μπορεί να μας κάτσω μικρόφωνο για το υπόλοιπο της ώρας. Ο Σπύρος Παγιάτης που ρυθμίζει τους ήχους, 99.3, ξέρετε που μας βρίσκεται, ποιο είναι το πόστο μας και φυσικά μέσα από το AirTeco μπορείτε να κάνετε ακρόαση ζωντανά στο πρόγραμμά μας, αλλά και να βρείτε εκπομπές παλαιότερες, να ξανακούσετε κάτι, κάτι δεν καταλάβατε σωστά, κάτι θέλετε, δεν το προλάβατε μάλλον και θέλετε να το ακούσετε, κάποια συνέντευξη, κάποιο σχόλιο, κάποια επισήμανση, εδώ είμαστε. Και φυσικά περιμένουμε τους ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Παίρνετε τηλέφωνο, μην ξεχνάτε ότι σας περιμένει, νομίζω μία πρόσκληση έχει μείνει. Αλλά πάρτε τηλέφωνο, μπορεί να είστε τυχεροί και να προλάβετε για την συναυλία, τη μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Μητσιά, με τη Μαρία Φαραντούρη, τον Μάριο Φραγκούλη, που θα λάβει χώρα την Κυριακή στο Παλαιό Φρούριο της Κέρκυρας στις 9 το βράδυ, υπό τη συνοδεία της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.

Λοιπόν, θα πάμε να δούμε και ένα άλλο θέμα σε πολύ λίγο για όμορφες δράσεις οι οποίες γίνονται σε περιοχές που τις αγαπάμε πάρα πολύ, όπως μια εκπαιδευτική δράση που γίνεται στο δάσος των Καλαφατιώνων. Την Κυριακή είναι αυτό, από τις 9.30 το πρωί, σε αυτό το υπέροχο, το μαγευτικό δάσος. Πραγματικά σαν παραμύθι είναι να πάτε εκεί, στο μαγευτικό δάσος των Καλαφατιώνων, γίνεται μια δράση εκπαιδευτική που θα μας γνωρίσουν αυτοί που ξέρουν τα είδη των θεραπευτικών φυτών του δάσους. Τι ωραίο, τι ωραίο. Δώστε μας λίγο χρόνο για να σας πούμε όμως, όχι εμείς, αυτοί που πρέπει να μιλάνε και αυτοί που πρέπει να μας δίνουν όλες τις πληροφορίες και αυτοί που έχουν λόγο, εσείς δηλαδή,

είτε είστε ακροατές είτε είστε εκπρόσωποι φορέων. Μιλάμε λοιπόν για τον Πολιτιστικό Σύλλογο των Καλαφατιώνων, Πολιτιστικό Σύλλογο των Καλαφατιώνων, ο οποίος έχει μια πολύ έντονη δράση τα τελευταία χρόνια, και εκεί θα πάμε σε πολύ λίγο.

0: Πάμε Καλαφατιώνες λοιπόν. Και συναντάμε την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της περιοχής, την κυρία Μαρίνα Χυμαριού. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, πώς είστε? Ωραία πράγματα πάλι βλέπουμε να κάνετε.
1: Ναι. Συνεχίζονται οι δράσεις του Συλλόγου.
0: Συνεχίζονται οι δράσεις του Συλλόγου. Είναι ένα σύλλογος, ο οποίος το έλεγα και προηγουμένως, είναι πολύ δραστήριος τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι,
0: σε πολλούς τομείς, και στην πυροπροστασία, στον καθαρισμό, στην ανάπλαση. Αγαπάτε πολύ τον τόπο σας, αγαπάτε πολύ το χωριό σας.
1: Αυτό.
0: Υπάρχουν και άνθρωποι, και με εντυπωσιάζει πολύ αυτό, πιθανόν και σε άλλα χωριά, αλλά εδώ ίσως έχετε μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι από το χωριό σας. Δεν μένουν όμως στο χωριό σας, μένουν σε κάποιες άλλες περιοχές της χώρας ή εκτός Ελλάδας, που και αυτοί φροντίζουν όμως το χωριό τους.
1: Και αυτοί φροντίζουν βέβαια, συμβάλλουν,
0: συμμετέχουν. Είναι εντυπωσιακό αυτό, ναι.
1: Ναι. Έχουν μια ευαισθησία γενικότερα. Έχουμε όλοι μας μια ευαισθησία για το χωριό μας. Οπότε ο καθένας όπως μπορεί συμμετέχει, ναι.
0: Πώς προκύπτει αυτό δηλαδή, πώς γεννιέται όλη αυτή η αγάπη για τον τόπο και μάλιστα με έναν έμπρακτο τρόπο, όχι στα λόγια απλά. Γιατί όλοι αγαπάμε τον τόπο μας, όλοι λέμε ότι αγαπάμε τη γειτονιά μας, τη σεβόμαστε, το χωριό μας κτλ. Αλλά από τις κουβέντες να περάσεις στη δράση και μάλιστα σε μια δράση η οποία πολλές φορές είναι και πολύ κοπιαστική, έχει μια απόσταση.
1: Ναι, έχει. Ωστόσο, εντάξει, μας αρέσει πολύ το μέρος που ζούμε. Έχουμε μάθει να το φροντίζουμε από μικρές ηλικίες και εμείς και τα παιδιά μας, δηλαδή που τώρα προσπαθούμε να τα μιλήσουμε και αυτά έτσι προς αυτό το κομμάτι του εθελοντισμού, της προσπάθειας της από κοντά μας να είναι μαζί μας, να τα κάνουμε από κοινού και έτσι το περνάμε σιγά σιγά από γενιά σε γενιά. Αυτό είναι που προσπαθούμε κι εμείς και μας έχουν περάσει και οι δικοί μας. Ότι όλοι μαζί εδώ μπορούμε να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Αυτό θα έλεγα.
0: Ναι. Αυτό είναι, νομίζω ότι είναι το α και το ω. Για αυτό, να μπορέσετε να κάνετε τις παρεμβάσεις αυτές στο χώρο σας, στο χωριό σας, στην περιοχή σας, στην αυλή σας.
1: Μικρή και μεγάλη μαζί.
0: Αυτό θα έλεγα, γιατί είναι εντυπωσιακό, γιατί το έχω δει επειδή είμαι κάθε χρόνο κοντά σας, εκτός από φέτος που δεν ήμουν στην Κέρκυρα. Βλέπω ότι είναι τα παιδιά, είναι νέα παιδιά, έφηβοι, μικρές ηλικίες, οικογένειες.
1: Ναι, δεν έχουμε πάρα πολλά, ωστόσο όμως...
0: Όχι, λέω, συμμετέχουν σε όλο αυτό, ακόμα και αν δεν είναι στο σύλλογο, δεν ξέρω τώρα πώς είσαστε στο σύλλογο και πώς είναι δραστήριοι, γιατί και αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Υπάρχει ένα σύλλογος αλλά με χι μέλη, ας πούμε, αλλά δεν είναι όλοι δραστήριοι,
1: είναι
0: λίγο οι λίγοι αυτοί οι οποίοι τρέχουν όλη τη διαδικασία. Αλλά
1: σίγουρα,
0: βλέπω
1: αλλά
0: όμως ότι συμμετέχουν.
1: Είναι πάντα μαζί μας. Ναι. Σε ό,τι κάνουμε, σε ό,τι εκδηλώσεις κάνουμε, βοηθούν σε πανηγύρια, στα πάντα. Δηλαδή, αυτό είναι ότι αρκετοί μικροί και μεγάλοι είναι μαζί μας πάντα. Αυτό έχει σημασία. Οπότε, έχουμε κι εμείς τη δύναμη να το παλεύουμε και να συνεχίσουμε. Και έχουμε και τη στήριξη έτσι, και των υπολείπων. Οπότε. Αυτό και μόνο είναι πολύ σημαντικός παράγοντας.
0: Έχετε, από ό,τι έχω καταλάβει, και τη στήριξη της κοινότητας, βέβαια.
1: Ναι, έχουμε και τη στήριξη της κοινότητας, έχουμε συνεργασία και με εκκλησία και με κοινότητα. Και εντάξει, γενικά από κοινού κάνουμε πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι χρειάζεται για το χωριό μας γενικότερα δηλαδή.
0: Ναι, αυτά τα οποία χρειάζονται και τα οποία δίνουν το διαφορετικό χαρακτήρα.
1: Ναι, όπου μπορούμε να παρέμβουμε κι εμείς. Τώρα δηλαδή έχουμε αναλάβει τα πηγάδια. Θα κάνουμε ανακαίνιση στο κεντρικό πηγάδιο. Έχουμε ξεκινήσει δηλαδή ήδη τη διαδικασία. Το είχαμε αποφασίσει. Έχουν μαζευτεί κάποια χρήματα από δωρεές, κατοίκων και όχι μόνο, και φίλων του χωριού. Οπότε έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία τώρα, σε συνεννόηση και συνεργασία και με το τοπικό βεβαίως, σε ό,τι χρειάζεται για να, και εκείνοι να συμφωνήσουν και να συμμετάσχουν σε ό,τι μπορούν. Οπότε υπάρχει και αυτό τώρα, έχει ξεκινήσει. Οπότε κάνουμε ό,τι μπορούμε γενικά για την καλυτέρευση της εικόνας του χωριού μας, όπου μπορούμε να συμμετάσχουμε κι εμείς.
0: Πόσα είναι αυτά τα πηγάδια?
1: Αυτά είναι δύο κεντρικά πηγάδια, στο κέντρο του χωριού δηλαδή, τα οποία έχουν πάρα πολλά χρόνια να ανακαινιστούν και ήταν κατεστραμμένες οι πλάκες τους. Οπότε έπρεπε να αποξηλωθούν και να ξεκινήσουν από το μηδέν δηλαδή πάλι. Οπότε ωραία. Ξεκινάμε πάλι από την αρχή και θα τα φτιάξουμε έτσι όμορφα και παραδοσιακά, όπως αρμόζει δηλαδή σε τέτοιους χώρους.
0: Έχουν νερό?
1: Νερό υπάρχει, ναι.
0: Έχουν
1: υπάρχει νερό. Βέβαια δεν είναι κατάλληλο για απόσημο, αλλά υπάρχει ωστόσο το νερό, ναι.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Υπάρχει, ναι, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, και τώρα το επόμενο είναι αυτή η δράση που έλεγα, ο εκπαιδευτικός περίπατος στο βάσος των Καλαφατιώνων. Τι είναι αυτό το δάσος που έχετε, τι εκπληκτικό πράγμα είναι αυτό που έχετε?
1: Ναι, είναι
0: παραμυθένιο. Εγώ το έχω δει παραμυθένιο. Να σας πω κάτι, την αμαρτία μου τώρα, να το εξομολογηθώ. Εγώ έχω χαθεί στο δάσος σας.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, πραγματικά. Έχω σε μια από αυτές τις δράσεις που κάνατε για την πυροπροστασία. Είχα πάρει ένα μονοπάτι, εν πάση περιπτώσει, για να βρω τους ανθρώπους που έκαναν δράσεις. Τους άκουγα, αλλά δεν τους έβλεπα. Τέλος πάντων, κάτι λάθος έκανα και χάθηκα. Λοιπόν, ευτυχώς που ξαφνικά εμφανίστηκαν κάτι άλλο, μια οικογένεια που πήγαινε για αυτή και βρήκα το δρόμο της εξόδου. Αλλά το απόλαυσα όμως. Πραγματικά ήταν μαγευτικό. Μαγευτικό το τοπίο.
1: Ναι, είναι πολύ όμορφα. Είναι πολύ όμορφα εκεί μέσα. Είναι η αλήθεια. Χάνεσαι εκεί μέσα.
0: Είναι ωραίο.
1: Αυτό που λες, χάνεσαι στις όμορφες εικόνες περισσότερο.
0: Ναι, χάνεσαι και δεν σε ενδιαφέρει.
1: Λες,
0: ωραία είμαι εδώ. Ωραία είμαι εδώ.
1: Ακριβώς. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ένα τεράστιο, αν μπορώ να το πω, ένα μεγάλο οικοσύστημα εκεί μέσα. Οπότε και εμείς φροντίζουμε, γιατί υπάρχουν πολλά ζώα, έτσι. Πέρα από τα φυτά και τα δέντρα και όλα αυτά που υπάρχουν, που είναι πυκνή βλάστηση, αρκετά πυκνή, θα έλεγα. Αλλά είναι και ένα οικοσύστημα, έτσι, αρκετά μεγάλο εκεί, το οποίο θα πρέπει να διαφυλάξουμε εμείς. Όπως ξέρετε και το έχουμε πει και κάθε χρόνο το λέμε και στη δράση που κάνουμε τους καθαρισμούς, έχουμε υποστεί και τεράστια τώρα εμείς, έχουμε τότε με την πυρκαγιά, τη μεγάλη πυρκαγιά, το 2000, που εντάξει έχουμε πολύ εφιαλτικές μνήμες έτσι και μεγάλη στενοχώρια όταν το σκεφτόμαστε και γυρνάνε πίσω σε αυτές τις μέρες, όλοι μας έτσι, οπότε έχει γίνει αυτό μέρος δικό μας, ο καθένας το έχει μέσα του και ο καθένας προσπαθεί να μην το ξανααντιμετωπίσουμε αυτό. Οπότε συμβάλλουμε όλοι σε αυτό, να το προστατεύσουμε, να το περιποιηθούμε, να το φροντίσουμε, να το επισκεπτόμαστε όσο μπορούμε, να το γνωρίζουν και τα παιδιά μας, να το στο μέλλον να και εκείνα να συμμετάσχουν και να το φροντίσουν και μόνα τους, έτσι. Αυτό, δηλαδή, και τώρα θα κάνουμε τη δράση πάλι αυτή για το περίπατο, όπου θα γνωρίσουμε, θα είναι η κοπέλα από το χωριό μας και η συγκεκριμένη Δέσποινα η Μεσημέρη, που είναι και βοτανοθεραπεύτρια, θα μας δείξει κάποια βότανα του δάσους που θα βρούμε στη διαδρομή και θα μας πει, θα μας εξηγήσει και τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Τώρα, μαζί μας θα είναι αυτή τη φορά και η Άννα η Σορδίνα, πάλι μια εξαιρετική κυρία πάλι από το χωριό μας, η οποία είναι υπεύθυνη εκπαιδευτικής δράσης στο Μουσείο Καποδίστρια. Εκείνη θα μας πει, θα μας μιλήσει για τις πεταλούδες. Τις πεταλούδες που θα συναντήσουμε μέσα στο δάσος, θα μας δώσει κάποια φυλάδια και τα λοιπά, ούτως ώστε να μάθουμε και κάποια πράγματα περισσότερα πάνω στα είδη και γενικότερα στις πεταλούδες. Θα μας ενημερώσει, θα μας κάνει κάποιο λόγο στην αρχή και μετά θα μπούμε στο δάσος και θα δούμε και στην πορεία, καθώς θα βγαίνουν και εκείνες, θα ξυπνήσουν και θα τις δούμε, όσες μπορέσουμε να δούμε τέλος πάντων. Οπότε θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πιστεύω εγώ, και για τους μικρούς, αλλά και για τους μεγάλους. Γιατί και οι μεγάλοι κάποια πράγματα δεν τα γνωρίζουμε.
0: Όχι, βέβαια. Εμείς πολλές φορές γνωρίζουμε λιγότερα από τα παιδιά.
1: Αυτό.
0: Ναι, πολλές φορές
1: αυτό. Εκεί ψάχνονται, ψάχνονται και ξέρουν και περισσότερα ακόμα. Ναι.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Είναι αλήθεια. Ναι, ναι, είναι αλήθεια. Οπότε θα είναι πολύ ενδιαφέρον για όλους τώρα αυτό. Γι' αυτό είπαμε να μην κάνουμε απλά ένα περίπατο που κάνουμε κάθε χρόνο, γιατί κάθε χρόνο μπαίνουμε και εμείς στα μονοπάτια μας, αλλά να μάθουμε και κάτι παραπάνω για το μέρος που ζούμε και που είναι ο πνεύμονας της περιοχής μας, έτσι. Για αυτό το πράγμα θα μας μιλήσει και η κυρία Άννα περισσότερο και κάποια ζώα. Θα μας πει και για κάποια ζώα που ζουν μέσα στο δάσος μας. Οπότε θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Πιστεύω και όσοι μπορέσουν να έρθουν, γιατί πραγματικά αξίζει.
0: Ωραία. Αυτό, άρα λοιπόν 9:30 είναι ανοιχτό το κάλεσμα, όχι μόνο για τους κατοίκους της περιοχής, για όλους όσους θέλουν να... Όσοι θέλουν να παρευρεθούν και να ακολουθήσουν, να γνωρίσουν, καταρχάς να γνωρίσετε αυτό το πανέμορφο, θα ξαναπώ, δάσος των Καλαφατιώνων. Και βεβαίως όλα αυτά τα όντα, τα όμορφα που ζουν εκεί, τις πεταλούδες, τα ζωάκια, τα ζωήφια, γιατί ακόμα, ξέρετε, καμιά φορά φοβόμαστε και ορισμένα πράγματα. Λέμε, όχι τώρα αυτό το ζουζούνι, αυτό το έντομο, αυτό εκείνο, αλλά όλα είναι Είναι μέρος του οικοσυστήματος
1: και είναι άκακα.
0: Πέρα από ότι είναι άκακα, χωρίς αυτά θα ήταν ένα διαταραγμένο. Ένα διαταραγμένο πλανήτη.
1: Ακριβώς. Ένα διαταραγμένο πλανήτη. Δεν μπορεί να επιβιώσει κανείς, έτσι. Ακριβώς. Ναι.
0: Και βέβαια αυτά τα θεραπευτικά βότερα, τα φυτά που πρέπει να τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, και να τα ξέρουμε.
0: Και να τα.
1: Που παλαιότεροι τα χρησιμοποιούσαν κιόλας.
0: Πάρα πολύ. Οι παλαιότεροι πάρα πολύ.
1: Ναι, ήταν αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης κάθε ασθενειών που υπήρχαν τότε. Ναι. Δεν υπήρχαν τα φάρμακα, υπήρχαν
0: όχι,
1: αυτά.
0: Βέβαια.
1: Οπότε αυτά λίγο θα τα γνωρίσουμε και εμείς οι νεότεροι, ας το πούμε.
0: Τώρα, επίσης, ναι,
1: Τρίτη,
0: θα κάνετε και κάτι άλλο.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι την Τρίτη θα κάνουμε πάλι το έτοιμο με τις λαμπατίνες. Ναι, λαμπατίνες. Τι λέμε λαμπατίνες εμείς.
0: Λαμπατίνες και εγώ τις ξέρω, ναι.
1: Λαμπατίνες. Λοιπόν, αυτό είναι κάθε χρόνο παραμονή, 23 Ιουνίου, παραμονή του Αγιανιού, το λαμπατάρι που λέμε, γι' αυτό λέγονται και λαμπατίνες. Οπότε εκεί μαζευόμαστε πάνω στο φόρο, στην πλατεία του χωριού. Φτιάχνουμε σωρούς, τρεις συνήθως κάνουμε, τρεις πάνε σωροί από χόρτα, από ξερά χόρτα. Και βάζουμε τη μουσική μας και μετά κάνουμε σειρές και πηδάμε πάνω από τις φωτιές. Κάνουμε το χορό μας, το διασκεδάζουμε και είναι αυτή η διαδικασία που γίνεται και ευχαριστεί πολύ ειδικά τα παιδιά. Βέβαια και κάποιοι μεγάλοι συμμετέχουν, θα το πω και αυτό.
0: Με συγχωρείτε
1: και
0: πάρα
1: μεγάλοι,
0: πολύ.
1: Γινόμαστε παιδιά.
0: Μην το ξαναπείτε
1: παιδιά.
0: Αυτό. Εάν δεν πηδήξουμε τις φωτιές στην παραμονή του Αγιανιού του Λαμπατάρι, δεν πάει καλά χρονιά, με συγχωρείτε. Όχι. Βάζουμε και το στεφάνι μας, το στεφάνι το μαγιάτικο.
1: Μπράβο, ναι, παλιότερα ναι. Κεράνε για τις Ρίγανε, τη Ρίγανε την παλιά, έτσι λέγανε οι μεγάλοι τότε. Λέγανε ότι πάμε να κάψουμε τη Ρίγανε την παλιά και τώρα έχουμε φρέσκια, καινούρια. Οπότε τώρα δεν έχουμε και πολύ αυτή τη δυνατότητα, αλλά έχουμε το πρωτομαγιάτικο στεφάνι που τους καλούμε και να το φέρνουμε μαζί για να το κάψουμε.
0: Και είναι ένας προστατευμένος χώρος, να το πούμε αυτό, που ανάβεται και τη φωτιά και φαντάζομαι έχετε πάρει και τα μέτρα τα ανάλογα.
1: Ναι. Έχουμε πάρει τα μέτρα και έχουμε συνοηθεί και με το τοπικό να κοπούν και κάποια κλαριά από πάνω από το φόρο, ξέρετε, γιατί εκεί έχουμε κάποια δέντρα και τα λοιπά.
0: Τι ωραία και αυτό το κομμάτι εκεί ο φόρος στο Καλαφατιό.
1: Είναι πολύ όμορφα, πολύ γραφικά.
0: Πολύ ωραίο χωριό, να το ξαναπούμε. Πρέπει να με κάνετε επίτιμο δημότη, δεν ξέρω με κάποιο τρόπο.
1: Ναι, λοιπόν,
0: είναι πολύ ωραίο το χωριό σας, γιατί έχω εντυπωσιαστεί πραγματικά. Πολύ ωραίο το χωριό σας, πολύ ωραίοι οι άνθρωποι. Έχετε πολύ ωραία μαγαζιά που μπορεί κάποιος να έρθει και να περάσει
1: πραγματικά,
0: και καλά. Δηλαδή είναι ένας περίπατος, μπορεί κάποιος να κάνει την Κυριακή του, να περάσει όμορφα μέσα στο δάσος, να γνωρίσει έτσι τους ανθρώπους, να δει τις ομορφιές, να φάει, να πιει, να διασκεδάσει. Είναι ένα χωριό που έχει πολλά πράγματα να δει.
1: Και επειδή, το λέτε αυτό, κυρία Μαρίνα, θα σας δώσω και μία πληροφορία τώρα παραπάνω. Να σας πω ότι έχουμε σκεφτεί τώρα εμείς, ο σύλλογος, να κάνουμε κάποιους περιπάτους με τα παιδιά, αλλά περιπάτους ώστε να γνωρίσουν κάποιες επιχειρήσεις του χωριού. Με την έννοια και να τους προωθήσουμε προς τα έξω και τα παιδιά μας να γνωρίσουν πώς δουλεύει κάθε επιχείρηση πετυχημένη στο χωριό μας, γιατί όλες πραγματικά είναι επιχειρήσεις πετυχημένες αυτές που έχουμε στο χωριό μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Γιατί, παράδειγμα, το εργοστάσιο του κυρίου Χυμαριού, του Τσιμπήρα, που είναι θείος μου. Τέλος πάντων, θα δείξουμε τη διαδικασία που τα παιδιά δεν την γνωρίζουν. Θα τα πάμε λίγο εκεί να δουν πώς γίνεται αυτό το προϊόν που λέμε ότι το έχουμε στο χωριό μας. Οπότε θα γίνουν δηλαδή κάποιες τέτοιες εκπαιδευτικές, θα το πω πάλι, συναντήσεις, να γνωρίσουν τα παιδιά για να μην έχουν την απορία πώς πραγματικά γίνεται. Μένουμε στο χωριό μας και δεν τα ξέρουμε. Να πάμε στο φούρνο, να επισκεφτούμε το φούρνο, να επισκεφτούμε το ξυλουργείο που κάνει πολλά πράγματα. Το καφέ. Ναι, κάποιες επιχειρήσεις που είναι προσεδοφόρες και ενδεχομένως να
0: ενισχύουν και τη συνοχή της περιοχής.
1: Ακριβώς. Και ενδεχομένως και κάποια παιδιά να τους αρέσει να εντυπωσιαστούν και αύριο την άλλη να θέλουν και εκείνα να ακολουθήσουν κάτι ανάλογο. Οπότε καλό θα είναι να τα δούμε όλα αυτά. Να δούμε τα γειτονικά μας.
0: Τι ωραία, μπράβο. Μ' αρέσει που σκέφτεστε έτσι ανοιχτά και που έχετε στο μυαλό σας συνεχώς πράγματα. Είστε κι εσείς βέβαια πολύ νέος άνθρωπος και έχετε αυτή τη φρεσκάδα της σκέψης. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Εμείς.
0: Να περάσετε όμορφα την Κυριακή σας. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας.

0: Λοιπόν, δεν μας αρέσει να κόβουμε τραγούδια και τέτοια τραγούδια, αλλά δυστυχώς ο χρόνος είναι πιεστικός και πρέπει να προλάβουμε άλλες συνεντεύξεις. Είτε το χρωστάμε Σπύρο αυτό το τραγούδι να το ακούσουμε ολόκληρο μετά και σε κάποια άλλη ζώνη. Τέλος πάντων, πάμε να συναντήσουμε τον βουλευτή της Κέρκυρας, τον κύριο Αυλονίτη. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μουσκάτ. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά. Έχουμε στην Κέρκυρα την πατρίδα.
0: Ωραία. Καλώς να μας έρθετε. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και πολλές συζητήσεις το τελευταίο διάστημα. Είναι αυτό με το αγκυροβόλιο στη Μαρίνα και μάλιστα και εσείς βγάλατε πρόσφατα μια ανακοίνωση όπου είπατε ξεκάθαρα τη θέση σας για το ότι δεν θέλετε να γίνει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον χωρίς μια διαβούλευση, χωρίς ένα σχεδιασμό, χωρίς χίλια δύο πράγματα τέλος πάντων που ίσως θα μπορούσαν να διευκολύνουν αυτού του είδους την συζήτηση. Γιατί είστε κατά ακριβώς?
1: Κοιτάξτε να δείτε, μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, ενώ εκδίδεται μια κοινή υπουργική απόφαση ουσιαστικά πρωταγωνιστεί το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επικεντρώνεται το ενδιαφέρον στην παραλία της Γαρίτσας, ενώ είναι μια γενική κοινή υπουργική απόφαση που αφορά όλη την ελληνική επικράτεια και όλους τους θαλάσσιους παράλληλους χώρους που, εν πάση περιπτώσει, πιθανόν να έχουν ανάγκη να βάλουν αυτά τα λεγόμενα ναύπετα, αγκυροβόλια δηλαδή, αγκυροβόλιο για κάθε ένα πλοίο.
0: Για την Κέρκυρα αφορά βέβαια και την Παλιοκαστρίτσα και το Κομμένο, έτσι?
1: Βέβαια. Και επικεντρώνεται λοιπόν σε μια παραλία η οποία έχει, ας το πούμε, χαρακτηριστικά τέτοια ταυτόσιμα με την πόλη της Κέρκυρας. Είναι ίσως, κατά την άποψή μου, το καλύτερο σημείο, η καλύτερη παραλία μέσα στην πόλη της Κέρκυρας, και τη στιγμή μάλιστα που το παραλιακό μέτωπο κατά το, ας το πούμε, κατά το μισό έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Είναι λοιπόν η οποία κατά τη γνώμη μου έχει πίσω της ανθρώπους και επιχειρηματίες οι οποίοι ουσιαστικά προωθούν ένα τέτοιο θέμα στην παραλία της Γαρίτσας. Ακούστε να δείτε. Η παραλία της Γαρίτσας είναι ένα, ας το πούμε, σήμα καταρρεφέν της ευρύτερης περιοχής, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα οποία της προσδίδουν και μια ιστορική πολιτισμική αξία. Θα μου πείτε τι μου λες τώρα, κύριε Αλέκο μου, τη στιγμή κατά την οποία εκεί αρρώδου
0: Ξέρετε τι θα σας πω? Θα σας πω ότι όλο αυτό που λέτε είναι σωστό, ότι είναι το σήμα κατά τη θένα, ότι μας αρέσει να κάνουμε τον περίπατό μας. Αλλά παράλληλα μας αρέσει και που βλέπουμε και τα σκάφη εκεί να είναι αγκυροβολημένα. Είναι και αυτό ένα μέρος του τοπίου μας όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί είναι πολλά χρόνια έτσι αυτή η κατάσταση. Πέρα από το...
1: Αυτό
0: το οποίο θα πείτε και ότι πολύ σωστό είναι ότι αυτοί έρχονται, δεν πληρώνουν, δεν ξέρουμε τι κάνουν, πώς το κάνουν, τι ρυπαίνουν, αν ρυπαίνουν, δεν ρυπαίνουν κτλ. Αλλά είναι και αυτό ένα μέρος του τοπίου να κάθεσαι και να χαζεύεις και τα σκάφη, ας πούμε. Σας το λέω εγώ γιατί έχω μεγαλώσει στη Γαρίτσα. Είμαι γαριτσιώτισσα, εκεί μεγάλωσα, εκεί έζησα πάρα πολλά χρόνια της ζωής μου και ήταν ένα τοπίο που πάντα το θυμάμαι έτσι.
1: Έτσι, μπράβο, ναι. Από τη στιγμή κατά την οποία λοιπόν έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα που χρησιμοποιούνται ως επιχειρήματα για τη χορήγηση άδειας για τοποθέτηση ναυέτων, αγκυροβολίων δηλαδή, για να είμαστε πιο απλοί και κατανοητοί. Αυτή λοιπόν η κατάσταση είναι που δίνει επιχείρημα έτσι ώστε να τοποθετηθούν πλέον οργανωμένα αυτά τα ναύρετα από ιδιώτη ή, αν είναι δυνατόν, από το Δήμο, να γίνει και καπετάνιος ο Δήμαρχος, ναύπετα στους δήμους στην περιφέρεια. Ακούστε, εδώ λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση θα μπορούσαμε να κινηθούμε στην κατεύθυνση ελέγχου ή ακόμα και απαγόρευσης της αρρώδου, ας το πούμε, του αρρώδου ελιμενισμού ενός πλοιαρίου, ενός κάπους, ειδικά κατά τις κατά την τουριστική περίοδο, με το σκεπτικό να συνεχίσουν να υπάρχουν τα σκάφη τα μικρά, οι βάρκες όπως ήταν πάντοτε, να πηγαίνουν τα ημερόπλια να εξακολουθούν να φορτώνουν στη σκάλα του Δημάρχου. Εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει μια ήπια χρήση της παραλίας και ειδικά του όρμου Τρίτσας. Εδώ όμως μιλάμε για μια οργανωμένη εγκατάσταση πάρα πολλών ναυέτων, πάρα πολλών αγκυροβολίων. Όσο είναι ο αριθμός τους, τόσο θα είναι και ο αριθμός των πλοίων, των μεγάλων τουριστικών πλοίων, των μικρών, των μικρότερων. Αυτή λοιπόν η κατάσταση ουσιαστικά αλλοιώνει το τοπίο, δημιουργεί προϋποθέσεις ουσιαστικά μελλοντικές, έτσι ώστε να μετατραπεί η παραλία της Γαρίτσας ως ένας χώρος που θα μπορεί βαθιδό να ελιμενίζεται εκεί σκάφη με οργανωμένο τρόπο, πράγμα που κανένας κατά την άποψή μου δεν το θέλει από τους κατοίκους της Γαρίτσας, κανένας δεν το θέλει από αυτούς που εμείς χρησιμοποιούμε χρόνια, όπως εσείς κυρία Μοσχάτ μένετε εκεί, έτσι και εγώ, εκτός από το χρονικό διάστημα που είμαι βουλευτής, κάθε βράδυ είμαι μέσα στο άλλο της Γαρίτσας, κάθε μέρα είμαι στην παραλιακή και με αυτή την έννοια αγαπάω την πατρίδα μου, αγαπάω το χώρο μου και υπάρχουν τόσοι χώροι ελιμενισμού στο παραλιακό μέτωπο. Να μετρήσουμε από το Μαντούκι, να μετρήσουμε τη νέα μαρίνα που θα φτιαχτεί στο νέο λιμάνι, να μετρήσουμε τη νέα μαρίνα απέναντι από την περιφέρεια, δηλαδή απέναντι από τα παλιά δικαστήρια, να μετρήσουμε τη μικρή στον Ποϊάθ, το μικρό λιμανάκι στον Ποϊάθ, να μετρήσουμε του ΝΑΟΚ, πού αλλού να μετρήσουμε δηλαδή, έτσι ώστε να βάλουμε επιπλέον μια τέτοια εγκατάσταση ακριβώς μπροστά στα μάτια των ανθρώπων, των Κερκυραίων, των ανθρώπων που μας επισκέπτονται, μια άλλη εγκατάσταση.
0: Ναι, σε κάθε περίπτωση, η Μαρίνα έχει άλλες προδιαγραφές, έτσι. Δεν είναι Μαρίνα αυτό το οποίο ζητάνε με τα αγκυροβόλια, με τα μπλόκια αυτά, τέλος πάντων, με τις σημαδούρες που θα δένουν. Όχι, λέω ότι η Μαρίνα γενικά, επειδή καμιά φορά λέμε ότι θα γίνει η Μαρίνα κτλ., είναι άλλο πράγμα. Επειδή ακούγεται.
1: Όμως, αν σας πω αυτό που είπατε και εσείς με την τελευταία σας λέξη, ότι ακούγεται εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι έχουν ανοίξει οι ορέξεις διαφόρων οι οποίοι θα ήθελαν οπωσδήποτε μια μαρίνα στην περιοχή, χρησιμοποιώντας ακόμα και τις εγκαταστάσεις του ΝΑΟΚ ή σε κάθε άλλη περίπτωση σε οποιοδήποτε σημείο απέναντι από μια παράξενο αρχείο, απέναντι από κάποιον άλλο χώρο. Ακούγεται εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτό. Και μάλιστα αυτό το επιχείρημα χρησιμοποιείται και από τους περιβαλλοντικούς συλλόγους και από τους συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Γαρίτσας. Θα μου πείτε, είναι μια φήμη. Αλλά μερικές φορές η φήμη περιέχει και μια δόση αλήθειας. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια, εγώ ως Κερκυραίος θέλω την παραλία της Γαρίτσας, τον όρμο της Γαρίτσας, να έχει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που γνωρίσαμε. Είναι το μοναδικό κομμάτι του παραλιακού μετώπου που μπορεί ακόμα κάποιος άνθρωπος, ειδικά από την περιοχή της Γαρίτσας, να κάνει τον μπάνιο του, είτε στην περιοχή του Ανεμόμενου.
0: Μπορείτε να σας πω τώρα, μπάνιο εκεί πέρα δεν κάνουνε. Όχι μάλλον, κάνουν κάποιοι, για να είμαι πιο σωστή, κάνουν κάποιοι και στις Καλινάδες. Αλλά γενικά,
1: μιλάω γενικότερα. Ναι,
0: γενικά όμως εκεί πέρα στο χώρο, στον κόλπο που είναι τα σκάφη, δεν πολλοί κάνουν κάποιοι μπάνιο. Κάνουν κάποιοι λίγοι. Κάνουν, για να είμαστε ακριβείς. Οι περισσότεροι κάνουν από την πλευρά του φάρου και προς τα έξω.
1: Ναι, αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι η ίδια η κοινή υπουργική απόφαση βάζει συγκεκριμένες αποστάσεις.
0: Σωστό
1: από
0: αυτό.
1: Λουωμένων.
0: Σωστό.
1: Δεν χρειάζεται να είναι 2.000 λουωμένοι, δηλαδή να είναι μια μεγάλη παραλία, γνωστή και πολυσύχναστη παραλία. Απλώς παραλία που κάνουν άνθρωποι μπάνιο. Και αν έχετε προσέξει, σε διάφορα σημεία υπάρχουν και σκάλες μέσα στη θάλασσα για να διευκολύνουν
0: διάφορους
1: λουωμένους να μπαίνουν στη θάλασσα, να κατεβαίνουν.
0: Ναι.
1: Και όταν σου λέει ότι 100 μέτρα απόσταση μπορεί να στηθεί αγκυροβόλιο από το χώρο που είναι παραλία και τα λοιπά, αντιλαμβάνεστε ότι πολλά μπορεί κάποιος να υποθέσει. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν με ενδιαφέρουν εμένα οι σκέψεις κάποιων ανθρώπων που θέλουν να επενδύσουν στην παραλία αυτήν, στον χώρο της Γαρίτσας. Με ενδιαφέρει ότι θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος ακόμα και στα Ρόδου αυτή τη στιγμή λιμενισμένα σκάφη.
0: Ναι, γιατί το ερώτημα είναι αυτό. Το ερώτημα είναι αυτό. Γιατί να μην μπορεί ο Δήμος να έχει κάποια έσοδα από τα σκάφη αυτά τα οποία λιμενίζονται τώρα έτσι ανεξέλεγκτα και δεν ξέρουμε και τι κάνουν και τι ρίχνουν, δεν το ξέρουμε αυτό. Και να σας πω και κάτι, τα έχετε δει και εσείς πολλές φορές, ακόμα και γιότ από μεγιστάνες έρχονται και κάθονται αρόδου στη Γαρίτσα. Εκεί είναι κάτι ωραία, τεράστια, από τα χαζεύουμε και τα λοιπά και λέμε από πάτη ωραία που να του τα δω. Έχουμε δει, ας πούμε, και τέτοια πράγματα. Αυτό δεν έπρεπε να έχει κάποιο κόστος για όποιον έρχεται και λιμενίζει
1: αυτό
0: εκεί.
1: Αυτό που λέτε είναι ένα προϊόν, πρέπει να γίνει προϊόν μιας δημόσιας διαβούλευσης, αφού όλοι έχουν διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει ούτε έλεγχος στα σκάφη αυτά, υπό την έννοια δηλαδή τι ακριβώς ρίχνουν στη θάλασσα, ότι τα απορρίμματά τους πηγαίνουν στη σκάλα του Δημάρχου και από εκεί υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι τα παίρνουν, άρα τα παίρνουν και τα δίνουν και αυτά στο Δήμο και ο Δήμος δεν εισπράττει τίποτα. Λείπει δηλαδή παντελώς ο έλεγχος, αλλά επειδή λείπει παντελώς ο έλεγχος, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να στήσουμε αγκυροβόλιο, να κοιτάξουμε να επανέλθει ο έλεγχος, να γίνει έλεγχος από το λιμεναρχείο, να γίνεται έλεγχος από ανθρώπους του Δήμου, να εισπράττουμε και από τα, αν αποφασίσουν κατά τη δημόσια διαβούλευση να παραμένουν τα σκάφη αρόδου, έτσι.
0: Δηλαδή να εισπράττει ο Δήμος και να γίνεται έλεγχος χωρίς να είναι κάτι οργανωμένο, έτσι όπως είναι τώρα, αυτό λέτε.
1: Όχι, υπάρχει μια σκέψη που θα μπορούσε να είναι από μια δημόσια διαβούλευση. Εγώ έχω άλλη άποψη. Εμένα η άποψή μου θέλει την παραλία αυτήν να ελιμενίζονται μικρά, πολύ μικρά σκάφη και βάρκες, όχι μεγάλα σκάφη, να ελέγχονται ακόμη και αυτά, να είναι η παραλία αυτή ελεύθερη και ακίνδυνη για όσους θέλουν να κάνουν μπάνιο. Και είναι πολλοί αυτοί, άμα ξεκινήσουμε από τον Ανεμόμυλο μέχρι εκεί που στην Κόντρα Φώσα που έμαθα εγώ στα παιδικά μου χρόνια να κάνω μπάνιο, εν πάση περιπτώσει να είναι μια ελεύθερη, ένας ελεύθερος όρμος, ο οποίος με την ιστορικότητα την οποία έχει θα πρέπει να μείνει έτσι και να μην υπάρχει καμία εγκατάσταση οποιοδήποτε χαρακτήρα σαν αυτήν. Έχετε φανταστεί να είναι 100, ας το πούμε, σημαδούρες μέσα στον όρμο της Γαρίτσας που θα δείχνουν ότι εκεί υπάρχει κάποιο ναύδετο στη βάση, στο βυθό της θάλασσας που είναι τσιμεντοποιημένο για να κρατάει ένα πλοίο αγκυροβολημένο εκεί. Αυτό εγώ δεν το θέλω. Είμαι πολίτης της Κέρκυρας και ως βουλευτής το λέω ξεκάθαρα από αυτόν τον δημόσιο ραδιοφωνικό σταθμό ότι θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν να απαγορευτεί. Μου φαίνεται αδιανόητο ο κυβερνητικός βουλευτής να... όπως διαβάζω στα social media και στα site, ο κυβερνητικός βουλευτής να λέει προς το Δήμο, παιδιά, τρέξτε, κάντε ό,τι μπορείτε να το πάρετε εσείς, δείτε.
0: Θα το πάρει ιδιώτης, λέει, αν δεν το πάρει ο Δήμος.
1: Αυτά είναι, κατά την άποψή μου, είναι μέρος ενός σχεδίου.
0: Ναι, αλλά δεν ο θα Δήμος, το πάρει ιδιώτης, θα το πάρει ιδιώτης.
1: Να το πάρει, γιατί να το πάρει ο ιδιώτης, να απαγορευτεί να το πάρει ο ιδιώτης.
0: Α, άλλο που λέτε αυτή, ναι. Άρα εσείς λέτε, είστε υπέρ του να μην υπάρχει καθόλου σκάφος, δηλαδή στον όρμο της Γαρίτσας. Σας αρέσει αυτό. Αυτή η ιδέα. Όχι, επειδή υπάρχει και αυτό, μπορεί κάποιος να του αρέσει και αυτό. Και έχει υποθεί και αυτό, ότι να μην είναι κανένας σκάφος, να είναι ιστορικά προστατευμένο, δηλαδή να προστατευμένος ο χώρος, ως ένας χώρος φυσικού κάλους και με τις ιδιαιτερότητες του.
1: Να είναι απόλυτα ελεγχόμενη η αρόδου, πώς το λένε, ο αρόδου λιμενισμός ενός σκάφους, εφόσον αποφασιστεί κάτι τέτοιο, με τον απόλυτο έλεγχο του κεντρικού λιμεναρχείου της Κέρκυρας και φυσικά ανθρώπων του Δήμου ή της Περιφέρειας. Προσέξτε, όχι όμως με αυτή τη μορφή. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που εγώ θέλω και το λέω ξεκάθαρα είναι αφενός με να επαναποκτήσει τον παλιό του χαρακτήρα με τον ελιμενισμό μικρών σκαφών μην ξεχνάμε ότι στον Ανεμόμυλο υπάρχει και ο σύλλογος
0: των Αλιέων, των Αλιέων, βεβαίως, ναι.
1: Αυτή λοιπόν την παλιά εικόνα την θέλω προστατευμένη όσο γίνεται πιο καλύτερα, διότι δίνει και πάρα πολύ όμορφη εικόνα στη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και σε εμάς όλους να υπάρχουν 10-30 βαρκούλες ή να βλέπεις τα αισιοπλοϊκά να μπορούν να ανά πάσα στιγμή και οποιοδήποτε καιρό, ας πούμε, να χρησιμοποιούν τον όρμο της γαρίτσας. Ναι. Αυτά εμένα μου αρέσουν. Να υπάρχει φυσικά ελεύθερη πρόσβαση προς τη σκάλα του Δημάρχου των ημεροπλοίων. Ναι, ναι. Των ημεροπλοίων.
0: Και αυτό ποιος όμως θα είναι αυτός που θα εισπράττει?
1: Αυτό μπορεί να εισπράττει ο Δήμος.
0: Ο Δήμος.
1: Ή να εισπράττει το δημόσιο. Εμένα εκείνο που με ενδιαφέρει είναι ότι ο Δήμος πρέπει να εισπράττει χρήματα για τις υπηρεσίες που προσφέρει. Και οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι αυτές που ανάφερα προηγούμενα. Δηλαδή, μάλιστα, δεν είναι δυνατόν να ρίχνουν τις ακαθαρσίες πάνω στο νησί και ο Δήμαρχος, ας πούμε, και η Δημοτική Αρχή να μην έχει, ας το πούμε, ως έτοιμα να εισπράττει κάποια χρήματα για τις υπηρεσίες που προσφέρει. Φυσικά.
0: Όπως και ο Δήμος πρέπει βεβαίως να φροντίσει να μην πέφτουν και άλλες ακαθαρσίες στον όρμο της Γαρίτσας, που περνάς κάποιες φορές από εκεί πέρα και πεθαίνεις από την πόχα.
1: Αυτό είναι ένα πράγμα που έχει να κάνει με τις βλάβες που μπορεί να υπάρχουν στον αλλά σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που λέτε, ότι ο Δήμος θα πρέπει κάθε μέρα
0: να φροντίζει.
1: Μην πέφτουν ελλείμματα μέσα στον όρμο της
0: Γαρίτσας. Σας χάνουμε λίγο, ναι. Κάνουν κάποιες διακοπές η τηλεφωνική μας γραμμή. Έτσι κι αλλιώς όμως νομίζω ότι τα είπαμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο που πιθανόν δεν αναφέρθηκε.
1: Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι κάποιοι να αντιληφθούν ότι πρέπει να ρωτιέται ο κερκυραϊκός λαός προτού ληφθούν αποφάσεις, χωρίς να έχει ενδιαφερθεί κανένας κερκυραίος σε σχέση με αυτό, απλά μόνο το θέμα της καθαριότητας και των υπηρεσιών που πρέπει να πληρώνονται, δημιουργήθηκε ένα θέμα εκ του μη όντως, και βλέπω τον Υφυπουργό Νησιωτικής Πολιτικής να παρεμβαίνει με αυτόν τον τρόπο, να μην εκφράζει οποιαδήποτε άποψη, να μην λειτουργεί ως βουλευτής της Κέρκυρας και ουσιαστικά να σιωπά. Μόνο να λέει στο Δήμο ότι ξέρετε, κοιτάξτε να το πάρετε εσείς, ποιος να το πάρει. Έχει τα οικονομικά χάλια ο Δήμος. Να γίνει ναύτης, να γίνει μούτσος ο Δήμαρχος και να στείλει εγκυροβόλια.
0: Θα το αναθέσουν λέει σε ιδιώτη προφανώς.
1: Να μην το αναθέσουν σε ιδιωτική επιχείρηση. Γιατί, δεν καταλαβαίνω, για ποιο λόγο. Να προστατεύεται ο όρμος της Γαρίτσας. Γιατί ανήκει στους κερκυραίους. Ας αφαιθεί ένα κομμάτι της όμορφης παραλίας και του όρμου της Γαρίτσας να είναι ελεύθερο. Ποιος του δώσει το δικαίωμα να μιλάει μόνο για την παραλία αυτήν? Αν θέλει αρόδου, ας θα βάλει σε οποιοδήποτε σημείο πίσω από το βίλο. Τώρα το λέω έτσι, Όχι ότι πρέπει να βάλει και εκεί αγκυροβόλια, προς Θεού.
0: Μην ανοίξουμε τώρα αυτή τη συζήτηση, όχι.
1: Λοιπόν. Αυτό θα λέω.
0: Λοιπόν, κυρία Βλανίτη.
1: Εγώ δεν το θέλω εκεί, δεν το θέλω.
0: Ωραία, θα τα ξαναπούμε.
1: Πολύ δημόσια θα το λέω.
0: Θα τα ξαναπούμε γιατί είναι ένα θέμα που δεν τελειώνει εδώ. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία, κύριε Βλεπτά. Γεια σας. Καλή επιστροφή. Γεια σας.

0: Ναι, κύριε Κοσκινά, μ' ακούτε? Λοιπόν, πάμε και σε ένα άλλο θέμα, να το κλείσουμε έτσι όπως το ανοίξαμε την σημερινή μας εκπομπή, με πολιτιστικές εκδηλώσεις, με όμορφα πράγματα που γίνονται στο Κέρκυρα, και έχουμε μια συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής την Κυριακή στις 9 και 4 στον Άβλιο χώρο του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου στους Κουραμάδες. Είναι μια σύμπραξη ουσιαστικά. Μια συνδιοργάνωση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο των Κουραμάδων και τους Συναράδες και τη Φιλαρμονική Συναράδων. Και πάμε να ακούσουμε τον μαέστρο, τον αρχιμουσικό της Φιλαρμονικής Συναράδων που θα διευθύνει και την συναυλία, τον Αλέξανδρο Κοσκινά. Γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Μουσχάτ. Ευχαριστούμε που για άλλη μια φορά μας καλείτε στην εκπομπή σας να μιλήσουμε. Όπως είπατε και εσείς πριν, την Κυριακή 21 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής και τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί στην Κέρκυρα να το γιορτάζουμε αυτό το γεγονός. Αν δεν κάνω λάθος, για να είμαι και δίκαιος, νομίζω ξεκίνησε από τη Φιλαρμονική Μάντζαρος. Και ναι. η πόλη της Κέρκυρας θα γεμίσει με μελωδίες. Ναι. Έχει ο καθένας την ευκαιρία, δηλαδή από το πρωί μέχρι το βράδυ, να ακούει διάφορα σύνολα. Είναι μια μέρα που οι συναυλίες μας, όλων των φιλαρμονικών, δεν έχουν τον επίσημο χαρακτήρα που γνωρίζουμε με προγράμματα κτλ. Έχουν πιο πολύ τη μορφή έκπληξης. Δηλαδή
0: για δώστε μας μια εικόνα.
1: Ένας άνθρωπος που θα κυκλοφορήσει στο κέντρο της πόλης εκείνη τη μέρα, σε διάφορα σημεία, θα ακούσει διαφορετικά είδη μουσικής, διαφορετικά σύνολα, χωρίς να το περιμένει. Αυτό είναι δηλαδή πιο πολύ και το θέμα της ημέρας. Εμείς, σαν Φιλαρμονική Συναράδων, θα δραστηριοποιηθούμε εκεί κοντά σε εμάς, τους Κουραμάδες, στο γειτονικό μας χωριό. Το ξεκινήσαμε από πέρσι αυτό. Θα κάνουμε μια συναυλία πάνω στη φετινή που κάναμε στο Δημοτικό Θέατρο με τον Ελληνικό Κινηματογράφο και με Διεθνή. Πάλι σε αυτό το στυλ που σας είπαμε πριν, λόγω αυτής της ημέρας, δεν είναι κάτι επίσημο, δεν είναι με προγράμματα κτλ. Είναι πιο πολύ σε αυτό το στυλ της έκπληξης για τον κόσμο εκεί της Μέσης Κέρκυρας.
0: Και είναι πάρα πολύ ωραίο να γίνεται, γιατί είπατε ότι στην πόλη θα έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, την αλήθεια, τις φιλαρμονικές μας, αλλά μας ενδιαφέρει και η περιφέρεια της Κέρκυρας, και εσείς ως φιλαρμονικοί έχετε δείξει ότι έχετε ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά το επίπεδο.
1: Σας ευχαριστούμε
0: πάρα
1: πολύ.
0: Και ότι μπορείτε να κάνετε πολύ όμορφα πράγματα. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο κόσμος που έρχεται να σας ακούσει, και είναι πάρα πολύ κάθε φορά, πραγματικά, εντυπωσιακά πολύ. Και αυτό σημαίνει ότι σας αγαπάει και δέχεται και αναγνωρίζει όλη αυτή την προσφορά σας και όλη αυτή τη δυναμική την οποία έχει η φιλαρμονική σας, γιατί έχετε αναπτύξει μια δυναμική τα τελευταία χρόνια.
1: Το προσπαθούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, και είναι αυτό που είπατε στην αρχή της κουβέντας, και εμείς την πρώτη χρονιά κάναμε στην πόλη δραστηριότητες αυτή τη μέρα και μετά σκεφτήκαμε ότι είναι καλύτερα, αφού στην πόλη είναι και οι τρεις φιλαρμονικές και οι χοροδίες και διάφορα σωματεία, να δραστηριοποιηθούμε καλύτερα εκεί στον παλιό μας Δήμο, ας πούμε στο Δήμο Παραλίων, γιατί εκεί δεν είναι μόνο η πόλη, είναι και η περιφέρεια, οπότε καλό είναι να απλωθούν αυτές οι εκδηλώσεις.
0: Ναι, ναι. Άρα θα έχουμε μουσική από κινηματογράφο, κατά κύριο
1: διεθνή
0: λόγο.
1: Και ελληνικό, διεθνή και ελληνικό, ναι. Την Κυριακή το βράδυ 9 και 4 στους Κουραμάδες, εκεί στην πλατεία τους.
0: Θα έχετε και τον Οδυσσέα Λαμάνο μαζί σας?
1: Ναι, ναι, ναι. Σολίστ είναι ο Οδυσσέας Αλαμάνος με το βαρύτονό του. Στο σινεμά Παράδεισος θα παίξει σόλο. Και γενικότερα είναι, όπως σας είπα πριν, διεθνής και ελληνικός κινηματογράφος.
0: Ωραία. Ωραία πράγματα λοιπόν, την Κυριακή στον Άβλιο χώρο του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου στους Κουραμάδες με τη Φιλαρμονική των Συναράδων. Θα έχετε κάτι ως φιλαρμονική για το καλοκαίρι, για τους επόμενους μήνες? Έχετε ετοιμάσει κάτι, προετοιμάζετε κάτι, σχεδιάζετε κάτι?
1: Εμείς έχουμε πάντα τη μεγάλη συναυλία του καλοκαιριού μας που γίνεται 13 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο των Συναράδων. Είναι στάνταρ η ημερομηνία, είναι 13 Αυγούστου.
0: Οπότε είναι λίγο πριν της Παναγίας, οπότε την έχετε καθιερώσει. Και
1: είναι οι μέρες που όλα τα σωματεία της Κέρκυρας πάλι είναι στα φόρτε τους με τις εκδηλώσεις τους. Και γι' αυτό είμαστε όλοι αυτές τις ημερομηνίες.
0: Άρα λοιπόν ετοιμαζόμαστε και για την Κυριακή, αλλά και για τις 13 Αυγούστου. Είναι λίγο μακριά και κοντά,
1: Μην μακριά δεν είναι και τόσο. Ναι, μακριά είναι μακριά δεν είναι και τόσο.
0: Μπορεί να ακούγεται 3 Αυγούστου, αλλά εντάξει, είναι 2 μήνες και. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν. Περνάει πάρα πολύ γρήγορα καταρχάς ο χρόνος. Και κατά δεύτερον, για εσάς που πρέπει να προετοιμαστείτε, τις πρόβες σας και όλα αυτά, είναι μια πολύ έτσι, πιεστική είναι κατάσταση.
1: Σύντομα το καλοκαίρι, ειδικά στις φιλαρμονικές της Υπαίθρου, ο κόσμος ασχολείται και με τουριστικές εργασίες και είναι πολύ πιο δύσκολο το έργο μας. Αλλά είναι μια, πάλι είναι μια παράδοση που δεν θέλουμε να την πειράζουμε και δεν είναι τυχαίο που γίνονται αυτές τις μέρες πάλι τον Αύγουστο οι συναυλίες, γιατί είναι οι ημερομηνίες που και όλοι οι απόδημοι κερκυραίοι πάντα βρίσκονται στον τόπο τους και το κάνουμε και πιο πολύ για αυτούς για να δουν να βλέπουν την παράδοσή μας.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε.
0: Να περάσετε όμορφα στη συναυλία. Και περιμένουμε με πολύ χαρά και την επόμενη δική σας του καλοκαιριού, του Αυγούστου. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε και τους ακροατές ελληνικής ραδιοφωνίας που ήταν μαζί μας, που μας επιλέξατε για την ενημέρωσή σας. 11 η ώρα σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων, 12.30 το αναλυτικό. Μένετε εδώ. Η Μαρίνα Μοσχάτ φεύγει. Ήταν στο μικρόφωνο για 2 περίπου ώρες, παρέα με τον Γιώργο Χαρτζάβαλο και τον Σπύρο Παγιάτη. Γεια σας!
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
3: Συμφωνικό αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσεων. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Ερμηνεύουν Διονύση Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Στίβ Τεσέρ. Συμμετέχουν ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Πάνος Μουζουράκης. Διεύθυνση Ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας.
4: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: 27η Διεθνή Συνάντηση Χορευτικών Συγκροτημάτων ΣΥΝΙΕΣ 2026. Από τις 24 έως 28 Ιουνίου, η Βόρεια και η Κεντρική Κέρκυρα μετατρέπονται σε πολιτιστικό σημείο αναφοράς και υποδέχονται μουσικές και χορούς από την Κώστα Ρίκα, την Ινδία, την Ισπανία και τη Βουλγαρία. 5 χώρες συναντιούνται σε ένα κορυφαίο πολιτιστικό θεσμό σε μια μοναδική γιορτή παράδοσης, φιλίας και συνεργασίας. 27η Διεθνή Συνάντηση Χορευτικών Συγκροτημάτων ΣΥΝΙΕΣ 2026. Η σημαντικότερη πολιτιστική διοργάνωση της Κέρκυρας 24 με 28 Ιουνίου με αφοσίωση στην παράδοση και τη συλλογική δράση. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Ελένης Τσιριμιάγκου, ιδρυτικού μέλους του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου των Σινιών.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
6: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Παγιάτης. Σε άδεια έξοδο ο σχεδιασμός του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για τη διαχείριση της καθαριότητας. Το ελεκτικό συνέδριο απέρριψε απόφαση του Δήμου για την ανάθεση της αποκομιδής των απορριμμάτων. Δεν είναι προτεραιότητα το βίδο για κάποιες υπηρεσίες του Δήμου. Υπάρχει πρόβλημα με την καθαριότητα, την υδροδότηση, την πυρασφάλεια και με τις επισκευές στα κτίρια, δήλωσε ο υπεύθυνος για την νησίδα Σπύρος Νεράτζης. Τροχείο χθες το βράδυ στο νησάκι, όχημα τύπου γουρούνα εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό 3 μέτρων. Ελαφρά τραυματισμένοι επιβάτες. Συνεδριάζει τη Δευτέρα σε αυτό το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας εξαιτίας του διαβατηριακού ελέγχου στους Βρετανούς τουρίστες. Ερώτηση για το θέμα στη Βουλή από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30.
7: Logistics των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα και η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Στο μεταξύ, αποκαθίστανται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούς, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή, σταθερά κάτω από τα $80 κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. 14 νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος περιλαμβάνει το σχέδιο το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μεταξύ αυτών είναι η καθιέρωση δείκτη τιμών ακινήτων αλλά και φορολογικών κινήτρων προς τις τράπεζες για χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδας για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο RT News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως ανέφερε, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε πριν από λίγο καιρό την ανανέωση της θητείας των 3 Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 2 χρόνια. Η απόφαση αυτή οδήγησε την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση να προσφύγει στην Ολομέλεια του Αριουπάγου. Ο κ. Φλωρίδης σημείωσε ακόμη ότι την ερχόμενη εβδομάδα ο Άριος Πάγος πιθανότατα σε Ολομέλεια αναμένεται να κρίνει το σχετικό αίτημα. Ο νέος 7ετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν επιτάπητο σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Οι 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αγγλία. Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει σημαντική πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως αποτυπώνεται σε 2 κορυφαίες διεθνείς αξιολογήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι νέες εκθέσεις επιβεβαιώνουν τη βελτίωση των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και τη σταθερή πορεία της χώρας προς την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας 2030. Υπέρ κάθε πρωτοβουλία στήριξης των ελληνικών οικοκυριών και των καταναλωτών, είπε για την εφαρμογή posokani.gov.gr στο RT News Radio 105,8 ο Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Θα συμβάλλει στη διαφάνεια των τιμών, είπε η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος Εκπιζό. Στο Βόλο, 34χρονος απέσπασε από ανήλικο 370.000 ευρώ, εκβιάζοντάς τον με τη βοήθεια άλλων ανηλίκων. Τα χρήματα προέρχονταν από την επαγγελματική δραστηριότητα της οικογένειάς του. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Υγείου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας στη γέφυρα Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία, όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Κλιμάκιο μηχανικών που πραγματοποίησε αυτοψία εντόπισε φθορές στο ξύλινο κατάστρωμα, οι οποίες αποδίδονται στην κακή χρήση της γέφυρας και στη συνεχή διέλευση φορτηγών, παρά την απαγόρευση για οχήματα άνω των 5 τόνων. Το Κοινοβούλιο της Κούβας υιοθέτησε ομόφωνα χθες ένα ιδιαίτερα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων προς την οικονομία της αγοράς, σε μια ιστορική στροφή για την νήσο, η οποία κυβερνάται από κομμουνιστικό καθεστώς και αντιμετωπίζει βαθιά οικονομική κρίση, καθώς και εντυνόμενη πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
8: Ο καιρός.
7: Γενικά έθριος ο καιρός, από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
8: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
10: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermono System. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
9: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: την πρόσβαση, διασύνδεση και ποιότητα ζωής.
1: Και θα ήθελα να πούμε δύο λόγια. Πείτε μας και εσείς δύο λόγια όμως, να ξέγινε μια... Και τι αποφασιστήκε, πού καταλήξαμε.

Καλημέρα στον κύριο Πέτρο το Ηράκλειο. Μας δει εδώ, φτιάχνει μια δικιά του μουσική λίστα. Αλλά νομίζω αρκετά από αυτά τα βάζει πάρα πολύ συχνά η Ήρα, κύριε Πέτρο. Ο κύριος Σέβης κάνει ένα λογοπαίχνιο. Viper λέει είναι η οχιά. Είναι και εφαρμογή μηνυμάτων. Ελπίζω να μην σας στείλει μήνυμα με οχιά.

Ο κύριος Νίκος, πρώτα απ' όλα λέει ο μουσικός παραγωγός είναι και έχει βάλει γελάκια. Φαντάζομαι ότι εννοείται καλός. Την Ήρα. Και εδώ μια κριτική για τον κύριο την κυρία Διαμαντοπούλου και τον κύριο Δούκα. Κύριος Καναγιάννης, προτείνω λέει να πάνε μερικοί ταξίδια να ψυχεί στο Ιράν και να φέρουν στη γυναίκα ή στην αδελφή τους μια μπούργα. Δεν φοράνε μπούργες στο Ιράν, συγγνώμη, παρά μόνο σε πολύ λίγες περιοχές που είναι το κέντρο της σιτικής θρησκείας. Για τα διπλώματα, λέει ο κύριος Ανδρέας, το θέμα είναι η παράβαση που κάνει. Σε μένα το πήραν 7 μέρες, γιατί ενώ οδηγούσα, πάτησα τη διπλή γραμμή. Απλά την πάτησα. Λέει, έτυχε να είναι ένα περιπολικό, με σταμάτησε, άνοιξε το βιβλιαράκι, μου έδειξε τον καινούριο κώδικα, μου έβαλε 25 ευρώ πρόστιμα και το δίπλωμα για 7 μέρες. Η αλήθεια είναι ότι τα 7 ημέρα τα ακούω. Δηλαδή, okay. Για να συμμορφωθείς, για να καταλάβεις τις συνέπειες του να μην εφαρμόζεις τον κώδικα για κάποιες παρανομίες που δεν έχουν να κάνουν με αλκοόλ, με κόκκινο φανάρι, με διαβάσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ναι, για τα υπόλοιπα θα μπορούσε να ήταν, ξέρω εγώ, 4-5 εργάσιμες, να πάρουμε το μάθημά μας, να συμμορφωθούμε. Αλλά πέφτουν τα δίμηνα σύννεφο. Ο κύριος Μαρίνος, Λέζος λέει σήμερα και έχει ένα, αυτά τα παλέτα ντάτσον είναι, τίγκα στο ψάρι. Τι ψάρι, πολύ ίδια μου φαίνονται όμως, από το ευθεοτροφείο και κάνει τον ψαρά.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Βλασόπουλο, είναι ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων. Τι κάνετε, κύριε Βλασόπουλε?
1: Καλή σας μέρα, επιτρέψτε μου μια διόρθωση στο θεσμικό μου, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων, για τη σωστή...
0: Για να μην στεναχωρηθεί ο πρόεδρος. Ωραία.
1: Δεν επιβάλλεται. Είναι η ιδιότητά μου αυτή τη στιγμή.
0: Η απογραφή, κύριε Βλασόπουλε, λήγει στις 30 του μήνα.
1: Βεβαίως.
0: Καταρχήν, ας πούμε σε όσους δεν το έχουν κάνει, ότι αφορά τους πάντες, έτσι, και σε μεζονετούλα να μένεις και όπου κι αν είσαι, πρέπει να δηλωθεί το ασανσέρ. Σωστό, να μπει στο Μητρό.
1: Βεβαίως.
0: Είναι δύσκολη η διαδικασία.
1: Όχι, επιτρέψτε μου πριν πάμε σε αυτό να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα και να διαψεύσω και ένα σημερινό δημοσίευμα. Καταρχήν δεν υπάρχει θέμα παράτασης μετά από 11 μήνες δυνατότητας απογραφής του ανελκυστήρα. Το δεύτερο είναι ότι γίνεται μία σύγχυση, δεν ξέρω αν γίνεται σκόπιμα, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι ένα θέμα είναι η απογραφή που λήγει πράγματι 30 Ιουνίου και μετά θα ξεκινήσουν διοικητικές κυρώσεις από την νέο συσταθήσα ανεξάρτητη αρχή εποπτείας και ελέγχου αγοράς, και το άλλο θέμα ανεξάρτητο είναι η αναβάθμιση ασφαλιστικών διατάξεων που προβλέπεται από το 2008 και έχει ανασταλεί καταληκτική

0: μία για την αναβάθμιση, την πιστοποίηση και καταχώρηση. Είναι δύο ξεχωριστά θέματα. Μην τα συγχαίρουμε και μην βάζουμε
1: το
0: ότι
1: θέμα
0: το ένα
1: αυτή τη στιγμή,
0: με το άλλο συνδέεται.
1: Κύριε Βλασόπουλο,
0: ναι.
1: Το θέμα αυτή τη στιγμή είναι ότι μέχρι τέλος του μήνα πρέπει να δηλωθούν στο Μητρό. Είναι δύσκολο να δηλωθεί ένας ασθενής στο Μητρό?
0: Είναι ένα δίλεπτο, μία δίλεπτη, τρίλεπτη το πολύ διαδικασία με τέσσερα υποχρεωτικά σημεία που δηλώνουμε την οδός, τον αριθμό, τις τάσεις του κτηρίου
1: ορόφους, ναι.
0: Και τον υπεύθυνο, συντηρητή.
1: Έχει κόστος?
0: Τίποτε άλλο. Καθόλου, είναι εντελώς δωρεάν μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου που λέει mitroanelkistiron.gov.gr.
1: Στις πολυκατοικίες ποιος είναι υπεύθυνος να κάνει τη δήλωση?
0: Προφανώς αν έχουν κάποιο εκπρόσωπο. Αυτή τη στιγμή θεωρείται ότι είναι ο διαχειριστής.
1: Μπορεί διαχειριστής. Όμως οποιοδήποτε... Στους ιδιώτες ο ιδιοκτήτης.
0: Ο ιδιοκτήτης, αλλά και στις πολυκατοικίες, ο οποιοσδήποτε κάτοικος ενός μιας πολυκατοικίας μπορεί να κάνει την απογραφή και ας γίνει δίπλο εγγραφή, το σύστημα θα κρατήσει τη μία και θα διαγράψει την άλλη.
1: Ωραία. Λοιπόν, τελειώνει αυτό, γίνεται η καταγραφή και μετά έρχεται το άλλο που λέτε, γιατί πολλοί κόσμος πιστεύει ότι αν το καταγράψω θα έρχονται, θα μου λένε γιατί δεν έχεις βάλει τον τάδε μηχανισμό, γιατί δεν είσαι με την τάδε τεχνολογία, αυτά είναι πάρα πολύ ακριβά στα σασέρ και εκεί είναι ο φόβος του κόσμου στην πραγματικότητα.
0: Και αυτό λίγο να το διαψεύσω με αυτή την έννοια το ακριβού και το απρόσιτου, διότι αυτό ισχύει από το 2008, δεν είναι τωρινό. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε την εμπειρία, η αναβάθμιση συγκεκριμένων ασφαλιστικών διατάξεων.
1: Δηλαδή.
0: Όχι αντικατάσταση θαλάμου, όχι υποχρεωτική τοποθέτηση εσωτερικής πόρτας για ανελκυστήρες μέχρι και το 1988, αλλά συγκεκριμένα αντικατάσταση των κλήθρων ασφάλισης απασφάλισης των θυρών, του περιοριστήρα ταχύτητος για την ελεύθερη πτώση, φωτισμό ασφαλείας εάν γίνει κάποιος εγκλωβισμός με διακοπή του ρεύματος, να υπάρχει φωτισμός μέσα στο θάλαμο και βεβαίως σε αυτή την περίπτωση να λειτουργεί και το ηχητικό σήμα, το κουδούνι, ώστε ο εγκλωβισμένος με διακοπή ρεύματος πάλι λέω, να μπορεί να ενημερώσει.
1: Αυτά που είπατε που πρέπει να έχουν τα ασανσέρ, ένα μέσο κόστος για να εναρμονιστεί κάποιο που δεν είναι εναρμονισμένο σε ένα οίκημα, ποιο είναι? Ένα μέσο κόστος, έτσι. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι ομοιόμορφα, αλλά πάνω κάτω ξέρετε.
0: Δεν είναι ομοιόμορφα. Και σαφέστατα επιτρέψτε μου να μην δώσω κόστος, διότι αν δώσω έναν αριθμό θα υπάρξει εκμετάλλευση σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Ωραία. Και γι' αυτό λέμε ένα μέσο κόστος, δηλαδή λέτε από 800 μέχρι 1200 και θα καταλάβουμε εμείς.
0: Ναι, δεν θέλω να το πω, επιτρέψτε μου, επιμένω, διότι η κάθε συντηρήτρια εταιρεία έχει τα δικά της κοστολόγια που εξαρτάται από το προσωπικό, από τα λειτουργικά της έξοδα, από τα κτίρια της, ιδιόκτητα και τα λοιπά, όλα αυτά καθορίζουν και το κόστος.
1: Κύριε Βλασόπουλε, επειδή κοιτάξτε, την κουβέντα όμως δεν την κάνουμε για σημείες και για εσάς, δεν συζητάμε δυο μας, μας ακούει ο κόσμος.
0: Σωστά,
1: για να έχει ένα νόημα. Ωραία, μην πείτε ένα μέσο κόστος. Μια τάξη μεγέθους.
0: Εντάξει,
1: είναι των 200 ευρώ, είναι των 500, είναι των 1000, είναι των 2000. Είναι χειρότερο τώρα να τα αφήσετε έτσι παρά... Εκπροσωπείτε και κάποιους ανθρώπους, δεν θα πείτε.
0: Βεβαίως, αλλά ο κάθε συνάδελφος.
1: Ναι, αλλά τώρα ξέρετε τι κάνετε. Θα αρχίσουμε να μπαίνουμε στο AI και θα βγάλει το κόστος το AI.
0: Να το βγάλει, γιατί να σας πω κάτι. Επιτρέψτε με. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού λοιπόν μας έκανε επίθεση ακόμα και τώρα που ξεκίνησαμε και είπαμε δωρεάν είναι η απογραφή. Μας έκανε επίθεση με μια τρισέλιδη επιστολή. Γιατί είπαμε ότι είναι δωρεάν από το κράτος.
1: Τι σας έκανε η Επιτροπή Ανταγωνισμού?
0: Μας είπε ότι δεν έπρεπε να πούμε το δωρεάν. Γιατί κάθε, λέει, άνθρωπος, κάθε επιχειρηματίας μπορεί να πει ότι αναλαμβάνω εγώ τη διαδικασία της απογραφής και την κοστολογώ τόσα ευρώ.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λοιπόν επιφυλάσσομαι σε κάθε τέτοια περίπτωση ανακοίνωσης κοστολογίων έστω το ελάχιστο.
1: Όχι, δεν ανακοινώνουμε. Έτσι, κοιτάξτε, θα σας το πω μια τελευταία φορά και αν δεν θέλετε το σταματάμε, πάμε παρακάτω.
0: Βεβαίως.
1: Αναφέρατε 3-4 πράγματα που αν γίνουν όλα μαζί θα κάνουν ασφαλές ένα ασανσέρ. και να είναι σύγχρονο και να μην ενέχει κινδύνους για τους ιδιοκτήτες. Από την εμπειρία σας μέχρι τώρα ξέρετε ότι αυτές οι δουλειές κοστίζουν από 100 μέχρι 200, από 200 μέχρι 400, από 400 μέχρι 600. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν σας λέω να μου κοστολογήσετε κάτι που δεν υπάρχει, γιατί δεν έχουμε κανένα σανσέρ μπροστά μας. Πείτε μου τώρα.
0: Σαφέστατα, σαφέστατα. Επιτρέψτε μου να επιμένω και υπάρχει επιτροπή ανταγωνισμού. Οπότε θα ήθελα λοιπόν
1: να πάρω την επιτροπή.
0: Θα ήθελα να το ξεπεράσουμε. Δεν μας αφήνει να δίνουμε κοστολόγια. Πολύ απλά. Γιατί
1: η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Μα δεν σας ζήτησα κοστολόγιο. Άντε πάλι.
0: Ναι, όχι, το περίπου που λέτε. Ένα πλαφόν, ένα μήνυμο. Ή από τάδε μέχρι τόσο. Ναι. Εντάξει.
1: Τι, δεν σας αφήνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
0: Ναι, έχουμε αντιμετωπίσει.
1: Τώρα αλήθεια λέτε ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού ασχολείται με τους συντηρητές των ασανσέρ. Ας πούμε, έχουμε, το έχουμε τα καρτέλ στις τράπεζες σούπερ μάρκετ και ασχολείται με εσάς.
0: Ακριβώς. Ασχοληθήκανε λοιπόν με το λεγόμενο σε εισαγωγικά.
1: Μπορώ να ρωτήσω κάτι ένα τελευταίο.
0: Καρτέλ συντηρητών το 2010, το 2018 και το 2025.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε νωρίτερα ότι σε αυτά που πρέπει να έχει ένα ασανσέρ είναι ένα λαμπάκι, άμα έχουμε διακοπή ρεύματος, για να μην μείνουμε μέσα στο σκοτάδι. Να δουλεύει το αλάρμ για να μας ακούσουν οι άλλοι κτλ. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει που το έχουν μερικά ασανσέρ αυτό το συστηματάκι που χωρίς ρεύμα έχει τόση ενέργεια ούτως ώστε να σε πάει στον επόμενο όροφο.
0: Ναι, πολύ σωστά το θίγεται, αλλά αυτό δεν είναι στα υποχρεωτικά. Είναι στα προαιρετικά.
1: Μάλιστα. Αυτό όμως είναι, αυτόματος απεγκλωβισμός.
0: Μόνο σε διακοπή ρεύματος.
1: Και αυτόνομος.
0: Πολύ σωστά.
1: Και
0: αυτόνομος. Πολύ σωστά, ναι, αλλά είναι στα προαιρετικά στοιχεία και δεν είναι σύμφωνα και με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, σύμφωνα και με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ, σύμφωνα με την, και με την Εθνική.
1: Τι είναι ακριβό αυτό, αν θέλει να το βάλει κάποιος από μόνος του.
0: Όχι, υπάρχουν διάφορα μοντέλα στην αγορά που μπορεί ο καταναλωτής να κάνει την έρευνά του και να το τοποθετήσει δίπλα στον υπάρχοντα.
1: Δηλαδή μια τάξη μεγέθους.
0: Δεν το παράγω, δεν το δίνω, οπότε δεν μπορώ να σας δώσω. Στην αγορά λοιπόν, εταιρείες υπάρχουν,
1: κύριε Βλασόπουλε,
0: μπορεί ο κάθε διαχειριστής να το αναζητήσει.
1: Πώς είμαστε όσον αφορά στη συντήρηση, βλέπετε να υπάρχει συνέπεια σε αυτό το θέμα?
0: Έχω πει πολλές φορές ότι η απογραφή με πολύ απλά λόγια θα ξεκαθαρίσει την ήρα από το σιτάρι. Το πρώτο λοιπόν είναι η εξυγίαση του επαγγέλματος, το δεύτερο είναι η προστασία των καταναλωτών και το τρίτο είναι και η ενίσχυση και στήριξη της ελληνικής βιοτεχνίας, διότι παρατηρούμε τελευταία αθρώες εισαγωγές και εξαρτημάτων τα οποία δεν έχουν και την καλύτερη ποιότητα.
1: Δεν σας ρώτησα αυτό όμως. Είμαστε συνεπείς, είμαστε συνεπείς στη συντήρηση. Δηλαδή, εγώ που έχω μια μεζονέτα, ας πούμε, τελικά τι βλέπετε, τη συντηρώ, την αφήνω μία φορά το χρόνο, ενώ θα πρέπει τρεις, ξέρω εγώ, είμαι εντάξει σε αυτό.
0: Πολύ σωστό το ερώτημά σας και επίκαιρο. Υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τις μεζονέτες, οι ιδιοκτήτες στις μεζονέτες, αλλά και σε κάποια ιδιόκτητα κτίρια. Έλα να το συντηρήσεις μία φορά το χρόνο, δύο φορές το χρόνο.
1: Ο νόμος τι λέει?
0: Δεν πρέπει να... Ο νόμος λέει ξεκάθαρα ότι το κτίριο κατοικιών είναι μία φορά το μήνα και οι διπλοκατοικίες, δηλαδή οι μεζονέτες, είναι ανά δύο μήνες. Αν δεν απογραφούν αυτές οι ανελκυστήρες, 1η Ιουλίου η επιτροπή που προανέφερα ξεκινάει τους ελέγχους. Οι ανελκυστήρες αυτοί σε ενευθέτω χρόνο θα έρθουν στην επιφάνεια, διότι υπάρχουν και άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Υπάρχει ο Δήμος, υπάρχει η Περιφέρεια, υπάρχει η κατάσταση συντηρουμένων ανελκυστήρων, υπάρχει ΔΔΕ.
1: Κύριε Βλασόπουλε, οι πολυκατοικίες και οι πολυκατοικίες και μάλιστα κάποιες που έχουν να βάλουν πετρέλαιο άπειρα χρόνια, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν λεφτά, δεν έχουν την άνεση και δεν συνδράμουν όλοι στα κοινόχρηστα. Τι γίνεται με αυτές?
0: Αυτές πρέπει να δηλώσουν τον ανελκυστήρα να συντηρείται. Εάν υπάρχει αδυναμία να συντηρηθεί, εάν υπάρχει αδυναμία να συντηρηθεί και σήμερα αυτός ο ανελκυστήρας βρίσκεται στην μερίδα ευθύνης ενός συντηρητή, ο συντηρητής υποχρεούται να κάνει καταγγελία, να δηλώσει ότι το αναφέρει από το πελατολογιό του στον οικείο δήμο και ο οικείος δήμος μετά είναι υποχρεωμένος να σφραγίσει τον ανελκυστήρα.
1: Της πολυκατοικίας.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο. Από τη στιγμή τώρα που θα γίνει αυτό το Μητρό, που ξαφνικά θα ανακαλύψουμε ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα σανσέρ από όσα γνωρίζουμε, που είναι υποχρεωτική η συντήρησή τους κτλ., θα μπορούσε να μπει και ένα πλαφόν στη συντήρηση, ούτως ώστε, γιατί είναι ένα παγίο έξοδο πλέον αυτό που λέτε με το μήνα.
0: Ναι, βεβαίως. Με το μήνα ισχύει από το 1965, δεν είναι τωρινό το θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει το πλαφόν το έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο, από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, το έχουμε ζητήσει και από το Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν υπάρχει διατίμηση, ο κάθε συνάδελφος, η κάθε συντηρήτρια εταιρεία ανάλογα κοστολογεί την συντήρηση κάθε κτηρίου, που τα κτίρια δεν είναι όμοια, δεν είναι η κίνησή τους, η κίνηση των επιβατών ίδια, δεν είναι οι κινητήρες ίδιοι, οι εγκαταστάσεις διαφέρουν μεταξύ τους και το κοστολόγιο διαμορφώνεται ανάλογα με τις συνθήκες του κάθε κτηρίου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βραστόπουλε. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Ο αντιπρόεδρος των συντηρητών της Ελλάδος, της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών, γιατί θεωρούνται βιοτέχνες, επειδή έχουν διακινούν εργαλεία ή τα παράγουν και μερικοί. Λοιπόν, πολύ σοβαρό θέμα αυτό το ασανσέρ, έτσι μην παίζουμε με αυτά. Μπαίνουμε στα παιδάκια, μπαίνουν οι άνθρωποι που αγαπάμε, μπαίνουμε εμείς. Γενικά νομίζω στην Ελλάδα είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο αυτό το θέμα και της αυτοσυντήρησης, δηλαδή είναι, έχουμε μόνοι μας την έννοια και η τεχνική κοινωνία μας τώρα είναι καλά, αλλά και ένας εγκλωβισμός, ας πούμε, τη διακοπή ρεύματος τώρα. Πόσος κόσμος δεν αντέχει να μείνει κλεισμένο σε ένα τόσο μικρό χώρο. Εγώ έχω μείνει κλεισμένο πάρα πολλές φορές στο παρελθόν σε δημόσιες υπηρεσίες που δούλευα παιδάκι τα καλοκαίρια. Και ξέρετε πόσοι μετά από λίγα δευτερόλεπτα παθαίνανε κρίση πανικού.

και φωτάκι πρέπει να έχει μέσα και το κουδουνάκι να δουλεύει. Εγώ θα έλεγα και μουσική, δεν είναι τίποτα τρομερό να υπάρχει αυτό, βοηθάνε όλα αυτά, έτσι. Και καθρέφτες που είναι μόδα και σε μερικές εταιρείες να μην υπάρχουν καθρέφτες. Λάθος, ο καθρέφτης βοηθάει πάρα πολύ θέματα κλειστοφοβίας. Α, φτιάξει και τα μαλλιά σου, Νίκο, γιατί όχι. Ο Νίκος Κλαβενίτης ρυθμίζει το ήχο, η Ήρα Πανανίδου διέγει τη μουσική, η Λιούσα Μαραβελάκη με τη Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Πάμε, κυρίες και κύριοι, για τους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα πρώτη συνάντηση των αντιπροσωπιών στη Γενέβη μετά την ανακοίνωση της Ματέως της μετάβασης στον τόπο των συνομιλιών του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance και των Ιρανών διαπραγματευτών. Τη Ματέωσή της επιβεβαίωσε και η Ελβετία. Προβλήματα logistics επικαλεί το Λευκό Σίκος. Η Ιρανική πλευρά αναβάλει το ταξίδι της στη Γενέβη λόγω Λιβάνου. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για παραβίαση της συμφωνίας. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδας για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε νωρίτερα στο Ed News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Στο Βόλο, 34χρονος απέσπασε από ανήλικο 370.000 ευρώ εκβιάζοντάς τον με τη βοήθεια άλλων ανηλίκων. Τα χρήματα προέρχονταν από την επαγγελματική δραστηριότητα της οικογένειάς του. Υπέρ κάθε πρωτοβουλία στήριξη των ελληνικών οικοκυριών και των καταναλωτών, είπε για την εφαρμογή πόσο κάνει.gov.gr στο Earth News Radio 105,8 Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Θα συμβάλλει στη διαφάνεια των τιμών, είπε η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος Εκπιζό. Συνελήφθη 53χρονος στον Πειραιά για πλαστά, χαρτονομίσματα και παράνομη οπλοκατοχή. Και ο καιρός γενικά αίθριος, ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. thelyceumproject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: καλημέρα κυρίε και κύριοι, και καλώ ήρθατε. Και τώρα να πάμε μέχρι το Βόλο, που νομίζω αυτή είναι πρωτοφανή η ιστορία που θα ακούσει το συνάδελφο, το χρυσό στο Μοτρίμι. Ένα 34χρονο εκβίασε ένα 13χρονο και τον έβαζε να κλέβει την οικογένειά του. Χρυσόστομα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες. Δεν είναι μόνο αυτό το εντυπωσιακό, δηλαδή το ποσό των 370.000 ευρώ που κατάφεραν να αποσπάσουν από τον 13χρονο από αρχές Μαΐου έως μέσα Ιουνίου. Ο 34χρονος είναι και εντυπωσιακό με την αρνητική διάσταση ότι μαζί του έχουν ταυτοποιηθεί ως προς τη συγκεκριμένη δράση και δύο ανήλικοι, ο ένας γεννηθής το 2009 και ο άλλος γεννηθής το 2011, ενώ γίνεται έρευνα προκειμένου να ταυτοποιηθούν άλλα δύο ανήλικα άτομα που φέρονται τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.
0: Πήρανε από ένα πιτσιρικά 13 ετών 370.000.
1: Καταρχάς να πούμε ότι προφανώς οι φερόμενοι ως δράστες αυτής της ενέργειας ήξεραν για την οικονομική επιφάνεια της οικογένειας, η οποία έχει αναπτυγμένη επιχειρηματική δράση στην περιοχή του Βόλου και της Μαγνησίας. Κατά δεύτερον, ο 13χρονος, σύμφωνα με την καταγγελία, φέρεται να είχε προμηθευτεί κάποια βεγγαλικά προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει σε γενέθλιο πάρτι. Ο ένας εκ των ανηλίκων φέρεται να τον κατάφερε να τον πείσει προκειμένου να του δώσει κάποια βεγγαλικά, τα οποία σύμφωνα με την καταγγελία ανέφερε ότι στη συνέχεια τα έδωσε στον 34χρονο. Η ίδια καταγγελία αναφέρει ότι στη συνέχεια είπαν στο 13χρονο ότι ο 34χρονος είχε συλληφθεί για την κατοχή αυτών των βεγγαλικών και με το επιχείρημα ότι θα τον προστατεύσουν προκειμένου να μην μπλέξει αυτός και η οικογένειά του, αλλά και ότι χρειάζονται χρήματα για την νομική εκπροσώπηση του 34χρονου, σταδιακά όλες αυτές τις μέρες το αποσπούσαν σχεδόν καθημερινά χρήματα, με αποτέλεσμα το ποσό σύμφωνα με την καταγγελία.
0: Πώς ένας 13χρονος βρίσκει 370.000?
1: Επαναλαμβάνω,
0: τα βούτα χρήματα από το ταμείο του μπαμπά. Κάπου τα έκρυβε ο μπαμπάς, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και η μαμά.
1: Κάπου τα έχει χάνει οι γονείς του, η οικογένεια, και με αποτέλεσμα να γνωρίζει προφανώς.
0: Και πήγαινε στο σπίτι και έκανε αναλήψεις και τα έδινε. Έτσι είναι μέχρι στιγμής η ιστορία. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί.
1: Σύμφωνα με την καταγγελία πάντα.
0: Ναι.
1: Και τις δημοσιογραφικές πληροφορίες.
0: Φαντάζομαι ότι πρέπει να αποδείξει και ο πατέρας πώς έχει 370.000 σπίτι κας.
1: Θα το δούμε.
0: Μπερδεμένη πολύ την ακούω ότι την ιστορία. Θα έχει παραμέτρους.
1: Η επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να εξηγεί αυτά τα χρήματα, δεν είναι.
0: Άρα ένα παιδάκι είναι... κάτι αγόρασε βεγγαλικά, τα έδωσε σε έναν άλλον, αυτός το είπε ότι με συλλάβανε, θα σε καταδώσω, θα μπλέξεις εσύ, θα μπλέξεις η οικογένειά σου και δώσε μου λεφτά για τα δικαστήρια, τους δικηγόρους και τα λοιπά, και άλλος ο μικρός να δίνει και φτάσαμε...
1: Ακριβώς.
0: Και φτάσαμε να λέει η οικογένεια ότι λείπει αυτό το ποσό από το σπίτι.
1: Ακριβώς, Δημήτρη.
0: Μάλιστα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Είμαι σίγουρος ότι έχουμε ακόμα μέλλον και παραμέτρους.
1: Περιμένουμε τώρα για την άφηξη του, για τη μεταφορά του 34χρονου στα δικαστήρια. Πρέπει να δούμε αν θα το απαγγελθούν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης ή αν, επειδή ήταν και σταδιακή η απόσπαση των χρημάτων, αν θα δικαστεί στο πλημελίο δικείο. Περιμένουμε. Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Μια χαρά στο Βόλο. Ο συνάδελφος στο Χρυσό Στρίμις, κυρίες και κύριοι, αυτή την καινούρια ιστορία. Έτσι. Θα δούμε αν είναι έτσι, όπως πρωτοβγαίνει στη δημοσιότητα. Αυτή είναι για την ώρα η καταγγελία και η διερεύνηση.

0: Λοιπόν, και να καλημερίσουμε τον συναδελφό μας, τον Στέλιο Βραδέλη, ο οποίος έχει βγάλει ένα ακόμη βιβλίο. Είναι το λεξικό του ποδοσφαίρου, ή αργό του ποδοσφαίρου, νομίζω. Καλύτερα,
1: Το λεξικό του ποδοσφαίρου με έμφαση στην κουλτούρα της εξέδρας. Mm-hmm. Για να το θέσουμε έτσι.
0: Ωραία. Το λεξικό του ποδοσφαίρου, λοιπόν, καλό τάξη, το έχουμε, Στέλιο.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ. Θα το δώσω σε Sportbook, για να πούμε και τις εκδόσεις, αν κάποιος αναζητήσει να το πάρει. Mm-hmm.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ όταν οι συνάδελφοι βγάζουν βιβλία. Υπήρχε μια παλιά δημοσιογραφική παράδοση ότι όσοι κάνουν ένα αντικείμενο, ξέρω εγώ, Υπουργείο Συγκοινωνιών, να κάνουν μια έρευνα, μια μεγάλη μελέτη και να βγάλουν ένα βιβλίο για όλα αυτά που, για την έρευνά τους. Ήταν μια μεγάλη παράδοση παλιά. Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ να συνεχίσετε, γιατί μας κάνει και να εντρυφούμε στο αντικείμενό μας. Λοιπόν, για πες τώρα, το λεξικό του ποδοσφαίρου, τι να φαντάζεται κανείς?
1: Και το λεξικό του ποδοσφαίρου έχει όλα αυτά που μπορείς να ακούσεις στην κερκίδα. Έχει τα political correct, ας πούμε, τους θεσμικούς όρους, ας το περιγράψουμε, τι είναι το offside, το corner, το out κτλ. Αυτά είναι κάποιες λίγες λέξεις, 40-50 λέξεις. Εγώ μάλιστα περισσότερες από 1000 λέξεις. Mm-hmm. Συν εκφράσεις, συν παρατσούκλια ποδοσφαιριστών, συν παρατσούκλια ομάδων, συν το κυπριακό λεξικό της κερκίδας. Και βγαίνει ένας απίστευτος πλούτος εκφράσεων και λέξεων που χρησιμοποιούνται προκειμένου να περιγράψουμε μια ποδοσφαιρική ενέργεια. Mm-hmm. Είτε ως το παδί, είτε στη συνέχεια ως σχολιαστές. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχουν περισσότερα από 30 είδη φαγητών που χρησιμοποιούμε για να εκφράσουμε την άποψή μας για ένα παιχνίδι.
0: Όπως?
1: Άμα σου πω τώρα. Αυγά ή πουλιά. Δηλαδή, μπήκανε γκολ ή δεν μπήκανε.
0: Και τα πουλιά τι είναι? Το δεν μπήκανε.
1: Ενώ το αυγά είναι το σκορ. Ο διαιτητής τους έδωσε όλα τα κουκούτσια. Που σημαίνει ότι ο διαιτητής έδωσε όλα αυτά τα σφυρίγματα, τα οποία δεν ήταν το έγκλημα, που είναι μια άλλη επίση έκφραση. Έκανε έγκλημα ή μας έσφαξε. Mm-hmm. Τα κουκούτσια είναι αυτά τα σφυρίγματα που θα πάρει τα φάουλ. Ή κουκούτσια ή σπόρια. Τους έδωσε τα σπόρια. Ναι,
0: γιατί με το που είπες κουκούτσια, εδώ ο συνάδελφος ο Νίκος Ψωμιάδης διόρθωσε αμέσως ο ηχολήπτης και είπε: εμείς, οι Ολυμπιακοί εννοεί, τα λέμε σπόρια.
1: Ναι, γι' αυτό λέω κουκούτσια ή σπόρια. Είδες, τον πρόλαβα.
0: Τι δεδομένα για τους Ολυμπιακούς.
1: Θα πει ο άλλος τι ήταν το αποτέλεσμα, κεφτέδες. Κεφτέδες λόγω του στρογγυλού σχήματος, το 0-0. Αχα. Σε άλλη παραλλαγή είναι ότι ήρθε κουλούρια.
0: Κουλούρια. Το κουλούρια νομίζω ότι είναι πιο. Οι παλιοί το λέγανε πιο πολύ.
1: Ναι, εντάξει, να πάει καλά η χρονιά και να σηκώσουμε το κατσαρολικό. Το κατσαρολικό μπορεί να είναι από την κούπα του Μουντιάλ, του Champions League, μέχρι το, ξέρεις, το κύπελο. Το κύπελο σε τοπική ΕΠΣ.
0: Ναι, να σα ρωτήσω κάτι. Θα πούμε και άλλα τέτοια, γιατί έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αν θέλουν και ο ακροατός να στείλουν μερικά από τις αναμνήσεις τους. Γιατί αυτά τα μαθαίνεις στο πεδίο, έτσι.
1: Τα μαθαίνεις όλο στο πεδίο. Τα ζώα, ας πούμε, είναι μεγάλη. Είμαστε ένας λαός που πραγματικά είμαστε φιλόζωος. Αποδεικνύεται και από την εξέδρα. Έχει πάνω από 40 ζώα.
0: Άντε, κουνάβι και τέτοια. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά φυσικά κτλ. Αλλά νομίζω ότι εκεί που υπάρχει ο πολύ μεγάλος πλούτος και το απολαυστικό είναι στις πιο μικρές κατηγορίες.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι στα συνοικιακά είναι που το απολαμβάνεις. Γιατί
0: στην επαρχία, ας πούμε, αυτό λέω μικρές κατηγορίες.
1: Στα ντέρμπι, ξέρεις, είναι βομολογίες δεν έχω βάλει μέσα και υπάρχει όλη αυτή εδώ πέρα η ένταση βαβούρα. Όταν θα πας, εγώ θα σου πω, σε ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να μην έχει τόσο έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, μερικές από τις καλύτερες ατάκες έχω ακούσει στη Νέα Σμύρνη ή στη Ριζούπολη. Mm-hmm. Πολύ παραδοσιακοί φίλαθλοι αγαπάνε την ομάδα. Πέρα από την επαρχία που ακούς εκπληκτικά πράγματα που δεν μπορείς να τα φανταστείς. Δηλαδή, να είσαι τώρα στη Λάρισα και ακούς πω πλίτσα έκανε. Και λες, τι είναι το πλίτσα τώρα? Ξέρεις, η μπάλα βρήκε στο πάνω μέρος του παπουτσιού και έφυγε. Ή ακούς την ατάκα, μία από αυτές που μου έχουν μείνει από τα γήπεδα. Σφυρίζει κάτι ο διαιτητής, γυρίζει, φωνάζει ο ένας να γυρίσει σπίτι και να βρει τις παντόφλες σου ζεστές και συμπληρώνει ο διπλανός του και βρεγμένες. Δηλαδή με τη λογική ότι ο διαιτητής όση ώρα διαιτητεύει, κάποιος άλλος βρίσκεται στο σπίτι, φοράει και τις παντόφλες, έχει κάνει και πάνιο, ας πούμε. Αλλά σαν εκφράσεις υπάρχει τεράστιος πλούτος και ο συνδυασμός.
0: Νομίζω στα μικρά, στα τοπικά είναι και πιο αυθόρμητα και υπάρχει πάντα αυτός ο γραφικός, που, ο παραγωγός που όλη δεν σταματάει ποτέ. Παράγει χαβαλέ, ας πούμε.
1: Ναι, που γουστάρεις, δηλαδή, ειδικά αν το παιχνίδι δεν είναι ζωή ή θανάτου, ξέρεις, να πέσει η ομάδα σου κτλ. Και είναι ένα είδος ψυχοθεραπείας το γήπεδο. Πολλοί πηγαίνουν και βγάζουν τα αποθυμένα τους, αλλά και συνήθως αυτοί βρίζουν, αλλά υπάρχουν και οι άνθρωποι που ζουν για να πετάξουν την ατάκα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ πραγματικά θα ήθελα να συναντήσω τον τύπο που σκέφτηκε να ονομάσει την τρίπλα σακούλα. Τη σακούλα του σκάσε. Ξέρεις, άμα το ακούσε.
0: Ναι, ότι τον ζάλισε και κάνει με το. Αν δεν το λέγατε στην Τονιά, μοιράει σακούλες.
1: Ναι, λέω, ο τύπος που σκέφτηκε να κάνει αυτή τη μεταφορά. Ή τι ποδιά έσκασε ο υδραυλικός.
0: Ναι, κάτω από τα
1: πόδια. Ο υδραυλικός είναι ο παίκτης ο οποίος είναι ο πολύ φαντεζή.
0: Ο Παλαδόρος.
1: Ναι, ή μας βγήκε πολύ τίτλο.
0: Εμείς είχαμε στη γειτονιά έναν, αυτόν τον Παλαδόρο που λέμε, που έκανε τέτοια, έκανε και αυτό το. Που τη διπλώνεις από πίσω και την περνά με τα πόδια και την περνά από πάνω. Ναι. Και το λέγαμε ανώτερο.
1: Ο ανώτερος.
0: Το οποίο του έμεινε τελείως. Δηλαδή, αν πει κάποιος το όνομά του σήμερα, δεν θα καταλάβουν για ποιο μιλάς. Πρέπει να πει τι κάνει ο ανώτερος για να συνεννοηθούμε.
1: Δεκαετία 60, 70, 80 ο αθλητικός τύπος έδινε παρατσούκλια στους παίκτες και όχι μόνο στους παίκτες των μεγάλων ομάδων. Έδινε παρατσούκλια σε οποιαδήποτε επαρχιακή πόλη μας, ακόμα και συνοικιακή. Mm-hmm. Είχαν τα ονόματα. Στο Τάγκο, ο Κόκορας, ο Πετινός. Τώρα σε εμάς, επειδή υπάρχει τη μεγάλη.
0: Μην φέρεις από το ακουστικό, ναι.
1: Και μεγάλη γκάμα. Είμαστε και του πολιτισμού, δηλαδή Νουρέγεφ ο Βασίλης Χατζηπαναγής, είμαστε και της ιστορίας.
0: Νουρέγεφ ήταν ο Πετρόπουλος, στον Απόλλωνα Πατρών.
1: Στο μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ.
1: Στο ποδόσφαιρο ήταν ο Βασίλης Χατζηπαναγής. Και λόγω καταγωγής,
0: ότι
1: ήταν από την Σοβιετική Ένωση. Ο Ανδρέας Μουράτης ήταν το Μιζούρι.
0: Το Μιζούρι ήταν αεροπλανοφόρο, έτσι.
1: Ναι, και τότε δούλευε στην ναυτικό επισκευαστική ο Μουράτης και είχε έρθει το Μιζούρι με τον έκτο στόλο. Και επειδή είχε πάει για κάποιες επισκευές του, ήταν και πολύ δυναμικός. Αλλά όλοι σχεδόν οι παίκτες μέχρι τη δεκαετία του 90 είχαν ένα παρατσούκλι. Μετά άρχισαν λίγο να στενεύουν. Βγάλαμε ο Μαραντόνα των φτωχών, ο Μαραντόνα της Ελλάδας, μέχρι που εξαντλήθηκαν και βγάλαμε ο Τζόρτζεβιτς της Ρούμελης, για να περιγράψουμε το Σοηλέδη.
0: Βέβαια, η αλήθεια είναι, λέω εγώ τώρα, δεν έχω κάνει και κανένα διδακτορικό, ότι μιλάς και για εποχές που οι άνθρωποι έρχονταν από τα χωριά και οι ποδοσφαιριστές και οι θεατές. Και στα χωριά το σύστημα δούλευε με παρατσούκλια.
1: Ναι,
0: οπότε το μεταφέρανε με πολύ φυσικό, αυθόρμητο και ανώθευτο τρόπο σε αυτή την κοινότητα που είναι η ποδοσφαιρική κοινότητα των φιλάθλων. Και οι δημοσιογράφοι το ίδιο ήταν. Παιδιά από την επαρχία που ήρθαν στην Αθήνα.
1: Ακριβώς. Και θέλανε με κάποιο τρόπο να ανεβάσουν τον ήρωα. Δηλαδή, ο Γιώργος Κούδας ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Στη Μακεδονία πάω, κολλάει ο Μέγας Αλέξανδρος. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, ο Ετμούντο λεγόταν το ζώο, δεν ήταν και πολύ τιμητικό.
0: Ναι.
1: Για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, ο Χέλκι Σίγουρσον, ο Καρχαρίας, οτιδήποτε ερχόταν από Ισλανδία ή γενικώς τις σκανδιναβικές
0: ήταν
1: οι ψαράδες.
0: Θυμάμαι και κανένα δύο, τώρα δεν θα πω τα ονόματά τους, Έλληνες στον Παναθηναϊκό, ο Ξυλοκόπος.
1: Ναι, ο Ξυλοκόπος.
0: Διότι είναι το γνωστό, ο παίκτης ή η μπάλα.
1: Κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός είχε δίδυμο Νίτζα και Κόναν.
0: Α, ο Νίτζα ήταν ο Καλετζάκης.
1: Ναι, και Κόναν ήταν ο Θανάσης ο
0: Κολτζηδάκης.
1: Δηλαδή τώρα φαντάσου ο τύπος που θα ακούσει ο Νίτζα δίνει στον Κόναν την μπάλα, έχει φανταστεί ότι έχει έρθει το Χόλιγουντ και έχει στήσει οι παραγωγικές και το βουνό.
0: Το οποίο θέλω να σου πω ότι του αδικούσε και του δύο, γιατί ήταν αρκετά τεχνίτες, αλλά είχε επικρατήσει επειδή όντως ήταν.
1: Έχει το μακρύ μαλλί ο Θανάσης ο Κολτσιδάκης.
0: Και ο
1: Κόνα και έμοιαζε. Ναι, και ο Καλτζάκης είχε και κινήσεις λίγο έτσι πιο προχωρημένες, ας το πούμε, για την εποχή. Οπότε, μέσα από. Έχει γίνει μια τέτοιου είδους καταγραφή. Τι λέξεις χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε, για να ζήσουμε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, γιατί σου λέω η εξέδρα έχει τη δική της κουλτούρα, το δικό της πολιτισμό. Μπορεί να ακούσεις ο παίκτης, ας πούμε, ο Πετινός, είναι ο παίκτης ο οποίος έχει στήσει το παιχνίδι της ομάδας του, αλλά για να μην εκτεθεί, πάει στο ημίχρονο και κάνει όλη τη φασαρία. Ρε παιδιά, θα χάσουμε κτλ. Τώρα από χαρακτηρισμούς, αφού είναι και ο Ψωμιάδης εκεί πέρα, να θυμίσω την κόμπρα του Εκουαδόρ που είχε έρθει. Το Ζαρκάδι, Ζαρκάδια μας έχουν έρθει πάρα πολλά. Το Ελάφι της Αφρικής ήταν.
0: Χαρακτηρισμοί για ποδοσφαιριστές, έτσι, για μεταγραφές.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν, ας πούμε, ο Αστακός. Ο Αστακός είναι ο πρόεδρος.
0: Που δεν πληρώνει, εντάξει.
1: Okay. Όχι, που πληρώνει, μάλλον επιδεικνύει ότι έχει πολλά πεντάρια από το Πορτοκαλί το χρήμα. Η ερώτηση λέει των παικτών είναι: θα έρθει σήμερα ο Αστακός?
0: Α, σε αντίθεση με τα Καβούρια, εντάξει. Ναι, okay. Ναι, ο Καβούριας δεν πληρώνει.
1: Ο Καβούριας είναι τέτοιο. Όπως ο Μπιφτεκάς είναι αυτός που θέλει να τα έχει καλά και με όλους.
0: Και από εδώ και από εκεί που το χείρισε.
1: Και από εδώ και από εκεί. Ο Σκύλος είναι αυτός που θα τρέξει πάρα πολύ. Το Πουλί, πέρα ότι ήταν παρατσούκλι, ενός από τους κορυφαίους Έλληνες θεματοφύλακες, Τάκη Οικονομόπουλου. Το Πουλί σήμερα σημαίνει ότι ο παίκτης ο οποίος πληρώνει για να βρεθεί στην ομάδα. Πόσα πουλιά μας έφεραν φέτος στην ομάδα.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι έχει συλλέξει και αυτά τα οποία είναι και αποδεκτά, είναι θεμητά, δεν είναι ύβρις, δεν είναι προσβλητικά με κάποιες εξαιρέσεις.
1: Δεν έχει καμία, δεν υπάρχει μέσα καμία βρεσκευή. Ακόμα και οι εκφράσεις είναι όλες, ας πούμε, political correct, ότι μεταξύ παικτών συζήτηση. Αυτός δεν κάνει ούτε για σκούπα στα μπουζούκια. Τι σημαίνει σκούπα στα μπουζούκια, ξέρεις, επειδή η σκούπα παίρνει τα γαρίφαλα, είναι αυτή. Ή όχι τόσο επιτηδευμένη, αλλά τα αδειάζει. Αυτός ο τύπος είναι τόσο άχαρος που ακόμα και αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Θα του φύγουν τα μισά γαρίφαλα πάνω στην πίστα.
0: Λοιπόν.
1: Δεν μπορεί να κόψει ούτε τα νύχια του.
0: Να σου πω την αλήθεια, εγώ προτιμάω ακόμα και τους παλιούς δημοσιογράφους που τα χρησιμοποιούσαν αυτά παρά το καινούριο σύστημα που έχουμε βάζουμε συνέχεια ξένες λέξεις μέσα στην περιγραφή παιχνιδιών, ας πούμε, κτλ. Και ένας που δεν ξέρει κιόλας δεν μπορεί να το παρακολουθήσει το τι συμβαίνει, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, μπαίνουν όλες αυτές εδώ πέρα οι καινούργιες έννοιες, αλλά νομίζω ότι η ψυχή του φιλάθλου
0: θα
1: γελάσει όταν θα πάει.
0: Να σου πω μια φράση να βάλεις τώρα καινούργια, την άκουσα φέτος στο γήπεδο, σε μπάσκετ. Ξέρεις, έχει πλάκα στο μπάσκετ που έρχονται συνέχεια ξένες ορολογίες. Συνέχεια. Και στην εξέδρα πρέπει να άκουσα 50 φορές από έναν τύπο. Μόνο εγώ το βλέπω. Κάτι του την είχε δώσει με το μύτο. Τον ήθελε αλλαγή. Και να μην μπορεί να ερεμήσει με τίποτα. Και να γυρίζει απελπισμένος και μόνο εγώ το βλέπω. Και ξανά και δώσ' το. Και να μην το παντάει κανένας.
1: Επίσης να πούμε ότι η πιο αδικημένη θέση όσον αφορά τις εκφράσεις είναι ο τερματοφύλακας για κάποιο λόγο. Γιατί ξέρεις, είναι η τελική γραμμή. Οπότε αν περάσει από αυτόν, μπαίνει μέσα. Οπότε ακούει από το έχει βούτυρο στα χέρια. Δεν πιάνει πολύ βαλσαμωμένο.
0: Αυτό το πολύ βαλσαμωμένο είναι το πιο διαδεδομένο νομίζω.
1: Δεν πιάνει ούτε κουβέρτα. Δεν πιάνει ούτε ψυγείο. Έχει. Ο τύπος ο Μπαλαδόρος που λέγεις ο ανώτερος θέλει 10 μπάλες για την πάρτη του. Η έξοδος του Μεσολογγίου.
0: Ναι, για τους τερματοφύλακες είναι έξοδο.
1: Ναι, το έπνιξε.
0: Όπως και για την άμυνα μπροστά, τύπου ο Ασέρα αυτή που είχε ο Παναθηναϊκός φέτος, η αεράμυνα.
1: Ναι, ή το έστησε λεωφορείο. Επίσης έχουμε καλή σχέση με τα στρατιωτικά. Δηλαδή η αεράμυνα, αλλά υπάρχει και η αεροπορία. Όταν πάνε για το κόρνερ που λένε.
0: Α,
1: η αεροπορία.
0: Α,
1: είναι
0: υψηλή, όταν, που ανεβαίνουν υψηλή.
1: Που ανεβαίνουν υψηλή. Υπάρχει το πυροβολικό. Όπου είναι συνήθως ο striker που θα βάλει τα γκολ. Έχουμε μέσα και ασθένειες αρκετές χρησιμοποιούμε. Πολύ φρούτο, πολύ ζώο. Τώρα το βιβλίο έχει δομηθεί έτσι ώστε να είναι και για μοιημένους και για αμοιήτους. Δηλαδή ο αμοιήτος θα βρει σίγουρα πολλές λέξεις, εκφράσεις για να μπορεί να συμμετέχει σε μια συζήτηση ή να πει ρε παιδί μου κάτι να σε εκπλήξει. Και ο μοιημένος σίγουρα θα θυμηθεί ακόμα και φράσεις που μπορεί να τις ακούει πριν από 10 χρόνια στο γήπεδο, είτε τις ακούει τόσο συχνά γιατί πηγαίνει μόνο στα ντέρμπι που κυριαρχούν οι βομολογίες και τα ακραία συστήματα.
0: Η καλύτερη πηγή βέβαια είναι η πιο άρρωστη από όλους, αυτοί που αγοράζουν τα διαρκείας. Και επειδή συνήθως γύρω από τα διαρκείας γίνεται μια υποκοινότητα της κοινότητας και αυτοί παράγουν συνέχεια. Πάντα υπάρχουν ένα-δύο οι οποίοι δεν σταματάνε με τίποτα να μιλάνε και όλη την ώρα να κατεβάζουν αυτά τα ανεκδοτολογικού τύπου, ας πούμε.
1: Ναι,
0: έχω γνωστό που λόγω της δουλειάς του μετατέθηκε από την Αθήνα και αγόραζε διαρκείας 7 χρόνια και να είχε πάει μια φορά.
1: Μόνο και μόνο για να συμμετέχει στις κοινότητες. Είναι μια ωραία.
0: Είτε το ετήσιο, δεν το συζητούσε. Έπρεπε να πάρει το διαρκές. Αυτά τα πιο πρόσιτα, έτσι. Δεν είναι πλούσιο άνθρωπο. Ναι. Αλλά τελείωσε. Αυτό ήταν αντιπραγμάτευτο έξοδο.
1: Γιατί συμμετέχει. Πρόσεχε, Δημήτρη, τα πάντα στη ζωή μπορεί να τα αλλάξει. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η ομάδα, κόμμα αλλάζει. Σύντροφο αλλάζει. Σπίτι, πόλη, χώρα κτλ. Αν έχει δηλώσει ότι είσαι Παναθηναϊκός, δεν μπορεί κάποια μέρα ξαφνικά να πει: γεια σα, έγινε Ολυμπιακός. Δηλαδή, νομίζω ότι όλο το άλλο θα σου το συγχωρέσει η παρέα. Τη μεταστροφή σου την οπαδική δεν θα σου το συγχωρέσει ποτέ κανένα.
0: Νομίζω ότι δεν είναι θέμα συγχώρεση ή όχι, είναι ψυχολόγου.
1: Ναι, αλλά από εκεί και πέρα είναι μια από τις ιδιάζουσες καταστάσεις και για πολλοί κόσμο έχει.
0: Όπως στον αθλητισμό υπάρχει ο ετεροπροσδιορισμός. Δηλαδή υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος για παράδειγμα είναι Ολυμπιακός, αλλά κατά βάση αντιπαναθηναϊκός και τούμπαλιν.
1: Ναι, και προσπαθεί να βρει αυτό που τον χώρο που τον.
0: Και αυτό λένε οι ειδικοί ότι είναι και η συνταγή της επιταχίας και για ομάδες και για πρωταθλήματα. Πρέπει να υπάρχει αντίπαλο δέος.
1: Σε όλους τους χώρους.
0: Βέβαια, σε όλους τους χώρους. Λοιπόν.
1: Γιατί αλλιώς πάμε σε μονόδρομο.
0: Στέλιο, καλή επιτυχία ευχόμαστε. Καλή ταξίδι. Το λεξικό του ποδοσφαίρου, το βιβλίο του Στέλι Βραδέλη. Τον ακούτε και εδώ στη συνέχεια με τον συνάδελφο τον Γιώργο Πίκουλα. Στη μία η ώρα. Οκ. Okay. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αν
0: σου που είδα και ένα βιντεάκι που ανέβασε, πες τερματοφύλακας.
1: Ναι.
0: Πολύ.
1: Πολύ. Προσπαθώ να πετάξω, αλλά εντάξει τώρα είμαι.
0: Όχι, ήσουν πάρα πολύ καλό στην εκτείναξη. Πραγματικά πάρα πολύ καλό. Ναι. Μετά λίγο στο σήκωμα αργήσαμε.
1: Εκεί είχα βρει ωραίο χόρτο κάτω. Οπότε είπα, έχει και ζέστη.
0: Να είσαι καλά, για χαρά. Ευχαριστούμε.

Λοιπόν, εδώ ένας φίλος που υπογράφει Liverpool. Καλημέρα, γήπεδο Ηλιούπολης. Παλικάρι, λέει, με το που αρχίζει το μάτς να φωνάζει στο προπονητή. Κάντον αλλαγή. Εδώ ο κύριος Βακαλούτης θυμήθηκε τον Παπαμανουήλ, τον προπονητή και ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, το φωνάζαν ο Κούνελος. Λοιπόν, ναι, και πάντα στις εξής. Στα μικρά έχει πιο πλάκα. Μια φορά τι έβλεπα να παιχνίδι στο Μαρούσι. Ήταν και τότε Α1 και είχε στην 63 άτομα. Ήταν ένας μπροστά που πήγαινε πέρα δόθε, περίμενε να ξεκινήσει, περίμενε. Περνάει από μπροστά του ο διαιτητής, άρχισε τον bullying και θέλω φρόνημα σήμερα, έτσι μην αρχίσουμε τα ίδια και να προσέχουμε και σε βλέπω και του λέγε, τώρα δεν έδινε σημασία ο διαιτητής, αλλά ακόμα είναι προθέρμανση. Και σφυράει ο διαιτητής να έρθουν οι πεντάδες στο κέντρο και σφυράει και γυρνάει και του λέει, νάτα, αρχίσαμε.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ευνίδη αναβολή των πρώτων απευθείας συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη Γενέβη μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης. Τη ματέωση επιβεβαίωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Η ανακοίνωση έρχεται μετά την είδηση ότι ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δεν θα πραγματοποιήσει το ταξίδι που σχεδίαζε για σήμερα στην Ελβετία, επικαλούμενη πρόβλημα με τα logistics των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα και η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Στο μεταξύ, αποκαθίστανται σταδιακά εκείνη στα στενά του Ορμούς, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. 14 νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος περιλαμβάνει το σχέδιο το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μεταξύ αυτών είναι η καθιέρωση δείκτη τιμών ακινήτων αλλά και φορολογικών κινήτρων προς τις τράπεζες για χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδας για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως ανέφερε, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε πριν από λίγο καιρό την ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 2 χρόνια. Η απόφαση αυτή οδήγησε την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση να προσφύγει στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Ο κύριος Φλωρίδης σημείωσε ακόμα ότι την ερχόμενη εβδομάδα ο Άριος Πάγος πιθανότητα σε Ολομέλεια αναμένεται να κρίνει το σχετικό αίτημα. Καταπέλτιση ήταν ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Παιδιά σκοτώνονται σε σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης, είπε. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επικράτησε ένταση όταν σχολιάστηκαν καταθέσεις που αμφισβητούσαν ακόμα και την ύπαρξη πυροβολισμών στην περιοχή. Ο εισαγγελικός λειτουργός με μια συγκλονιστική αγόρευση ζήτησε την ενοχή του πρώτου κατηγορούμενου της υπόθεσης και αντίθετα την απαλλαγή του δεύτερου, ενώ απέρριψε κάθε ενδεχόμενο αναγνώριση ελαφρυντικών για το βασικό κατηγορούμενο, επισημένοντας την έλλειψη μεταμέλειας και την επικινδυνότητα της χρήσης όπλων σε κατοικημένες περιοχές. Ο νέος 7ετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν επιτάπητο σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες. Οι 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αντλία. Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει σημαντική πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως αποτυπώνεται σε 2 κορυφαίες διεθνείς αξιολογίες του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι νέες εκθέσεις επιβεβαιώνουν τη βελτίωση των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και τη σταθερή πορεία της χώρας προς την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας 2030. Υπέρ κάθε πρωτοβουλία στήριξη των ελληνικών οικοκυριών και των καταναλωτών, είπε για την εφαρμογή posokani.gov.gr στο Earth News Radio Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Supermarket Ελλάδας. Θα συμβάλλει στη διαφάνεια των τιμών, είπε η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Στο Βόλο, 34χρονος απέσπασε από ανήλικο 370.000 ευρώ εκβιάζοντάς τον με τη βοήθεια άλλων ανηλίκων. Τα χρήματα προέρχονταν από την επαγγελματική δραστηριότητα της οικογένειάς του. Το Κοινοβούλιο της Κούβας υιοθέτησε ομόφωνα χθες ένα ιδιαίτερα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων προς την οικονομία της αγοράς σε μια ιστορική στροφή για την νησιωτική χώρα, η οποία κυβερνάται από κομμουνιστικό καθεστώς και αντιμετωπίζει βαθιά οικονομική κρίση καθώς και εντυνόμενη πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός από 21 ως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 18 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Το Χρυσό Πάνθεον των Μεγάλων Ελλήνων Συνθετών. Η μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς έρχεται στην Κέρκυρα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια παράσταση αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες συνθέτες. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Τραγουδούν Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Φραγκούλης. Μαζί τους η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΕΡΤ. Προπόληση ticketbox.gr.
0: ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: 27η Διεθνή Συνάντηση Χορευτικών Συγκροτημάτων ΣΥΝΙΕΣ 2026. Από τις 24 έως 28 Ιουνίου, η Βόρεια και η Κεντρική Κέρκυρα μετατρέπονται σε πολιτιστικό σημείο αναφοράς και υποδέχονται μουσικές και χορούς από την Κώστα Ρίκα, την Ινδία, την Ισπανία και την Βουλγαρία. 5 χώρες συναντιούνται σε ένα κορυφαίο πολιτιστικό θεσμό σε μια μοναδική γιορτή παράδοσης, φιλίας και συνεργασίας. 27η Διεθνή Συνάντηση Χορευτικών Συγκροτημάτων ΣΥΝΙΕΣ 2026. Η σημαντικότερη πολιτιστική διοργάνωση της Κέρκυρας 24 με 28 Ιουνίου με αφοσίωση στην παράδοση και τη συλλογική δράση. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Ελένης Τσιριμιάγκου, ιδρυτικού μέλους του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου των Σινιών.
4: Το Φλαγκίνιο Πολιτιστικό Κέντρο παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Κέρκυρα τους τρεις Έλληνες τενόρους Χρήστο Δελιζόνα, Δημήτρη Παχσόγλου και Αντρέα Καραούλη σε μία συναυλία υψηλής αισθητικής, όπου για μία και μοναδική βραδιά θα ερμηνεύσουν άριες και διάσημα τραγούδια. Συμμετέχουν οι μουσικοί Βενιαμίν Χατζικουμπάρογλου και Ειρήνη Πολίτη στο πιάνο, Τάσος Αποστόλου μαντολίνο, Κωνσταντίνος Σιφάκης κοντραμπάσο, ο βαρύτονος Παντελής Κοντός και η χοροδία Θωμάς Φλαγκίνης. Μαέστρος ο Ανδρέας Γκούσης. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο θέατρο Μόνο.

0: News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Σε αδιέξοδο σχεδιασμό του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για τη διαχείριση της καθαριότητας, το ελεκτικό συνέδριο απέρριψε απόφαση του Δήμου για την ανάθεση της αποκομιδής των απορριμμάτων. Δεν ήταν προτεραιότητα το βίδο για κάποιες υπηρεσίες του Δήμου. Υπάρχει πρόβλημα με την καθαριότητα, υδροδότηση, πυρασφάλεια και με τις επισκευές στα κτίρια, δήλωσε ο υπεύθυνος για την εισίδα Σπύρος Νεράτζης. Τροχείο χθες το βράδυ στο νησάκι, όχημα τύπου γουρούνα εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό 3 μέτρων. Ελαφρά τραυματισμένοι οι επιβάτες. Συνεδριάζει την Δευτέρα σε 7 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας εξαιτίας του διαβατηριακού ελέγχου στους Βρετανούς τουρίστες. Ερώτηση για το θέμα στη Βουλή από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 και ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Παγιάτης. Σε αδιέξοδο σχεδιασμό του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για τη διαχείριση της καθαριότητας, μετά και την απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου που απέρριψε απόφαση του Δήμου για την ανάθεση της αποκομιδής των απορριμμάτων. Ο Δήμος αναμένεται να ζητήσει ανάκληση της απόφασης του ελεκτικού, αλλά και να προσφύγει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Η σύμβαση προϋπολογισμού 1.800.000 ευρώ είχε καταχωρηθεί στην εταιρεία ΕΝΑΚΤ Περιβαλλοντική Ενεργειακή ΑΕ, που ήταν και η μοναδική εταιρεία που δήλωσε συμμετοχή στο διαγωνισμό. Από μια κλωστή κρέμεται τη λειτουργία του Δημοτικού Γεωργοκομείου της Κέρκυρας μετά την παρέτηση 12 εργαζομένων από τη δομή. Οι 12 εργαζόμενες δεν δέχτηκαν επιστροφή στην εργασία τους, 2 εργαζόμενων στην κουζίνα μετά από δικαστική απόφαση. Μέχρι στιγμής οι ανάγκες του γεωργοκομείου καλύπτονται προσωρινά από εργαζόμενους ιδιωτικής δομής και θελοντικών οργανώσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γεωργοκομείου συνεδρίασε το βράδυ της Τρίτης με σκοπό να πάρθουν άμεσα λύσεις που θα βγάλουν το γεωργοκομείο από το σημερινό αδιέξοδο. Με την παρουσία του Προέδρου και Δημάρχου Στέφανου Πουλημένου, το Συμβούλιο ενέκρινε ένα πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει από άμεσες προσλήψεις και συνεργασίες με το ιδιωτικό τομέα μέχρι μια σημαντική οικονομική ανάσα από τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του. Το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην προκήρυξη 10 θέσεων εργασίας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ενός έτους, ενώ μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες προσλήψεων, το γεωργοκομείο θα λειτουργεί με νοσηλευτές και φροντιστές από ιδιωτική μονάδα. Η άρνηση του Δημάρχου και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου να μην επιτρέψουν τη συζήτηση των δύο κορυφαίων ζητημάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία συνιστά επιλογή πολιτικής συγκάλυψης και όχι υπεύθυνης διοίκησης. Αυτό επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η επικεφαλής αντιπολίτευσης με Ρόπη Ιδραίου, τονίζοντας ότι η Δημοτική Αρχή επέλεξε να προσιοποιήσει και να στερήσει από το Δημοτικό Συμβούλιο τη δυνατότητα ενημέρωσης, ελέγχου και δημόσιας συζήτησης για τα θέματα της κατάρρευσης του γεωργοκομείου και της ομαλής αποκομιδής των απορριμμάτων. Η Δημοτική Αρχή οφείλει να εγκαταλείψει τη λογική της αποφυγής, καταλήγει ανακοίνωση και να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στους πολίτες και στα κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος. Το θέμα των μεγάλων καθυστερήσεων στις πύλες εισόδου της χώρας, συνοριακή σταθμή, αεροδρόμιο και λιμάνια, λόγω της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εισόδου-Εξόδου, φέρνει στη Βουλή με ερώτησή του προς τους αρμόδιους υπουργούς η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται αυξημένοι χρόνια αναμονής και φαινόμενα συφόρησης στους χερσαίους συνοριακούς σταθμούς της Βόρειας Ελλάδας, στους λιμένες υποδοχής επισκεπτών από τρίτες χώρες, ενώ πιέσεις καταγράφονται και σε αεροδρόμια με υψηλή διεθνή επιβατική κίνηση. Ο βουλευτής Κέρκυρας και γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μπιάνκης, μίλησε στην ΕΡΤ.
4: θα μπορούσε να μου ήταν αδιάφορο ένα τέτοιο γεγονός. Πρέπει κάποια στιγμή να κοιταζόμαστε στον καθρέφτη και να βλέπουμε την πραγματική εικόνα. Ποια είναι η πραγματική εικόνα? Με όλο το σεβασμό και στους κρατούντες και στους κυβερνώντες μάλλον και στις προσπάθειες που μπορεί αυτοί να κάνουν. Εγώ δεν έρχομαι εδώ ούτε να μηδενίσω ούτε να ευτελίσω. Δυστυχώς όμως η Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα το νησί μας η Κέρκυρα, είναι μονοκαλλιέργεια. Υπάρχει μια μονοκαλλιέργεια σε σχέση με την ανασχόληση όλων των κατοίκων του νησιού μας. Και είναι το τουριστικό προϊόν. Εμείς τι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια? Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε αυτό το τουριστικό προϊόν να βάλετε από παντού. Δεν μας στάνουν η έλλειψη των υποδομών, δεν μας στάνει η έλλειψη της ίδρυψης, το πρόβλημα με το οδικό δίκτυο, μια σειρά από το νοσοκομείο μας, τα κέτα, μια σειρά από προβλήματα που υπάρχουν. Εδώ δεν είμαστε ικανοί να αντιμετωπίσουμε πραγματικά προβλήματα που έρχονται, όπως αυτά των επισκεπτών μας από την Μεγάλη Βρετανία, οι οποίοι βρίσκονται πλέον εκτός έγκελ λόγω της αποχώρησής τους από την ΗΠΑ, από την Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν έχουμε προβλέψει, δεν έχουμε βρει ένα τρόπο, δεν έχουμε στελεχώσει με τέτοιο τρόπο, αν θέλετε, τους ελέγχους των διαβατήριων, έτσι ώστε αυτοί οι επισκέπτες, τους οποίους προσέξτε, αυτούς τους ανθρώπους για να τους φέρουμε στην Κέρκυρα έχουμε χαλάσει χρήματα, έχουμε βγει σε εκθέσεις, έχουμε πάει στη Γερμανία, έχουμε πάει στην Αγγλία, έχουμε πάει στην Κίνα, έχουμε πάει στην Αμερική για να φέρουμε κόσμο στο νησί μας. Και αυτός ο κόσμος έρχεται στο νησί μας και κάθεται μια, δυο, τρεις ώρες στην ουρά, στον ήλιο, προκειμένου να περάσει από τον έλεγχο διαβατηρίων για να μπει μετά σε ένα λεωφορείο που θα το πάει στο οίκημά του, που θα κάνει μια ώρα για να φτάσει και για να πάει το απόγευμα να κάνει μπάνιο μετά από τη θάλασσα και να μην έχει νερό. Εάν λοιπόν μόνοι μας δεν θέλουμε να βγάζουμε τα χέρια μας, με τα χέρια μας τα μάτια μας, δεν θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον το ελάχιστο ενός σχεδίου για αυτό το έρημο το νησί? Συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά θεωρώ ότι κάθε μέρα που περνάει, αντί να καλυτερεύουν οι συνθήκες, επιδεινώνονται. Και όλη αυτή η εικόνα κάποια στιγμή θα σκάσει.
3: Την πλήρη αντίθεσή του εκφράζει με ανακοίνωση ο βουλευτής Κέρκυρας Αλέκος Αυλονίτης αναφορικά με τη μετατροπή της Γαρίτσας σαν κυροβόλιο. Η Γαρίτσα, σύμφωνα με τον βουλευτή, είναι χώρος άρρηκτα συνδεδεμένος με τους Κερκυραίους, τον αυταθλητισμό, τον καθημερινό περίπατο, το άλσος και τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Δεν αποτελεί φιλέτο προς παραχώρηση, ούτε δίθεν αναπτυξιακή ευκαιρία που θα αφήσει πίσω της μόνο όχληση και περιβαλλοντική και αισθητική υποβάθμιση.
5: Επικεντρώνεται λοιπόν σε μια παραλία η οποία έχει, ας το πούμε, χαρακτηριστικά τέτοια ταυτόσιμα με την πόλη της Κέρκυρας. Είναι ίσως, κατά την άποψή μου, το καλύτερο σημείο, η καλύτερη παραλία μέσα στην πόλη της Κέρκυρας. Η παραλία της Γαρίτσας είναι ένα, ας το πούμε, σήμα καταρρεφέν της ευρύτερης περιοχής, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα οποία της προσδίδουν και μια ιστορική πολιτισμική αξία. Εδώ λοιπόν στην προκείμενη περίπτωση θα μπορούσαμε να κινηθούμε στην κατεύθυνση ελέγχου ή ακόμα και απαγόρευσης της αρρώδου, ας το πούμε, του αρρώδου ελιμενισμού ενός πλοιαρίου, ενός κάπους, ειδικά κατά την τουριστική περίοδο. Με το σκεπτικό να συνεχίσουν να υπάρχουν τα σκάφη τα μικρά, οι βάρκες όπως ήταν πάντοτε, να πηγαίνουν τα ημερόπλια να εξεχατώνουν, να φορτώνουν στη σκάλα του Δημάρχου. Εν πάση περιπτώσει να υπάρχει μια ήπια χρήση της παραλίας και ειδικά του όρμου πίτσας. Εδώ όμως μιλάμε για μια οργανωμένη εγκατάσταση πάρα πολλών ναυδέτων, πάρα πολλών αγκυροβολίων, που όσο είναι ο αριθμός τους, τόσο θα είναι και ο αριθμός των πλοίων, των μεγάλων τουριστικών πλοίων, των μικρών, των μικρότερων. Αυτή λοιπόν η κατάσταση ουσιαστικά αλλοιώνει το τοπίο, δημιουργεί προϋποθέσεις ουσιαστικά μελλοντικές, έτσι ώστε να μετατραπεί η παραλία της Γαρίτσας ως ένας χώρος που θα μπορεί βαθιδό να ελιμενίζεται εκεί σκάφη με οργανωμένο τρόπο, πράγμα που κανένας κατά την άποψή μου δεν το θέλει από τους κατοίκους της Γαρίτσας.
3: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινήθηκε το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου αναφορικά με τις πτήσεις εξωτερικού στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί 1.300 αφίξεις με τους Βρετανούς να είναι στην πρώτη θέση και να ακολουθούν οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, οι Πολωνοί και οι Γάλλοι. Στην ΕΡΤ Κέρκυρας μίλησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στην ΗΠΑ, Δημήτρης Ρούσος.
6: Γενικά η κίνηση είναι αυξημένη, πάντα υπάρχει θετικό πρόσημο. Μέχρι σήμερα, δηλαδή 5η 18 του μήνα, μετράμε 1.300 αφίξεις εξωτερικού. 1.299 για την ακρίβεια με τις σημερινές. Οι Βρετανοί εννοείται ότι είναι πρώτοι, μετράνε 454 αφίξεις και στη δεύτερη θέση με ακριβώς μισές αφίξεις είναι οι Γερμανοί. Και μετά έρχονται οι Ιταλοί, οι οποίοι πλέον από τον Ιούνιο και μετά ανεβαίνουν στην τρίτη θέση, διότι αυξηθήκανε κατακόρυφα οι πτήσεις από και προς Ιταλία. Διότι στο πρόγραμμα μπήκανε πάρα πολλές πτήσεις από πάρα πολλές ιταλικές πόλεις, εκτός του Μιλάνου δηλαδή, που ήταν, που ξεκίνησε από την πρώτη κιόλας μέρα, στα τέλη Μαρτίου. Πλέον έχουμε πτήσεις από πάρα πολλές ιταλικές πόλεις. Και θυμηθείτε ότι αυτό είναι απόρρια της μείωσης των δρομολογίων των ferry boat που έρχονταν από Ιταλία. Δηλαδή όταν σταμάτησαν τα ferry boat να φέρουν κόσμο από την Ιταλία, όπως θυμόμαστε τις παλιές καλές μέρες, αυξήθηκαν οι πτήσεις που φέρνουν τον κόσμο, κυρίως από τη Βόρεια Ιταλία και την Κεντρική, αλλά και την Νότια. Η Πολωνία είναι στην τέταρτη θέση, ναι, που είναι μια σταθερή δύναμη και την έχουμε υποτιμήσει, αλλά η Πολωνία είναι αυτή που έρχονται από την αρχή της σεζόν και τελειώνουν στο τέλος της σεζόν. Είναι μια σταθερή, έτσι, αγορά και πρέπει να την προσέξουμε. Και οι Γάλλοι βεβαίως που είναι στην πέμπτη θέση, οι οποίοι πάνε και αυτοί πάρα πολύ καλά. Από εκεί πέρα έχουμε Τσέχους και όλες τις άλλες εθνικότητες από όλη την Ευρώπη. Αυτό το μήνα είχαμε πτήσεις και από Μολδαβία, ήδη μετράμε 5. Δύο κάθε εβδομάδα σχεδόν. Η Μολδαβία βέβαια μας ήρθε, θα λέγαμε, από σπόντα, θα λέγαμε. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μια ουκρανική αεροπορική εταιρεία η οποία λόγω του πολέμου της Ουκρανίας mm-hmm. μετέφερε τον αεροπορικό της, το όλο τα αεροπλάνα της, στο αεροδρόμιο του Κισινάου στην Μολδαβία και επιχειρεί από εκεί. Οι Ισραηλινοί πάνε πολύ καλά, έχουμε 30 πτήσεις για την ώρα. Σήμερα για παράδειγμα έχουμε 3 πτήσεις, μία παραπάνω από την προηγούμενη Πέμπτη.
3: Τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στο νησάκι όταν όχημα τύπου γουρούνα εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό 3 μέτρων. Από την πτώση τραυματίστηκε ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες και μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού των τουριστών συμμετείχε η πυροσβεστική υπηρεσία με 5 οχήματα. Έκτακτη ηλεκτρονική συνδιάσκεψη με τα μέλη της Ιγκλήτου του Ιωνίου Πανεπιστημίου ζητά ο Σύλλογος Εστιακών Φοιτητών και Φοιτητριών λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη εκένωση των κεντρικών φοιτητικών εστιών στις 20 Ιουνίου. Οι φοιτητές καταγγέλουν ότι η απόφαση οδηγεί σε αδιέξοδο όσους δεν διαθέτουν εναλλακτική στέγη, ενώ η εξεταστική περίοδος βρίσκεται σε εξέλιξη και η τουριστική σεζόν έχει εκτοξεύσει το κόστος ενοικίασης κατοικιών στην Κέρκυρα. Παράλληλα, θέτουν ζητήματα νομιμότητας του νέου κανονισμού στέγασης, για τον οποίο έχουν ήδη απευθυνθεί στο συνήγορο του πολίτη, ενώ ζητούν εξηγήσεις για τη φιλοξενία θερινών προγραμμάτων στις ίδιες εστίες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Την ίδια ώρα, το σοβαρό πρόβλημα στέγασης των εκπαιδευτικών στα τουριστικά νησιά αναδεικνύει η ΕΛΜΕ Κέρκυρας, καταγγέλλοντας ότι και φέτος πολλοί αναπληρωτές και νεοδιόριστοι βρίσκονται αντιμέτωποι με εξώσεις ή υπέρογγες αυξήσεις ενοικίων πριν ακόμα ολοκληρωθεί η σχολική χρονιά. Η ΕΛΜΕ αναφέρει χαρακτηριστική περίπτωση εκπαιδευτικού στην Κέρκυρα που εγκατέλειψε την κατοικία της από τις 15 Ιουνίου, 15 ημέρες πριν κλείσουν τα σχολεία, καθώς το σπίτι ενοικιάζεται ως Airbnb. Παράλληλα, ασκεί κριτική σε Υπουργείο, Δήμους και Περιφέρεια για έλλειψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης και ζητά άμεσες λύσεις για την εξασφάλιση αξιοπρεπούς και οικονομικά προσιτής στέγασης των εκπαιδευτικών στα νησιά. Σε αγώνα δρόμου για να λειτουργήσει το επόμενο διάστημα, η δημιουργική απασχόληση έχει επιδοθεί ο Δήμος, καθώς το Βίδο δεν πήρε τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που ήταν αναγκαίες για τη λειτουργία του. Ο υπεύθυνος για την Εσίδα Δημοτικός Σύμβουλος Σπύρος Νεράτζης υπογράμμισε μιλώντας στην ΕΡΤ πως το Βίδο, όπως αποδείχτηκε, δεν ήταν στις προτεραιότητες των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, με αποτέλεσμα να μην γίνουν εγκαίρως οι απαιτούμενες παρεμβάσεις. Ωστόσο, όπως είπε, είναι πολύ πιθανόν η δημιουργική απασχόληση να λειτουργήσει το επόμενο διάστημα σε άλλο χώρο, ενώ παράλληλα γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν οι κατασκηνώσεις στα Γουδιά.
7: Τώρα είμαι καθοδόν για άλλη μια διερεύνηση. Πώς μπορούμε να κάνουμε την δημιουργική απασχόληση έστω τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου. Το ένα πρόβλημα που προέκυψε είναι ότι δεν θα έχουμε αδειοδοτημένο χώρο στο Βίδο για να μπορούν να κάνουμε εκεί τη δημιουργική απασχόληση. Πέρσι είχαν γίνει κάποιες εργασίες και είχαμε πάρει την άδεια για τις κατασκηνώσεις. Φέτος δεν έχουν γίνει εργασίες και χθες μας ήρθε η απάντηση από την περιφέρεια, γιατί κάθε χρόνο έρχεται έλεγχος από την περιφέρεια, αν πληρεί ο χώρος τις προϋποθέσεις για την ασφάλεια, για την πυρασφάλεια, για τους χώρους υγιεινής, για όλα. Οι εργασίες είναι, δεν υπάρχει πυρασφάλεια. Δεν έχει γίνει ο καθαρισμός και οι απαραίτητες ενέργειες που θα έπρεπε να είχαν γίνει. Έχουν επισημανθεί. Τώρα το, γιατί δεν έγινε ή ποιος θέει, θα το δούμε στο μέλλον.
8: Δεν ξέρατε ότι εφόσον δεν γίνουν αυτές οι απαιτούμενες εργασίες θα πάρετε την άδεια?
7: Όχι μόνο, όχι μόνο το ήξερα, τις έχω καταγεγραμμένες και τις έχω δώσει προς όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, γιατί εγώ είμαι υπεύθυνο στο Βίδο, χωρίς υπηρεσίες όμως, θα κάνουμε σε συνεργασία με όλο το μηχανισμό του Δήμου.
8: Δηλαδή όλο οι υπηρεσίες φταίνε που δεν έγιναν οι εργασίες αυτές?
7: Οι υπηρεσίες, δεν λέμε ότι φταίει η υπηρεσία, ο υπάλληλος, είναι θέμα δυνατοτήτων, γιατί έχεις ένα συγκεκριμένο μηχανισμό και πρέπει να βάλεις προτεραιότητες σε τι πρέπει να βάλεις. Π.χ. δεν έχουν γίνει οι καθαρισμοί παραλίων, δεν έχει γίνει οι καθαρισμοί του χώρου. Σε όλα αυτά όμως υπάρχουν από τον Οκτώβρη έγγραφα και επισκέψεις με τους αρμόδιους αντιδημάρχους στο Βίδο από τον Μάρτιο για να δούμε τις...
8: Δεν ήταν προτεραιότητα το Βίδο, οι κατασκηνώσεις, η δημιουργική απασχόληση?
7: Οι παραλίες είναι ακαθάριστες. Ναι. Όταν η υπηρεσία καθαριότητας που είναι υπεύθυνη για τους καθαρισμούς έχει να καθαρίσει π.χ. στον Ύψο, στην Πλάση, στο Μωρεπό και στο Βίδο βέβαια και σε όλες τις άλλες παραλίες, εκεί αρχίζει και τα ψινομή. Πού είναι η προτεραιότητα? Πού είναι?
8: Άρα δεν ήταν προτεραιότητα το Βίδο, με δύο κουβέντες. Αυτό ήταν, καταλαβαίνω.
7: Ναι, δεν ήταν στην πρώτη προτεραιότητα.
3: Τιμώντας την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, η Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας εμφανίζει όλους σχεδόν τους μουσικούς της στους δρόμους και παρουσιάζει ένα τριήμερο εκδηλώσεων σήμερα, το Σάββατο και την Κυριακή. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής, Σπύρος Παδοβάς, η πρώτη συναυλία είναι της μπάντας στην πλατεία της Αγίας Ελένης στο Καμπιέλο στις 9 και 4 και έχει ως τίτλο Κέρκυρα Λα Παλιά. Η συναυλία είναι αφιερωμένη σε μελωδίες που σημάδεψαν το μουσικό παρελθόν της πόλης. Η δεύτερη συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας θα δοθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Μωρεπό και θα είναι αφιερωμένη στο διαχρονικό ήρωα του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών, τον Καραγκιόζη. Το τριήμερο ολοκληρώνεται με τη συναυλία της Ορχήστρας Νέων και των Νέων Σολίστων Σχολών Εχόρδων και Πιάνου την Κυριακή 21 Ιουνίου στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΦΕΚ στις 7.30.
9: Κοιτάξτε, είπατε αυτή τη φορά το κάνουμε λίγο πιο μεγαλειώδες, δηλαδή να είμαστε και τρεις εκδηλώσεις μαζί, 19, 20, 21, με τη Συμφωνική, με την μπάντα και επίσης και το πρωτότυπο αυτό μέρος της Συμφωνικής για να ανεβάσει Καραγκιόζη, γιατί και αυτή η μουσική είναι, μορφή μουσικής είναι. Κοιτάξτε, η πρώτη είναι η μπάντα, η οποία θα πάει σε ένα ανέγκυχτο τουριστικά χώρο της Κέρκυρας, στην πλατεία της Αγίας Ελένης, στο Καμπιέλο, όπου ακόμη, όταν λέω ανέγκυχτη τουριστικά, ενώ δεν έχει ανοίξει καμία τουριστική επιχείρηση εκεί, είναι ανέπαφο όπως ήταν στον παλιό χρόνο η συγκεκριμένη πλατεία. Το θέλαμε πάρα πολύ και γύρω-γύρω τα σπίτια είναι ένα πραγματικά φυσικό ηχείο. Εκεί λοιπόν ο Σπύρος ο Προσωπάρης, αυτή η ιδέα ήταν να πάμε, λέει, μια συναυλία αλλά παλαιά. Δηλαδή, τι εννοούμε, με άλλα λόγια, να ικανοποιήσουμε τις παλιάς ηλικίες, τις μεγάλες ηλικίες ανθρώπους και κυρίως οι οποίοι ακούγαν αυτά τα κούρματα, μπελκάντο φυσικά. Αυτή ξεκινάει τις 9 και 4 και θα τραβήξει περίπου μία μισή ώρα μαζί με κάτι μικροομιλίες που ετοιμάζει ένα κείμενο η κυρία Μαρία Ισουρβίνου και το αποδίδει η Ροϊλέλα. Η επόμενη είναι, όπως σας είπα και πριν, Καραγκιόζης. Ένας πάρα πολύ γνωστός καραγκιοζοπαίχτης, ο οποίος λέγεται Μπάμπης Κωστιδάκης, γυρίζει όλη την Ελλάδα. Τον σκεφτήκαμε και εμείς να το φέρουμε στην Κέρκυρα, αλλά πάντοτε στα πλαίσια κάποιων κλασικών έργων που οργάνωσε ο Άλκης ο Μπαντάς για τη συγκεκριμένη συναυλία, τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Αυτή βέβαια η συγκεκριμένη εκδήλωση είναι περισσότερο για οικογένειες, για μικρά παιδιά, για μεγάλα παιδιά, διότι είναι Καραγκιόζης. Αλλά και πάμε και πιο νωρίς, όχι συγγνώμη, 9 η ώρα και αυτή, στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου. Πουθενά δεν υπάρχει εισιτήριο, ούτε στην προηγούμενη ούτε σε αυτή τη συγκεκριμένη.
10: Ούτε στην επόμενη.
9: Ούτε στην επόμενη, η οποία η επόμενη είναι η συμφωνική μαθητική, η συμφωνική νέων, δεν είναι καθ' αυτό μεγάλη συμφωνική, είναι η μικρότερη, ένα βήμα πριν τη συμφωνική, στην αίθουσα της Φιλαρμονικής. Το κάνουμε τις 7.30, γιατί μετά ξέρουμε ότι είναι άλλες δύο εκδηλώσεις, της Μαντζάρου και της κυρίας Κοσκινά στο Φρούριο, και το κάνουμε 7.30 και είναι κλασικά έργα συνθετών διεθνώς, πολύ γνωστά ονόματα, Βιβάλτι, Τσαϊκόφσκι κλπ. Και να δούμε λίγο τη μαεστρία των μικρών αυτών παιδιών που σιγά σιγά μπαίνουν στη συμφωνική και αυτά.
10: Είναι πολύ όμορφο.
9: Εκεί η εκδήλωση αυτή είναι στις 7.30, όπως σας είπα, και πάλι ελεύθερη είσοδος.
3: Ο Καλλιτεχνικός Σύλλογος Λυρέα παρουσιάζει τη μεγάλη συναυλία «Το Χρυσό Πάθεν των Μεγάλων Ελλήνων Συνθετών» την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Μια μοναδική μουσική βραδιά αφιερωμένη στους σημαντικότερους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού, με έργα που σημάδεψαν την πολιτιστική μας κληρονομιά και αγαπήθηκαν από γενιές Ελλήνων. Τραγουδούν η Μανώλης Μητσιάς, Μαρία Φαραντούρη, ο Μάριος Φραγκούλης, αλλά και η Αγάθη Κοσκινά. Θα συμμετέχουν η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής ΣΕΡΤ και οι χορδίες Λυρέα, Αχαράβης και Μαγουλάδων.
11: Είναι πραγματικά κάτι πρωτόγνωρο και για εμάς που έχουμε προβεί σε αυτή την προετοιμασία. Πρόκειται για τη σπουδαιότερη, ίσως και ιστορικότερη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί. Είναι ένα αφιέρωμα σε όλους τους Έλληνες συνθέτες. Πρώτη φορά διοργανώνεται κάτι τέτοιο. Η συναυλία θα έχει από Βασίλη Τιτσάνη, Βαμβακάρη, Ζαμπέτα μέχρι και Ξαρχάκο και Σπανουδάκη και Θοδωράκη, όλους τους Έλληνες, μεγάλους Έλληνες συνθέτες, με τρία μεγαθύρια επί σκηνής, Μαρία Φαραντούρη, όπως είπατε, το Μανώλη Μητσιά και το Μάριο Φραγκούλη, τρεις τεράστιοι ερμηνευτές, όπου το θεώρησαν και αυτοί ένα πολύ τιμητικό αφιέρωμα. Δέχτηκαν και για το Δέλεαρτ ότι θα πρέπει να αποδώσουν και διαφορετικούς συνθέτες από αυτούς που τους έχουμε συνηθίσει. Και προς τιμήν τους που το κάνουν, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν κάποιος ερμηνευτής έχει μια τέτοια πορεία, δύσκολα μπορεί να πάει να κάνει και κάτι διαφορετικό από αυτό που τον έχουμε συνηθίσει. Θα πρέπει να το έχει εκτιμήσει ως κάτι το πολύ ωραίο ή σημαντικό. Να τους απολαύσουμε όχι μόνο σε αυτά που τους έχουμε ακούσει, αλλά και σε διαφορετικά μονοπάτια. Όταν κάτι το θέλεις, πραγματικά θα γίνει, θα συμβεί. Και είναι ωραίο στις μέρες μας να έχουμε όνειρα και να παλεύουμε να τα πραγματοποιήσουμε. Για μένα αυτό ήταν μια όμορφη ιδέα στο μυαλό μου, κάτι το οποίο θα ήθελα να βιώσω σαν άνθρωπος που θα ακούσει, σαν ακροατής. Και αυτό το motivation, αυτή η δύναμη, και αυτή ήταν η δύναμή μου στο να προσπαθήσω να σιγά σιγά να προσεγγίσω τους ανθρώπους, να οργανωθεί όλο αυτό με τον σωστό τρόπο για ένα όμορφο αποτέλεσμα. Πραγματικά, πραγματικά έχω κοπιάσει πολύ και η μεγαλύτερη έτσι περιμένω πώς και πώς να έρθει ο κόσμος και να πει ότι τους άρεσε, ότι άξιζε, ότι ήρθανε και ότι πραγματικά αυτό που περίμενα να δουν το είδαν ίσως και κάτι παραπάνω. Αυτό θα είναι το σπουδαιότερο όλων. Θέλω να σας πω ότι έχει μόνο φιλανθρωπικό σκοπό η συναυλία, πέρα του της τεράστιας πολιτιστικής της αξίας. Όλα τα έσοδα θα διαμοιραστούν στα παιδιά του ορφανοτροφείου και στο συσίτιο Απόρων Ιωάννη Λάζου, Αγίου Ιωάννη στο Μαντούκι.
3: Συναυλία στο Περιστήλιο των Ανακτόρων θα δώσει το βράδυ της Κυριακής 21 Ιουνίου η Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρο στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσικής. Όπως αναφέρει ο μαέστρος της Φιλαρμονικής ο Κράτης Άνθης, η συναυλία θα δοθεί σε σύμπραξη με τη Σχολή Τρομπέτας του Πανεπιστημίου του Κεντάκη, αποστολή της οποίας θα βρεθεί στην Κέρκυρα για τέταρτη χρονιά, αποτελούμενα από 40 φοιτητές και καθηγητές.
12: Την Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής, η Φιλαρμονική μας τιμά και φέτος τη σημαντική αυτή μέρα με μια, όπως κάθε χρόνο, ξεχωριστή συναυλία, η οποία πραγματοποιείται στο Περιστήλιο των Ανακτόρων Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου και αυτή τη χρονιά σε σύμπραξη με τη Σχολή Τρομπέτας του Πανεπιστημίου του Κεντάκη των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι δηλαδή μια συναυλία η οποία αποτελεί την διάθεση της Φιλαρμονικής μας να αναπτύξει συνεργασίες με διεθνείς επαφές. Ειδικότερα όμως μια συνεργασία με την Σχολή Τρομπέτας του University of Kentucky, η οποία ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια και έχει εξελιχθεί σε ένα σημαντικό θεσμό πολιτιστικής ανταλλαγής και δημιουργίας μεταξύ της πατρίδας μας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έτσι και τη φετινή χρονιά θα έρθουν περίπου 40 Αμερικανοί τρομπετίστες, φοιτητές και καθηγητές από το Πανεπιστήμιο του Κεντάκι αλλά και από άλλα πανεπιστήμια, και θα συμπράξουν μαζί με τη Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρο σε αυτή την συναυλία, αφιερωμένη όπως σας είπα στην Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει έργα από το παγκόσμιο ρεπερτόριο, όπως αποσπάσματα από το West Side Story του Μπερστάιν, επίσης ένα εξαιρετικό έργο El Camino Real του ενός Alfred Reed, εξαιρετικού επίσης συνθέτη έργων για μπάντα. Όμως το σημαντικό είναι αυτό που θα σας πω, το ότι δηλαδή δίνουμε την ευκαιρία σε νέους Έλληνες συνθέτες να γράφουν έργα για τη συγκεκριμένη συναυλία και τα οποία ακούγονται σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση. Έτσι τη φετινή χρονιά έχουμε τρία τέτοια έργα. Το ένα είναι του Σπύρου Γραμματικού, το άλλο είναι του Σπύρου Μαυρόπουλου, ο οποίος για τρίτη συνεχή χρονιά γράφει, συνθέτει έργο για τη συγκεκριμένη συναυλία, και το τρίτο είναι ενός Ολλανδού συνθέτη και κρουστού, του Ρουντ Μιούρικ, ο οποίος αγαπάει πολύ την Κέρκυρα και έρχεται κάθε χρόνο το καλοκαίρι 2-3 μήνες και μένει στην Κέρκυρα.
3: Το Πλότο Ναυτικό Μουσείο Θωρικτό Αβέροφ διοργανώνει την Κυριακή 21 Ιουνίου μουσική και πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο «Πλούστη μουσική» στη Μαρίνα του Φλίσβου. Η εκδήλωση φέρνει κοντά δύο βλεμματικούς φορείς της επινεσιακής μουσικής παράδοσης, τη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας Καποδίστριας και τους τραγουδιστάδες της Ζακύνθου. Για την εκδήλωση μίλησε ο αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής Εταιρείας Καποδίστριας, Μιχάλης Μιχαλόπουλος.
13: Η πρώτη ιδιωτική φιλαρμονική, και εννοώ ιδιωτική, δεν είμαστε δηλαδή στο ιδιωτική, που θα ανεβούμε και θα κάνουμε την υποστολή σήμερα μαζί με τους τραγουδιστάδες της Ζάκυνθος, θα παίξουμε τον εθνικό ύμνο και θα κάνουμε την υποστολή της ημέρας και θα ανεβούμε πάνω σε αυτό το εμβληματικό μουσείο, σύμβολο, ναι. Μπορεί να το χαρακτηρίσουμε πολλά λόγια. Είμαστε προσκεκλημένοι από το πολεμικό ναυτικό και από τον πλοίαρχο τον Παναγιώτη Τρυπώντικα για να συμμετέχει η φιλαρμονική στην ημέρα της μουσικής με και εμείς και οι τραγουδιστάς της Ζάκυνθος, σε αυτή την ξεχωριστή στη Μαρίνα του Φλίσβου, στο Πλωτό Μουσείο, που είναι και ο πρωτέας, πρόσφατα προσθέθηκε και ο πρωτέας το υποβρύχιο και είναι επισκέψιμο. Θα είναι μια πολύ όμορφη εκδήλωση, ένα πάρα πολύ όμορφο και εμβληματικό χώρο, που θεωρώ ότι όλα τα καλώς συνεννοούμενα κράτη στην Ευρώπη και όχι μόνο, ένα πλωτό μουσείο υπάρχει και όχι μόνο. Ναι. Και γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις. Θεωρώ ότι ήταν πολύ έξυπνη ιδέα να γίνει αυτό και όχι μόνο το σαν μουσείο, αλλά και ότι να προχωρήσουν στο να γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις και δύο συναυλίες. Αυτή τη στιγμή η πρώτη εκδήλωση που γίνεται εκεί θα έχει αυτόν τον επτανησιακό χαρακτήρα με τη δική μας συμμετοχή και των τραγουδιστάδων της Ζακύνθου. Ένα όμορφο πρόγραμμα και από τους τραγουδιστάδες και από εμάς. Εμείς βέβαια πριν ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας θα ξεκινήσουμε μια παρέλαση από την είσοδο της Μαρίνας του Φλίσβου μέχρι το Φρικτό Αβέρο. Θα γίνει η προστολή σημαίας, θα ανεβεί μπάντα επάνω στο Φρικτό και μετά θα συνεχίσουμε εμείς το δικό μας το πρόγραμμα, αμυγό σκηνικό πρόγραμμα. Θα έχουμε την σοπράνο την Έλενα Διερίστοβα και θα... Όλο το πρόγραμμα έχει σχέση και η τίτλη με τη θάλασσα. Θα είναι κάτι ξεχωριστό. Προετοιμαζόμαστε αρκετό καιρό και γι' αυτό. Πρόσφατα γυρίσαμε από τη Βουλγαρία, όπως σας είχαμε ξαναπεί, σε ένα διεθνές φεστιβάλ. Έχουμε αρκετά πράγματα να κάνουμε, αλλά απλά και αυτό είναι, για μας έχει μια ξεχωριστή σημασία και δίνουμε την απαραίτητη προσοχή και έτσι ώστε η φιλαρμονική να είναι ακριβώς όπως είναι και όπως την περιμένει ο κόσμος.
3: Η Φιλαρμονική Συναράδων και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κουραμάδων διοργανώνουν συναυλία του Μουσικού Σώματος της Φιλαρμονικής για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9 και 4 στο Αύλιο Χώρο του Παπαλλού Δημοτικού Σχολείου Κουραμάδων. Στο πρόγραμμα συμμετέχει ως σολίστ ο Οδυσσέας Αλαμάνος και διευθύνει ο αρχιμουσικός Αλέξανδρος Κοσκινάς.
14: 21 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής και τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί στην Κέρκυρα να το γιορτάζουμε αυτό το γεγονός. Αν δεν κάνω λάθος, για να είμαι και δίκαιος, νομίζω ξεκίνησε από τη Φιλαρμονική Μάντζαρος. Η πόλη της Κέρκυρας θα γεμίσει με μελωδίες. Ναι, ναι. Έχει ο καθένας την ευκαιρία, δηλαδή από το πρωί μέχρι το βράδυ, να ακούει διάφορα σύνολα. Είναι μια μέρα που οι συναυλίες μας όλων των φιλαρμονικών δεν έχουν τον επίσημο χαρακτήρα που γνωρίζουμε με προγράμματα κτλ. Έχουν πιο πολύ τη μορφή έκπληξης. Ένας άνθρωπος που θα κυκλοφορήσει στο κέντρο της πόλης εκείνη τη μέρα σε διάφορα σημεία θα ακούσει διαφορετικά είδη μουσικής, διαφορετικά σύνολα χωρίς να το περιμένει. Αυτό είναι δηλαδή πιο πολύ και το θέμα της ημέρας. Εμείς σαν φιλαρμονικοί συναράδων θα δραστηριοποιηθούμε εκεί κοντά σε εμάς, στους Κουραμάδες, στο γειτονικό μας χωριό. Το ξεκινήσαμε από πέρσι αυτό. Θα κάνουμε μια συναυλία πάνω στη φετινή που κάναμε στο Δημοτικό Θέατρο με τον Ελληνικό Κινηματογράφο και με Διεθνή. Πάλι σε αυτό το στυλ που σας είπαμε πριν, λόγω αυτής της ημέρας, δεν είναι κάτι επίσημο, δεν είναι με προγράμματα κτλ. Είναι πιο πολύ σε αυτό το στυλ της έκπληξης για τον κόσμο εκεί της Μέσης Κέρκυρας. Και εμείς την πρώτη χρονιά κάναμε στην πόλη δραστηριότητες αυτή τη μέρα και μετά σκεφτήκαμε ότι είναι καλύτερα αφού στην πόλη είναι και οι τρεις φιλαρμονικές και οι χοροδίες και διάφορα σωματεία να δραστηριοποιηθούμε καλύτερα εκεί στον παλιό μας Δήμο, ας πούμε στο Δήμο Παραλίων, γιατί εκεί δεν είναι μόνο η πόλη, είναι και η περιφέρεια, οπότε καλό είναι να απλωθούν αυτές οι εκδηλώσεις. Την Κυριακή το βράδυ 9 και 4 στους Κουραμάδες, εκεί στην πλατεία του. Σολής είναι ο Οδυσσέας Αλαμάνος με το βαρύτονό του στο σινεμά Παράδεισος θα παίξει σόλο και γενικότερα είναι όπως σας είπα πριν διεθνής και ελληνικός κινηματογράφος.
3: Έθριος ήταν σήμερα ο καιρός στη βορειοδυτική Ελλάδα σύμφωνα με την ΕΜΗ. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την Αρτ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαργαρίτα Βάρθης, συνεργάστηκε η Μαρίνα Μοσχάτ, στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Παγιάτης. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.
15: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
16: Το Χρυσό Πάνθεον των Μεγάλων Ελλήνων Συνθετών. Η μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς έρχεται στην Κέρκυρα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια παράσταση αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες συνθέτες. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Τραγουδούν Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Φραγκούλης. Μαζί τους η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΕΡΤ. Προπόληση ticketbox.gr.
17: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
18: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
17: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
18: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
19: Συμφωνικό αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσεων. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Ερμηνεύουν Διονύση Τσακνή, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Στίβ Τεσέρ. Συμμετέχουν ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Πάνος Μουζουράκης. Διεύθυνση Ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας.
20: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
21: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
20: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
21: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρεστε, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 19 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νομοθετική ρύθμιση για την κλειστή δομή της Άμμου ζητούν οι φορείς του νησιού. Απέσπασαν 370.000 ευρώ από 13χρονο στον Βόλο. Σε συναγερμό η Ηλία, νέα εστία ευλογιά στη Ζαχάρο, θανατώνονται 95 εγωπρόβατα. Στην τελική ευθεία η εργασία στη γραμμή του ΟΣΕ Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις θεομηνίες του 2023. Σε πλήρη λειτουργία για τη θαλάσσια κυκλοφορία είναι πλέον η διόρυγα της Κορίνθου. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τις εργασίες στην γραμμή του ΟΣΕ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Μπαίνουν στην τελική ευθεία μετά τις θεομηνίες του Σεπτεμβρίου του 2023 στη Θεσσαλία. Για 4 μέρες από την αρχή της επόμενης εβδομάδας έχει προγραμματιστεί διακοπή της κυκλοφορίας μεταξύ Λιανοκλαδίου και Λάρισας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να παραδοθεί σε χρήση το συγκεκριμένο τμήμα του σιδηροδρομικού άξονα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα σας έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη, από τις 22 και τις 25 Ιουνίου, αναμένεται να διακοπεί η κυκλοφορία μεταξύ της περιοχής από το Λιανοκλάδι μέχρι και τη Λάρισα, στη σιδηροδρομική γραμμή, για να τρέξουν οι διαδικασίες και να ολοκληρωθεί προκειμένου να παραδοθεί σε κυκλοφορία το πρώτο ενισχυμένο τμήμα που βρίσκεται στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις θεομηνίες του Σεπτεμβρίου του 2023 των Ντάνιελ και των Ηλίας, όπου κυριολεκτικά το σιδηροδρομικό δίκτυο είχε καταστραφεί, θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο. Λοιπόν, έχει προγραμματιστεί η διακοπή της κυκλοφορίας για αυτές τις 4 ημέρες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και ουσιαστικά βεβαίως πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στο πρόγραμμα αποκατάστασης των ζημιών για το σιδηροδρομικό δίκτυο της Θεσσαλίας, όπως αναφέρει και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στην περιοχή του Δομοκού, θα παραδοθήσει κυκλοφορία το πρώτο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής στον άξονα από Αθήνα μέχρι και Θεσσαλονίκη, που έχει αποκατασταθεί οριστικά. Η νέα υποδομή περιλαμβάνει δύο νέες σιδηροδρομικές γέφυρες μήκους 253 και 156 μέτρων, την υπερύψωση της γραμμής και εκτεταμένα έργα θωράκισης και υδραυλικής προστασίας. Οι παρεμβάσεις αυτές ανισχύουν σημαντικά την ανθεκτικότητα της γραμμής απέναντι σε πλημμυρικά φαινόμενα και βελτιώνουν βεβαίως την αξιοπιστία του βασικότερου σιδηροδρομικού άξονα της χώρας. Και να
0: έτσι ακριβώς, γιατί χρειαζόταν ούτως ή άλλως, Γιάννη.
1: Ναι, βεβαίως, Ειρήνη. Όπως είπαμε, θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο η σιδηροδρομική γραμμή μετά το. Όχι μόνο βεβαίως η σιδηροδρομική γραμμή, αλλά μιλάμε, αναφερόμαστε εδώ για το σιδηροδρομικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης στα όρια της Θεσσαλίας μετά τις πλημμύρες. Και να πούμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη και παρεμβάσεις σε 1.007 συνολικά σημεία στον οδικό άξονα, σε οδικούς άξονες στην Θεσσαλία, αλλά και την στερεά Ελλάδα, που αφορούν βεβαίως τις πλημμύρες και τις καταστροφές που είχαν σημειωθεί και στο οδικό δίκτυο κατά τη διάρκεια των πλημμυρών του Σεπτεμβρίου του 2023. Τα είχε επιθεωρήσει πρόσφατα και ο Υπουργός Μεταφορών Υποδομών, ο κύριος Δήμας, και εξέφρασε βεβαίως την ικανοποίησή του για την πρόοδο των εργασιών σε αυτές τα 1.000 και πλέον σημεία και στο οδικό δίκτυο, πέραν της σιδηροδρομικής γραμμής.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, σε πλήρη λειτουργία για τη θαλάσσια κυκλοφορία είναι πλέον η διόρυγα της Κορίνθου. Η επαναλειτουργία του καναλιού κατέστη δυνατή μετά τη σημαντική πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση του κύριου μέρους των κρίσιμων εργασιών αποκατάστασης και σταθεροποίησης των πρανών. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολη, στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η απόφαση για την επανέναρξη των διελεύσεων ελήφθη κατόπιν συστηματικής αξιολόγησης της πορείας των τεχνικών παρεμβάσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη σημασία που έχει διόρυγα για την αυσιπλοεία, τον τουρισμό και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας κατά τη διάρκεια της ελληνικής περίοδου. Εννοεί ότι χωρίς τον νησμό της Κορίνθου και στη Διόρυγα, ούτε ο τουρισμός θα υπήρχε ούτε τίποτα. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, όλες οι κύριες εργασίες που σχετίζονται άμεσα με την ασφαλή διέλευση των σκαφών έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς. Οι παρεμβάσεις αυτές διασφαλίζουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη λειτουργία του έργου σε πλήρη συμμόρφωση με τα αυστηρότερα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας και επιχειρησιακής ετοιμότητας. Ωστόσο, η σημερινή επαναλειτουργία, αναφέρει η εταιρεία, δεν σηματοδοτεί το τέλος των παρεμβάσεων. Το συνολικό πρόγραμμα εξυγχρονισμού και αναβάθμισης της Διόρυγας της Κορίνθου συνεχίζεται κανονικά βάσει του αρχικού επιχειρησιακού σχεδιασμού. Στόχος των συνεχιζόμενων έργων είναι η μακροπρόθεσμη θωράκιση και αναμάθηση μιας υποδομής με εθνική και διεθνή εμβέλεια, ενισχύοντας σταθερά την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία της, όπως τονίζει η εταιρεία.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να πούμε εδώ ότι δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητα στη γέφυρα Αμαλγάρων Κλειδιού στο ύψος του Λουδία, στην οποία έχει απαγορευτεί από χθες η κυκλοφορία. Κλιμάκιο μηχανικών της Τυποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία στη γέφυρα και εντόπισε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, φθορές στο οξύλινο κατάστρωμα λόγω της κακής χρήσης της γέφυρας. Συγκεκριμένα, αν και είχε συντηρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν, διαπίστωσε ότι έχει καταπονηθεί εξαιτίας της συνεχούς διέλευσης φορτηγών βαρέου τύπου, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες απαγόρευσης οχημάτων άνω των 5 τόνων, καθώς και σήμανση για ιδιαίτερα χαμηλές διελεύσεις. Τώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στην άμεση αποκατάσταση του ξυλινού καταστρώματος, ώστε η γέφυρα να δοθεί σύντομα στην κυκλοφορία, καθώς οι κυριότεροι χρήστες της είναι οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής και οι ανάγκες μετακινήσεών τους, βέβαια, μεσούσης της καλλιεργητικής περιόδου. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που μας έρχεται από τη Σάμο. Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς σου μεσημέρι, Χάρη.
3: Καλώς μεσημέρι, Ειρήνη.
0: Έγγραφη και νομοθετικά κατοχυρωμένη δέσμευση ότι δεν θα επαναληφθούν μεταφορές των ετούντων άσυλο στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου και από άλλες περιοχές της χώρας. Ζητούν ουσιαστικά από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου οι τοπικοί φορείς του νησιού. Είναι ένα θέμα που απασχολεί, φαντάζομαι, πάρα πολύ.
3: Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα και μάλιστα
0: εν μέσω καλοκαιριού.
3: Έχουν συγκροτήσει ένα κοινό μέτωπο φορέων της Σάμου για το μεταναστευτικό και γι' αυτό ζητούν αυτή την νομοθετική ρύθμιση.
0: Ναι.
3: Μετά από την σύσκεψη εργασίας που πραγματοποίησαν στο Δημαρχιακό Μέγαρο με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ανατολικής Σάμου και στο επίκεντρο βρέθηκε η πρόσφατη μεταφορά στην κλειστή ελεγχόμενη δομή γεγονός των 300 ανθρώπων από την Κρήτη και αυτό δημιούργησε κάποιους προβληματισμούς τουλάχιστον στην τοπική κοινωνία. Και τούτο διότι η απόφαση ήταν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή να εξυπηρετούνται μόνο οι μεταναστευτικές ροές που έχουμε στην περιοχή μας και στην ευρύτερη περιοχή, γιατί όπως ξέρετε έχουμε και το Αγαθονίζη, έχουμε και άλλες περιοχές όπως και την Πάτμου πολλές φορές, την Ικαρία και τις γύρω περιοχές που έτσι κι αλλιώς αρκετές φορές δοκιμάζονται με τις μεταναστευτικές ροές. Στη σύσκεψη συμμετείχε και ο βουλευτής ο Χριστόδουλος Στεφανάδης, ο Ελισσέος Μαυραντώτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου και ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου, ο Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους, καθώς επίσης και οι φορείς του νησιού. Αυτό το οποίο λοιπόν κατά τη διάρκεια της συνάντησης συμφωνήθηκε το θέμα να εισαχθεί προς συζήτηση και στα επόμενα δημοτικά συμβούλια. Ο Δήμαρχος κατέθεσε προσχέδιο ψηφίσματος και κάλεσε όλους να συμβάλλουν με παρατηρήσεις και προτάσεις. Στο προσχέδιο επισημαίνεται ότι η Σάμος έχει επομιστεί δυσανάλογο βάρος από το 2015 και βεβαίως τονίζεται ότι η κλειστή ελεγχόμενη δομή του νησιού δημιουργήθηκε για την εξυπηρέτηση, όπως σας είπα και στην αρχή, των μεταναστευτικών ορών στο νησί. τέλος ζητούν μέσα στο ψήφισμά τους έγγραφη και νομοθετικά κατοχυρωμένη δέσμευση ότι δεν θα επαναληφθούν μεταφορές ετών των άσυλων στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου.
0: Μάλιστα.
3: Και να σας πω αυτό το οποίο κατέληξαν οι πάντες είναι ότι και αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να ταλαιπωρούνται με μετακινήσεις από σημείο σε σημείο προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να προχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν το δικαιούνται και εφόσον αν δικαιούνται το άσυλο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρή.

0: σε λίγη ώρα, ελπίζουμε, η δίκη του 34χρονου ενώπιον του τριμελές πλημμυλιοδικείου Βόλου, καθώς είναι ο μοναδικός που έχει συλληφθεί αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Και απομένει να δούμε τι θα γίνει με τους δύο ανήλικους που έχουν ταυτοποιηθεί και δύο ακόμη, όπως αναφέρεται, οι οποίοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί.
1: Ναι.
0: Και οι οποίοι φέρεται να εκβίαζαν τον 13χρονο γιο οικογένειας γνωστή για την επιχειρηματική της δραστηριότητα στον Βόλο και στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να κατανοήσουμε κι εμείς για ποιον λόγο
1: αυτό θα έλεγα,
0: παιδί.
1: Για ποιον λόγο δηλαδή τον εκφόβησαν και αφαίρεσε τόσο μεγάλο ποσό. Δεν γνωρίζουμε.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο διερευνάται κάποιες πρώτες πληροφορίες.
1: Ναι.
0: Ανέφεραν ότι γινόταν μια απόπειρα εκβίασης επειδή ο 13χρονος είχε κάποια βεγγαλικά.
1: Μάλιστα.
0: Και υποτίθεται ότι τα έδωσε στον ανήλικο, στον έναν εκ των ανηλίκων, ο οποίος με τη σειρά του τα έδωσε στον 34χρονο και με βάση αυτό τον εκβίαζαν ότι είχε συλληφθεί ο 34χρονος για παράνομη κατοχή βεγγαλικών και για να μην μπλέξει και αυτός και η οικογένειά του. Είναι ένα σενάριο το οποίο όμως δεν ενισχύεται τόσο
1: δεν
0: πολύ
1: έχει
0: αυτή τη στιγμή.
1: Ακόμα.
0: Δεν έχει διευκαλυνθεί ακριβώς.
1: Ναι.
0: Απομένει να δούμε ακριβώς τους λόγους για τους οποίους εκβίαζαν, με τι προσχήματα εκβίαζαν τον 13χρονο. Και από εκεί και πέρα να δούμε που έχουν καταλήξει τα λεφτά. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι αρκετά από τα χρήματα είχαν δαπανηθεί από τον 34χρονο για αγορά ειδών, παρότι δηλώνει άνεργος. Και να δούμε τι απομένει από αυτά, γιατί στην έρευνα που έγινε από τις αστυνομικές αρχές στο σπίτι του 34χρονου δεν βρέθηκε κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Είμαστε σε αναμονή για
1: λοιπόν,
0: και
1: θα
0: να δούμε
1: νεότερα.
0: Αν θα υπάρξουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης ή εγκληματικής ομάδας, που έχει διαφορά όπως αναφέρουν και οι νομικοί κύκλοι, καθώς εμπλέκονται και οι ανήλικοι, και να δούμε τι θα ακολουθήσει και σχετικά με τους ανήλικους, οι δύο ταυτοποιηθέντες, ένας γεννηθής το 2009 και ο άλλος το 2011.
1: Απίστευτη υπόθεση. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξή της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Πάμε τώρα στις Σέρρες και στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, γιατί εκεί ένας απατεώνας, καλό σου μεσημέρι Βασίλη, πήγε να εξαπατήσει τηλεφωνικά έναν πολίτη, αλλά ήταν άτυχος, έπεσε πάνω σε αστυνομικό.
2: Ακριβώς, βρήκε το μαστορά του.
1: Έτσι.
2: Ένας απατεώνας λοιπόν, ηλικίας 21 ετών, προσπάθησε να εξαπατήσει τηλεφωνικά πολίτη, πήρε σε κάποιον τηλέφωνο εδώ στις Σέρρες, αλλά, όπως είπες, έπεσε πάνω σε αστυνομικό. Ο 21 ετών απατεώνας προσποιήθηκε το λογιστή. Πήρε τηλέφωνο δηλαδή και του λέει «Γεια σου, είμαι ο λογιστής». Ο αστυνομικός κατάλαβε αμέσως ότι πρόκειται για απάτη και μάλιστα απάντησε έξυπνα, τον παγίδευσε και το λέει «Είσαι ο Πέτρος». «Ναι, είμαι ο Πέτρος». Και άρχισαν να έχουν μια συνομιλία. «Έλα, για πες μου, τι γίνεται». Του είπε λοιπόν ότι «Κοίταξε, έχεις μια, οφείλει, έχεις μια, πρέπει να δώσεις την εφορία κάποια χρήματα, ένα χρέος προς την εφορία και πρέπει να τα δώσεις με τα χρήματα, γιατί κινδυνεύεις να έχεις κάποιο πρόστιμο». Και ο αστυνομικός του λέει «Κοίταξε, εγώ αυτή τη στιγμή έχω εδώ 6.000 ευρώ, έχω κοσμήματα αξίας 18.000 ευρώ, τα έχω δώσει στο σπίτι, δεν έρχεσαι καλύτερα να τα πάρεις». Φύγε λοιπόν από τον αιώνα να τα πάρει. Διάμεσα ο αστυνομικός ειδοποίησε τους συναδέλφους του και έτσι αντί για τα όλα αυτά που του υποσχέθηκε και τα έπαιρνε, τελικά πήρε ένα ζευγάρι χειροπαίδες, τις οποίες βέβαια τον οδήγησαν στο τμήμα και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Βρήκε το μαστορά του μάλλον.
1: Πραγματικά.
2: Και βέβαια είναι ακόμα μια σύλληψη στις πολλές που έχει κάνει η Διεύθυνση Ασφάλειας Αστυνομίας Σερών.
1: Ναι, αυτό όμως πήγε στοχευμένα. Πήγε μόνος του πάνω στον αστυνομικό. Είναι απίστευτο.
2: Τα ήθελε και τα άπαξε να το κάνω.
1: Σε ευχαριστούμε. Έτσι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε. Βέβαια, εμείς εδώ τα λέμε και χαμογελάμε γιατί πήγε και έπεσε πάνω σε αστυνομικό. Αλλά εσείς εκεί έξω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί όλα αυτά που επικαλούνται οι επιτίδοι, όλοι αυτοί οι απατεώνες, είναι αδιανόητο. Μην τα πιστεύετε. Κλείστε το τηλέφωνο, επικοινωνήστε με ποιον σας λένε, αν είναι ο λογιστής σας. Κλείστε το τηλέφωνο και κάντε μια προσπάθεια να επικοινωνήσετε. Μην είστε τόσο ευκολόπιστοι, γιατί λένε διάφορα. Άλλωστε, θα σας πει ότι μπορεί να είναι αστυνομικός. Στην Κρήτη είχε μια υπόθεση με κάποιους που επικαλέστηκαν ότι είναι στελέχη της Ιντερπόλ. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάμε τώρα και σε μια άλλη υπόθεση, γιατί έχουμε σημαντικές εξελίξεις στο διπλό φωνικό, στο Αίγιο, καθώς προέκυψαν νέα στοιχεία από την εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκλημάτων.

0: Αιματολογικών Εργαστηρίων, Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αθανασία.
1: Δεν βρέθηκε γενετικό υλικό, δεν βρέθηκαν αποτυπώματα του φερόμενου ως δράστη για τη διπλή δολοφονία στο Λόγο Αιγίου και είναι αυτό που οι αστυνομικοί εξετάζουν από την πρώτη στιγμή, δηλαδή το εξάωρο αυτό που μεσολάβησε μεταξύ του φόνου και της αποκάλυψής του στις αστυνομικές αρχές. Ίσως είχε ο δράστης την ευκαιρία να καθαρίσει όποια τα πιστήρια του εγκλήματος, το σκηνικό του θανάτου των δύο αυτών ανθρώπων. Στο μεταξύ, οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, όχι μέσα στο σπίτι αφού αυτό έχει σφραγιστεί, ναι, αλλά σε κτήματα και όπου μπορούν να βρουν κάτι που θα τους βοηθήσει. Και δεν έχουν βρει, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, τα καθαριστικά, το βουβά της Ουγγαρίστρας, γιατί αυτό που αντίκρισαν οι αστυνομικοί, ναι, μπαίνοντας μέσα στο σπίτι, δεν συνάδει με εικόνα εγκλήματος. Ήταν ένα καθαρό σπίτι το οποίο μύριζε χλωρίνη και ενόπνευμα. Λοιπόν, και ενώ αυτά συνεχίζονται και οι καταθέσεις συνεχίζονται από το κλιμάκιο του Αιγίου, προκειμένου να συμπληρωθεί αυτή η περίεργη υπόθεση που φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει αρκετό καιρό ακόμα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Και πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί όπου οι εισαγγελικές αρχές αποδίδουν ηθική αυτουργία για την έκρηξη στο σπίτι στα Βορίζια σε κρατούμενο της οικογένειας Καργάκη. Να σημειωθεί ότι η έκρηξη οδήγησε στο αιματηρό επεισόδιο της επόμενης ημέρας με δύο νεκρούς. Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά ραγδαίες οι εξελίξεις, δεδομένου ότι έχουμε την εμπλοκή και την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος 5 μελών της οικογένειας του ενός από τους δύο νεκρούς, του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, για την υπόθεση της έκρηξης στο σπίτι της άλλης οικογένειας. Ναι. Να θυμίσουμε ότι είχε γίνει ξημερώματα η έκρηξη στο σπίτι και λίγες ώρες αργότερα, το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, είχαμε αυτή την ανταλλαγή πυροβολισμών στο κέντρο του χωριού, στα Βορίζια, εκεί όπου ήταν νεκροί ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Τώρα, η δικαστική εξέλιξη αφορά στο πρώτο κομμάτι της υπόθεσης, δηλαδή στο θέμα της έκρηξης. Πέντε μέλη λοιπόν της οικογένειας. Οι τρεις είναι για ηθική αυτουργία στην πράξη και είναι συγκεκριμένα ο αδερφός του Φανούρη Καργάκη, ο γαμπρός του και ο ανιψιός του, οι οποίοι ήταν και τότε και τώρα προφυλακισμένοι στις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού, εδώ στο Ηράκλειο δηλαδή, για υπόθεση ζωοκλοπής. Είχαν προφυλακιστεί το Σεπτέμβριο, λίγους δύο μήνες περίπου πριν από το μακελιό. Να σας θυμίσω ότι την ημέρα που είχαμε την έκρηξη, δηλαδή το πρωί, ο Φανούρης Καργάκης, ο νεκρός, είχε μεταβεί στις φυλακές Αλικαρνασσού και είχε επισκεφθεί τους τρεις που βρίσκονταν εκεί. Με κάποιο τρόπο συνδέθηκε με αυτό. Προφανώς έχουν προκύψει και άλλα στοιχεία, γι' αυτό έχουμε και την ηθική αυτουργία στην πράξη της έκρηξης. Πήραν προθεσμία, οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών, της ανακρίτριας που χειρίζεται συνολικά την υπόθεση. Ναι. Πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την άλλη Παρασκευή. Όμως, μέσα στην εβδομάδα που έρχεται, δηλαδή στα μέσα της εβδομάδας, θα οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας άλλα δύο μέλη της οικογένειας, σε αυτούς οι οποίοι επίσης είναι προφυλακισμένοι, είναι τα δύο μέλη της οικογένειας Καργάκης που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση του μακελιού. Σε αυτούς αποδίδεται η πράξη του φυσικού αυτούργου. Θα οδηγηθούν λοιπόν και αυτοί στην ανακρίτρια. Θα δούμε αν θα απολογηθούν. Και να σας θυμίσω επίσης ότι για την υπόθεση της έκρηξης έχει κατηγορηθεί και τον περασμένο Νοέμβριο απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας ο δεύτερος ανιψιός του νεκρού, ο 24χρονος, ο οποίος φέρεται ότι έφυγε από γάμο και ότι πήγε στο σπίτι και τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό, είχε απολογηθεί, είχε αρνηθεί και είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά τη διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτες είχε αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο. Να θυμίσω ότι για την υπόθεση του μακελιού έχουμε 7 προφυλακισμένους, 5 από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, 4 αδέρφια και ο 30χρονος ξάδερφός τους και από την οικογένεια Καργά Μητσοτάκη, οι δύο οι οποίοι πρόκειται να έρθουν μέσα στην εβδομάδα στην Ανακρίτη για την υπόθεση της έκρηξης.
0: Μάλιστα, περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα πούν οι εισαγγελικές αρχές και ελπίζουμε και ευχόμαστε, Σταυρούλα, να μην έχει συνέχεια όλη αυτή η υπόθεση.
2: Ναι, να σας πω επίσης ότι είχαμε ισχυρότατη, η συνοδεία των τριών έγινε από ισχυρή αστυνομική παρουσία, ήταν πολύ αστυνομική, ενώ στο δικαστικό μέγαρο βρέθηκαν και πάρα πολλά μέλη της οικογένειας Καργάκη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τώρα, εκδικάστηκε χθες το μονομελές πλημμυλωδιό της Ξάνθης η υπόθεση προπυλακισμού του πρώην μουφτή Κομωτινής. Η ποινή στους τέσσερις κατηγορούμενους ήταν 17 μήνες, εξαγοράσιμη και με τρίτη αναστολή. Βασιλική Μαχαίρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. 14 ώρες διήρκησε η δίκη, έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
3: Η ποινή, να πούμε ότι είναι εξαγοράσιμη και έχουν και το δικαίωμα άσκησης αίθησης. Να υπενθυμίσουμε εδώ το γεγονός πως στις 11 το Οκτώβριο του 2024, στο πλαίσιο των εγγενείων του νέου τμήματος του Ιεροσπουδαστηρίου Ξάνθης, όπου παραβρέθηκαν οι τρεις νόμιμοι μουφτίδες της Θράκης, λόγω της ημέρας που ήταν Παρασκευή, οι τρεις μουφτίδες θέλησαν να προσευχηθούν στο ιερό Τέμενος του Πλατάνου στην Ξάνθη.
0: Ναι.
3: Εκεί όμως το περιβάλλον του ψευτομουφτή της Ξάνθης δεν τους επέτρεψε. Οι δύο μουφτίδες της Ξάνθης και του Εύρου αποχώρησαν, αλλά ο μουφτής Κομωτινής Χαλίλ Τζιχάτ δεν αποχώρησε. Τότε δέχθηκε σκληρή ηλεκτρική επίθεση και μάλιστα τον εκδίωξαν και από το χώρο μέσα του Τεμένους, αλλά και από τον προάβλιο χώρο, γιατί προσπάθησε ο άνθρωπος να προσευχηθεί στον προάβλιο χώρο. Με αποτέλεσμα να προσευχηθεί έξω στο πεζοδρόμιο, έξω από το ιερό Τέμενος. Αυτή λοιπόν ήταν η υπόθεση. Όπως αναφέρατε, η ποινή που επιβλήθηκε ήταν 17 μηνών φυλάκιση, με τριετή αναστολή και η ποινή είναι εξαγορά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς εκεί σε αδιέξοδο βρίσκεται ο σχεδιασμός του κεντρικού δήμου για την καθαριότητα και μάλιστα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, εν μέσω της τουριστικής περίοδου, μετά την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου να μπλοκάρει προς το παρόν την υπογραφή νέας σύμβασης για την αποκομή διαπορημάτων και το πλήσιμο κάδων στη Δημοτική Ενότητα Κέρκυραίων. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι. Ακούγονται δύσκολα τα πράγματα, αν σκεφτούμε ότι οι τουρίστες έχουν αρχίσει ήδη να έρχονται στο νησί.
4: Ακριβώς, η Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Οι ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων αυξάνονται καθημερινά, ενώ ήδη ο Δήμος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας. Έρχεται τώρα και η απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου που μπλοκάρει την αποκομιδή απορριμμάτων. Η σύμβαση ύψους περίπου 1,8 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως είχε ανατεθεί σε εταιρεία που ήταν η μοναδική συμμετέχουσα στο διαγωνισμό. Ωστόσο, το ελεκτικό συνέδριο έκρινε ότι συγκεκριμένος όρος της διακήρυξης που απαιτούσε από τους υποψήφιους να διαθέτουν εξειδικευμένο συνεργείο τεχνικής υποστήριξης ήταν δυσανάλογος και ενδεχομένως περιόριστο τον ανταγωνισμό. Από την πλευρά του Δήμος αφισβητεί την κρίση του ελεκτικού συνεδρίου, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος όρος είχε εγκριθεί σε προηγούμενες συμβάσεις τόσο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, όσο και άλλων Δήμων της χώρας. Παράλληλα, τονίζει ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες του νησιού κατά την τουριστική περίοδο καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη άμεσης τεχνικής υποστήριξης για απορριμματοφόρα, καθώς στην Κέρκυρα υπάρχουν 2 με 3 συνεργεία βαρέων οχημάτων και θα δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα το καλοκαίρι όταν χρειάζονται πάρα πολλά λεωφορεία, κτέλ, τουριστικά και άλλα τέτοια οχήματα που χρησιμοποιούμε στη τουριστική περίοδο, συνεργείο. Η Δημοτική Αρχή εξετάζει πλέον 2 παράλληλες κινήσεις, την υποβολή αίτησης ανάκλησης της απόφασης στο ελεκτικό συνέδριο και την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω έκτακτης ανάγκης, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της υπηρεσίας καθαριότητας, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα στην Καστοριά. Χθες λέγαμε για έναν άνδρα 71 ετών, ο οποίος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε, έπεσε πάνω σε μια κολόνα της ΔΕΗ. Ο έλεγχος που έγινε από τους αστυνομικούς έδειξε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, με αποτέλεσμα φυσικά να συλληφθεί. Και λίγες ώρες αργότερα, πάλι στην Καστοριά, είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό με πρωταγωνιστή, αυτή τη φορά έναν 63χρονο, Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς. Μάριε, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Όπως ακριβώς το είπες, Ειρήνη, λίγες ώρες αργότερα από το περιστατικό που αναφέραμε χθες, σημειώθηκε παρόμοιο περιστατικό. Ο πρωταγωνιστής αυτή τη φορά είναι 63χρονο οδηγός. Έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε προστατευτικά κυκλειδώματα. Κατά τον έλεγχο από αστυνομικούς του τμήματος της τροχιάς Καστοριάς, διαπιστώθηκε όχι μόνο ότι οδηγούσε σε κατάσταση μέθης, αλλά και του θεωρούταν άδεια ικανότητας οδήγησης. Όπως προέκυψε από την έρευνα, η άδεια του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν από την ίδια υπηρεσία για τον ίδιο ακριβώς αδίκημα.
0: Δεν έβαλε μυαλό.
5: Ακριβώς αυτό βλέπουμε. Είναι συνεχής
0: οι
5: έρευνες και οι έλεγχοι της αστυνομίας για μεθυσμένους οδηγούς στο οδικό δίκτυο της Καστοριάς και ευρύτερα στην Δυτική Μακεδονία. Στον 63χρονο οδηγό επιβλήθηκαν βεβαίως άμεσα όλα τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα και οι ανάλογες διοικητικές ποινές, ενώ και για τις δύο περιπτώσεις σχηματίστηκαν και την προχθεσινή που λέγαμε,
0: ναι,
5: αλλά
0: ναι,
5: και αυτήν σχηματίστηκαν οι σχετικές ηχογραφίες στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών των ατυχημάτων. Ειρήνη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε να δούμε τι γίνεται με την ευλογιά των εγωπροβάτων. Έχουμε νέα ανησυχία στο κτηνοτροφικό κόσμο της Ηλίας αυτή τη φορά, με την επιβεβαίωση μιας νέας εστίας ευλογιάς στην περιοχή της Ζαχάρος. Μάλιστα, από τους φθυγματοληπτικούς ελέγχους βρέθηκαν να νοσούν συνολικά 95 ζώα. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, όπως είπες, επιβεβαιώθηκε μια νέα εστία ευλογιάς εγωπροβάτων στην περιοχή της Ζαχάρος και από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους βρέθηκαν να νοσούν συνολικά 95 ζώα. Τα μολυσμένα ζώα αναμένεται να θανατωθούν σήμερα,
0: ναι,
6: ενώ οι κτηνιατρικές υπηρεσίες συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχει περαιτέρω διασπορά της νόσου και σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες εκτός από εκείνη που έχει βρεθεί η ευλογιά. Η επιβεβαίωση του νέου κρούσματος οδήγησε, όπως ήταν φυσικό, σε άμεση ενεργοποίηση των μηχανισμών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας.
0: Mm-hmm.
6: Ο Αντιπεριφερειάρχης μάλιστα Ηλίας Νίκος Κοροβέσης προχώρησε ο ίδιος στο συντονισμό πρόσθετων προληπτικών παρεμβάσεων με στόχο την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου. Ο κύριος Κοροβέσης είπε ότι η εμφάνιση του νέου περιστατικού απαιτεί άμεσα αντανακλαστικά και αυξημένη επαγρύπνηση και είπε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Ζητώ, είπε, από όλους να δείξουν,
0: ναι,
6: υπευθυνότητα και να συμβάλλουν στην κοινή αυτή προσπάθεια. Ενώ θα πρέπει να σου πω ότι έγινε γνωστό από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας ότι τίθεται σε λειτουργία σταθμός απολίμανσης στη διασταύρωση προς Φυγαλία επί της Εθνικής Οδού Ζαχάρος Κυπαρισίας.
0: Όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, Μπάμπη,
6: βέβαια,
0: για προληπτικούς λόγους, φυσικά.
6: Η συγκεκριμένη παρέμβαση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική,
0: ναι,
6: γιατί εκείνο το σημείο αποτελεί βασικό οδικό κόμβο διέλευσης οχημάτων που εξυπηρετούν πολλές αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες στην περιοχή. Ο σταθμός,
0: ναι,
6: όπως έγινε γνωστό, θα λειτουργεί σε καθημερινή βάση από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι και θα πραγματοποιεί απολυμάνσεις σε όλα τα οχήματα και τα μηχανήματα που έχουν εξοπλισμό και που διέρχονται από αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Και στην Άρτα, και ενώ η πολιτεία ενισχύει τους Δήμους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές, στο προσκήνιο παραμένουν και τα προβλήματα που δοκιμάζουν τον πρωτογενή τομέα. Στην Άρτα, όπως είπα, ο μαύρος αλευρόδης συνεχίζει να προκαλεί έντονο προβληματισμό στους παραγωγούς, με το θέμα να φτάνει εκ νέου στη Βουλή. Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι, και να πούμε ότι ο μαύρος αλευρόδης είναι αυτός που εξασθενεί τα δέντρα και με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται και η παραγωγή.
7: Ναι, που έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα,
0: ναι,
7: εδώ και 2 χρόνια στην Άρτα. Αλλά πριν σου πω αναλυτικά τη στοιχεία για αυτό το θέμα που απασχολεί τους περισσότερους παραγωγούς εδώ στην Άρτα, θα σου κάνω λόγο για τη σημαντική χρηματοδότηση που ήταν συνολικού ύψους 2,3 εκατομμύρια ευρώ που εξασφάλισαν 3 Δήμοι της Ηπείρου μέσω του ειδικού προγράμματος αντιμετώπισης και αποκατάστασης των φυσικών καταστροφών για την περίοδο 2026 έως 2030.
0: Ναι.
7: Το μεγαλύτερο ποσό δόθηκε 1,5 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο Σουλίου για παρεμβάσεις αποκατάστασης και πρόληψης κινδύνων στο οδικό δίκτυο. Μετά, ο Δήμος Μετσόβου χρηματοδοτήθηκε με 600.000 ευρώ για έργα αποκατάστασης οδικών υποδομών και διευθέτησης ρεμάτων, ενώ ο Δήμος Πάργας έλαβε 200.000 ευρώ για αποκατάσταση ζημιών, αντιπλημμυρική προστασία και ενίσχυση των δημοτικών υποδομών. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η καλύτερη θωράκιση των περιοχών απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα αλλά και στις φυσικές καταστροφές. Στην Άρτο όμως συνεχίζεται, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, η ανησυχία για την εξάπλωση του μαύρου αλευρόδη που επηρεάζει σημαντικά την αγροτική παραγωγή της περιοχής. Ο βουλευτής της Άρτας Γιώργος Στήλιος της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε μια σειρά παρεμβάσεων προς τα αρμόδια Υπουργεία, ζητώντας την επίσημη ενημέρωση για την πορεία της προσβολής, την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, αλλά και τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις στήριξης των παραγωγών.
0: Μάλιστα.
7: Όπως επισημαίνει, οι αγρότες εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παραγωγή και στο εισόδημά τους, ζητώντας σαφείς απαντήσεις και ουσιαστικές λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος που πραγματικά έχει ξεπεράσει τα 3 τελευταία χρόνια και βλέπουν κάθε χρόνο την παραγωγή τους να μειώνεται. Είναι ένα πρόβλημα που πραγματικά για τον κάμπο της Άρτας είναι πλέον μείζον. Είναι κάτι που πρέπει όλες
0: έτσι
7: οι αρχές, όλοι οι φορείς να σκύψουν πάνω σε αυτό το πρόβλημα, γιατί οι παραγωγοί όχι απλά δυσανασκετούν, νομίζουν ότι δεν μπορούν και όλες να
0: είναι
7: λειτουργήσουν και να αντέξουν πάνω σε αυτό το επάγγελμα που
0: έτσι
7: έχουν επιλέξει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.
8: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Παίρναμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος και να πάμε σε μια είδηση χρηστική για την Θεσσαλονίκη αλλά και για τους επισκέπτες μας, καθώς επανέρχεται από αύριο Σάββατο σε κανονική εμπορική λειτουργία η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή, από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι και τις 11 το βράδυ. Το μετρό, να θυμίσουμε ότι είχε μείνει εκτός λειτουργίας για 3 εβδομάδες, προκειμένου να γίνουν τα απαραίτητα δοκιμαστικά δρομολόγια εν ώψη της παράδοσης της επέκτασης του προς Καλαμαριά, και μέσα σε όλο αυτό βέβαια ρίχνει αυλαία η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ, καθώς εκείνη η γραμμή, η Μ1, είχε τεθεί σε λειτουργία ακριβώς για να εξυπηρετήσει τους επιβάτες του μετρό. Πάμε τώρα στα Τρίκαλα και στον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Είχαμε φθορές στο εξωτερικό μέρος του Πολυχώρου Πολιτισμού και Τέχνης του Δήμου Τρικαίων, αλλά και σε πρωτομές στα μετέωρα. Τι συμβαίνει?
1: Καλώς σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Μιλάμε για βανδαλισμούς οι οποίοι σημειώθηκαν πριν από 6 ημέρες στον αύριο χώρο, στο νησάκι του Μήλου Ματσόπουλου, του εμβληματικού χώρου του βιομηχανικού πάρκου, που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι την περίοδο των Χριστουγέννων μετατρέπεται σε μήλο των ξωτικών, για τους ακροατές και τις ακροάτες βεβαίως τα χρηστικά αυτά στοιχεία. Ναι. Είχαμε λοιπόν φθορά και βανδαλισμούς στο συγκεκριμένο χώρο, εκεί στο νησάκι, όπου καταστράφηκαν παγκάκια, φωτιστικά και υποδομές, και ταυτόχρονα είχαμε χθες την επίσημη ανακοίνωση από την τοπική αστυνομία για το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 7 ατόμων για φθορά ξένης περιουσίας. Μια ταυτοποίηση των δαστών, η οποία προέκυψε μετά από στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν από κοντινές κάμερες, και βεβαίως είχαμε την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής που καταδίκασε το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι θα προστατεύσει τον εμβληματικό αυτό χώρο από τέτοιες ενέργειες, εκφράζοντας παράλληλα και την απορία και την θλίψη της ως Δημοτική Αρχή για ένα περιστατικό που αφορά στην ίδια την περιουσία των πολιτών. Όπως πολύ σωστά είπες, να πούμε ότι είχαμε και χθες ένα αντίστοιχο περιστατικό βανδαλισμού, αυτή τη φορά σε 2 πρωτομές αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης, που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία Ρήγα Φεραιώτης Καλαμπάκας, όπως καταγγέλθηκε σχετικά από τον Δήμο Τρικαίων με ανακοίνωση που δόθηκε στα μέσα ενημέρωσης. Μιλάμε για τις πρωτομές του Παπαθήμιου Βλαχάβα και του Χριστόδουλου Χατζιπέτρου, στις οποίες προκλήθηκαν ζημιές με χρώματα. Ναι. Και σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος Μετεώρων καταδικάζει απερίφαστα τον βανδαλισμό των πρωτομών, το συγκεκριμένο περιστατικό, θεωρώντας ότι η προσβολή των μνημείων που τιμούν προσωπικότητες οι οποίες συνέβαλαν καθοριστικά στους αγώνες του έθνους μας δεν αποτελεί μόνο πράξη φθοράς δημόσιας περιουσίας, αλλά και πράξη ασέβειας απέναντι στην ιστορική μνήμη και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Σε ό,τι αφορά το περιστατικό για το χώρο του Μήλου Ματσόπουλου, να πω βεβαίως ότι μετά την δικογραφία που σχηματίστηκε από την τοπική αστυνομία, θα οριστεί η σχετική δικάσιμος, έτσι ώστε να οδηγηθούν τα αυτά άτομα στην δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Η Λίνα Θεολογίου του μας περιμένει τώρα στη τηλεφωνική γραμμή από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι. Στην Πάρο είχαμε μια απίστευτη υπόθεση, ένα πρωτοφανές περιστατικό, καθώς οι επισκέπτες του νησιού είδαν μια νεκρή χελώνα να κρέμεται στην πόρτα ενός σπιτιού.
2: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, με μια σκληρή εικόνα. Πραγματικά ήρθαν να αντιμετωπίσουν τις σκέπτες της Πάρου όταν αντίκρισαν την νεκρή, μεγάλη θαλάσσια κελώνα να κρέμεται στην πόρτα ενός σπιτιού. Όπως γνωστοποίησε ο Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου, πρόκειται για γερακοχελώνα, ένα από τα σπανιότερα είδη παγκοσμίως, καταγεγραμμένο ελάχιστες φορές στη Μεσόγειο και χαρακτηρισμένο ως κρισίμους κινδυνεύων. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία, η οποία μετέβη στο σημείο, κατέσχισε τη χελώνα και κάλεσε τον ιδιοκτήτη να δώσει εξηγήσεις, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις για το πώς βρέθηκε στην κατοχή του το ζώο. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Σύλλογος, σύμφωνα με μαρτυρίες, η χελώνα βρισκόταν κρεμασμένη στην είσοδο της οικίας του για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι που δημιουργεί ερωτήματα για ποιο λόγο δεν είχαν ενημερωθεί νωρίτερα οι αρμόδιοι. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, καθώς η νομοθεσία απαγορεύει ρητά την κατοχή, διακίνηση, εμπορία ή μεταφορά προστατευόμενων ειδών άγριας πανίδας, ακόμη και μελών τους.
0: Και με αυτό το πρωτοφανές τρόπο, έτσι, με αυτό το απίστευτο περιστατικό, να κρέμεται το...
2: σαν διακοσμητικό.
0: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση, αλλά είναι από τις καλές. Με έναν πρωτότυπο τρόπο υποδέχεται τους επισκέπτες φέτος η Δημοτική Ενότητα της Δονούσας σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τη φυσιογνωμία του νησιού, αυτή η υπέροχη υποδοχή που την βλέπουμε και στις τηλεοράσεις, έτσι.
2: Ακριβώς, η Δονούσα, η Δημοτική Κοινότητα Δονούσας προσπαθεί να προστατέψει το νησί από τις επιπτώσεις αυξημένης τουριστικής κίνησης και ενημερώνει με ένα μήνυμα το οποίο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Δονούσα πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και όπως όλα τα Κυκλαδονήσια αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα λειψιδρίας, οπότε παρακαλεί τους κατοίκους να κάνουν εξοικονόμηση, τους επισκέπτες, συγγνώμη, να κάνουν εξοικονόμηση νερού κατά τη διάρκεια της παραμονής στο νησί. Παράλληλα, επισημαίνει πως η Δονούσα είναι ένα νησί που εφημίζεται για την ησυχία της και τους ήρεμους ρυθμούς της και παρακαλεί να γίνεται σεβαστή απαγόρευση χρήσης μηχανοκίνητων εντός του χωριού Σταυρός, υπενθυμίζοντας πως οι αποστάσεις είναι μικρές. Με θυμίζεται ακόμα άλλωστε πως στο νησί δεν υπάρχει βενζινάδικο. Η κοινότητα επισημαίνει ακόμα πως στο νησί υπάρχει αγροτικό ιατρείο, δεν λειτουργεί ωστόσο φαρμακείο, οπότε προτρέπει τους επισκέπτες για να τους προφυλάξει να παίρνουν μαζί τους τα φάρμακα που έχουν ανάγκη. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα δέσποτα ζώα, συγκεκριμένα στις γάτες του νησιού, οι οποίες όπως ενημερώνει φροντίζονται από τους κατοίκους, οπότε παρακαλούνται οι επισκέπτες να μην πετάνε από φάγια, ώστε να μην δημιουργούνται αιστείες μόλυνσης. Ένα τέλος υπενθυμίζει πως στο νησί γίνεται χρόνια τώρα μια προσπάθεια μείωσης του πλαστικού μιας χρήσης, καλώντας όλους να προμηθευτούν πάνινες στάτες για τα ψώνια τους και επαναχρησιμοποιούμενα ποτηράκια, υπενθυμίζοντας πως το λιμάνι του νησιού λειτουργεί σταθμός ανακύκλωσης στο λιμάνι του χωριού. Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο στη δημοτική κοινότητα.
2: Τι θα συναντήσουν και τους προτρέπει να σεβαστούν το νησί, το φυσικό περιβάλλον και τους μόνιμους κατοίκους φυσικά.
0: Εξαιρετικό, πάρα πολύ. Από τα πιο ωραία που έχουμε ακούσει, εξαιρετική ιδέα της Δημοτικής Κοινότητας Δονούσας. Σε ευχαριστούμε θερμά, Λίνα. Μια κοινωνική ομπρέλα προστασίας για τους πολίτες που έχουν ανάγκη ανοίγει ο Δήμος κάτω Νευροκοπίου. Με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, η περιοχή θωρακίζεται με εξειδικευμένο ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό, αλλά και σύγχρονο εξοπλισμό. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
3: Ειρήνη, πρόκειται για μια κοινωνική παρέμβαση που ενισχύει την κοινωνική συνοχή, την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και την έμπρακτη στήριξη των δημοτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, χρονίως πάσχοντες, μοναχικά άτομα, οικογένειες που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ή οικονομικές δυσκολίες, καθώς και σε κάθε δημότη που χρήζει εξειδικευμένης υποστήριξης και φροντίδας. Ο Δήμος κάτω Νευροκοπίου βρίσκεται στην τελική φάση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης του εξειδικευμένου επιστημονικού και υγειονομικού προσωπικού που θα στελεχώσει αυτή τη νέα δομή. Με την ολοκλήρωση των προσλήψεων θα δημιουργηθεί μια διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών ικανή για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις αυξημένες ανάγκες των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των κατοίκων της περιοχής. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται περιλαμβάνουν κοινωνική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση, ψυχολογική συμβουλευτική, προληπτική ιατρική, καθώς θα πραγματοποιούνται και δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης για θέματα υγείας και κοινωνικής μέρημνας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την Καβάλα πάμε στη Ρόδο τώρα, καθώς τμήμα της ψευδοροφής του νοσοκομείου Ρόδου κατέρευσε χθες μετά από εκτεταμένη διαρροή νερού. Το πρόβλημα προκλήθηκε από αστοχία σε βάνα, αναφέρει σε ανακοίνωση της διοίκησης του νοσηλευτικού ιδρύματος. Το γεγονός όμως προκάλεσε αντιπαράθεση του επικεφαλής της Νέας Αριστεράς με τον Υπουργό Υγείας, η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Έχει το ρεπορτάζ. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Από τη Ρόδο, πράγματι, παρακολουθήσαμε όσοι δεν ήμασταν εκείνη την ώρα προφανώς στο νοσοκομείο, μέσα από ένα βίντεο που δημοσιοποίησε ο Γαβρίλ Σακελαρίδης, να καταραίει ένα μικρό τμήμα ψευδοροφής σε διάδρομο έξω από το γαστρεντερολογικό τμήμα του νοσοκομείου της Ρόδου, αφού είχε προηγηθεί εκτεταμένη διαρροή νερού. Είχαν τοποθετηθεί μάλιστα κίτρινοι κουβάδες από κάτω, προκειμένου να μην τρέχουν τα νερά στο διάδρομο. Λοιπόν, να πω καταρχάς ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το νοσοκομείο, νοσοκομείο υπήρξε αστοχία σε βάνα από την οποία προκλήθηκε διαρροή νερού. Η βλάβη εντοπίστηκε και αποκαταστάθηκε από την τεχνική υπηρεσία. Η διοίκηση του νοσοκομείου σημειώνει ότι η βάνα αυτή δεν σχετίζεται με τα έργα ανακαίνησης που εκτελούνται στο νοσοκομείο και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από εκεί και πέρα, και ότι βέβαια το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε από την τεχνική υπηρεσία και αποκαταστάθηκε γρήγορα, τόσο το θέμα της διαρροής και της λειτουργίας του κλιματιστικού συστήματος του νοσοκομείου, όσο και της κατάρρευσης αυτού του μικρού τμήματος της ψευδοροφής. Το βίντεο, όπως είπαμε, δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελαρίδη. Σημείωνε παράλληλα ότι πίσω από τις αναρτήσεις του Υπουργού Influencer κρύβεται η σκληρή αλήθεια. Ασθενείς που αναζητούν θεραπεία, αλλά και γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό που καλούνται καθημερινά να λειτουργήσουν σε τριτοκοσμικές συνθήκες. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν άφησε αναπάντητα από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Κατηγόρησε τον Γαβριήλ Σακελαρίδη για λαϊκισμό, έδωσε διευκρινήσεις σχετικά με το περιστατικό, είπε ότι έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα και ότι αύριο το πρωί, δηλαδή σήμερα, θα αποκατασταθεί και το πρόβλημα της ψευδοροφής. Τόνισε ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι στο νοσοκομείο της Ρόδου από το 2000 δεν είχε αλλαχθεί ούτε βίδα, ενώ τώρα ολοκληρώνονται μία σειρά από έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, και ότι με δική του απόφαση ξεκίνησε και η αλλαγή όλων των σωληνώσεων του κτηρίου, οι οποίες, όπως είπε χαρακτηριστικά, είχαν σαπίσει. Κάπως έτσι έχει η κατάσταση. Το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί εξ όσων γνωρίζουμε και ελπίζουμε βέβαια να μην επαναληφθεί στο μέλλον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Πάμε και σε ένα άλλο σημαντικό θέμα τώρα, καθώς ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η απόφαση που δικαιώνει τον Δήμο Πύλου Νέστορος για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στις οικογένειες που αποκτούν παιδιά, καθώς έρχεται σε μια περίοδο όπου τα νέα στοιχεία δυστυχώς για το δημογραφικό αποτυπώνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει η Πελοπόννησος και όχι μόνο, θα πω εγώ. Μαρία Τομαρά από την Έρτα Καλαμάτας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι. Το δημογραφικό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για ολόκληρη τη χώρα. Εδώ το σημαντικό βέβαια είναι ότι δικαιώθηκε ο Δήμος Πύλου Νέστορος για τη χορήγηση του επιδόματος.
5: Ακριβώς. Η δεύτερη ειδική επιτροπή του άρθρου 152 λοιπόν έκανε δεκτή την προσφυγή του Δήμου Πύλου Νέστορος και ακύρωσε την απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης που είχε μπλοκάρει την εφαρμογή του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης για γέννηση παιδιών. Πρόκειται και μια πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής Πύλου Νέστορος που προβλέπει επίδομα γέννησης το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι τις 5.000 ευρώ ανά οικογένεια, με συγκεκριμένα βεβαίως εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Η εξέλιξη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία αν συνυπολογιστούν τα πρόσφατα δημογραφικά στοιχεία. Σύμφωνα με αυτά, η Περιφέρεια Πελοποννήσου κατέγραψε το 2025 τη δεύτερη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση γεννήσεων στη χώρα, ναι, μετά την Ήπειρο. Οι γεννήσεις μειώθηκαν 8,2% το 2024, ναι, και δηλαδή μιλάμε τώρα κατά 273 παιδιά μέσα σε μόλις ένα χρόνο. Ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τον εθνικό μέσο όρο, έτσι που φτάνει το 4,2%. Σε ανακοίνωση του ο Δήμαρχος Πύλου Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας και μιλώντας και στην εκπομπή μας σήμερα στην ΕΡΤ Καλαμάτας, έκανε λόγο για δικαίωση του Δήμου, της κοινωνικής πολιτικής που σχεδιάστηκε και κυρίως των οικογενειών που επιλέγουν να ζήσουν και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους στον τόπο τους. Μάλιστα. Η Δημοτική Αρχή σημειώνει ότι υποστήριξε αυτή την οικονομική ενίσχυση για τη γέννηση των παιδιών, χωρίς να αποτελεί αυτό μια εξαγγελία, αλλά μια ουσιαστική παρέμβαση απέναντι στο δημογραφικό πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Στα Χανιά είχαμε διαμαρτυρία κατοίκων στο Φαράγγι της Σαμαριάς. Άνοιξαν τις εισόδους χωρίς εισιτήριο σήμερα η διέλευση. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤΑ Χανίων βρέθηκε εκεί και έχει και το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Οι δραστηριοποιούμενοι και οι κάτοικοι στις δύο περιοχές που είναι είσοδοι-έξοδοι του Φαραγγείου της Σαμαριάς, σε Ομαλό και Αγίου Μέλη αντίστοιχα, πραγματοποίησαν το πρωί την διαμαρτυρία της συγκεκριμένη. Άνοιξαν τις πύλες και τις δύο εισόδου και εξόδου από τον Εθνικό Δρυμό και ενημέρωσαν τους περιπατητές, τους διερχόμενους, ουσιαστικά τους επισκέπτες που θα μπαίνουν μέσα στο Φαράγγι για τη διαμαρτυρία τους. Επέτρεψαν τη δωρεάν είσοδο σε όλους. Σήμερα δεν υπήρξε καμία πληρωμή αντιτίμου από τους εκατοντάδες επισκέπτες που διέσχισαν το Φαράγγι. Ο λόγος της διαμαρτυρίας τους τώρα είναι ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τους ίδιους είναι κάποιες ενδεχομένως λανθασμένες, γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις μέσα στον προηγούμενο μήνα που το Φαράγγι έκλεινε για δήθεν, όπως λένε οι ίδιοι, επικίνδυνη μεταβολή του καιρού, είτε με βροχοπτώσεις είτε δυνατούς ανέμους. Πράγμα το οποίο όμως δεν επιβεβαιωνόταν στις πλήθες από τις περιπτώσεις. Καλούν τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, τον ΟΦΙΠΕΚΑ, που είναι αρμόδιος για τη διαχείριση του Εθνικού Δρυμού. Είναι ο φορέας αυτός που αποφασίζει κατόπιν των εισηγήσεων και των μετεωρολόγων αλλά και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων παραγόντων για την καλή λειτουργία του Φαραγγιού της Σαμαριάς, και τον καλούν να ελέγξει κάπως το σύστημα με το οποίο παίρνονται αυτές τις αποφάσεις, καθώς όπως λένε ζημιώνονται και οι τοπικές κοινωνίες, οι δύο περιοχές αυτές που δραστηριοποιούνται άμεσα οι άνθρωποι από το Φαράγγι θεωρούν ότι είναι επικίνδυνη το συγκεκριμένο καθεστώς λειτουργίας για την τουριστική σεζόν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Περικλή. Να πούμε ότι έχουν γίνει τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές, μιας και διανύουμε πλέον το καλοκαίρι, από αμέλεια σε περιοχές της Ηλίας, του Κιλκής και της Εύβοιας, από τις ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και τις 18 Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 442 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν να πραγματοποιηθεί 103 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για παραβιάσεις της νομοθεσίας που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πάμε τώρα στην Ικαρία και στον Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι. Κάλεσμα και δράσεις με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών.
7: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Έχουμε λοιπόν από το παράρτημα Εσύνη Καρίας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, έτσι, η οποία συμπίπτει χρονικά, όπως τονίζω στο κείμενό της, με οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις, το οποίο διαμορφώνουν αυτό το υπόστρωμα που ευνοεί την αύξηση της χρήσης, της εμπορίας και της διάδοσης των εξαρτησιογόνων ουσιών. Να πούμε τώρα ότι οι εκδηλώσεις ξεκινάνε αύριο. Έχουμε την συνεργασία όλων των αθλητικών φορέων Πάση Ίκαρο, ΑΟ, Μεσαριάς, Διαγόρας και τα Στεράκια Φούρνων Κορσών σε ένα τουρνά ποδοσφαίρου μικρών ηλικιών που θα γίνει στο γήπεδο Βασίλης Λαρδάς. Να πούμε επίσης ότι την Κυριακή 21 του μηνός θα γίνει και η δεύτερη ποδηλατάδα.
0: Ναι.
7: Θα ξεκινήσει από το παλιό Δημαρχείο προς το μοναστήρι της Λευκάδος στις 6 το απόγευμα, και τις 25 του μηνός έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία με θέμα το πολυπαραγωγικό ζήτημα της εξάρτησης και σύγχρονες μορφές, που θα γίνει στην αίθουσα του παλιού Δημαρχείου στις 6 το απόγευμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και από την Ικαρία τώρα πάμε στη Νέα Βίσα, ανεβαίνουμε ψηλά, και από τον Ιούλιο ξεκινάει η διάθεση του σκόρδου Βίσας που καλύπτει 70% της εγχώριας παραγωγής. Η Μαρία Αμανάκα από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας θα μας πει περισσότερα. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
8: Πάντως μέχρι εδώ στην Ορεσιάδα φτάνει η μυρωδιά του σκόρδου από τη Βίσα. Κυριολεκτικά το εννοώ αυτό, γιατί είναι η περίοδος που ολοκληρώνεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ολοκληρώνεται η συγκομιδή των σκόρδων στη Βίσα. Υπάρχουν ήδη μεγάλες ποσότητες σταλόνια για την ξύρανση του σκόρδου. Από τον Ιούλιο, όπως είπες πολύ σωστά, το σύνολο της παραγωγής που διαχειρίζεται ο Αγροτικός Συνδεσμός Παραγωγής, Επεξεργασίας και Εμπορίας Σκόρδου Βίσας θα βρίσκεται σε εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού, έτσι ώστε να αρχίσει και η διάθεση του προϊόντος στην αγορά, σε τιμές που θα δημορφωθούν το επόμενο διάστημα, με τους παραγωγούς βέβαια να θεωρούν ικανοποιητική τη τιμή των 28 έως 30 λεπτών το κεφάλι για το προϊόν αλφα ποιότητας. Ο Γιάννης ο Μαχαρατής, που είναι και πρόεδρος του συνεταιρισμού, είπε ότι είναι καλή χρονιά η φετινή.
0: Μάλιστα.
8: Αν εξαιρέσουμε κάποιες λίγες καλλιέργειες οι οποίες είχαν ζημιές λόγω των βροχοπτώσεων, ενώ κάποιοι παραγωγοί διαπιστώνουν ότι κάποιες εκτάσεις από κάποιες εκτάσεις πάνω από το κεφάλι.
9: Στο σταθμό μας ο αραβολογός Ευάγγελος Μπασάρ Μουσάν έφερε ότι η σημερινή συνάντηση μετά την υπογραφή της εξαποστάσεως συμφωνίας από τους ηγέτες ΗΠΑ και Ιράν δεν είχε σημασία. Σημείωσε πάντως ότι υπάρχει προβληματισμός από την πλευρά του Ιράν, κυρίως λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο.
10: Η σημερινή συνάντηση δεν αποτελεί κάτι πολύ σημαντικό και πιο εντυπωσιακό, το να υπογραφεί η ίδια αυτή η συμφωνία στους κήπους της γαλλικής πρωτεύουσας μπροστά στο G7, και αυτό ήταν πολύ ωραίο marketing που έκανε. Άλλωστε αυτή η κοιτίδα είχε φιλοξενήσει πολλές υπογραφές και μάλιστα εγώ θεωρώ ότι ήταν θέμα ταχύτητας η ηλεκτρονική υπογραφή, γιατί είχε ισχύ όσο η κανονική, και θεωρώ ότι για λόγους τεχνικούς, αν θέλετε, και για λόγους ότι συνεχίζει την συμφωνία αυτή να την πυροβολεί με σφαίρες στο Ισραήλ, στο Λίβανο. Και επειδή έχουν θέσει πρώτο μέλημα και έχουν συνδέσει στο πρώτο στοιχείο της συμφωνίας οι Ιρανοί, κατάπαυση να μην σας πω ότι θα σταματήσω εξ ολοκλήρου του πολέμου εναντί του Λιβάνου. Και οπότε υπάρχει αυτό το δίλημα, παρότι έχει τεθεί η συμφωνία κανονικότατα σε λειτουργία και πράγματι χθες ξεκίνησε η διέλευση των πλοίων, κυρίως από Σαουδική Αραβία, μπορώ να σας πω. Εκατομμύρια βαρέλια πέρασαν και συνεχίζουν να περνάνε, κυρίως τα εμπορικά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Τα στρατιωτικά τίθονται σε έλεγχο πολύ αυστηρό από τις Ιρανικές αρχές, αλλά τα εμπορικά ξεκινάνε ήδη και περνάνε. Δοκιμάστηκαν πάρα πολύ οι ηττημένοι νικητές της συμφωνίας και θεωρώ πλέον ότι αποτελεί το ένα αποτέλεσμα, αν θέλετε, αυτή η συμφωνία εξουθένωσης και των δύο μεριών. Δηλαδή, έπαιξε διαιτητή πλέον η τιμή του βαρελιού στη Μέση Ανατολή και ειδικά στο στενό Ορμού. Και πότε θα τεθεί σε εφαρμογή, γιατί είναι η πιο πικρή επιλογή που έχουν και οι δύο μεριές. Παρ' όλα αυτά, όσο περίεργο να ακούγεται, ότι βγαίνει το Ιράν νικητή σαν χώρα.

0: Ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική σήμερα επιτάπητος στην δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής της Βρυξέλλες. Οι 27 προσέρχονται με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν ΗΠΑ και Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας για να συζητήσουν το πλέον δύσκολο και καθοριστικό θέμα της ατζέντας, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης που θα καθορίσει τις προτεραιότητες και τις χρηματοδοτήσεις προς τα κράτη-μέλη για τα επόμενα χρόνια. Μας ενημερώνει η ανταποκρίτρια του Earth News της Βρυξέλλης, Έλενα Αποστολίδου.
1: Να σου δώσω ένα περίγραμμα για το τι έγινε μέχρι τα ξημερώματα που ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της Συνόδου Κορυφής. Να σας πω ότι αυτό που θα μπορούσαμε να κρατήσουμε και το οποίο δεν αποτυπώθηκε στα συμπεράσματα είναι ένα βασικό βήμα, ένα πρώτο βήμα το οποίο κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια γέφυρα επικοινωνίας με τη ρωσική πλευρά. Όπως έγινε γνωστό από το γραφείο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες συζητήσεις σε διπλωματικό επίπεδο και όχι διαπραγματευτικό μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ρωσικής πλευράς. Γεγονός το οποίο φυσικά πυροδότησε πολλές αντιδράσεις με κράτη που θέλουν να κάτι τέτοιο και άλλες χώρες που θεωρούν ότι ακόμα ο έδαφος δεν είναι γόνιμο γι' αυτό. Μια δεύτερη πτυχή της χθεσινής συζήτησης είναι η ασφάλεια και μάλιστα αποτυπώθηκε στο κείμενο των συμπερασμάτων ελληνική θέση που ζητούσε μια προσέγγιση 360 μοιρών που να καλύπτει όλα τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, όπως είπες και εσύ, πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό θέμα αυτή την ώρα, αυτό το οποίο εξελίσσεται στη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής, είναι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2028-2034 ύψους 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ.
2: Η κανονικότητα για να ξανααποκτηθεί, εάν δεν αλλάξει κάτι, εάν προχωρήσει η συμφωνία, εάν δεν έχουμε άλλα είδους περιστατικά, να την περιμένουμε στην περιοχή 60 με 70 δολάρια το βαρέλι, περίπου στο τέλος του χρόνου ή στις αρχές του άλλου. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται ότι πρώτον υπάρχουν προβλήματα στις εγκαταστάσεις στην περιοχή. Περίπου το 80% των εγκαταστάσεων έχει πληγεί λίγο ή πολύ. Υπάρχει θέμα ναρκών που πρέπει να αποναρκοποιηθεί

περιοχή, υπάρχει η ανάγκη των μεγάλων ρεζερουάρ, των μεγάλων χωρών να ανακτήσουν τα αποθέματα τα οποία έχουν, άρα να αυξήσουν τη ζήτηση. Και βεβαίως υπάρχει και μία...

0: υφάσματα των τροφίμων, των υπολείπων προϊόντων. Γι' αυτό ακριβώς διατηρείται σχετικά υψηλότερος ο πληθωρισμός από ό,τι ήταν και θα ήταν προηγουμένως. Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει ένα 3,8-3,9 πληθωρισμό για όλο το χρόνο, μέσο όρο χρόνο, μην μπερδεύουμε τους μήνες. Ενώ για την Ευρωζώνη το εκτιμούμε ότι θα είναι γύρω στο 3. Έχουμε πάντοτε αυτό το προτέρημα να έχουμε αυξημένο πληθωρισμό, εντός αγωγικών η λέξη προτέρημα. Και νομίζω ότι βαίνουμε προς μια κανονικοποίηση εάν, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, δεν συμβούν άλλα σημαντικά γεγονότα.
1: Πάντα βέβαια με αυτή την επιφύλαξη, το να μην συμβούν χτύπα ξύλο κάποια απρόπτα. Ακούσαμε τον Παναγιώτη Πετράκη, τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών, να εξηγεί εδώ στο δελτίο μας και στην Τόνα Δρούτσα το πώς η συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και η σταδιακή ομαλοποίηση στην αγορά πετρελαίου διαμορφώνουν τις προοπτικές των τιμών το επόμενο διάστημα. Στο δελτίο μας μίλησε πριν από λίγο και ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καυσίμων, Γιώργος Τσαμπασλής, ο οποίος μίλησε για το που διαμορφώνονται σήμερα οι τιμές των καυσίμων και στην έδρα του και στην περιοχή του, δηλαδή στη Ροδόπη, γιατί είναι από τη Ροδόπη και εκεί δραστηριοποιείται ο κύριος Τσαμπασλής, αλλά και γενικότερα για όλη τη χώρα, ποια είναι η εκτίμηση, ποια είναι η εικόνα, αν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις και γιατί. Και κυρίως ρωτήθηκε για το πότε εκτιμάται ότι οι τιμές στην Αντλία θα επιστρέψουν στα πρώτου πολέμου επίπεδα.
2: Στο νομό μας έχουμε και αυτό μια πτωτική τάση των τιμών. Κατεβήκαμε από τα 2 ευρώ εδώ και κάποιες μέρες, πουλάμε στο 1,9, 1,920 και το πετρέλαιο κίνησε στο 1,15. 1,15 και 7 αρχίζουν οι τιμές. Είναι πολύ καλά. Ευελπιστώ να κατεβούν και άλλους οι τιμές την καλοκαιρινή σεζόν αυτή, ώστε ο κόσμος να μπορεί να κάνει τα μπάνια του φτηνά και οικονομικά, γιατί το κόστος της μετακίνησης είναι πολύ μεγάλο με τις τιμές που υπήρχαν.
1: Έχουμε εικόνα, έχετε εικόνα για τις τιμές στην υπόλοιπη χώρα, αν έχουμε μεγάλες αποκλίσεις?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν πτωτικές τάσεις παντού. Τώρα οι αποκλίσεις με το 12 λεπτά το πλαφόν δεν είναι μεγάλες. Έτσι, αυτό το ξεκαθαρίζω, γιατί επί κρίση πολέμου είχαν μπει 12 λεπτά πλαφόν στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο στη βενζίνη, στην αμόλυβδη. Από εκεί και μετά οι τιμές του δηληστηρίου πάνω κάτω παίρνουμε όλες τις ίδιες τιμές. Και οι τάσεις είναι σχεδόν ίδιες, οι εμπορικές τάσεις αγοράς.
1: Τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, επειδή πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι θα αργήσει πολύ να επιστρέψει η κανονικότητα?
2: Και εγώ αυτό λέω, ότι εντάξει, δεν έπεσαν οι τιμές τώρα λόγω της συμφωνίας της Αμερικής με το Ιράν. Έτσι, δεν θα έρθει κατευθείαν, γιατί τα συμβόλαια που έγιναν και αγοράστηκαν τα καύσιμα είναι πριν 20 μέρες, ένα μήνα, δύο μήνες, τότε που ήταν ο πόλεμος. Ο πόλεμος διέρχησε, αν δεν κάνω λάθος, 100 μέρες. Δεν αγοράσαμε εχθές πετρέλαιο να έρθει σήμερα και να το πουλήσουμε αύριο με την καινούργια τιμή. Υπάρχουν παλιά συμβόλαια αγοράς. Αυτό συνεπάγεται ότι θα έχουμε πτωτική τάση σιγά σιγά. Δηλαδή πιστεύω ότι σε ένα μήνα μέσα θα φανούν, εκτός απρόπτου, εκτός αν γίνει κάτι που δεν το ξέρει κανένας πάλι, έτσι.
1: Και πότε πιστεύετε ότι θα ξαναδούμε στις Αντλίες τιμές που βλέπαμε πριν από τον πόλεμο, δηλαδή
2: εγώ
1: γύρω στο 1970?
2: Μέσα στον Ιούλιο να φανεί κάτι καλύτερο.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Τώρα να μείνουμε στο θέμα που και το επόμενο θέμα αφορά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο πονοκέφαλο των οικοκυριών, την ακρίβεια. Στη μάχη για την αναζήτηση των καλύτερων τιμών και την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα toposokani.gov.gr, η οποία σε πρώτη φάση περιλαμβάνει περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων από τις 10 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας, προσφέροντας καθημερινή ενημέρωση και δυνατότητα ελέγχου του ιστορικού των τιμών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Καραθάνου, τη ρεπόρτερ μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι. Μιλάμε για μια πλατφόρμα που ήδη έχει μπει στην καθημερινότητά μας. Προσπαθούμε να εξοικειωθούμε με αυτή. Εσύ έκανες μια πρώτη έρευνα εδώ για το Air News Radio 105,8 και περιμένουν τα συμπεράσματά σου. Τι διαπίστωσες, τι είδες, πόσο εύκολη είναι, πόσο εύχρηστη η πλατφόρμα και αν προσφέρει λύσεις?
4: Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι είναι μια πολύ εύκολη πλατφόρμα. Mm-hmm. Ο καθένας μπορεί να τη χρησιμοποιήσει, αρκεί να την κατεβάσει στο κινητό του. Επιτρέπει στους πολίτες να αναζητήσουν προϊόντα και να συγκρίνουν τιμές στα σούπερ μάρκετ πριν τις αγορές τους. Μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε μια ψηφιακή λίστα αγορών και να υπολογίσουμε σε ποιο σούπερ μάρκετ μπορούμε να βρούμε πιο φθηνά το ίδιο προϊόν την ίδια ημέρα.

0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό που λες τώρα, Έλληνα, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά για τα προϊόντα. Δηλαδή, αναρωτιούνται οι καταναλωτές, εγώ θα ψάχνω δηλαδή μια συγκεκριμένη συσκευασία στη Γλυφάδα και μια άλλη πιο φτηνή στους Αμπελόκηπους ή στο Μαρούσι.
1: Είναι το ίδιο προϊόν, ίδια συσκευασία, ίδια γραμμάρια, την ίδια ημέρα σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ, διαφορετικής αλυσίδας, που μπορεί να το βρει κάποιος στη γειτονιά του, γιατί δεν έχουμε μόνο ένα σούπερ μάρκετ έξω από το σπίτι μας. Μπορείς να το βρεις πιο οικονομικά και μάλιστα όλα αυτά σε real time στο κινητό σου μέσα από αυτή την πλατφόρμα
0: και ακόμα και από τον
1: υπολογιστή σου. Είναι μια ολόκληρη λίστα μπροστά σου, η οποία είναι πάρα πολύ εύκολη, πολύ χρηστική για όλους μας. Βοηθάει και στην καλύτερη οργάνωση των αγορών. Εξοικονομείς χρήματα, αρκεί βέβαια να έχεις χρόνο, να σου πω την αλήθεια, να επισκέπτεται κάποιος ακόμα και την ίδια ημέρα περισσότερα από δύο σούπερ μάρκετ διαφορετικής αλυσίδας, ώστε να προμηθευτείς τα προϊόντα που χρειάζεσαι σε πιο χαμηλές τιμές. Στην πράξη αυτό είναι λίγο δύσκολο να εφαρμοστεί. Δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει σε 2-3-4 σούπερ μάρκετ να παίρνει τα πιο οικονομικά. Όμως μπορείς να ανατρέξεις την πλατφόρμα posokani.gov.gr, να δεις τις τιμές των προϊόντων και αφού τις συγκρίνεις με όλα τα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ που είναι κοντά σου, τότε να επισκεφτείς εκείνο που στα περισσότερα προϊόντα που θέλεις να πάρεις να είναι πιο οικονομικές, πιο χαμηλές οι τιμές. Εμείς πάντως μέσα από την έρευνα που κάναμε είδαμε ότι η διαφορά στις τιμές για το ίδιο προϊόν μπορεί να ξεκινάει από 30 λεπτά, όμως μπορεί να φτάνει και τα 6 ευρώ την ίδια μέρα ακριβώς το ίδιο προϊόν, ακριβώς η ίδια μάρκα, σε διαφορετικά όμως σούπερ μάρκετ.
0: Και σε διαφορετικές περιοχές.
1: Ακριβώς. Ναι. Ενδεικτικά να σου πω ότι στα ψώνια της ημέρας που μπαίνεις μέσα στο σούπερ μάρκετ και λες ας πάρω ένα καλάθι, βάζεις δύο πράγματα, 56 ευρώ στο σύνολο, υπολόγισα εγώ με βάση τις αγορές που κάνω, αναζητώντας τα ίδια προϊόντα σε άλλα σούπερ μάρκετ, άλλης αλυσίδας δηλαδή, είδα ότι η διαφορά είναι έως και 12 ευρώ φθηνότερα, δηλαδή 44 ευρώ, αρκεί να έχω χρόνο και να πάω να πάρω δύο προϊόντα σε αυτό το σούπερ μάρκετ, αλλά τρία σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου.
0: Μάλιστα. Έλενα Καραθάνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έτσι κι αλλιώς θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί μόλις τώρα έχει ξεκινήσει να μπαίνει στην καθημερινότητα μας αυτή η νέα πλατφόρμα για την ακρίβεια, το posokani.gov.gr, για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Απόστολος Πεταλάς, ο οποίος τη χαρακτήρισε χρήσιμη. Ωστόσο, όπως είπε, χρειάζονται επιπλέον μέτρα κατά της ακρίβειας.
2: Θέλω να πω ότι υπάρχει μια μεγάλη προβολή αυτή τη στιγμή, αλλά για μένα είναι ένα ακόμα εργαλείο που για τον συνειδητό καταναλωτή, για τον συνειδητό στέλεχος, για τον συνειδητό δημοσιογράφο μπορεί να αποτελέσει μια άλλη πηγή αναζήτησης πληροφοριών και ερωτηματικών που μπορεί να έχει και να δημιουργηθεί. Άρα δεν είναι πανάκι, αυτό θέλω να πω.
3: Όντως το θέμα δεν είναι οι εφαρμογές, το θέμα είναι οι τιμές, κακά τα ψέματα, αυτή είναι η πραγματικότητα και οι τιμές. Γιατί τα σούπερ μάρκετ πραγματικά είναι μέσα σε ένα κλάδο, είναι ένας κλάδος με ασύλληπτη κερδοφορία τα τελευταία χρόνια. Ασύλληπτη κερδοφορία.
2: Θα διαφωνήσω, κύριε Αδαμόπουλε, δεν ξέρω με ποια στοιχεία το λέτε. Εγώ μπορώ να σας πω είναι με άθλια κερδοφορία.
3: Άθλια.
2: Περισσότερο άθλια, ναι. Ναι.
4: Πάντως στα επίσημα στοιχεία που βλέπουμε δεν λένε κάτι τέτοιο. Ναι. Τα επίσημα
2: στοιχεία που βλέπετε, κυρία Γεωργίου, αυτό που ανακοινώνεται είναι ότι οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν. Ξέρετε, οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ, οι πωλήσεις οποιουδήποτε όταν αυξάνονται και το κόστος τους αυξάνεται δυσανάλογα περισσότερο, το αποτέλεσμα δεν είναι θετικό. Επομένως, εγώ αν θέλετε μπορώ να σας στείλω τα στοιχεία, αλλά εύκολα μπορείτε να δείτε, 20 αλυσίδες είναι, να δείτε ακριβώς τα οικονομικά τους και πραγματικά να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει.
3: Δηλαδή τι είναι, στα όρια χρεοκοπίας.
2: Να σας πω δύο νούμερα. Συνολικά παγκοσμίως θεωρείται υγιής ο κλάδος όταν έχει αποτέλεσμα περίπου 3-4% σαν bottom line, σαν στο κάτω-κάτω μέρος. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι λιγότερο από 1,5. Ο μέσος όρος όλων των αλυσίδων μαζί.
0: Λοιπόν, χρήσιμο εργαλείο λοιπόν η νέα πλατφόρμα, αλλά χρειάζονται επιπλέον μετά κατά τις ακρίβες. Ακούσαμε να λέει ο Γενικός Διευθυντής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Απόστολος Πεταλάς, εδώ στο News Radio 105,8 στο σταθμό μας. Και στην ίδια εκπομπή μίλησε τώρα και η πρόεδρος της Εκπιζό, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, η οποία ξεκαθάρισε ότι έχει να κάνει με την ενημέρωση του καταναλωτή και όχι με την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
5: Καλοδεχούμενη θα έλεγα η ψηφιακή εφαρμογή. Θέλω να πιστεύω ότι θα αποδειχθεί ένα χρήσιμο εργαλείο σύγκριση τιμών και μέχρι εκεί. Δεν είναι πανάκια, όπως είπε και ο κύριος
3: Πέτρος.
5: Και βεβαίως δεν έχει να κάνει με την μείωση των τιμών. Δεν έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Το θέμα λοιπόν και το ζητούμενο είναι ότι όσοι καταναλωτές θα το δούμε στην πορεία την χρηστικότητά της. Ναι. Γι' αυτό έχει ζητήματα. Ναι. Δηλαδή, εάν το σούπερ μάρκετ είναι 10 αλυσίδες αυτές οι οποίες τροφοδοτούν τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, αν η αλυσίδα η οποία έχει 8-10 ευρώ ή 6 πόσο λιγότερα στο καλάθι των 15-20 προϊόντων που ναι. εμείς χρειαζόμαστε αυτή τη βδομάδα είναι 3-4 χιλιόμετρα, τα έχουμε δώσει στη μεζίνη, παράδειγμα λέγω, ή έχουμε αφιερώσει και πολύ χρόνο, διότι ενδεχομένως δεν είναι η αλυσίδα που ψωνίζουμε που είναι κοντά μας.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να αφήσουμε λοιπόν προς το παρόν το πόσο κάνει τη νέα πλατφόρμα. Ακούσαμε εκπρόσωπους των σούπερ μάρκετ και των αναλωτών να λένε στο σταθμό μας ότι είναι μεν χρήσιμο εργαλείο, αλλά χρειάζονται επιπλέον μέτρα κατά της ακρίβειας και δεν είναι πανάκια η πλατφόρμα αυτή. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων. Πάμε στις Βρυξέλλες τώρα. Γιατί εκεί οι 27 ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής συζητούν σήμερα τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, ο οποίος θα καθορίσει το πακέτο των χρημάτων που θα μοιραστούν τα κράτη-μέλη τα επόμενα χρόνια. Οι 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου ΗΠΑ Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκριτηριά μας Έλληνα Αποστολή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι το μεγάλο αγκάθι είναι ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός, γιατί είναι πολλά τα λεφτά σε κάθε περίπτωση. Έλληνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Ακριβώς έτσι, Γρηγόρη, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Είναι 2-3 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν τον προϋπολογισμό τον επόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να σου πω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Αναμένεται και θέλουν να πιέσουν έτσι ώστε να κλειδώσουν κάποια πολύ βασικά σημεία, τα οποία όμως δεν υπάρχουν συγκλήσεις. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Δεν είναι μόνο παραδοσιακά βορρά-νότος, που συνηθισμένα λέμε. Εδώ μιλάμε για μια συθέμελη αλλαγή στον προϋπολογισμό και πολύ διαφορετικές προτεραιότητες από αυτές που υπήρχαν στον προηγούμενο. Το επιτάσσουν και γεωπολιτικές συνθήκες. Αλλά από την άλλη, βλέπουμε ότι θα πρέπει αυτός ο προϋπολογισμός προϋποθέτει και εσωτερικά έσοδα, δηλαδή έσοδα τα οποία θα προκύψουν στο Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα είναι μόνο από εισφορές δηλαδή, των κρατών μελών. Πρέπει να σου πω ότι δύο τέτοιες πτυχές που τέθηκαν στο τραπέζι είναι τόσο να μπουν φόρες σε κρυπτονομίσματα αλλά και σε ηλεκτρονικό τζόγο, με χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία να το θέλει κάτι τέτοιο. Ενώ από την άλλη πλευρά, χώρες όπως η Γερμανία και η Σουηδία δεν θέλουν μεγάλο προϋπολογισμό, θέλουν μικρότερο αλλά και πιο ποιοτικό, όπως λένε. Πρέπει να σου πω σε μια εξέλιξη ότι τώρα έστειλε μήνυμα από την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι ολοκληρώθηκε αυτή η συζήτηση. Ακόμα δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα συμπεράσματα. Δεν περιμένουμε όμως κάποια σημαντικά συμπεράσματα. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντική και ουσιαστική συζήτηση που θα γίνει. Αλλά θα κλειδώσει ο προϋπολογισμός, πρέπει να κλειδώσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Άρα σήμερα δεν περιμένουμε κάτι σημαντικό πάνω σε αυτό.
0: Οπότε θα έχουμε συνέχεια. Ναι.
7: Ακριβώς. Αυτό που μπαίνουν τώρα και συζητούν αυτή την ώρα με το γεύμα η αρχηγή των κρατών μελών είναι η Μέση Ανατολή. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα με όλες τις παραμέτρους της ενέργειας. Έχουν συζητηθεί όλα αυτά σε επίπεδο πρέσβεων όλο αυτό τον καιρό. Ωστόσο, σήμερα είναι σημαντικό αυτό γιατί έρχεται μια μέρα μετά τη συμφωνία. Μια βέβαιη συμφωνία και από την άλλη πλευρά, ποιος θα είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα στενά του Ορμούς. Ενδεχομένως, αν θα αλλάξει κάποια αποστολή που υπάρχει στην περιοχή. Πρέπει να σου πω επίσης ότι σήμερα είναι η δεύτερη μέρα. Και μάλιστα τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα. Εγώ θα σου έλεγα ότι η είδηση που βγαίνει εδώ είναι, και δεν υπάρχει στο κείμενο των συμπερασμάτων, είναι η γέφυρα επικοινωνίας που υπάρχει πια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Mm-hmm. από το γραφείο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεις.
7: Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να σου πω ότι η συζήτηση και σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο ήταν πάρα πολύ έντονη. Υπήρχαν πολύ σημαντικές διαφωνίες. Υπήρχαν κράτη όπως η Γερμανία που βρίσκεται εξαιρετικά αντίθετη, αλλά και η Γαλλία σε αυτό, να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας με τη Ρωσία. Όπως και οι Βαλτικές χώρες, θεωρούν ότι δεν είναι γόνιμο το έδαφος. Υπάρχουν χώρες που εκτιμούν και πιστεύουν ότι αυτό θα πρέπει να γίνει τώρα σιγά-σιγά, γιατί είναι ζήτημα της Ευρώπης το τι συμβαίνει μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Πρέπει να σου πω ότι υπήρξε και πολύ έντονη συζήτηση για το αν αυτόν τον ρόλο θα τον έχει ο Αντώνιο Κώστα, ο οποίος χθες έκανε γνωστό ότι είχε ήδη επαφές με τη ρωσική πλευρά. Έδωσε δηλαδή εντολή στο γραφείο του να ξεκινήσουν κάποιες διπλωματικές προσπάθειες. Όπως είπε, όχι στο δρόμο της ειρήνης, δεν θα έχει εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις, αλλά να υπάρχει μια γέφυρα επικοινωνίας. Εκεί λοιπόν άνοιξε μια ακόμα μεγαλύτερη συζήτηση για το αν αυτός θα πρέπει να είναι. Θεσμικά όμως είναι αυτός ο κύριος εκπρόσωπος. Και θα κλείσω με το τελευταίο. Σε αυτό το κομμάτι, στην ασφάλεια που συζητήθηκε χθες, είχαμε και μια πολύ σημαντική εξέλιξη που ήταν και ετοιμάτιο ελληνικό να μπει μέσα σε αυτό το κείμενο των συμπερασμάτων, αλλά και στην ουσία του, να καλύπτει ασφάλεια και αμνά απειλές 360 ημιρών που θα αφορά όχι μόνο βαλτικές χώρες, αλλά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς μένουμε στις Βρυξέλλες, γιατί με συγκεκριμένη ατζέντα προσήλθε ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος θα διεκδικήσει για τη χώρα μας πακέτο για την αγροτική πολιτική, την άμυνα και την ενέργεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αντιλία. Μένουμε στις Βρυξέλλες και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό είναι το ένα μέτωπο που ανέφερε. Είναι το εσωτερικό μέτωπο, εκεί που η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της άφηξης στην Βελγική πρωτεύουσα, έσπευσε να τονίσει ότι χρέος της πολιτείας είναι οι μειώσεις στο αργό πετρέλαιο να φτάσουν και στην Αγγλία. Αυτό είναι το ένα μέτωπο. Το δεύτερο μέτωπο σχετίζεται με τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και ολοκληρώθηκαν πριν από λίγα λεπτά. Το ανέφερε και η Έλληνα όσον αφορά στο πολυεθές δημοσιονομικό πλαίσιο. Συνομιλώντας, πρέπει να σου πω με κυβερνητικά στελέχη, αυτό που μας λένε είναι ότι η κυπριακή πρόταση, η πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας είναι μια βάση συζήτησης, καθώς είναι η πρώτη που κατατέθηκε έχοντας συγκεκριμένα ποσά. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός τονίζει, απευθυνόμενος στους ομολόγους του, ότι πρέπει να έρθει στο προσκήνιο ένας φιλόδοξος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, ο οποίος θα συμπορεύεται με τις φιλοδοξίες των κρατών μελών. Επιμένει επίσης η Αθήνα, Γρηγόρη, σε μια κοινή χρηματοδότηση αγαθών που σχετίζονται με την άμυνα, την ασφάλεια αλλά και την ενέργεια. Επίσης, πρόταγμα για την Αθήνα η περιχαράκωση, η περιθρούρηση των πόρων για την συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, αλλά και η διασφάλιση ότι η επόμενη μέρα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα λειτουργήσει σαν τρενάκι που θα φέρει μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Είχαμε χθες, να υπενθυμίσουμε, την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μια συνάντηση στην οποία ετέθησαν επιτάπητες τελευταίες εξελίξεις στον ουκρανικό μέτωπο. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και πάλι στην ενίσχυση και προσφέρει η Αθήνα στο Κίεβο. Στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι δεν πρέπει οι πολεμικές επιχειρήσεις να ξεφεύγουν από τα μέτωπα, καθώς με αυτόν τον τρόπο έκανε και μια ειδική αναφορά στο πρόσφατο, να υπενθυμίσουμε, περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν στην Λευκάδα. Νωρίτερα επίσης μέσα στην ημέρα, ο Πρωθυπουργός συμμετείχε και σε μια μίνι σύνοδο. 19 ηγέτες κρατών μελών συζήτησαν για το μεταναστευτικό. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε λίγες ημέρες μετά την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, και είχαμε επίσης και μια τέτοια συζήτηση να διεξάγεται εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
0: Δημήτρη Γκάτσιο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε το αμεσταλμένο του Ερνιούς, κυρίες και κύριοι, στη Βελγική πρωτεύουσα.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Ακούσαμε μόλις από τα τελευταία νέα από τις Βρυξέλλες, εκεί όπου έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής. Συνεδριάζουν 27 ηγέτες, με φόντο βεβαίως τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αβεβαιότητα, σε αυτό το θέμα θα πάμε τώρα, αβεβαιότητα για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. βάση του μνημονίου κατανόηση που υπέγραψαν οι δύο πλευρές, προκαλεί ακύρωση των συνομιλιών που επρόκειτο να διεξαχθούν σήμερα στην Ελβετία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις στο Λίβανο και η Τεχεράνη διαμηνεί ότι πρέπει να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές της. Πάντως, αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στα στενοτορμούς βάσει της πρόσφατης συμφωνίας. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ανθρωσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Θρίλερ μέχρι την τελευταία στιγμή, Έλενα.
9: Ακριβώς, Γρηγόρη, και να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις, συγκεκριμένα από δήλωση που έκανε στο CNN Ιρανός αξιωματούχος. Επικαλούμενο λοιπόν αυτόν, το CNN αναφέρει ότι το Ιράν ζητάει να υπάρξουν εγγυήσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο πριν την έναρξη των συνομιλιών. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι αυτό που δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο CNN. Λίγο νωρίτερα υπήρξαν και δηλώσεις του Γκαλιμπάφ, του πρόεδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος και είναι ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν και σύμφωνα με τα όσα γνωρίζαμε σαν πληροφορίες, ήταν αυτός που θα μετέβαινε σήμερα στην Ελβετία για την έναρξη των συνομιλιών βάσει του μνημονίου, που θα διαρκέσουν 60 ημέρες βάσει του μνημονίου κατανόησης. Ο Γκαλιμπάφ λοιπόν είπε ότι η όρος για οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις είναι να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης, και αν ο εχθρός, όπως τον χαρακτηρίζει, έχει υπερβολικές απαιτήσεις, έχουμε κάνει σαφές ότι η απάντησή μας θα είναι δρυμία. Κόκκινη γραμμή για το Ιράν είναι ο τερματισμός των εχθροπραξιών στον Λίβανο. Μάλιστα, στην πρώτη παράγραφο του μνημονίου αναφέρεται αυτό, ότι γίνεται πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Είχαμε την προηγούμενη νύχτα και μέχρι τα ξημερώματα, αλλά και σήμερα, σφοδρές συγκρούσεις και βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο αλλά και ανατολικά στην κοιλάδα Μπεκά. Εκεί λοιπόν έχουμε, σύμφωνα με τους Λιβανέζους, 18 νεκρούς και 33 τραυματίες, ενώ νεκροί είναι και 4 Ισραηλινοί στρατιώτες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου πριν από λίγο διεμήνησε ότι το Ισραήλ δεν θα ανεχτεί επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά των στρατιωτών του αλλά και των πολιτών του και ότι το Ισραήλ θα παραμείνει στον Λίβανο. Επίσης υπάρχει πίεση από την Ουάσιγκτον προς το Ισραήλ και αυτό το βλέπουμε και από τις δηλώσεις του J.D. Vance, του Αμερικανού Αντιπροέδρου, ο οποίος, σχολιάζοντας και δηλώσεις του Μπεν Γκβίρ, για παράδειγμα, του ακροδεξίου εταίρου του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ότι ο Λίβανος θα καεί, είπε ότι αν ήμουν εγώ στο Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ, θα σκεφτόμουν προτού επιτεθώ κατά του μοναδικού ισχυρού εταίρου που έχει το Ισραήλ αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν αγκάθια τα οποία σίγουρα συνέβαλαν στο να ακυρωθούν οι σημερινές συνομιλίες. Mm-hmm. Οι Αμερικανοί αρχικά...
0: Αγκάθια που έγινε στην επιφάνεια με το καλημέρα, έτσι, από την πρώτη μέρα κιόλας.
9: Ακριβώς. Οι Αμερικανοί, στην ανακοίνωση από το γραφείο του J.D. Vance, του Αντιπροέδρου, ανέφεραν ότι υπήρχαν ανεπίλητα θέματα σε logistics. Ωστόσο, οι Financial Times λένε ότι το πρόβλημα είναι αυτό ακριβώς, το θέμα του Λιβάνου.
0: Τώρα, αλλά κρατάμε το θετικό από εκεί και πέρα, το οποίο θετικό είναι ότι έχει αρχίσει σταδιακά κίνηση στα στενά του ορμού βάσει της πρόσφατης συμφωνίας.
9: Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν που υπάρχουν μέχρι τώρα, εχθές, πρώτη μέρα μετά την υπογραφή του μνημονίου, 25 εμπορικά πλοία πέρασαν τα στενά. Ωστόσο, να σου πω και εδώ μια τελευταία εξέλιξη. Υπάρχει ανακοίνωση από την Υπηρεσία Διαχείρισης για τον Πνευστικό Κόλπο του Ιράν, που λέει ότι για τις πρώτες ημέρες, 60 ημέρες, η διέλευση των πλοίων θα είναι δωρεάν. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει έτοιμα προς το Ιράν από τα πλοία 48 ώρες πριν.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής τώρα και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Η οικονομία μπαίνει σε πρώτο πλάνο στο δρόμο προς τις εκλογές, όποτε και στεθούν οι κάλπες, και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να δώσει τη μάχη σε όλα τα μέτωπα, θέτοντας ως προτεραιότητα, όπως λένε από το Μαξίμου, την αναχέτηση της ακρίβειας και την ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός έχει ήδη θέσει με έμφαση το διακύβευμα των επόμενων εκλογών, λέγοντας ότι η χώρα πρέπει να αποφύγει κάθε σενάριο κυβερνησίας και τονίζοντας ότι η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, τώρα Αλεξάνδρας Δούκου, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Τάκη για αυτό που είπε ο Γιώργος Σεκαντάρης, ο επικεφαλής της ομάδας που είχε συγγράψει το μανιφέστο της Ελλάδας του κ. Τσίπρα, ο οποίος αισιοδοξεί για τις δεύτερες εκλογές, όπου το δίλημα, όπως είπε Μητσοτάκης ή Τσίπρας, θα είναι σκληρό και εκτίμησε ότι η πραγματική μάχη θα δοθεί εκεί στο δεύτερο γύρο. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Σδούκου.
10: Εμείς έχουμε πει εμφατικά ότι θέλουμε να διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία και να πάμε στις εκλογές. Οι εκλογές είναι μία Κυριακή, τότε πάμε και ψηφίζουμε και λέμε με πολύ σεβασμό, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο και δεν το λέμε επειδή είμαστε ωραίοι, ψηφίστε μας γιατί είμαστε ωραίοι. Το λέμε με πολύ ταπεινότητα και βεβαίως γνωρίζοντας ότι υπάρχουν δυσκολίες και υπάρχουν και λάθη που έχουμε κάνει και όλα αυτά. Όμως λέμε στον κόσμο, σκεφτείτε πολύ σοβαρά την ώρα που έρχεται η ώρα της κάλπης. Ποιο είναι το δίλημα εκείνη τη στιγμή. Αν θέλετε, αυτό που λίγο πολύ το βλέπετε να συμβαίνει στη μεγάλη εικόνα στη χώρα μας σήμερα. Μία οικονομική πρόοδος, δηλαδή έχουν μπει τα οικονομικά της χώρας σε μία τάξη. Επομένως, τα κρίσιμα ζητήματα την ώρα της κάλπης είναι, αν θέλουμε λοιπόν αυτή η πρόοδος που έχει καταγραφεί σε επίπεδο οικονομίας να συνεχιστεί και να περάσει ακόμη περισσότερο στην καθημερινότητα των πολιτών, ένα. Δεύτερον, λέμε, σκεφτείτε σε έναν κόσμο που αλλάζει με μία πρωτοφανή ταχύτητα, που γίνονται όλες αυτές οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις ή εξελίξεις. Εάν εμείς θέλουμε να είμαστε στην πλευρά των νικητών ή θέλουμε να μπούμε σε μια περιπέτεια την επόμενη μέρα, όπου ναι μεν ο ψηφοφόρος μπορεί να πάει να ψηφίσει κύριο Ανδρουλάκη γιατί πιστεύει στο Πασόκ, και τελικά μπορεί από πίσω να του βγει Φάντης Μπαστούνης ο κύριος Τσίπρας.
0: Να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αλληλεπολίτευσης τώρα λοιπόν, όπως συνεχίζονται οι αναταράξεις και δυσαρέσκεια για τη νέα με τοπική σύγκρουση ανάμεσα στο Χάρη Δούκα και την Άννα Διαμαντοπούλου για τη διαχωριστική γραμμή που ανοίγει ξανά στο Πασόκ τη συζήτηση για τα προοδευτικά μέτωπα. Να θυμίσουμε εντάχει ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων υπερασπίζεται τη θέση του υπέρ των ανοιχτών διάβλων με την Ελλάς και με τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου, ενώ από την άλλη η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή είναι γελία και άτοπη, επιμένοντας στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ χωρίς εργασίες για συμμαχίες μέχρι τις κάλπες. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας δώσει τη δικιά του εικόνα και το δικό του ρεπορτάζ, γιατί μιλάμε ουσιαστικά, Νότι, για μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ στελεχών του Πασόκου, από τη μία που μιλούν για δημιουργία προοδευτικού μετώπου και από την άλλη αυτών που θέλουν τον αυτόνομο βηματισμό. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κύριε. Θα έλεγα ότι είναι ακόμα βαθύτερη από ό,τι σωστά περιέγραψες η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο ψυχών, όπως είχαν παραδειχθεί σε έναν παλιότερα φιλικό διάλογο ο κύριος Δούκας και η κυρία Διαμαντοπούλου, που εκφράζουν δηλαδή δύο ψυχές, διότι και υπάρχουν και επιπλέον αντιδράσεις για το γεγονός ότι ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρδακαστάνης, κράτησε ίσες αποστάσεις και αυτό έφερε ακόμη, ανακύκλωσε, θα λέγαμε, την ένταση και την γκρίνια και την ισοστρέφεια στο εσωτερικό του πάλε ποτέ ισχυρού Πασόκ, καθώς και από την μια πλευρά και από την άλλη πλευρά κατηγορούν την ηγεσία του κόμματος ότι αυτός ο εισαποστακισμός, αν με επιτρέπετε ο όρος, δεν κάνει καλό, δηλαδή ότι δεν μπορεί να είναι το ίδιο υπεύθυνος ο κ. Δούκας, ο οποίος καθηγά είπε πρέπει να μιλήσουμε με τον κ. ΣΥΡΙΖΑ, με το από τη μια πλευρά με την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία είπε ότι εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί προεκλογικά να γίνεται μια τέτοιου τύπου συζήτηση, και τη χαρακτήρισε γελία αυτή τη συζήτηση. Ο Δήμαρχος, ως γνωστόν, υπερασπίζει τη θέση του υπέρ των ανοιχτών διάβλων με την Ελλάς. Η κυρία Διαμαντοπούλου υποστηρίζει ότι δεν πρέπει προεκλογικά να γίνεται μια τέτοια συζήτηση. Τρίτοι παρακολουθούν με αμηχανία, και πρέπει να σου ομολογήσω και με μια έτσι, απογοήτευση την, την αντιπαράθεση αυτή.
0: Και, και διαβάσουμε ότι... και ακούμε και, και βλέπουμε πολλά. Και, για παράδειγμα, υπάρχουν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για σενάρια ακόμα και για ηρωική έξοδο του, του κυρίου Δούκα.
11: Ναι, ένα σενάριο είναι η ηρωική έξοδο του κυρίου Δούκα. Πολλοί το λένε αυτό, αν και διαψεύεται από το περιβάλλον του, για να μετακινηθεί ευκολότερα προς την Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Και υπάρχει από την άλλη πλευρά και ένα όχι σενάριο, μια συζήτηση την οποία αφουγκράζεται κανείς, ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη απόφαση του συνεδρίου, η απόφαση αυτή αφορά την πρώτη κάλπη, και βεβαίως υπάρχει και μια συζήτηση για το αν αυτές οι αποφάσεις μπορούν να αλλάξουν από κάλπη σε κάλπη. Δηλαδή το Πασόκ προσωπεί ότι θα έχουμε δεύτερες εκλογές, οπότε μας δεσμεύει, λέει, το ένα μέρος η απόφαση του συνεδρίου ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά από την άλλη, λέει το άλλο μέρος, ότι δεν μπορούμε, είμαστε ένα θεσμικό κόμμα, υπεύθυνο κόμμα, δεν μπορούμε να αφήνουμε τη χώρα ακυβέρνητη και πρέπει να τα δούμε.
0: Κατανοητό.
11: Μετά ναι. τις εκλογές. Η απουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, πρέπει να προσθέσω και να κλείσω έτσι και μπορεί στις Βρυξέλλες, για τη σύνοδο των σοσιαλιστών, έκανε ακόμα πιο σύνθετο το χειρισμό αυτής της κρίσης που ξέσπασε. Mm-hmm. Είναι σαφές πάντως ότι κάθε φορά που ανοίγει το μέτωπο περί εσωτερικών συνεργασιών, ειδικά όταν ακούγεται το όνομα του Αλέξη Τσίπρα, που αποτελεί τον κύριο αντιγωνιστή του, έρχονται οι σχέδες αναταράξεις με στελέχη να λένε, να σημειώνουν, να γράφουν, να ανεβάζουν αναρτήσεις επώνυμα στελέχη.
0: Και μεγαλώνει και αυτό το χάσμα ακόμα περισσότερο, Νότι, που μας περιέγραψες.
11: Γνωστά στελέχη που λένε ότι δεν μπορούμε να πηγαίνουμε να συζητήσουμε.
0: Ωραία.
11: Με κύριους που μας λέγανε Γερμανούς Τσολιάδες και Μπαρκελές.
0: Νότι, έναν Ιάδη, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται τώρα στα αριστερά του Πασόκ. Λάδι στη φωτιά της αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, είναι ο Γιώργος Ακαντάρης, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας ουσιαστικά τη διάλυση Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ.
12: Ο μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυσίωνο. Και δεν κομίζω γράφω στις Αθήνα ότι όταν λέω αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δυσίωνο. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το Πασόκ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά.
13: Δεν είναι λίγο βαρύ αυτό?
12: Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης. Το είχα πει και στην Αίμνηση τη Φόφη Γεννήματα, το έχω πει και στον Κύκο τον Ανδρουλάκη, ότι αν θέλετε να προχωρήσει αυτό το πράγμα πρέπει να διαλύσετε τα παλιά μαγαζιά. Πρέπει να φύγουμε από τα παλιά μαγαζιά από τη μέση.
14: Να αποδεχτείτε ότι έχουν κλείσει δηλαδή τον ιστορικό του κύκλο.
12: Ναι, αυτό το έχουμε πει πολλές
13: φορές.
0: Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, ακούσαμε μόλις τι είπε ο κύριος Σιακαντάρης, ενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα, στον τηλεοπτικό σταθμό One. Προβλέπονται καταιγίδες. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Όταν λέω τοξικά, δεν λέω ότι ήταν αρνητικά για την ιστορία της Ελλάδας και του πολιτικού και κομματικού συστήματος. Mm. Το Πασόκ έχει ένα θετικό αποτύπωμα, ίσως το πιο θετικό από όλους. Αλλά έτσι όπως το έφερε η πολιτική διαδικασία στη συνείδηση του κόσμου, θεωρείται είναι τοξικό. Όπως θεωρεί το Ιδημάρ, που κατέβηκε στην κοινωνία και πήρε 0,31. Μπήκε στην κυβέρνηση και έχασε το μισό κοινό. Βγήκε από την κυβέρνηση και έχασε το υπόλοιπο. Τα δε έφυγε ο κ. Γιώργος Σιακαντάρης, ο οποίος ήταν ο συντονιστής του προγράμματος, μάλλον του μανιφέστου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, χαρακτήρισε τοξικά κόμματα τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ΠΑΣΟΚ και όπως αποκάλυψε και τον ακούσαμε, το είχε αυτό προτείνει και στην αείμνηστη Φόφη Γεννηματά, αλλά και στον
0: Νίκο
15: Ανδρουλάκη. Τώρα, από εκεί και ύστερα θα κληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει σε αυτό. Ήδη κάποιοι εντός του ΣΥΡΙΖΑ το θεωρούν δεδομένο ότι πρέπει να απαντηθεί. Από εκεί και ύστερα μένει να δούμε και τις υπόλοιπες εξελίξεις.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδος για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως ανέφερε μιλώντας στον Βασίλη Δαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε πριν από λίγο καιρό την ανανέωση της ηττίας των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 2 χρόνια. Η απόφαση αυτή οδήγησε την επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την κυρία Κοβέση, να προσφύγει στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Ο κ. Φλωρίδης σημείωσε ακόμα την ερχόμενη εβδομάδα ο Άριος Πάγος πιθανότατα σε Ολομέλεια αναμένεται να κρίνει το σχετικό αίτημα.
13: εμφανίζεται ότι αφορά μία αντιπαράθεση της ελληνικής κυβέρνησης ή μία, ξέρω εγώ, διχογνωμία ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτό δεν έχει καμία απολύτως βάση. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καμία εμπλοκή στο θέμα αυτό. Απολύτως καμία. Απολύτως. Από την ώρα που τον περασμένο Νοέμβριο ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι προχώρησε στην ανανέωση της θητείας των ήδη υπηρετούντων αποσπασμένων Ελλήνων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, νομίζω για 5 χρόνια, τότε η Εισαγγελία του Ορείου Πάγου ξέδωσε μία ανακοίνωση λέγοντας ότι το θέμα αυτό ανήκει στην αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, δηλαδή του Ορείου Πάγου, και ξεκίνησε τη διαδικασία εν ώψη του ότι η θητεία λήγει 30 Ιουνίου για να κάνει αυτά που προβλέπει το Σύνταγμα και η ελληνική νομοθεσία.
0: Στη συνέχεια, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ρωτήθηκε για τους πολιτικούς χειρισμούς για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις δικογραφίες στη Βουλή, με φόντο το πόρισμα Τυχεροπούλου.
13: Πριν από λίγο καιρό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή το ελληνικό τμήμα, έστειλε στη Βουλή αιτήματα για να γίνει άρση ασυλίας 11 βουλευτών, δεν είναι? Στη συνέχεια, τι έγινε όμως?
3: Προέκυψε το πόρισμα Τυχεροπούλου.
13: Μισό λεπτό. Στη συνέχεια, αφού ζήτησε πρώτα την άρση ασυλίας και έγινε η άρση ασυλίας, μετά παρήγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μία πραγματογνωμοσύνη, η ίδια, για να δει αν αυτά που είναι οι κατηγορίες εναντίον των Ελλήνων βουλευτών για τους οποίους ζητήθηκε η άρση ασυλίας, έχουν κάποια βάση.
16: Ναι.
13: Λοιπόν, και η συνέχεια ποια ήτανε? Ότι βγήκε αυτή η πραγματογνωμοσύνη από την κυρία Τυχεροπούλου, την οποία όρισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως πραγματογνώμονα,
3: ναι,
13: και είπε ότι εδώ αυτά τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες με βάση τις οποίες έγινε η άρση ασυλίας δεν ισχύουν.
3: Ναι.
13: Ένα. Και το δεύτερο είναι ότι η Βουλή σε ξεχωριστή συνεδρίαση, μετά από πρόταση του ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω και άλλων κομμάτων, συζήτησε την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για 2 πρώην υπουργούς.
3: Ναι.
13: Έχει αποδειχθεί ότι αυτό το πόρισμα, αυτή την πραγματογνωμοσύνη που η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε από την κυρία Τυχεροπούλου και η οποία κυρία Τυχεροπούλου την υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την είχαν στα χέρια τους 3 μέρες πριν από τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή για τους πρώην υπουργούς.
16: Σκόπιμα δεν τη στέλνουν. Σκόπιμα δεν τη στέλνουν.
3: Δεν την έστειλαν.
13: Δεν ξέρω, με συγχωρείτε, εγώ τα ερωτήματα θέλω.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Χωρίς κρυώματα και ελεύθερο στα μάτια επισκεπτών και θαυμαστών του Παρθενώνα, είναι από χθες το δυτικό έτομα του ναού. Η αναστήλωση ολοκληρώθηκε έπειτα από 220 χρόνια και πλέον αποδίδεται στην πληρέστερη μορφή του, αποδεικνύοντας τη μοναδικότητα του ναού της Αθηνάς, τις αξεπέραστες αναλογίες και τη γεωμετρική του τελειότητα. Πάμε στην Έλενα Φωτίση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μας τα είπες και χθες αναλυτικά, Έλενα, αλλά είναι χαρακτηριστικό. Βλέπουμε και νωρίτερα στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς τουρίστες πραγματικά εντυπωσιασμένους, οι οποίοι αντίκρισαν σήμερα τον Παρθενώνα. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικό αυτό, γιατί δεν υπάρχουν σκαλοσχές. Οπότε όλοι έχουν συνηθίσει, ακόμα και αυτοί που επαναλαμβάνουν τον τουρισμό τους στην Αθήνα, στην Ακρόπολη, πηγαίνονται στην Ακρόπολη, ακόμα και εμείς οι ίδιοι. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό θέμα, όπως και η ίδια η Υπουργός Πολιτισμού τόνισε. Η γεωμετρική τελειότητα του, που αρχιτεκτονικά χαρακτηρίζει την Ακρόπολη, πρέπει να πούμε γρήγορα, αναδεικνύεται μέσα από αυτό το αναστολιστικό κατόρθωμα που επετεύχθηκε στο δυτικό έτομα. Αυτό είναι και το σημείο που υπογραμμίστηκε και με τα λεγόμενα, που υπογράψε μάλλον με τα λεγόμενα της Υπουργός Πολιτισμού μετά την απομάκρυνση και των εξωτερικών σκαλοσιών. Μετά από σχεδόν 2 αιώνες, πολύ σωστά το είπες, 220 χρόνια συμπληρώθηκε, προσφέροντας άλλη όψη στην Ακρόπολη. Η οριστική απομάκρυνση, δηλαδή αυτό που εμείς ονομάζουμε των εξωτερικών κρυωμάτων, που βλέπαμε από τότε που γεννηθήκαμε, είναι κάτι το οποίο το είπαμε, απομακρύνθηκαν δίνοντας πραγματικά μια πληρέστερη μορφή. Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, αυτή πραγματοποίησε το γιγάντιο και συνεχές έργο αναστήλωσης, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί είναι ένα έργο το οποίο πραγματοποιείται και είναι συνεχές. Δηλαδή δεν ξέρουμε πότε θα ολοκληρωθεί και αν ποτέ ολοκληρωθεί.
0: Μες.
17: Λοιπόν, πρέπει να πούμε λοιπόν ότι το δυτικό έτομα, εκτός από την απομάκρυνση των σκαλοσιών, αυτό που έγινε επί της ουσίας είναι η τελική τοποθέτηση δύο οστατών στις κενές θέσεις mm-hmm. του δυτικού αιτώματος και η ολοκλήρωση αποκατάστασης του αντισχηματικού τείχου. Έτσι λοιπόν αποκαθιστάται η αρχιτεκτονική ενότητα αυτού του αιτώματος. Δηλαδή το βλέπουμε στην ολότητά του πλέον λίγης.
0: Ωραία, Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ και να ακούσουμε τι είπε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Ερκνιούς η Λίνα Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, η οποία τόνισε μεταξύ άλλων ότι η αποκατάσταση ενισχύει το ελληνικό αίτημα για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
18: Καθώς υπήρχαν οι σκαλοσιές, δεν μπορούσε να δει λεπτομέρειες από την αρχιτεκτονική του μνημείου. Αυτό που ονομάζουμε γεωμετρική τελειότητα για την περίπτωση του Παρθενώνα, είναι βέβαιο ότι δεν μπορούσε να αναδειχθεί στον πραγματικό της βαθμό. Ο καθένας πλέον αντιλαμβάνεται ότι το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχει επενδύσει και επενδύει τα πάντα σε αυτά τα κορυφαία μνημεία. Επομένως, όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία ακούγονται κατά καιρούς και από τη βρετανική πλευρά, ότι δεν θα τύχουν τα γλυπτά της ίδιας φροντίδας με αυτήν την οποία την χάνουν, που δεν την χάνουν, μου επιτρέπετε το σχόλιο αυτό, στο Βρετανικό Μουσείο, αυτομάτως καταρρύπτεται.
0: Και μέσα σε αυτό το κλίμα, πολύ θετικά στοιχεία έρχονται για τον ελληνικό τουρισμό, ο οποίος φαίνεται ότι αψήφισε και τον Απρίλιο την κρίση του Ιράν, με διψήφιο άλμα στα έσοδα. Άκρος ανθεκτικός λοιπόν, ακόμα και στο μέσο της μεγάλης κρίσης στον κόλπο, αποδείχθηκε ο ελληνικός τουρισμός. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Απρίλιο ξεπέρασαν το 1,1 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, παρά την αβεβαιότητα που επικρατούσε από τις εξελίξεις στις δραματικές στη Μέση Ανατολή. Πιο εντυπωσιακή ακόμα η πορεία των εσόδων, αν υπολογιστεί ολόκληρο το πρώτο τετράμινο του έτους, καθώς οι δωρές άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στα γήπεδα του Μουντιάλ. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής, συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον η φάση των ομίλων στο Μουντιάλ, στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Καναδάς πέτυχε μια ιστορική νίκη, σπάζοντας παραδόσεις δεκαετιών. Ωστόσο, ο σοκαριστικός τραυματισμός του Κονέ επισκίασε την νίκη του Καναδά με 6-0 επί του Κατάρ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες για το τι ακριβώς έχουμε να περιμένουμε. Με Τάσο, καλό μεσημέρι. Είδαμε δυστυχώς τον πρώτο σοβαρό τραυματισμό της διοργάνωσης.
19: Ναι, πολύ σωστά τα είπες και μάλιστα ιδιαίτερα δυσάρεστος, καθώς ο 23χρονος Καναδός της Ασουόλο, ο Ισμαήλ Κονέ, τραυματίστηκε στο παιχνίδι Καναδάς Κατάρ έπειτα από ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Παντιμπό του Κατάρ, με τις εικόνες μάλιστα να σοκάρουν και να ψάχνουμε και να βρούμε replay, γιατί σύμφωνα με την απόφαση και της FIFA δεν θέλουν αυτές τις σοκαριστικές σκηνές να περνάνε μέσα στα σπίτια, αλλά μέσα από τις τηλεοράσεις. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ενημέρωση, πέστη κάταγμα κνήμης περώνης και θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 5 μήνες. Ο παίκτης των συνδιοργανωτών, όπως είναι ο Καναδάς, θα χάσει όλο το υπόλοιπο παγκόσμιο κύπελο και θα χειρουργηθεί ή σήμερα ή αύριο. Κατά τα άλλα, το 6-0 των Καναδών ήταν και το σκορ, αν μη τι άλλο, της χθεσινής ημέρας, καθώς επιβλήθηκαν εύκολα, όπως αποδείχθηκε του Κατάρ, αυτό το 6-0 που ουσιαστικά δίνει και τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης για την ομάδα του Καναδά. Για τον πρώτο ομίλο, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1 στην Ατλάντα και τα ξημερώματα σήμερα, Ελλάδος, Μεξικό, Νότια Κορέα 1-0 στο Ζαμποτάν. Στη βαθμολογία, στην πρώτη θέση είχε ασφαλίσει το Μεξικό που έχει 6 βαθμούς, δεύτερη Νότια Κορέα με 3 βαθμούς και στην τρίτη θέση Τσεχία με 1 βαθμό και τέταρτη Νότια Αφρική με επίσης 1 βαθμό στο Γκαλαβερέ, έτσι προηγείται η Τσεχία μέχρι στιγμή. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του ομίλου έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη 5-25 του μηνός με τις αναμετρήσεις Τσεχία-Μεξικό και στο Μέξικο Σίτι και Νότια Αφρική-Νότια Κορέα στη Γουαδαλαχάρα και τα δύο παιχνίδια θα γίνουν την ίδια ώρα στις 10 η ώρα. Θα πάμε. Άρα. Οι τρίτες αγωνιστικές θα γίνουν όλες την ίδια ώρα.
0: Σήμερα τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες, Τάσο, τώρα?
19: Να συμπληρώσω μόνο ότι η Ελβετία δεν είχε εκπληκτική νίκη για το δεύτερο όμιλο απέναντι στην Ελβετία με 4-1. Το σκορ ήταν 0-0 στο 75, να θυμίσω εδώ.
0: Πολύ ωραία.
19: Όσον αφορά λοιπόν την επόμενη, τη σημερινή ημέρα, η δράση συνεχίζεται αρμητή άλλο με την εξαγωγή τη δεύτερη αγωνιστική στο τρίτο και στο τέταρτο όμιλο.
0: Το σημερινή είναι σχετικό βέβαια, γιατί με τη διαφορά όρος έχουμε μπερδευτεί κάπω, αλλά σημερινή η δικιά μα σημερινή ημέρα.
19: Ναι, εντάξει, η δικιά μα σημερινή ημέρα είναι αλήθεια. Η διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής, τρίτο και τέταρτο όμιλο έχουμε σήμερα. Αρχικά στις 10 ώρα Ελλάδος, το 10 το βράδυ. Για τον τέταρτο όμιλο θα παίξουν οι ΗΠΑ Αυστραλία και στη 1 η ώρα, μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή ξημερώματα Σαββάτου, τα εξηγώ για να μην μπερδευόμαστε, θα κοντραριστούν για τον τρίτο όμιλο Σκωτία Μαρόκο και στις 3:30 το ξημέρωμα, επαναλαμβάνω, Βραζιλία Αϊτή.
0: Μάλιστα, ωραία. Πλούσιο θέαμα λοιπόν. Είχαμε εντωμεταξύ και την πρώτη, αλλά και.
19: Μισό λεπτό να πω και τις 6 ώρα έχουμε και το παιχνίδι Τουρκία-Παραγουάη. Είναι θάνατος ο ίσοδος στις 6 ώρα.
0: Βέβαια. Τουρκία-Παραγουάη λοιπόν 6 ώρα το πρωί. Ωραία. Ναι. Είχαμε και την πρώτη εντωμεταξύ αλλαγή προπονητή στο Μουντιάλ. Πότε πρόλαβε κιόλας.
19: Ναι, συμβαίνουν αυτά. Ειδικά άμα είσαι από κάποιες χώρες που δεν σηκώνουν μήγα στο σπαθιστή τους και είναι λίγο αυστηρές. Mm-hmm. Αναφέρομαι στην Εθνική Τινησίας που προχώρησε σε αλλαγή στον πάγκο της εν μέσω Μουντιάλ. Ο Σαμπρί Λαμουσί απολύθηκε από τους αετούς της Καρχιδόνας, έτσι το παρατσούκλι τους, μετά την πεντάρα 5-1 που δέχθηκε από τη Σουηδία στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τεχνική ηγεσία της Τινησίας ανέλαβε ο Ερβέ Ρενάρ, 57 ετών, Γάλλος τεχνικός. Έκανε και την πρώτη του προπόνηση, ενώ ο Ρενάρ έμεινε ελεύθερος από τη Σαουδική Αραβία πριν από λίγους μήνες για να το διαδεχθεί ο Γιώργος Δόνης, έτσι, που είναι τώρα στον πάγκο της Εθνικής, και είναι ο προπονητής που με την συμμετοχή του και καθοδήγησε την ομάδα με τους Σαουδάραβες το 2022 και είναι η μοναδική ομάδα που είχε νικήσει τότε τη μετέπειτα παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή.
0: Πάντως μέχρι στιγμής την παράσταση τη κλέβουν οι Νορβηγοί φιλαθλοί. Τάσο, δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτή την κίνηση που κάνουν, σαν να τραβούν κουπί όπου και αν κάθονται, είτε στις κερκίδες, είτε σε πάρκα, είτε σε σκάλες κυλιόμενες.
19: Και έγινε και στο κοινοβούλιο.
0: Και στο κοινοβούλιο, σωστό, ναι.
19: Μια πολύ όμορφη εικόνα. Δείγμα συμπαράστασης προς την εθνική της ομάδα, βεβαίως, οι βουλευτές της.
0: Ωραία, αυτά είναι τα ωραία. Τώρα, τι εντυπωσιακό είπε ο Φόρτης Αετής, ο Πιερό, που ανήκει στην Άγκια το σημερινό αγώνα.
20: Δημιουργηθεί παρά μόνο όταν υπάρχει ένας θεσμός.
21: Σωστά. Θεωρείς λοιπόν ότι οι φιλαρμονικές εξακολουθούν να

0: σου δίνουν πάρα πολλά βήματα και πολλές διεξόδους. Δηλαδή,
1: πολλά
0: όταν εγώ, ας πούμε, ήθελα να μάθω τι να κάνω για να σπουδάσω στην Αθήνα και ρώτησα κάποιους επαγγελματίες, τους βρήκα μέσα από αυτό το χώρο πάλι. Πού θα είχα πρόσβαση.
1: Να.
0: Άρα, δηλαδή, λειτουργεί πολύ επίπεδα η φιλαρμονική και είναι σημαντικό ότι, δεν ξέρω τώρα εγώ τα νούμερα, αλλά βλέπω ότι υπάρχει, συνεχίζει και υπάρχει συμμετοχή των πολιτών.
1: Όπως το λες, συνεχίζει και υπάρχει και εγώ λέω ότι η φιλαρμονική αποτελεί ένα κύτταρο. Ναι. Αυτό το κύτταρο θα γίνει κάποια στιγμή ένα σπουδαίο άτομο το οποίο...
0: Στη Γερμανία, αυτό, θυμάμαι να τραγουδάω, κάνετε λάκρυμα στο μυαλό μου λίγο για να με ηρεμήσει. Ναι, κατάλαβες. Ή ξέρω εγώ, ο πατέρας μου συγχωρεμένος να μου παίρνει τηλέφωνο, μέχρι σαν όταν τα ζούσα στο εξωτερικό, μου βάζει το τηλέφωνο, το κινητό τότε που υπήρχαν ήδη, ας πούμε, από το Μποσκέτο, να ακούσω.
1: Αντρώνη.
0: Ναι, αυτά είναι πάρα πολύ, πολύ έντονα. Δεν ξέρω, δηλαδή να μην μιλάμε σαν δασκαλιστικά, αλλά σαν βιώματα.
1: Για βιώματα πολύ σωστά.
0: Και προσωπικότητες. Δηλαδή, ο Κυρνίκος, μετά ο Γιώργος ο Κοντός που ήμουν εγώ, πολύ σπουδαίος και σπουδαίος επιπλοποιός, έφυγε από τη Μάντζαρο γιατί διαφωνήσανε και για τον Κυρνίκο τον Λιανίδη. Τι προσωπικότητα. Κάποια μέρα μου λέει: Σπυράκη, είσαι πολύ καλό σε αυτό. Ακούς μουσική. Βάλε να ακούσεις, μου λέει, το σόλο του κλαρινέτου στην Νόρμα. Βάλε να ακούσεις. Και μου δίνει αυτά τα... Κατάλαβες, ήμουν εγώ 10 χρονών. Μετά ο Γκόγκας, ο Όθωνας ο Γκόγκας, επιστάτης. Έχω τσακωθεί για το λοφείο. Με παραδεχόταν όμως ότι ήμουν μαγκιόρος. Είναι τρομερό αυτοί οι άνθρωποι πόσο έχουν γράψει. Και ελπίζω ότι και σήμερα αντίστοιχα, γιατί οι εποχές αλλάζουν βέβαια, αντίστοιχα γράφουν οι δάσκαλοι στα νέα παιδιά, διότι αυτό νομίζω ότι σε συνδέει ή σε αποσυνδέει αντίστοιχα από το χώρο και από το θεσμό. Μερικές φορές οι διαπροσωπικές σχέσεις μπορεί να λειτουργήσουν και... Λοιπόν, θέλετε να ακούσουμε...
2: Να ακούσουμε λίγο μουσική ακόμα.
0: Θα μπορούσαμε να ακούσουμε λοιπόν, σας είπα πριν ότι το πρότυπό μου και όχι μόνο εμένα, ήταν ο Χάιντς Χόλιγκερ, ο οποίος σήμερα είναι 87 ετών, ζει και παίζει. Είχε γνωρίσει τον Δημήτρη Τερζάκη, ένας συνθέτης ο οποίος ζει και όλα του τα χρόνια στη Λειψία δίδασκε και τα λοιπά, και του ζήτησε να γράψει ένα κομμάτι. Η συζήτηση που είχαν κάνει ήταν πάνω στην αρχαία ελληνική μουσική, στον αυλό και τα λοιπά. Και ο Τερζάκης λοιπόν έγραψε αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα, αφιερωμένο στο Heinz Holliket, που λέγεται Musik für einen Aulospieler, δηλαδή μουσική για έναν αυλητή. Και μάλιστα λέει φαντάστηκε, ας πούμε, μια αυλήτρια που έπεσε στα συμπόσια. Αυτό για solo από την ηχογράφηση έμφασης.

0: Να γυρίσουμε τώρα λίγο στο συμφωνικό χώρο. Πήρω, σήμερα είσαι πρώτο όμπο στην Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στην ορχήστρα που υπηρέτησα και εγώ τόσα πολλά χρόνια και την αγαπάω πάρα πάρα πολύ. Ποια είναι η συνηθισμένη ημέρα ενός μουσικού στη Συμφωνική Ορχήστρα?
1: Λοιπόν, καταρχάς εμείς έχουμε την πρόβα πρωινή, αλλά πολλές φορές μπορεί να είναι και απογευματινή. Αν είναι, ας πούμε, συναυλία το βράδυ, μπορεί να είναι το πρωί η γενική πρόβα στο χώρο που θα παίξουμε. Συνήθως κάθε παραγωγή έχει, ας πούμε, μια εβδομάδα, 4-5 πρόβες δηλαδή, και μετά γίνεται η γενική κτλ. Υπάρχει ένα ρεπερτόριο που έχει ανακοινωθεί. Βεβαίως, τις περισσότερες φορές και για ένα μουσικό όπως είμαι και εγώ τόσα πολλά χρόνια, μπορεί να είναι συχνά δηλαδή επαναλαμβανόμενο, αλλά είναι μεγάλα σπουδαία έργα τα οποία θέλεις να τα ξαναπέσεις και να τα ξαναδοκιμάζεις. Οπότε χρειάζεται μια προετοιμασία σχέση με το ρεπερτόριο. Ας πούμε, εμείς τώρα που είμαστε με το όμποε, με τα καλαμάκια μας και αυτά, μπορεί και εκεί ακόμα να θέλει μια προετοιμασία. Δηλαδή, άλλο ήχο και άλλο καλαμάκι θα βάλεις όταν έχεις, ας πούμε, Μότσαρτ. Παράδειγμα, τώρα την άλλη εβδομάδα στο Ηρώδειο, 21 Ιουνίου, παίζουμε με σολίστα τον Λεωνίδα Καβάκο Μότσαρτ. Συμφωνία κοντσερτάντε, βιολί και βιόλα. Και στο δεύτερο μέρος, 7η Μπετόβεν. Άλλες αντοχές, άλλο ήχο, άλλη ένταση, άλλο είναι να παίξεις Βάγνερ, άλλο είναι να παίξεις Μπραμς, ξέρω εγώ. Οπότε προετοιμάζεσαι και έτσι.
0: Σωστά.
1: Κατά τα λοιπά, θα πας πιο νωρίς, τουλάχιστον η πιο ευσυνείδητη. Σε θυμάμαι και ήσουν και δάσκαλός μου και εσύ και ο Σπυράκης ο Καζιάνης και ο Κώστας ο Σαμουήλης και διάφοροι άλλοι και ο Λάκης ο Πολίτης. Να πάνε νωρίτερα, ειδικά το βλέπεις στους μουσικούς των πνευστών και κάποιων πνευστών, όπως είναι ο φίλος μου ο Αντώνης ο Λάγος, ξέρω, με το κόρνο, θα τους δεις αρκετά νωρίτερα να κάνουν το ζεσταμά τους που λέμε. Άρα δηλαδή θα ξυπνήσεις και θα πας να είσαι έτοιμος. Και την ώρα που σφυρίζει, ας το πούμε, που ξεκινάει η πρόβα, είσαι ήδη εσύ έτοιμος για συναυλία. Σε ιδανικές συνθήκες θα ήταν όλη η ορχήστρα έτσι. Μετά υπάρχει το θέμα βεβαίως προσωπική ζωή που έχει ο καθένας, τα μαθήματα, ξέρω εγώ, τα οικογενειακά. Όμως κάθε φορά στο διάστημα τουλάχιστον αυτό που είσαι και ειδικά την ένταση της εβδομάδας που πας για τη συναυλία και ειδικά αν είναι και κάποιο, ας πούμε τώρα σε μένα, ένα δύσκολο σόλο αυτό, όλη η ύπαρξή μου είναι γύρω από αυτό και είναι μόνο το άγχος. Εγώ κάνω πλέον και πολύ μελέτη με την παρτιτούρα. Παλιότερα άκουγα πολλές ηχογραφήσεις, τώρα μελετάω σαν, ας πούμε, μαέστρος για να ξέρω όταν παίζω εγώ αυτό. Γιατί τι γίνεται, μπορεί να πάει και κάτι στραβά, μπορεί να σου κάνει καμιά κουτσουκέλα ένα συνάδελφος. Να ξέρεις δηλαδή τι παίζει ο ένας, παίζει ο άλλος, πού θα πατήσεις, πού δεν θα πατήσεις, πού θα καθοδηγήσεις. Οπότε είναι λίγο ενδεχομένως, ας πούμε, συγκρίνεται με ένα, ξέρω εγώ, αθλητή που έχει ένα μάτς σημαντικό.
0: Μάλιστα. Και να σου κάνω μια προσωπική ερώτηση. Όταν παίζεις το λα για να κουρδίσει η ορχήστρα, νιώθεις μήπως εκτεθειμένος, είσαι με καρδιοχτύπη?
1: Έχεις δίκιο. Πού το ξέρεις? Αυτό, κοίταξε, είναι μια παλιά συνήθεια η οποία οφείλεται μάλλον στο ότι το όμπο έχει έτσι πιο διαπεραστικό ήχο.
0: Ναι, έχει οξύ ήχο.
1: Και τις παλιότερες εποχές που δεν υπήρχαν τα μηχανήματα αυτά, τα κουρδιστήρια που λέμε τα ηλεκτρονικά, έκανε, ας πούμε, άλλος είτε με το διαπασόν ή έπαιρνε το δικό του λα. Και αυτό έδινε, είχε όμως την ευθύνη να είναι σωστός, διότι εγώ αυτό το καψόνι το έφαγα πάρα πολύ τα πρώτα χρόνια. Διάφοροι, είτε το κοτσερτίνο, το πρώτο βιολί, είτε και διάφοροι μουσικοί που θέλανε έτσι να σε προσβάλλουν, σου λένε είναι λίγο ψηλό, είναι λίγο χαμηλό. Εσύ εκείνη την ώρα και στην πρόβα, αλλά και στη συναυλία που σταματάνε όλοι και πρέπει να βγεις να το παίξεις. Αντίστοιχα, όταν ακούω εγώ από άλλους που το καταλαβαίνω, θα κρίνω. Άμα τρέμει, άμα κάνει λιγάτα, άμα το παίξε. Και επίσης αυτό που παίζεις πρέπει να είναι σαφές ώστε να το αρπάξουν όλοι. Διότι αν εσύ παίξεις και μετά στην πορεία το διορθώσεις, που το ακούς αυτό να συμβαίνει, τότε ξεκουρδίστηκε η ορχήστρα. Είναι πολύ δύσκολο να...
0: Ναι, είναι θέση ευθύνης.
1: Ναι, είναι... και πολλές φορές, επειδή υπάρχει και μια... Στις πρόβες, να σου κάνω ένα παράπονο, υπάρχει μια ασέβεια των συναδέρφων απέναντι σε μένα. Λέω, παιδιά, εγώ το κάνω γιατί είναι παράδοση. Δεν έχω καμία ευχαρίστηση. Δηλαδή πρέπει να παίξω δολά και να κάνετε φασαρία για να μην...
0: Ωραία. Για πες μου, Σπύρο, πότε κατάλαβες ότι η μουσική θα γινόταν για σένα επάγγελμα, σε εισαγωγικά το επάγγελμα, και όχι απλώς χόμπι.
1: Λοιπόν, κοίταξε, καταρχάς εδώ, Δημήτρη, πρέπει να πούμε ότι ο Σωκράτης είναι ένα κομβικό πρόσωπο στη ζωή μου, τυχαία ίσως, μπορεί και όχι, οπότε δεν του κάνω φιλοφρόνηση, έτσι. Εγώ ήθελα να γίνω μουσικός από την αρχή που θυμάμαι τον εαυτό μου, από την αρχή. Ήμουν όμως και καλός στο σχολείο, και πολύ καλός δηλαδή, και πέρασα και στο Πολυτεχνείο και πήγαινα τα φροντιστήρια, θυμάμαι, στο Λύκειο, όπως κάνει τώρα ο γιος μου, πήγαινα τα φροντιστήρια, του λέω, πατέρα μου, θέλω να γίνω μουσικός, να πάω στην Αθήνα να κάνω μάθημα. Δεν γίνεται να κάνεις και φροντιστήρια, να κάνεις μάθημα. Θα δώσεις πανελλήνιες, θα περάσεις και μετά να πας στην Αθήνα. Εγώ λοιπόν κανόνισα, μόνο δήλωσα Αθήνα, ούτως ώστε. Και εκεί είναι το καλοκαίρι, Δημήτρη, που λες. Καλεί το Σωκράτη που είχαν γνωριμία και του λέει: κοίταξε να δεις, έτσι και έτσι ο γιος μου, αφού είχε κάνει τσεκ, είχε ρωτήσει τον ξαδέρφό του, τον Σπύρο Τωράντο, γνωστό διάσημο βιολιστή, ο οποίος ήταν στην Αυστραλία, ο οποίος είχε περάσει από Βιέννη και τα λοιπά. Δηλαδή, αν έχω ταλέντο, αν έχω αυτά. Παρότι έκανα πολλή προσπάθεια και διάφορες διακρίσεις. Και μου λέει ο Σωκράτης, να σε ρωτήσω. Σε περίπτωση, το θυμάμαι και θυμάμαι και που καθόμασταν. Σε περίπτωση, λέει, που είναι να διαλέξεις. Το Πολυτεχνείο θα διαλέξεις πολιτικός μηχανικός, θα σπούδαζα. Και το μισό τελείωσα, δηλαδή δεν το τελείωσα, βέβαια δύσκολο. Ή μουσικός. Λέω μουσικός. Α, δικός μας είσαι, λέει. Αυτό δεν θα το ξεχάσω. Δεν ξέρω λοιπόν πώς και γιατί. Αλλά εγώ ήθελα να γίνω μουσικός πάντα. Και αυτό είναι και λίγο βάσανο, γιατί το ξέρεις, το ξέρουν όλοι οι μουσικοί. Είναι δύσκολο, σκληρό επάγγελμα. Συγκρίνεσαι συνέχεια και με τον εαυτό σου.
0: Έτσι.
1: Γιατί ο εαυτός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός, φοβάσαι και τα σχόλια και τα αυτά, αλλά φοβάσαι ότι δεν θα αποδώσεις, και γι' αυτό πρέπει και να μελετάς και να γίνεις καλύτερος και να είσαι σε καλές συνθήκες. Δηλαδή, εγώ έχω ένα όμπε, το οποίο τα όμπε κάνουν 10-12 χιλιάρια τα επαγγελματικά. Και εγώ το έχω 7-8 χρόνια. Στα 5 πάντοτε άλλαζα. Λοιπόν, και σου λέει ο άλλος, γιατί να χαλάσεις άλλα 10-12 χιλιάρια. Μόλις παίξω ένα καινούριο όργανο, καταλαβαίνω εγώ διαφορά και πώς αισθάνομαι και πώς θα αποδώσω. Μπορεί εσύ ο ακροατής να βλέπει μικρή διαφορά, σου λέει αξίζει όλο αυτό. Είναι σαράκι, σε τρώει.
0: Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Επειδή όμως αυτό συμβαίνει σε πολλές οικογένειες, τώρα είναι και έχουμε και τις πανελλήνιες εξετάσεις, συμβαίνει λοιπόν σε πολλές οικογένειες να υπάρχει κάποιο παιδί το οποίο θέλει να γίνει μουσικός, θέλει να προχωρήσει, αλλά οι γονείς σε εισαγωγικά πάλι το αποτρέπουν. Όχι, πρέπει να σπουδάσεις και όχι μουσικός. Ναι. Τι θα συμβούλευες λοιπόν αυτό το παιδί?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, εμένα δεν με απέτρεψε ο πατέρας μου. Ο ίδιος ήθελε επίσης να σπουδάσει μουσική στην Αθήνα όταν ήταν, αλλά σπούδαζε σε μια σχολή που ήταν απογευματινή, έπεφτε και το 2 απόγευμα. Ήθελε να πάει τρομπέδα, ας πούμε, οπότε εκεί διάλεξε. Όμως, στην περίπτωση τη δική μου, ένας μαθητής που είναι καλός, δεν είναι σωστό να μην έχει τη δυνατότητα να πηγαίνει καλά στο σχολείο. Ένας που δεν είναι καλός, και είτε θα μάθει μια τέχνη, είτε θα κάνει τη μουσική, είτε θα γίνει αθλητής. Ξέρω εγώ, τεντόγλου. Μεγάλο φαινόμενο. Δεν υπήρχε ανάγκη να είναι και πάτη του πανεπιστημίου. Όμως, στον κάθε άνθρωπο και στην κάθε οικογένεια η πορεία ταιριάζει, και ταιριάζει και στο μυαλό του δηλαδή, και ταιριάζει και στο σύνολο της προσωπικότητας. Εγώ δεν θεωρώ δηλαδή ότι έχασα χρόνο, ούτε ότι δεν με ωφέλησε όλη αυτή η πορεία και των Πανελληνίων και οι σπουδές μου όσες έκανα τέλος πάντων στο Πολυτεχνείο. Όμως η μουσική είναι ένα αρκετά επισφαλές επάγγελμα και δυστυχώς στην εποχή μας έχει γίνει επίσης λίγο πολυτέλεια. Ας πούμε, οι γονείς πολλές φορές δεν αποφασίζουν να στείλουν τα παιδιά τους σε ένα δάσκαλο, να πληρώσουν ή να αγοράσουν ένα όργανο, διότι βλέπουν την οικονομική, ας πούμε, δυσκολία, και σου λέει αυτό είναι πολυτέλεια. Εγώ λοιπόν θα συμβούλευα το εξής: όποιο παιδί αισθάνεται ότι θέλει να γίνει μουσικός, ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα, αυτός να γίνει μουσικός. Διότι τον χρειάζεται και η μουσική. Δεν είναι μόνο αυτός που...
0: Σωστό.
1: Δεν ξέρω να πούμε γενικά, αλλά ειδικά όμως πρέπει να το ξέρει κανείς. Και νομίζω ότι η πορεία του καθενός κάπως έτσι αυτό το συμπέρασμα βγάζει. Και όσο τραβήξεις, και αν μπορείς να τραβήξεις πιο πολύ, τραβά.
0: Ωραία. Σου κάνω αυτή την ερώτηση γιατί υπάρχουν γονείς σήμερα που αποτρέπουν τα παιδιά τους να συνεχίσουν στη μουσική, ενώ είναι φοβερά ταλέντα. Απίστευτα.
1: Ναι, θα σου πω και εγώ κάτι δυσάρεστο. Είχα ένα φοβερό ταλέντο μαθητή. Δεν θα πω το όνομά του τώρα γιατί είμαστε στο ραδιόφωνο. Πριν από αρκετά χρόνια, μου έλεγε και ο Κάφρης, ήταν στην Παλαιά. Αυτό το παιδί προσήχε το μεγάλο ταλέντο. Ήταν φοβερό ταλέντο. Λοιπόν, κάπως οικογενειακά το παράτησε. Και το παράτησε και χάρη. Δηλαδή, και μάλιστα το όμπε που είχε το πούλησε. Λοιπόν, δεν ξέρω το παιδί αυτό γιατί δεν επέμενε. Δηλαδή, μήπως δεν το ήθελε. Εγώ το βλέπα ότι μπορούσε. Ναι. Έτσι. Αλλά οι γονείς νομίζω ότι όταν ο νέος δηλαδή το θέλει, νομίζω ότι οι γονείς τελικά θα το χάσουν το παιχνίδι. Θα γίνει στα 16, θα γίνει στα 20, δεν ξέρω. Αλλά αυτός που το θέλει και μας ακούει,
0: να επιμείνει.
1: Και να βρει και το καλό δάσκαλο, τον καλό δάσκαλο που έχει κάνει τη διαδρομή για να του πει και τα μυστικά.
2: Νομίζω ήρθε η ώρα να περάσουμε λίγο σε μουσική.
0: Βεβαίως.
2: Τι θα θέλεις να ακούσουμε?
0: Γιατί μιλάμε
1: να βάλουμε το...
0: Μιλάμε πολύ, αλλά και η μουσική είναι σημαντική.
1: Ας ακούσουμε δύο πράγματα.
0: Είναι καλύτερη από τα οποιαδήποτε λόγια.
1: Λοιπόν, υπάρχει υπήρξε ένας υπέροχος άνθρωπος, τον οποίο εγώ δυστυχώς δεν πρόλαβα να τον γνωρίσω. Είχαμε μια επικοινωνία μέσω email. Πέθανε νωρίς δηλαδή. Εγώ μάλιστα τον επόμενο χρόνο, περίπου σε 6-7 μήνες, έτυχε και πήγα στη Ρώμη και πήγα και στο σπίτι του και γνώρισε και τη γυναίκα του 6-7 μήνες αφού είχε πεθάνει. Αυτός είχε τρομερή εργογραφία, είχε ξεκινήσει το πρώτο του έργο 13 χρονών, ήταν για όμποε, σολο όμποε. Δεν ήταν ομποίστας, ο Δημήτρης Νικολάου από την Κερατέα. Εκεί στο Λαυρωτική. Λοιπόν, έγραψε πάρα πολλά έργα. Ένα που έχω χωραφίσει στο πρώτο CD είναι η Σονάτα για όμπε και πιάνο και θα ήθελα να ακούσουμε το τρίτο μέρος που λέγεται Μπαλάντα. Και στο δεύτερο CD έχω χωραφίσει ένα άλλο έργο του που λέγεται Strassenmusik και έχει σειρά από κομμάτια, solo όμπε και άλλα όργανα στη συνέχεια. Εμείς θα μπορούσαμε να ακούσουμε το Strassenmusik 1. Οπότε η Μπαλάντα, που είναι όμπο και πιάνο. Πιάνο παίζει η Λιτόθόμου και μετά το Strassenmusik που σημαίνει μουσική του δρόμου, δηλαδή ένας μουσικός του δρόμου.
0: Πολύ ωραία και χαίρομαι πάρα πολύ που αναφέρεσαι σε αυτό το συνθέτη, διότι είχα και εγώ την τύχη να τον γνωρίσω τηλεφωνικά, γιατί του ηχογράφησα στην Νέρτη ένα κονσέρτο για τρομπέτα και συμφωνική ορχήστρα.
1: Έπαιζα σε αυτή τη συναυλία. Αυτή την ηχογράφηση, ναι.
0: Ναι. Και επίσης του έχω ηχογραφήσει και μια σονάτα για τρομπέτα και πιάνο με την αείμνηστη Βίκη Στυλιανού. Ναι.
1: Πολύ ωραίο συνθέτης.
0: Σπουδαίος συνθέτης και από τις συνομιλίες που είχαμε, πολύ σπουδαίος άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Και πολύ έτσι απλός άνθρωπος. Πάνω σε διάφορες συζητήσεις μας γύρω από το κονσέρτο που του ηχογράφησα, κατάλαβα ότι είναι πολύ απλός άνθρωπος και επιδεκτικός να ακούσει την άποψή σου και να την υιοθετήσει. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, κάποιο πρόβλημα. Χαίρομαι λοιπόν που παίζεις Νικολάου.
1: Ναι,

0: Σπύρο, σαν επαγγελματίας μουσικός, ποια πιστεύεις ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για έναν επαγγελματία ομποίστα?
1: Εντάξει, το όμπο είναι ένα όργανο που έχει πάρα πολύ μεγάλες απαιτήσεις. Σε δυσκολεύει συγκεκριμένα για την υπόθεση και το καλαμάκι, το όργανο να είναι καλό κτλ. Δεν έχει ίσως μεγάλη διαφορά σαν επάγγελμα από τα υπόλοιπα όργανα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ο καθένας με το όργανο του έχει τις ιδιαιτερότητες. Εγώ αυτό που βλέπω πάντως στον εμποίστα είναι ότι ξοδεύει, ίσως και λόγω της θέσης, ξοδεύει πάρα πολύ ενέργεια. Ένας ομποίστας που είναι καλός, που παίζει σε μια ορχήστρα που έχει έτσι απαιτητικό πρόγραμμα, και μάλιστα κάποιες ορχήστρες στο εξωτερικό έχουν και πολλές συναυλίες και πολύ μεγάλη εναλλαγή σε δύσκολο ρεπερτόριο, και πιθανόν αυτό είναι θέμα δηλαδή της φυσικής κατάστασης, ότι για να μπορέσεις να δώσεις και διάρκεια στην καριέρα σου πρέπει να έχεις καλή φυσική κατάσταση. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι πιο ιδιαίτερο. Ξέρω ότι και η τρομπέτα και το κόρνο είναι δύσκολα από αυτή την άποψη, έτσι σαν πνευστά όργανα θέλουν καλή φυσική κατάσταση, αλλά ίσως είναι και πιο δύσκολο γιατί ο ακροατής θα ακούσει πολύ εύκολα αυτό ότι έπεσε το επίπεδό σου. Δηλαδή ίσως σε κάποια άλλα όργανα και σε κάποιες άλλες θέσεις να μην είναι. Τώρα κάτι πιο προσωπικό σε σχέση με το να παίζω πρώτο όμπο σε μια ορχήστρα, για μένα είναι ότι βρίσκομαι στο κέντρο έτσι όπως είναι χωροταξικά και ακούω όλα τα προβλήματα και παίρνω όλη την ορχήστρα πάνω μου. Έχω βέβαιως και την ευθύνη, και εγώ τουλάχιστον το έχω ψάξει στα χρόνια να μπορώ να καθοδηγήσω όλες τις ομάδες και όλη την ορχήστρα, αλλά είναι περίεργο. Μία φορά που έπαιξα όμπο ενταμόρε και δεν έπαιζα πρώτο όμπο και φύγα στην άκρη, τελείωσα αριστερά, λέω παιδιά εδώ πέρα είναι πολύ ξεκουραστή η ζωή. Καμία σχέση. Δεν ακούς όλα αυτά τα προβλήματα και όλο αυτό που σου έρχεται στο κέντρο και σε καταπίνει.
0: Έτσι είναι. Η αλήθεια είναι ότι το όμποε από τα ξύλινα έχει τον πιο οξύ ήχο. Συνεπώς ακούγεται
2: είναι πιο
0: το παραμικρό. Ναι. Είναι εκτεθειμένο. Όπως στα χάλκινα η τρομπέτα. Mm. Ενώ ένα τρομπόνι τα βολεύει τα πράγματα ηχητικά. Ωραία, πολύ καλά. Φτάνοντας λοιπόν στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης, θα ήθελα και εγώ και ο Δημήτρης φυσικά να σε ευχαριστήσουμε θερμά για τις όμορφες σκέψεις, τις εμπειρίες και τις μουσικές εικόνες που μοιράστηκες μαζί μας και συγχρόνως με τους φίλους μας και τις φίλες μας. Η διαδρομή σου λοιπόν από τη Φιλαρμονική Μάντζαρος έως τη Συμφωνική Ορχήστρα μας θυμίζει πόσο σημαντικά είναι η αγάπη για τη μουσική, η επιμονή, η αφοσίωση και η συνεχής προσπάθεια.
2: Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα επόμενα καλλιτεχνικά σου βήματα και πολλές ακόμα συγκινητικές στιγμές πάνω στη σκηνή να μας προσφέρεις. Με τι έργο θα ήθελες να κλείσουμε την εκπομπή?
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, καλή δύναμη στο έργο σας. Εγώ μου επιτρέψτε να πω ότι μετά από 18 πόσα χρόνια αποφάσισα και στη μνήμη του πατέρα μου να φορέσω πάλι τη στολή το Μέγα Σάββατο και να παίξω Κάλτε Λάκρυμη και Ανδρώνη και μουσικώθηκε η τρίχα, και αυτό θέλω να πω ότι πάντα κάνουμε ένα κύκλο γύρω από τον εαυτό μας, ελπίζοντας ότι θα ερχόμαστε βελτιωμένοι κάθε φορά που επιστρέφουμε. Ας ακούσουμε λοιπόν του Ευάγγελου Κοκόρη, το Βιεγύρ που σημαίνει γερνώντας, το συνοδεύει ένα προφητικό ιντερμέδιο. Λοιπόν, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλό καλοκαίρι και καλή αντάμωση. Θα ήθελα να κάνω και κάποιες συναυλίες και κάποια, μετά από αρκετά χρόνια, κάποιες εμφανίσεις και συνεργασίες στην Κέρκυρα. Είτε το καλοκαίρι είτε το καλοκαίρι, ελπίζω θα ακούσετε κάποια νέα.
0: Πολύ ωραία. Εδώ θα είμαστε και θα σε περιμένουμε.
2: Πριν περάσουμε όμως το τελευταίο όργο για σήμερα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τον ηχολήπτη μας Γιώργο Χαρτζάβαλο, αλλά και όλους εσάς που μας συντροφεύσατε.
0: Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Από τη Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος, τον Δημήτρη Αργυρό και τον Σπύρο Κοντό, σας ευχόμαστε καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.

0: Κέρκυρας. Σύνδεση με Earth News Radio.
1: earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden, Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
10: Φεστιβάλ στη Σκιά των Βραχών 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, συναυλία Άλκης της Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκαλόγλου. Τετάρτη 17 Ιουνίου, 18 Ινάτου, μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης. Σάββατο 20 Ιουνίου, συναυλία Βασίλης Παπακονσταντίνου. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δημονδύρωνα και Δάφνη Σιμητού.
11: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Χθες γιόρτασε τα γενέθλιά του. Να μην πούμε οποιοδήποτε επίθετο σε αυτό το όνομα. Είναι το ίδιο το όνομα, Μακάρνι. Έγινε 84 και μάλιστα σε μια χρονιά που έβγαλε το καλύτερο άλμπουμ του σε αυτόν τον νέο αιώνα, το 20ο. Είναι το καλύτερο άλμπουμ που έβγαλε μετά το 2000. Αναγνωρίστηκε και από τους κριτικούς και το κοινό, το έκανε νούμερο ένα και αν μπείτε στις διάφορες κριτικές, είναι ήδη ένα από τα άλμπουμ της χρονιάς. Θα τα καταστήσει. Σήμερα έχουμε επικαιρότητα. Ert News Radio για τα μηνύματά σας στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης Instagram, email και έξω από τις 4 στις 5. Johnny Marr ανακοινώνει νέο άλμπουμ.

Spin. Έτσι είναι ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε από τον Johnny Marr. Ενώ ξεκινάει μια μεγάλη περιοδία σε αρένες και αμφιθέατρα στη Βόρεια Αμερική τον Αύγουστο, στις 14 Αυγούστου κυκλοφορεί το άλμπουμ του. Θα είναι το δεύτερο κεφάλαιο για τη δολοφονία. Υπάρχει και πρώτο. Marilyn Manson. Exit Wound.

Marilyn Manson επιστροφή. Ο Marilyn Manson ή το συγκρότημα και αυτοί που θα ακούσουμε τώρα και πάρα πολλοί άλλοι που ανήκουν στη νεότερη γενιά του ροκ στην Αμερική δεν είχαν ποτέ την κάλυψη που θα έπρεπε και με το σωστό τρόπο στη χώρα μας. Τι εννοώ? Και βέβαια έκαναν κάποια μεγάλη επιτυχία που δεν τη φαντάζονται εκείνοι που όταν κυκλοφόρησαν οι δίσκοι του Marilyn Manson, αλλά ιδιαίτερα τον Limp Bizkit, δεν είχαν καμία κάλυψη στην Ελλάδα. Αν αυτό που λέω δεν είναι σωστό, ας μου στείλετε μηνύματα. Ποτέ δεν ακούστηκε ένας καλός λόγος ή μια ανάλυση των τραγουδιών τότε, των Limp Bizkit ή των άλλων συγκροτημάτων που δημιουργήθηκαν μετά το 95, που άραζε πια η μουσική, είχε τελειώσει το grunge και υπήρχε πια μια καινούργια σκηνή. Δεν τα δέχτηκαν αυτοί οι πρωτοπόροι του rock που έγραφαν για τη δεκαετία του 80 ή ακόμα και του 70. Τι είναι αυτά τώρα? New metal με rap metal και rap rock? Τίποτα. Μιλούσα με τον υπεύθυνο που είχε τους Limp Bizkit στην Ελλάδα τότε, το 2000. Μου είπε, το ήξερα αυτό, απλώς ήθελα να μου το επιβεβαιώσει, ότι ποτέ κανένας δεν έγραψε μια καλή κουβέντα για αυτούς. Ποτέ δεν ακούστηκαν ελάχιστες φορές στο ραδιόφωνο. Μην σκέφτεστε αν το έπαιξα εγώ ή τρεις, τέσσερις άλλοι ή ένας σταθμός που παίζει heavy metal. Όμως το συγκρότημα Υποχθόνια είχε επιτυχία στην Ελλάδα, όπως και πολλά άλλα συγκροτήματα. Καταστήματα όπως το Μετρόπολης τότε πουλούσαν πάνω από 10-15.000 άλμπουμ των Limp Bizkit, εκείνα τα δύο τα μεγάλα και τα υπόλοιπα, ενώ ονόματα τα οποία έγραφαν και ξανάγραφαν και τα προωθούσαν και τώρα είναι χαμένα εδώ και εκεί, τίποτα μπροστά σε αυτά, χωρίς καμία κάλυψη. Και η απόδειξη ήρθε στις αρχές αυτής της εβδομάδας. Η αποθέωση που γνώρισε στην Ελλάδα η Limp Bizkit με τη συναυλία που δόθηκε εδώ με 25.000 κόσμο. Αλλά γιατί δεν ξεκινάει το τραγούδι? Βάλτε το Take a Look Around αν δεν ξεκινάει το πρώτο CD. Βάλτε το άλλο. Είδατε, μερικές φορές κολλάνε αυτά.

η Limp Bizkit. Τρελάναν τον κόσμο. Μετά από 25 χρόνια, χωρίς κάλυψη στην εποχή που έπρεπε και από το ραδιόφωνο και τον τύπο στη χώρα μας, έμαθα ότι μηνιαία σήμερα, το 2026, έχουν 23 εκατομμύρια streaming, ενώ το μεγάλο συγκρότημα των Iron Maiden έχει 9 εκατομμύρια streaming. Τώρα, στη σημερινή εποχή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός με άμεση ισχύ, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιράν ήταν απελπισμένο για συμφωνία. Όχι, εμείς δεν θα πάρουν ούτε δεκάρα. Είναι τελειωμένοι, δεν θα λάβουν ούτε δεκάρα από εμάς, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Ισόβια κάθειρξη χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών η ποινή για τον βασικό κατηγορούμενο από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα το 2017 στο Μενίδη, αθώος ο δεύτερος. Αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθώς και στον Κηφισό και τη λεωφόρο Κηφισίας. Στην Αττική Οδό καταγράφονται σοβαρά προβλήματα από το ύψος της Κάντζας μέχρι τη μεταμόρφωση, με τις καθυστερήσεις να είναι πάνω από μισή ώρα. Σύζυγος αστυνομικού έστησε παγίδα σε απατεώνες, οδηγώντας στα χέρια της Ελλάς κύκλωμα με λία 690.000 ευρώ. Η εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε και εκβίαζε πολίτες σε όλη τη χώρα. Συνελήφθη 30χρονος Βούλγαρος. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε στις απώλειες. Και ένα αγαπημένο μου συγκρότημα και πολλών από εσάς, όσοι έχουν περάσει τα 50, τους ξέρουν, Σικάγο. Έφυγε ο συνιδρυτής από κοντά μας, εξοφωνίστας και φλαουτίστας του συγκροτήματος Σικάγο, Walter Parazider. Πολύ σπουδαίος μουσικός, όπως όλοι οι μουσικοί των Σικάγο, έκαναν ολόκληρη σχολή με εκείνο που ονομάστηκε jazz rock, μαζί με τους Blood Sweat and Tears και τους υπόλοιπους. Καλό ταξίδι στον Walter και ακούμε ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίζει και αυτός με το όργανό του. Σικάγο.

από το Σικάγο σε έναν μουσικό που τον ξέρουν οι πολύ νεότεροι, γιατί έφυγε και νέος άνθρωπος ήταν αυτός, Oliver Tree από κοντά μας. Αμερικανός μουσικός της κυρίως pop, με επηρεασμούς και από το hip hop, ήταν ανάμεσα στους 6 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους όταν το ελικόπτερο με το οποίο επέμενε συγκρούστηκε με ένα άλλο στη Βραζιλία. Ίσως τη διαβάσατε αυτή την είδηση, έγινε στις αρχές της εβδομάδας. 32 ετών Oliver Tree βρισκόταν σε παγκόσμια περιοδία, έχει μεγάλες επιτυχίες αυτός, και αυτό το δυστύχημα συνέβη πάνω από το Ρίο Ντε Ζανέιρο την περασμένη, πριν από 6 μέρες. Θα ακούσουμε μία από τις επιτυχίες του Oliver Tree.

από τις επιτυχίες ήταν αυτό εδώ. Πίτσες, θυμόσαστε, έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε. Πίτσες λοιπόν, ένα φεμινιστικό σίγουρα είδωλο. Έχουμε επιστροφή με το τραγούδι What You Gonna Do About.

ακροβατούμε στις νέες κυκλοφορίες. Πίτσες και τώρα Paul Heaton. Σας θυμίζω, πολλοί είναι πια πιο μικροί, ίσως δεν ξέρουν, ότι αυτός ήταν στιχουργός και τραγουδιστής με ένα καλό συγκρότημα, τους House Martins. Paul Heaton λοιπόν, καινούριο έχουμε, αυτό εδώ που έρχεται τώρα να ακούσουμε.

Θυμίζει βέβαια το ύφος των τραγουδιών του των Χάουντς Μάρτινς. Ήταν Πολ Χίτον, μαζί του η Ριάννα Ντόουνι και το Favorite Kind of Idiot. Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα σπουδαίο τραγούδι των Pink Floyd σε μια άλλη εκδοχή. Ο Roger Waters κυκλοφόρησε επίσημα αυτή τη διασκευή που θα ακούσουμε μαζί. Ο θρηλυκός μουσικός έχει μαζί του μια Παλαιστίνια μουσικό, την Μόνα Μιαρή. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια άλλη προσέγγιση στο κλασικό τραγούδι των Pink Floyd, με στίχους αγγλικά και αραβικά. Και βέβαια αναφέρονται σε αυτά που γίνονται και συνεχίζουν στην Παλαιστίνη. Η απώλεια, ο εκτοπισμός, η μάχη για δικαιοσύνη. Σίγουρα ανατριχιαστικό. Roger Waters, Μόνα Μιαρή.

years old, in 48.

Roger Waters θα ανανεώσουμε τη συνάντησή μας για την Κυριακή στις 6 στο Κόσμος. Και τη Δευτέρα με συνέχεια εδώ στην επικαιρότητα του 64 κτλ. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στον ήχο. Δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Θα κλείσω με ένα καλό από ό,τι άκουσα τα πρώτα κομμάτια. Έχουν βγει εδώ και 1-2 χρόνια, ίσως ακουστούν περισσότερο. Ένα καλό λοιπόν βρετανικό συγκρότημα από το Λονδίνο. Λέγονται Mary in the Junkyard. Και θα τους προσέξουμε ιδιαίτερα αυτούς.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ισραήλ και Χεζμπολά συμφώνησαν σε εκεχηρία με άμεση ισχύ, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Την εκεχηρία ανακοίνωσε επισήμως και ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που έχει ορίσει στο έδαφος του Λιβάνου και αν δεχθούν επίθεση θα απαντήσουν. Δύο πηγές της Χεζμπολά δήλωσαν επίσης στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός, η οποία επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ στις 4 τοπική ώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές επιτεύχθηκε μετά από τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ και του Κατάρ. Τις προηγούμενες ώρες είχε γίνει γνωστό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, σε επικοινωνία που είχε με την ηγεσία του Ισραήλ, πίεσε ώστε να σταματήσουν οι επιχειρήσεις στο Λίβανο. Στο μεταξύ, η Ολλανδική φρεγάτα θα ανακατευθυνθεί προς τα στενά του Ορμούζ, προκειμένου να είναι σε θέση να συμμετάσχει σε μια πιθανή διεθνή αποστολή στην περιοχή. Η φρεγάτα αντιαεροπορικής άμυνας βρίσκεται προς το παρόν στην περιοχή του Ινδικού Ειρηνικού Ωκεανού και θα χρειαστεί αρκετές εβδομάδες για να φτάσει στα στενά του Ορμούζ, δήλωσε μέσω επιστολής του προς το Κοινοβούλιο η Υπουργός Άμυνας Ντίλαν Ζεγκέριους. Κατά 15 λεπτά έχει υποχωρήσει η τιμή της απλής αμόλυβδης τον τελευταίο μήνα σε μια πρώτη ένδειξη ότι σταδιακά αναπτύσσεται μια δυναμική αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων που έφερε η κρίση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με την νεότερη μέτρηση του παρατηρητήριου τιμών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, χθες η μέση τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε πανελλαδικά στα 1,96 ευρώ ανά λίτρο, ενώ πριν από ένα μήνα είχε μετρηθεί στα 2,11 ευρώ. Στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλης, η μάχη για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Τα κράτη-μέλη εμφανίζονται διχασμένα για το πού πρέπει να κατευθυνθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι τα επόμενα 7 χρόνια. Κατά τη χθεσινή πρώτη ημέρα της Συνόδου, συμφώνησαν στη στήριξη της Ουκρανίας, ενώ αμηχανία και εκνευρισμός επικράτησαν από τους διάβλους επικοινωνίες που επιχειρεί να ανοίξει ο Αντώνιο Κώστα με τη Μόσχα. Ο Πρωθυπουργός προσέρχεται με συγκεκριμένη ατζέντα, θα διεκδικήσει για τη χώρα πακέτο για την αγροτική πολιτική, την άμυνα και την ενέργεια. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στη χώρα μας σύμφωνα με νεότερα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, καθώς τον Απρίλιο ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Εντυπωσιακή και η πορεία των εισόδων στο πρώτο τετράμινο του έτους, άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τη θετική πορεία του ελληνικού τουρισμού και την αύξηση των τουριστικών εσόδων κατά 65% επιβεβαίωσε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη μιλώντας στο Earth News. Όπως είπε, για πρώτη φορά είχαμε μεγαλύτερη αύξηση εσόδων από ό,τι αφήξεων, γεγονός που δείχνει βελτίωση των ποιοτικών δεικτών και του μέσου εσόδου ανά επισκέπτη. Στόχος του Υπουργείου είναι ο 12μηνος τουρισμός, τόνισε η κυρία Κεφαλογιάννη. Αναφερόμενη στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, είπε πως στόχος είναι η ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού όσο και η στήριξη λιγότερων γνωστών προορισμών. Την ποινή της ισόβιας κάθριξης στο βασικό κατηγορούμενο για την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 επέβαλε ομόφωνα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών, καθώς τακτικοί δικαστές και ένορκοι τοποθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και δεν αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αιθρίος ο αυριανός καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια επιρροτικά με λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά αιθρίος με θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Καλησπέρα, καλησπέρα και γεια σας. Το τραγουδάκι πέρα από το χαρούμενο ρυθμό το διαλέξαμε γιατί έχει έναν ωραίο τίτλο. Πες μου πως δεν είναι έτσι. Αυτό θα θέλαμε να απευθύνουμε προς όλη την οικουμένη και τους ανθρώπους και τα πράγματα και τα φαινόμενα. Πες μου πως δεν είναι έτσι όπως αυτό που διαβάζω, που βλέπω, που ακούω, που φαντάζομαι. Ή αλλιώς πως λένε, αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Κι όμως είναι αυτό που νομίζουμε σε πολλά πράγματα. Καμιά φορά λέω, γιατί δεν εμπιστευόμαστε το ένστικτό μας. Το ένστικτο και η λογική της σειράς των πραγμάτων σε γενικές γραμμές είναι αυτή η πρωτόλια, ας πούμε, αντίληψη και πρόσληψη της πραγματικότητας. Τώρα, γιατί τα λέω όλα αυτά τα συμβιλικά? Γιατί φαινότανε, ήτανε στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο Γάιδαρος στην περίπτωση αυτή του Ισραήλ, υπόθεση με το Λίβανο, η πολύ αιματηρή, και πραγματικά, παιδιά, φαίνεται ότι η συμφωνία δεν θα υπογραφεί, δεν υπεγράφει, όπως όλοι περιμέναμε, τη σημερινή μέρα να είναι μια μέρα έτσι με τυμπανοκρουσίες ή αλλιώς εν χορδές και οργάνης να υπογράφεται η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αυτό το έχουμε δει από πολύ νωρίς τα ξημερώματα, ότι το Ιράν πάγωσε τις συνομιλίες με τη ΗΠΑ λόγω των Ισραηλινών πληγμάτων στο Λίβανο. Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν τα περισσότερα μέσα και συγκεκριμένα η Financial Times. Το Reuters όμως αναφέρει πριν από λίγο ότι από σήμερα θα ισχύσει μία εκεχηρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολά. Τι απ' όλα να πιστέψουμε, τι απ' όλα ακριβώς μαγειρεύεται, διακυβεύεται, διαπλέκεται, και κάπου στη μέση οι άμαχοι, οι πολύ σκληρές καταστάσεις, κυρίως για το Λίβανο, για τον οποίο δηλώνεται ότι πρέπει να καεί όλη η χώρα, πόση έχει απομείνει δηλαδή. Και αν έχετε όρεξη, ψάξτε να διαβάσετε γιατί ο Λίβανος είναι το μήλον της έρηδος, γιατί είναι μια χώρα που δεν εννοεί να ησυχάσει.

παραμένω στο διεθνές τοπίο, καθώς είχαμε όλους αυτούς τους καυγάδες, τους εγωισμούς, τους διαγωνισμούς ανάμεσα στην κυρία Μελώνη και τον κύριο Τραμπ. Τον κύριο Τραμπ και την κυρία Μελώνη ρίξει, λέει, στις σχέσεις τους εκεί μετά τη G7, τη σύνοδο των 7, της ομάδας G7. Ο Μεν Τραμπ είπε, φέρεται να είπε, με εκλιπαρούσε για μια φωτογραφία. Και τη λυπήθηκα την καημένη και λέω, έλα, έλα ρε παιδί μου, ας βγάλουμε. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς, μέγα λάθος και διπλωματικό και απέναντι σε μια κυρία. Με αποτέλεσμα η Ιταλίδα Πρωθυπουργός να απαντήσει, εγώ και η Ιταλία δεν παρακαλάμε ποτέ.

φυσικά σιγά σιγά ολοκληρώνεται ή ολοκληρώθηκε η σύνοδος κορυφής των 27 στις Βρυξέλλες. Αναμένουμε και τις δηλώσεις του δικού μας του Πρωθυπουργού σαν μια έτσι αποτίμηση της κατάστασης, πώς ο ίδιος αντιλήφθηκε τα πράγματα, τόσο ως Πρωθυπουργός της Ελλάδας αλλά και γενικά ως συμμετέχων στους 27. Αν προλάβουμε, δηλαδή αν πέσει πάνω στην ώρα μας, εννοείται ότι θα μεταδώσουμε ένα κομμάτι δηλώσεων, αλλιώς θα τα ακούσετε στις επόμενες εκπομπές του Earth News Radio 105,8. Αυτό είναι και το ραδιόφωνο το οποίο τώρα ακούτε και στο οποίο είστε συντονισμένοι, Earth News Radio 105,8. Το ραδιόφωνο που είναι το πρώτο στην ενημέρωση, όχι μόνο στο Λεκανοπέδιο αλλά και σε όλη την επικράτεια, αλλά και εκτός Ελλάδας, μέσα από την ομπρέλα του ΕΡΤ ΕΚΟ, της πλατφόρμας των ραδιοφώνων της ΕΡΤ.

Είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 19. Πώς προχωράει έτσι ο Ιούνιος? Κάποτε ήταν ένας πολύ μακρύς μήνας που χωριζόταν σε δύο μέρη, κατά την δική μας δηλαδή έτσι αίσθηση. Ήταν το κομμάτι των εξετάσεων και το κομμάτι της αρχής του καλοκαιριού. Τώρα τα έχουμε κάνει όλα λίγο κουλουβάχατα, μια και είπα εξετάσεις. Την Πέμπτη, παιδιά, αυτό είναι πολύ πολύ καινούργια φρέσκια είδηση. Την Πέμπτη, 25 του μήνα, ανακοινώνονται οι βαθμολογίες, από ό,τι μόλις μάθαμε. Και αν έχουμε κάτι φυσικά περισσότερο θα σας πούμε. Την Πέμπτη που μας έρχεται αυτήν την εβδομάδα ανακοινώνται οι βαθμολογίες για τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια, για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Σήμερα λοιπόν έχουμε 19. Καύσωνα στη Γαλλία και σε πολλά κομμάτια της Ευρώπης. Τους έχει πιάσει έτσι μέχρι και το κομμάτι της Ιταλίας που φτάνει μέχρι τον Πάδο. Δροσιά στην Ελλάδα. Φτού χτυπάω ξύλο να μην μας ματιάσω. Δεν ξέρω τι σκοπούς έχει, τι μας φυλάει για μετά. Πάντως και χτες το βράδυ στο 6

που θα είναι όμορφο, με καλές θερμοκρασίες και με μια Αθήνα τουλάχιστον, δεν ξέρω, μπορώ να μιλήσω για τις άλλες πόλεις ή άλλα σημεία, αλλά η Αθήνα, οι κεντρικοί δρόμοι και κάποια προάστια έχουν αρχίσει λίγο, δεν το αποτολμώ, να ελαφρώνουν συγκοινωνιακά, δηλαδή κυκλοφοριακά. Μήπως έφυγε λίγος κόσμος, δεν πηγαίνουν τα παιδιά, δεν πηγαίνουν, έρχονται σχολείο, πάντως κάτι έχει γίνει προς το καλύτερο. Η δικαιοσύνη προσπαθεί να βρει το δρόμο της σε πολλά θέματα και αναφέρομαι και στα ποινικά, καθώς μία από τις πρώτες ειδήσεις της μέρας ήταν και παραμένει η ανακοίνωση των ισοβίων για τον πρώτο κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου Στομενίδη. Δεν ξέρω αν θυμάστε εκείνο το φανταστικό παιδάκι, τον 11χρονο Μάριο, που πριν από 2-3 χρόνια στη σχολική γιορτή αποφύτησης έφαγε μια σφαίρα στο κεφάλι αδέσποτη από εξωστρακισμό ή δεν ξέρω από τι. Πάντως είχε συμβεί αυτό το πράγμα στο Μενίδη και ο πρώτος κατηγορούμενος κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ενδεχόμενο δόλο. Όσο για τον δεύτερο κατηγορούμενο στην υπόθεση, αυτός κρίθηκε ομόφωνα αθώος και ο καταδικαστής, ο πρώτος κατηγορούμενος, φώναζε και έλεγε «Μα γιατί έκανα κάτι?» Αναρωτιόταν ακόμα αν έκανε κάτι. Η μητέρα του παιδιού ξέσπασε σε κλάματα με το που άκουσε αυτή την απόφαση. Ο εισαγγελέας ήταν καταπέλτης και μάλιστα υπόθηκε από τα χείλη του η φράση «Παιδιά σκοτώνονται σε σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης». Υπάρχουν λοιπόν πράγματα που πρέπει να λέγονται και να γίνονται ακριβώς όπως είναι, όσο σκληρά και αν ακούγονται, όσο και αν αργεί η δικαιοσύνη να αποδοθεί. Θέλω να πιστεύω ότι λειτουργούν οι θεσμοί, λειτουργεί ο θεσμός δικαιοσύνης στη χώρα μας. Αυτό είναι μία από τις ειδήσεις που έχουν κυριαρχήσει και η άλλη είδηση, παιδιά, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι για εκείνο το 13χρονο που έπεσε, λέει, θύμα εκβιασμού από έναν 34χρονο στο Βόλο, κατάφερε να του αποσπάσει 370.000 ευρώ. Δηλαδή ένα παιδί 13 ετών, όσο και να έπεσε θύμα, πώς μπλέχτηκε σε μία υπόθεση με μηχανές, με BMW, με ακριβά αυτοκίνητα, με ακριβά αντικείμενα και κατάφερε, είχε πρόσβαση λόγω του επαγγέλματος του πατέρα του σε τόσα πολλά μετρητά που υπήρχαν στο σπίτι, 370.000 ευρώ. Βασίλη μου, Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο. Δεν τα έχεις εύκολα. Και πώς μπόρεσε αυτό το παιδί. Τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται, εξαρθρώθηκε η συγκεκριμένη, αποκαλύφθηκε η συγκεκριμένη απάτη και ο εκβιασμός. Γι' αυτό σας λέω, πολλά πράγματα, όπως είπα και στον πρόλογο, δεν το πιστεύεις ότι είναι έτσι και τελικά είναι και παρά είναι. Έτσι και χειρότερα.

Και για να κλείσουμε αυτή τη σύντομη έτσι βόλτα, αυτή την αναφορά στην επικαιρότητα τη σημερινή και σε αυτά που μας έχουν κάνει εντύπωση και στεκόμαστε σαν σε σταθμούς του μετρό στις αποβάθρες, είναι αυτή η ιστορία με τα κόμματα. Τα κόμματα που εξακολουθούν να διαγωνίζονται και συμβαίνουν τα τραγελαφικά και τα παράλογα και τα αντιφατικά και τα οξύμορα να είναι σε ένα κόμμα κάποιος και να στηρίζει αναφανδόν το άλλο κόμμα. Δηλαδή αυτό, παιδιά, και φυσικά όλοι στέκονται στη σιγουριά της βουλευτικής τους έδρας, δεν παρετούνται, μπορεί να έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, γιατί είχαμε πει πώς είναι οι ανεξάρτητοι, 40-41, έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, κάποιοι είναι ήδη μέσα σε κάποια κόμματα ή έχουν πάρει το πρόσημο, ρε παιδί μου, και στηρίζουν ανοιχτά ένα άλλο κόμμα, το οποίο ακόμα δεν έχει εκλεγεί στη Βουλή. Καταλαβαίνετε περίπου που το πάω, χαμός γίνεται, δεν ξέρω τι θα γίνει, ειδικά με το Πασόκ που έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα διαραγηγούς κατάστασης, διαρριγνύεται συνεχώς η ενότητα και δεν είναι συμπαγές το κόμμα, δεν ξέρω ποιος θέλει. Η αλήθεια είναι ότι και κάποια ωραία πράγματα που λένε πέφτουν στο κενό, να το πούμε αυτό, δεν είναι θέμα, πώς να το πούμε, καμιά φορά άστρου τι γοητεία ή τι επιρροή ασκείς και πόσο επιδραστικός είσαι. Λοιπόν, μένουμε εδώ η εκπομπή. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Earth News Radio 105,8 το ραδιόφωνο. Όλοι εσείς

0: πάμε να συνδεθούμε με το Air News, να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες.
1: Μέσα, πώς διαμορφώνονται πλέον οι διαπραγματεύσεις, πότε εκτιμάτε ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία και τι είδους συμφωνία θα ικανοποιούσε την Ελλάδα?
2: Να ζητήσω καταρχάς συγγνώμη για τη φωνή μου, η οποία για προσδιορίστους λόγους έχει κλείσει σχεδόν τελείως. Κοιτάξτε, θα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη διαπραγματεύση αυτή. Υπάρχουν πολύ σημαντικές αποκλίσεις, μεταξύ αυτών που τονίζουν ότι χρειαζόμαστε ένα πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό από τη στιγμή που έχουμε και φιλόδοξους στόχους, και αυτών που βλέπουν τον προϋπολογισμό μέσα από το κατανοητό σε βαθμό πλαίσιο των δικών τους σημαντικών εθνικών συνεισφορών. Ο σκοπός είναι να ολοκληρώσουμε τη διαπραγμάτευση στο τέλος αυτού του έτους. Άμα με ρωτάτε αν το θεωρώ πιθανό, το θεωρώ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις μεταξύ της πλειοψηφίας των χωρών που θέλουν κάτι πιο φιλόδοξο και μιας μειοψηφίας που επιμένουν στη δικιά τους σκληρή θέση. Για την Ελλάδα, η διαφύλαξη των πόρων της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής, που τώρα πια εντάσσονται σε ένα νέο εθνικό πλαίσιο, καθώς έχει αλλάξει η δομή του προϋπολογισμού, αποτελεί αδιαπράτευτη προτεραιότητα. Είμαστε ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι υπάρχουν περισσότεροι πόροι για την μετανάστευση. Επίσης και το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη να υποστηριχθεί η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης με παραπάνω ευρωπαϊκούς πόρους.
3: Γεια σας και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Η Ευρώπη επιδιώκει να ανοίξει ξανά διπλωματικούς διάβλους επικοινωνίας με το Κρεμλίνο. Κατά τη γνώμη σας, ποιος θα πρέπει να έχει αυτή την πρωτοβουλία? Ο Πρόεδρος Κώστα του Συμβουλίου, η Συμμαχία των Προθήμων ή ένας ειδικός απεσταλμένος?
2: Καταρχάς, θέλω να είμαι ξεκάθαρος ότι το πρώτο λόγο σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τη Ρωσία μπορεί να τον έχει μόνο η Ουκρανία. Η Ευρώπη δεν διεκδικεί ρόλο διαμεσολαβητή, καθώς έχει ήδη πάρει θέση υπέρ της Ουκρανίας σε αυτήν την σύγκρουση. Σε περίπτωση όμως που απαιτηθεί, και το θεωρώ απαραίτητο, να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας που να εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς έχουμε πάρει αποφάσεις οι οποίες αφορούν αυτήν την σύγκρουση, το πάγωμα των ρωσικών πόρων, 20 πακέτα κυρώσεων, αυτές οι αποφάσεις πάρθηκαν από τους 27. Δεν μπορώ να δω καμία άλλη λύση, και το είπα και ξεκάθαρα χθες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ότι στην περίπτωση αυτή τον διπλωματικό διάβλο πρέπει να τον ανοίξει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κ. Αντώνιο Κώστα, ο οποίος μπορεί να μιλήσει για λογαριασμό όλων μας.
4: Ο κ. Δημήτρης Γκάτσιος από την ΕΡΤ και ακολουθεί ο κ. Γιώργος Παπακοσταντίνου από τον Sky.
5: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, και από μένα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν εντός του Συμβουλίου έγινε συζήτηση για ένα κοινό ευρωπαϊκό σχεδιασμό που θα σχετίζεται με την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, και ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος που θα διαδραματίσει η χώρα μας σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Επίσης, αν σας προβληματίζει το ενδεχόμενο αναζωπήρωσης στην περιοχή παρά την εικόνα που σχηματίζεται τα τελευταία 24 ώρα. Ευχαριστώ.
2: Η διαφύλαξη, η εξασφάλιση μάλλον της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς αποτελεί το βασικό ζητούμενο και θα έλεγα το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ελπίζω και εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις που να θέσουν σε κίνδυνο το σκέλος αυτό της συμφωνίας. Έχουμε ήδη δει μια σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου που οφείλεται σε αυτήν την εξέλιξη, και προφανώς αυτό αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα, όπως το έχω πει, θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή, η οποία θα πρέπει να έχει όμως διεθνή νομιμοποίηση σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τραπέζι. Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo. Θέλω να θυμίσω ότι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, η διέλευση από τα στενά ήταν παντελώς ελεύθερη και κανείς δεν συζητούσε ούτε για την επιβολή τελών, ούτε για την ανάγκη να υπάρχει κάποια άλλου είδους ειρηνευτική αποστολή. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι παρούσα στο πεδίο όταν αυτό απαιτείται. Είμαστε παρόντες στην επιχείρηση Ασπίδες. Είμαστε μια χώρα που έχει προτάξει την ελευθερία της ναυσιπλοείας ως κεντρική προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Είμαστε χώρα που έβαλε το ζήτημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και εφόσον απαιτηθεί στα πλαίσια που σας περιέγραψα οποιαδήποτε πρόσθετη συνεισφορά μας, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε.
6: στο πεδίο του μεταναστευτικού, κύριε Πρόεδρε, στην επιστολή που υπογράφεται μαζί με άλλους ηγέτες, υποστηρίζεται ότι η δημιουργία κέντρων ή κόμβων σε τρίτες χώρες είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την αντιμετώπιση τόσο της παράτυπης μετανάστευσης, όσο και για την αύξηση των επιστροφών. Θέλω να μου πείτε για τις χώρες της πρώτης γραμμής, όπως η δική μας, όπως η Ελλάδα, ποιο θα είναι το όφελος από τη δημιουργία αυτών των κέντρων ή των hubs, και αν υπάρχει και κάποια εκτίμηση για το ποιο θα είναι το ποσοστό, το επίπεδο της μείωσης της αφίξης.
2: Θα έλεγα ότι είναι ένα ακόμα όπλο το οποίο έχουμε στην φαρέτρα μας. Είναι πολύ σημαντικό ότι συμφωνήθηκε ο κανονισμός των επιστροφών. Η Ελλάδα ήδη είναι πολύ δραστηρία στον τομέα αυτό. Θέλω να θυμίσω ότι από τη στιγμή που αρχίσαμε να κάνουμε επιστροφές στην Αίγυπτο, μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των Αιγύπτιων που έφταναν παράνομα στην Κρήτη. Οι Αιγύπτιοι δεν δικαιούνται επί της αρχής άσυλο, και γι' αυτό και επιστρέφονται. Και φυσικά η δημιουργία κέντρων επεξεργασίας αιτήσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούσε κάτι το οποίο είχε συζητηθεί εδώ και πολύ καιρό. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε και αυτήν την επιλογή. Βρισκόμαστε στην αρχή ακόμα αυτών των συζητήσεων, αλλά για μας αυτή τη στιγμή η πρώτη προτεραιότητα είναι να περιορίσουμε στο ελάχιστο τις ροές οι οποίες έρχονται από την Ανατολική Λιβύη. Έχουμε ήδη σημαντικότατη μείωση στα χερσαία σύνορά μας και στα ανατολικά μας σύνορα. Είχαμε κάποιες πολύ πιστεύω ουσιαστικές επαφές με την πολιτική και στρατιωτική διοίκηση της Ανατολικής Λιβύης. Όπως ξέρετε, τους παρέχουμε υλικοτεχνική υποστήριξη και παροχή εκπαίδευση στα στελέχη του λιμενικού τους, και νομίζω ότι έχουμε αναπτύξει έναν καλό διάβλο επικοινωνίας, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε σε πρώτη φάση ότι οι ροές από την περιοχή του Τομπρούκ προς την Κρήτη τους επόμενους μήνες θα περιορίσουν σημαντικά.
4: Κύριος Νίκος Αρμένης από το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων και το ΜΕΓΑ, και ακολουθεί η κυρία Μαρία Ρόνη από το Open.
7: Κύριε Πρόεδρε, η αντιμετώπιση της ακρίβειας ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον κόσμο. Η κυβέρνηση παρουσίασε την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, αλλά τώρα η κοινωνία, μετά και τη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν, περιμένει να περάσει αυτή η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου άμεσα στην αντλία, όπως και εσείς είπατε. Έχετε συγκεκριμένες ενδείξεις πότε οι καταναλωτές θα δουν ουσιαστική μείωση στις τιμές των καυσίμων? Και επίσης, συζητήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάποιος μηχανισμός παρέμβασης σε περίπτωση νέας ενεργειακής κρίσης?
2: Το μεν δεύτερο το απευχόμαστε. Για το δε πρώτο, ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, η οποία ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Υπάρχει κατά κανόνα μια χρονοαπόσταση της περίπου μιας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης έως όταν αυτή η μείωση να φτάσει στην Αγγλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι για το μήνα αυτό έχει και την πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, θεωρώ ότι όσο μειώνεται η παγκόσμια πληθωριστική πίεση στις τιμές της ενέργειας, τόσο θεωρώ ότι θα δούμε και μια αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό. Η αύξηση του οποίου τους τελευταίους μήνες οφείλεται αποκλειστικά στις παγκόσμιες εξελίξεις και στον πόλεμο στο Ιράν.
8: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Χθες συναντηθήκατε με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Ζελένσκι. Αν θυμάμαι καλά, τον Νοέμβριο είχε δρομολογηθεί μια συμφωνία συνεργασίας για συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων με την Ουκρανία για υποθαλάσσια μη επανδρομένα οχήματα. Και θα ήθελα να ρωτήσω, αν το συζητήσατε αυτό χθες με τον Ουκρανό Πρόεδρο, εάν η Ουκρανία άρει κάποιους όρους που είχε θέσει και αν θα ξεπαγώσει τελικά αυτή η συμφωνία, και αν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό SAFE.
2: Είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ουκρανία για τη δυνατότητα μιας συμφωνίας η οποία θα επιτρέπει στη χώρα μας να αξιοποιήσει τη σημαντικότερη τεχνογνωσία που οι Ουκρανοί έχουν αναπτύξει σε μη επανδρομένα οχήματα, είτε αυτά είναι υπτάμενα, είτε είναι χερσαία, είτε είναι θαλάσσια, είτε είναι υποβρύχια. Δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή, αλλά είμαι αισιόδοξος ότι αυτή η συζήτηση μπορεί να οριμάσει πολύ γρήγορα.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί, κυρίες και κύριοι, με τις Βρυξέλλες από τη Σύνοδο Κορυφής, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Πάμε πολύ γρήγορα στους τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Την έναρξη της εκεχηρίας επιβεβαίωσε και ο Ισραηλινός στρατός. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και σημαντικό κέρδος από την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Έχουμε δει από κλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, αυτό αποτελεί προτεραιότητα, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ισόβια κάθριξη χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών, η ποινή για το βασικό κατηγορούμενο από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο για το θάνατο του 11χρονου Μάριο από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017, αθώος ο δεύτερος κατηγορούμενος. Την 5η 25 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθώς και στον Κηφισό και τη Λεωφόρο Κηφισίας. Ειδικότερα στην Αττική Οδό καταγράφονται σοβαρά προβλήματα από το ύψος της Κάντζας μέχρι τη μεταμόρφωση, με τις καθυστερήσεις να είναι πάνω από μισή ώρα. Σύζυγος αστυνομικού έστεισε παγίδα σε απατεώνες, οδηγώντας στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας κύκλωμα με λία 690.000 ευρώ. Η εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε και εκβίαζε πολίτες σε όλη τη χώρα. Συνελήφθη 30χρονος Βούλγαρος. Και ο καιρός έθριος, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με Afro-Greco ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105.

Έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο κιόλας της εκπομπής. Μένουμε εδώ, Air News Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να με πυροβολήσετε λίγο και να μην λιθοβολήσετε μαζί, γιατί όπως έλεγε τώρα η Χρύσα Μπιλάλη, αλλά και από ό,τι έβλεπα μετά και εγώ, αυτή την ώρα φαίνεται ότι εγώ σας μιλούσα για άλλο παράθυρο στην κίνηση. Αυτή την ώρα γίνεται χαμός σε αρκετούς δρόμους, στους κεντρικούς δρόμους, και υπάρχει πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Οπότε ναι, κακώς είπα εγώ ότι είχε αρχίσει κάτι να κινείται πιο εύκολα. Κυκλοφοριακό έμφραγμα στον Κηφισό, αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής από ό,τι διαβάζω και εγώ στην ενημέρωση που έχουμε. Η Κηφισού είναι στο βαθύ κόκκινο από το ύψος του Ρέντι μέχρι την Κηφισιά. Εξαιρετικά χαμηλές οι ταχύτητες στο ρεύμα προς Λαμία και αυξημένη κίνηση στην Αττική οδό από την Παλαιοπαναγιά μέχρι το ύψος των Βρυλισσίων στο ρεύμα προς Μαρούσι.

0: Ακόμα είμαστε σε αναμονή των αποφάσεων για αυτά τα τύπου flyover και δεν ξέρω τι, για την Αττική, είτε για τον Κηφισό, είτε για άλλα σημεία. Και πολύ σωστά, πάρα πολύ εκνευρισμένα αναφέρουν οδηγοί ότι δεν γίνεται, ειδικά στην Αττική Οδό, να πληρώνουμε υψηλά διόδια και να κάνουμε τόση ώρα να είμαστε ακινητοποιημένοι και πάλι. Όλα σωστά, παιδιά, είναι όλα σωστά. Όπως και αυτό που αναμέναμε να ακούσουμε από τα χείλη του Πρωθυπουργού πριν από λίγο, μετά το πέρας της Συνόδου των 27 στις Βρυξέλλες, δηλαδή τι θα γίνει με την αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που έτσι κι αλλιώς υποτίθεται ότι έχει ή θα επιτευχθεί. Πότε θα φανεί στην Αγγλία, επισήμανε λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης ότι οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ έχουν ήδη υποχωρήσει πάνω από 15 λεπτά το λίτρο και διαβεβαίωσε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Υπάρχει μια χρονοαπόσταση περίπου μιας εβδομάδας μέχρι να περάσει η μείωση στην Αγγλία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων. Μεταξύ άλλων που ήταν και πολύ σημαντικά, ειδικά σε ό,τι αφορά, παιδιά, την ελεύθερη ναυσιπλοεία, τα ασθενά του Ορμούζ. Μετά τη συμφωνία των 14 σημείων, ανεξαρτήτως με το ποιος τελικά είναι ο νικητής και ποιος ο χαμένος, ή αν κάπου στη μέση και στις αποχρώσεις βρίσκεται η αλήθεια, το σίγουρο είναι ότι, και το είπε τώρα μόλις και ο κύριος Μητσοτάκης, ότι πριν από τον πόλεμο δεν είχαμε τέλη, είχαμε εντελώς ελεύθερη διέλευση. Έχει γούστο τώρα να καταφέρουμε, δηλαδή να έχει καταφέρει τελικά ο πρόεδρος Τραμπ να μας επιβάλλει και τέλη. Κερκόπορτα λοιπόν για διόδια στα στενά του Ορμούζ, αναφέρουν πολλά πρακτορία, ειδησιογραφικά πρακτορία. Υπάρχουν φόβοι για μοντέλο ανάλογο του πορθμού της Μάλακα και εμείς είπαμε να ρωτήσουμε τη γνώμη και την εκτίμηση ενός πολύ αρμόδιου περί αυτά, του κυρίου Γιώργου Ξηραδάκη, ναυτιλιακού οικονομολόγου και προέδρου της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας. Γεια σας, κύριε Ξηραδάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και εσά και στους ακροατές σας.
0: Πρέπει να σας πω ότι είμαστε και οι δύο τυχεροί, γιατί είχαμε κανονίσει το ραντεβού για σήμερα, αλλά πριν από λίγο υπόθηκε το θέμα για το οποίο θα κουβεντιάζαμε.
1: Ναι, και το οποίο πολύ καλά ήταν, ασφαλέστατες ήταν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού και θα έλεγα ότι πάρα πολύ ουσιαστικές, γιατί αλλά εγώ θα χρωματίσω αυτό το θα που είπατε, γιατί το θα και το πότε θα μπορέσουμε να δούμε την πραγματική διάσταση της ομαλοποίησης των τιμών της ενέργειας, δεν είναι σήμερα αύριο επειδή τελείωσε ο πόλεμος. Υπάρχει μια δοκιμαστική περίοδος και η πρώτη δοκιμαστική περίοδος είναι αυτή η περίοδος της εγκεχηρίας ή του MOU ή του μνημονίου αλληλοκατανόησης που έχει υπογραφεί, που είναι 60 ημερών. Παράλληλα όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα υπάρξει και ένα μεγάλο διάστημα από το θέμα των ασφαλιών, των ναυτιλιακών ασφαλιών, οι οποίες θα πρέπει να περάσουν το διάστημα για να κατανοούν και αυτοί ότι δεν υπάρχει πλέον ο κίνδυνος της πολεμικής ζώνης, αλλά έχουμε εισέλθει σε μια ειρηνική ζώνη. Αυτό είναι όσον αφορά τα κόστη. Τώρα πάμε στο μεγάλο ερώτημα που μου θέσατε, το τι θα γίνει με τα τέλη για το πέρασμα των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Κατ' ουδένα τρόπο η διεθνής οικονομία, τα κράτη όλα πρέπει να δεχτούν αυτό το τέλος. Δηλαδή ούτε έχει αρμοδιότητα απόλυτη οι Ηνωμένες Πολιτείες, πόσο μάλλον και το Ιράν, και ούτε καν και το
0: Ομάν,
1: μπαίνει και αυτό πλέον.
0: Μπήκε και αυτό στη διαπραγμάτευση.
1: Μπαίνει και έχει εκνευρίσει και πάρα πολύ, αν θέλετε, και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αφού προκάλεσε και πολλές σημαντικές δηλώσεις του πρόεδρου Τραμπ επί αυτού. Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι λοιπόν πρέπει να πούμε ότι μας φαίνεται πάρα πολύ οξυμόρο και μας φαίνεται και πάρα πολύ άγριο το γεγονός το να θεθούν τέτοια τέλη στην ελεύθερη διέλευση, σε ένα χώρο ελεύθερης διέλευσης των πλοίων, και το οποίο, ξέρετε, αν γίνει αυτό, τότε ουέ και λιμονόμας θα μπορέσει να γίνει και
0: αυτό
1: σε πολλά άλλα
0: μέρη. Αυτό θα ήταν η επόμενή
1: μέρη.
0: Μου ερώτηση πραγματικά, όχι μόνο σε πολλά άλλα μέρη, αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς. Θα έχει άμεσες, σχεδόν άμεσες επιπτώσεις σε πάρα πολλούς τομείς.
1: Και γιατί να μην το κάνει η Ελλάδα που περνάει από τα Κύθερα και από την Κρήτη, από τη Ραμούσα και από τα εκεί. Γιατί να μην το κάνει το Μαρόκο με την Ισπανία και το Γιβραλτάρ που περνά από το Γιβραλτάρ. Γιατί να μην το κάνει η Αγγλία με την Ολλανδία και με το Βέλγιο και τη Γαλλία που έχει τη μάχη. Καταλαβαίνετε.
0: Να σα ρωτήσω, μια και το. Πολύ ωραία παραδείγματα.
1: Να το καταλάβουμε.
0: Πολύ ωραία παραδείγματα δίνετε, γιατί και εγώ ήθελα να σα ρωτήσω γενικά αν αυτή τη στιγμή στι θαλάσσιε οδού έχουμε κάποιο άλλο παράδειγμα που να πληρώνουν τέλη τα πλοία καθώς
1: περνούν. Όχι, περνώ. Δεν έχουμε.
0: Ούτε τον παρθμό της Μάλακα.
1: Το παρθμό της Μάλακα μπορεί να, άμα χρησιμοποιούνται, επειδή είναι παρθμός και αν χρησιμοποιούνται κάποιες τεχνικές μέθοδοι, δηλαδή υπάρχουν κάποια ρημουλκά που συνοδείας για λόγους ασφαλείας για τα πολύ μεγάλα πλοία ή υπάρχει θέμα ασφάλειας που θα πω, λόγω του βάθους των νερών, ή να πούμε ένα παράδειγμα, να πούμε τα Δαμανέλια, να πούμε πάνω στο Βόσπορο,
0: ναι,
1: να πούμε την Τουρκία. Εκεί υπάρχουν υπηρεσίες. Εδώ δεν έχουμε καμία υπηρεσία να παραγραφεί.
0: Θέλετε να πείτε ότι όπου παρέχονται υπηρεσίες, τέλος πάντων, κατά περίπτωση πληρώνουν ένα είδος σε 2-2.
1: Όπου υπάρχει αυτό το πράγμα, πληρώνει τα κόστος των περαστικών.
0: Αλλά είναι πάγια αρχή της ναυσιπλοείας να είναι ελεύθερη σε όλα τα σημεία του πλανήτη.
1: Και να σας πω ένα τρομερό παράδειγμα που είναι τα Μάλακα Στρέιτ, που είναι μπροστά στη Σιγκαπούρη, μεταξύ Σιγκαπούρης και Ινδονησίας και Μαλαισίας.
0: Ναι.
1: Όπου είναι πολύ πιο στενά τα πράγματα από ό,τι είναι στο Ορμούς και όπου πραγματικά υπάρχει μεγάλη ασφάλεια όσον αφορά επιτήρηση, το πώς περνάνε, μιλά συνέχεια τα πλοία με τις χερσαίες υπηρεσίες, και όμως και εκεί δεν υπάρχει καμία χρέωση. Απλώς το κάνουν όλα τα κράτη αυτά για να μην γίνει κανένα ατύχημα, γιατί καταλαβαίνετε, οποιοδήποτε ατύχημα θα επιφέρει μεγάλα προβλήματα στην ίδια τους την περιοχή.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία μας τα λέτε, ενώ με πολύ λεπτομέρεια και συγκεκριμένα, και τα παραδείγματα μας βοηθάνε να το συγκεκριμενοποιήσουμε. Αλλά
1: ναι,
0: γιατί μιλούν για τέλη οι Ιρανοί? Είναι θέμα διατύπωσης?
1: Γιατί έχουν ανάγκη
0: δηλαδή
1: τα χρήματα.
0: Ναι, αλλά
1: έχουν ανάγκη χρήματα.
0: Μάλιστα.
1: Και το μόνο τους όπλο που είναι, το έχουμε πει και στις συζητήσεις μας, κύριε Καραγιάννη, και από την αρχή του πολέμου αυτού, ναι, της Ιράκης και τα λοιπά, από την αρχή της κατάστασης και οι Αμερικανοί το ξέραν, αλλά πόσο μάλλον οι Ιρανοί, ότι το μεγαλύτερο όπλο της Περσίας ήταν το ίδιο τα στενά του Ορμούς,
0: ναι,
1: και εκεί επικεντρώθηκε όλο το σύστημα, και αυτή τη στιγμή αφού έχει μαρουτοκαπνιστεί αυτό το όπλο θέλει γυάλισμα.
0: Mm-hmm.
1: Και θέλει χρήματα. Και πώς άλλου θα μπορέσει να πείσει τη διεθνή κοινότητα να μαζέψουν χρήματα? Ξέρετε, όταν
0: ας
1: το
0: πούμε, δηλαδή θα επικαλεστεί θέματα ρήπανσης από ναρκοθέτησης κτλ.
1: Όχι, δεν νομίζω. Αλλά... να επικαλεστεί. Αυτό ούτως ή άλλως
0: θα
1: το
0: αναλάβουν
1: και πολλά άλλα. Αυτά τα χρήματα απλώς θα θέλουν να σε θεσπίσουν, να πούνε τώρα είδατε τι σημαίνει ποιος ελέγχει τα στενά. Οπότε εδώ πέρα θα πρέπει, από εδώ και πέρα, δεν υπάρχει λογική για τον τρόπο που το ζητάει.
0: Καλά, ναι.
1: Η μόνη λογική που υπάρχει είναι αυτό που σας είπα. Είναι θέμα οικονομικό. Αναμφισβήτητα δεν υπάρχει περίπτωση ο Αμερικάνος να πάει να βάλει το τσέπι του για να αποζημιώσει το Ιράν για τις ζημιές που έχει υποστεί από τον πόλεμο, και ψάχνουν να βρουν μια λύση. Σε αυτή τη λύση όμως δεν μπορούμε εμείς σαν τα υπόλοιπα κράτη της ανθρωπότητας να συμφωνήσουμε.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ
1: ενδιαφέρον. Γιατί ξέρετε, υπάρχει ένα διεθνές δίκαιο το οποίο δεν μπορούμε να το καταπατήσουμε. Έχουμε καταπατήσει πολλά δίκαια. Τέλος πάντων, θα συμφωνήσω
0: το
1: μαζί
0: ίδιο το διεθνές δίκαιο.
1: Το στόμα σας
0: έχει
1: το έβγαλα
0: γίνει
1: τώρα
0: λίγο
1: αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: μα ήμουν έτοιμη να πω τη λέξη, αλλά λέω είναι απαγορευμένη λέξη το διεθνές δίκαιο.
1: Είναι αυτό το πράγμα το διεθνές δίκαιο. Είναι το διεθνές όμως ναυτικό δίκαιο. Ξέρετε, είναι από τα πρώτα δίκαια που υπάρχουν. Μάλιστα, να πω και έτσι να μου δώσετε τη δυνατότητα να κάνω μια ευλογία γι' αυτό. Ήταν αυτή η εβδομάδα, γιόρτασε τα 10 χρόνια του ναυτικού δικαίου, του μάστερ του ναυτικού δικαίου του Πανεπιστήμιου Αθηνών, η νομική σχολή.
0: Mm-hmm.
1: Και πραγματικά εκεί η κυρία Θανασίου, που είναι και η καθηγήτρια που το έστησε αυτό και ήταν πάρα πολλοί κόσμος, εκεί μάθαμε και πάρα πολλά πράγματα για αυτό που λέγεται το πόσο αρχαίο ήταν το ναυτικό δίκαιο. Και ευτυχώς στην Ελλάδα κάναμε και αυτό το μάστερ, το μεταπτυχιακό για το ναυτικό δίκαιο. Είμαστε γνώστες, λοιπόν, εμείς το δουλεύουμε το ναυτικό δίκαιο με την ελληνική ναυτιλία, που είναι η μεγαλύτερη ναυτιλία στον πλανήτη. Τουλάχιστον εμείς δεν μπορούμε με τίποτα να το συμφωνήσουμε με αυτό το πράγμα που πάει να γίνει, αλλά που και ελπίζω ότι δεν θα γίνει στο τέλος.
0: Ναι. Και εγώ αυτό ελπίζω, αλλά ξέρετε, έχουμε δει πολλές ανατροπές, πολλές παρερμηνίες, διασταλτικές ερμηνείες κτλ. Για να δούμε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Αλλά θα παίξει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην υλοποίηση της πραγματικής συμφωνίας της επίλυσης των διαφορών μεταξύ Ισραήλ, Αμερικής και Ιράν. Και αυτό το κομμάτι, γιατί το οικονομικό κομμάτι είναι που καίει τους πάντες αυτή τη στιγμή.
0: Φυσικά.
1: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και αυτό βέβαια μας απασχολεί τα μάλα, γιατί από εκεί θα εξαρτηθεί και το πόσο ισχυρό είναι αυτό το θα που λέγαμε από την αρχή της συζήτησής μας, που θα φέρει τις χαμηλότερες χρεώσεις όσον αφορά το κόστος της ενέργειας, για να δούμε πραγματικά το πετρέλαιο να πηγαίνει εκεί που πρέπει να είναι σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς και της ζήτησης.
0: Τώρα πραγματικά μαντεύετε τις ερωτήσεις μου, αλλά δεν πειράζει, είναι πολύ ωραίο αυτό το follow-up, διότι θα σας πήγαινα λοιπόν και εγώ τώρα στη μεγάλη εικόνα, εντάξει, τα στενά, ας πούμε ότι θα το αντιπαρέλθουμε είτε με το διεθνές δίκαιο, το ναυτικό δίκαιο, είτε με τις παρεμβάσεις των μεγάλων και των ισχυρών, είτε της ίδιας των ίδιων των ΗΠΑ. Αλλά η μεγάλη εικόνα, δηλαδή το μετά τη σύραξη, μετά τον πόλεμο, σε αυτή την εύθραυστη περίοδο των 60 ημερών, των 120 ημερών, δεν ξέρω, ο απλός κόσμος, ο μέσος πολίτης, μεταξύ αυτών και εγώ, θα ήθελα να μάθω, κύριε Ξηραδάκη, τόσο έμπειρος που είστε, βλέπετε να γυρίζει σύντομα ο διακόπτης και να ομαλοποιείται γενικότερα και η αγορά στο χώρο της ενέργειας και γενικότερα οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές?
1: Υπάρχει αισιοδοξία και υπάρχει και έντονη κινητικότητα. Υπάρχουν όμως και κάποιοι φραγμοί. Το σύντομο είναι σχετικό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να βεβαιωθούμε με 100% αυτή τη στιγμή, πρώτα απ' όλα, πόσο παράγει η περιοχή του Αραβικού κόλπου. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε πάρα πολλές απώλειες υλικών και εγκαταστάσεων από τους βομβαρδισμούς. Σίγουρο είναι αυτό που έχουμε δει, ότι έχει κατασταθεί ένα μεγάλο κομμάτι της παραγωγής του φυσικού αερίου στο Κατάρ, αλλά και στο Ιράν. Αυτό θα επηρεάσει ουσιαστικά τις τιμές του φυσικού αερίου για την ανατολική μεριά, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί θα πάρει, λένε, μπορεί να φτάσει και αρκετά, όχι μόνο αρκετούς μήνες, και αρκετά χρόνια για να φτάσει στο επίπεδο παραγωγής που είχαν πριν ο πρώτου πολέμου.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί είναι το αρνητικό κομμάτι. Τώρα, όσον αφορά το πετρέλαιο, θα μετρηθούμε, θα δούμε πόσο έχουμε χάσει από όσον αφορά το θέμα της παραγωγής και της εξόρυξης του πετρελαίου, αλλά σίγουρο είναι ότι θα χρειαστούν κάποιοι μήνες. Εδώ τώρα προσέξτε, μιλάμε για πραγματικές ζημιές που έχουν γίνει και πόσο γρήγορα θα τις επουλώσουμε αυτές και τις πληγές μας, και πόσο γρήγορα θα επισκευαστούν αυτές οι ζημιές.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν θα αργήσει τόσο πολύ όσο το φυσικό αέριο, αλλά θα περάσουν κάποιες εβδομάδες για κάποια κράτη και κάποιοι μήνες. Αυτό είναι όσον αφορά το θέμα της παραγωγής. Πάμε τώρα μετά στο θέμα, βέβαια, της ασφάλισης των πλοίων που είπαμε, για να μπορέσει να ρίξει το κόστος των μεταφορών, αλλά και γενικότερα και το θέμα της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, όπως είπαμε, αφενός μέσα στα στενά του Ορμούς, αλλά και αφετέρου δεν ξέρουμε και τι ζημιές έχουν γίνει στις λιμενικές εγκαταστάσεις. Σε πολλές από αυτές τις λιμενικές εγκαταστάσεις σίγουρα θα πρέπει να γίνουν έργα. Ξέρετε τι σημαίνει να γίνει ένα έργο σε ένα λιμάνι που έχει φάει ένα βομβαρδισμό. Δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Ναι.
1: Γίνονται κάποια πράγματα. Τα λέω πολύ απλά για να γινόμαστε και κατανοητοί.
0: Ναι,
1: γιατί τώρα,
0: σωστά,
1: κοιτάξτε, είμαστε και Παρασκευή, απόγευμα 6 παρά 10. Κοινάει ο άλλος από το γραφείο στο σπίτι του, από τη δουλειά του κτλ. Μην τρελαθούμε τώρα να πολεμάμε. Λέμε πράγματα που να μπορούν να γίνουν.
0: Ναι, okay.
1: Λοιπόν, οπότε έχουμε και αυτό το θέμα της επιχειρηματικής ασφάλισης, αν θέλετε, διασφάλισης της ασφάλειας της όλης της υποδεστικής αλυσίδας. Είναι τρία τα πράγματα. Είπαμε, η ασφάλεια και η ασφάλιση. Δεν είναι μόνο το ένα, είναι όλα μαζί.
0: Όλα μαζί.
1: Ναι.
0: Άρα θα πάρει κάποιο χρόνο, πάντως μπαίνει το νερό στο αυλάκι για να γίνω και εγώ.
1: Η εκτίμησή μου είναι ότι πρώτα απ' όλα είναι αυτή τη στιγμή που έχει κατέβει το πετρέλαιο και η βενζίνη στα βενζινάδικα χαμηλά. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και αυτό το 15 λεπτά το λίτρο μέχρι τέλος του μήνα, το οποίο αυτό βοηθάει και την κατάσταση, και καλό είναι και να διατηρηθεί, δεν είναι και δάκι τόσο μεγάλο το κόστος, και από εκεί και ύστερα νομίζω ότι θα έχουμε ακόμα και στις επόμενες επόμενες 10 μέρες θα έχουμε ένα καλύτερο, πιο καθαρό ορίζοντα. Μην ξεχνάτε ότι ξυπνήσαμε και χθες το πρωί με τη δήλωση του κύριου Τραμπ ότι αν, του Προέδρου Τραμπ, ότι αν τυχόν δεν, οι Ιρανοί δεν συμπορορθούν με αυτό που υπογράψαμε, θα γίνει βομβαρδισμός. Κάθε φορά που ακούγεται κάτι τέτοιο, τρομοκρατούμε θα εμείς που όλοι.
0: Είναι και η ψυχολογία που λέμε της αγοράς.
1: Τη βενζίνη, δεν είναι.
0: Βέβαια. Κύριε Ξηραδάκη, εσείς μας τα είπατε πολύ ωραία και εσείς τώρα μόνο σας την πατήσατε, γιατί θα σας ξαναφωνάξουμε να τα πούμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και δεν θα είναι Παρασκευή.
1: Να συζητάω μαζί σας οποιαδήποτε ημέρα και να είναι.
0: Δεν θα είναι Παρασκευή.
1: Να
0: είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς και στους ακροατές σας. Γεια σας.

Λοιπόν, να χτυπήσω ξύλο ή να παίξουμε κανένα λαχείο, τζόκερ, δεν ξέρω τι να παίξουμε μαζί, διότι έχουν συμπέσει έτσι κάποιες πολύ ωραίες συγκυρίες. Δηλαδή, εγώ είχα κανονίσει το ραντεβού με τον κύριο Ξηραδάκη, ξαφνικά ακούμε τις δηλώσεις για την αυσιπλοεία. Επίσης είχαμε κανονίσει να ακούσουμε αυτό το τραγούδι που το αγαπάμε και είχαμε καιρό να το ακούσουμε, και αυτό τέριαξε. Φτουφτού μας.

Καλησπέρα Θανάση και σε σένα. Ξένια στο Σαββατοκύριακο μας λες. Ο Τεό έχει στείλει μήνυμα μόνο με το όνομα του σταθμού. Οπότε αν έχετε και κάτι άλλο να μας πείτε, δεν το έχουμε λάβει. Κέλλη καλησπέρα, Γιάννη καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Ο Παναγιώτης λέει άργησα σήμερα, ραντεβού στο Σταύρο Νιάρχο την Κυριακή 21, David Byrne. Λοιπόν, και ποιος δεν έρχεται, παιδιά, ο ένας καλύτερος από τον άλλο. Αυτή τη βδομάδα έχουμε και Nick Cave την Τετάρτη, έχουμε τον David Byrne όπως λες, έχουμε Ηρώδιο με την ωραία τη συναυλία εδώ για την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής το βράδυ της Κυριακής. Έχω μαζέψει ένα σωρό, αλλά μάλλον καλύτερα να τα δείτε μόνοι σας για να μην ξεχωρίσω και τίποτα. Πάντως, όπως λέγαμε και χθες, το ένα μετά το άλλο, τα πολύ ωραία δρόμενα του καλοκαιριού προχωρούν

Και προτού προλάβετε να μου πείτε ότι είναι ωραία τα λες εσύ, μην το λες σαν την πλατφόρμα πόσο κάνει. Ξέρουμε να τα βρούμε και να πάμε. Πώς θα τα πληρώσουμε? Λοιπόν, μέσα σε 31 μέρες, σε 50 σημεία, 63 πολυπίκυλες εκδηλώσεις, με ελεύθερη είσοδο για όλους, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα. Είναι το φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου Αθηναίων. Ξεκινάει από αύριο και φτάνει μέχρι τις 20 Ιουλίου. I saw life begin in the ship we're in now. Την Κυριακή πάντως, την Κυριακή 21 Ιουνίου γιορτάζουμε όντως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, που ουσιαστικά θα έπρεπε να είναι μία μέσα από τις 364 τις υπόλοιπες του χρόνου. Κάθε μέρα είναι μέρα μουσικής. Τέλος πάντων, Παγκόσμια ημέρα μουσικής καθιερώθηκε το 82 από τον Ζακ Λάγκ, τον θυμάστε, τον Γάλλο υπουργό πολιτισμού που είχε πολύ μεγάλη φιλία και με την δική μας, τη Μελίνα Μερκούρη.

περισσότερα τα είπαμε, τα προλάβαμε, τα ανακεφαλαιώσαμε, τα συνοψίσαμε και τα αναλύσαμε ταυτόχρονα μέσα στο χρόνο που μας αναλογούσε. Ευχαριστώ πολύ και τον Θάνο Τσιμέκα και τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισαν τον ήχο εναλλάξ. Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Έλληνα Καραγιάν ήταν στο μικρόφωνο. Σας αποχαιρετώ και θα τα πούμε τη Δευτέρα μετά τις 5. Πολλά πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη βρίσκονται προετοιμασίες για συνομιλίες μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών αξιωματούχων, αφού η προγραμματισμένη συνάντηση αξιωματούχων στην Ελβετία για σήμερα αναβλήθηκε, όπως ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο δήλωσε ότι η συνάντηση δεν έφερε πλέον τον χαρακτήρα του κατεπήγοντος, καθώς ένα μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου είχε ήδη υπογραφεί ψηφιακά από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσμαήλ Μπαγάη πρόσθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία θα εξαρτηθούν από την έναρξη και τη συνέχιση της εφαρμογής συγκεκριμένων όρων που περιγράφονται στο μνημόνιο. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολά συμφώνησαν σε εκεχηρία με άμεση ισχύ, όπως δήλωσε νωρίτερα στο Reuters ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Την εκεχηρία ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που έχει ορίσει στο έδαφος του Λιβάνου και αν δεχθούν επίθεση θα απαντήσουν. Δύο πηγές της Χεζμπολά δήλωσαν επίσης στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός, η οποία πρόκειται να τεθεί σε ισχύ από τις 4 τοπική ώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές επιτεύχθηκε μετά από τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ. Τις προηγούμενες ώρες είχε γίνει γνωστό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, σε επικοινωνία που είχε με την ηγεσία του Ισραήλ, πίεσε ώστε να σταματήσουν οι επιχειρήσεις στο Λίβανο. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτή την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. «Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις», δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. «Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου. Αυτό αποτελεί προτεραιότητα», τόνισε. «Η Ελλάδα θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιους είδους αποστολή, να έχει διεθνή νομιμοποίηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ. Δεν βρίσκεται όμως το τραπέζι. Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα για τη μείωση των τιμών της ενέργειας, υπογραμμίζοντας ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος πλήττει τη βιομηχανία και υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Παράλληλα, θέτουν ως στόχο την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης έως το 2030, με βασική προϋπόθεση την πρόσβαση σε προσιτή ενέργεια. Κατά 15 λεπτά έχει υποχωρήσει η τιμή της απλής αμόλυβδης τον τελευταίο μήνα, σε μια πρώτη ένδειξη ότι σταδιακά αναπτύσσεται μια δυναμική αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων που έφερε η κρίση στη Μέση Ανατολή. Την ποινή της ισόβιας κάθριξης, το βασικό κατηγορούμενο για την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017, επέβαλε ομόφωνα το μεικτό αρκωτό δικαστήριο Αθηνών, καθώς τακτικοί δικαστές και ένορκοι τοποθετήθηκαν υπέρ της εισαγγελικής πρότασης και δεν αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο. Διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιταλίας ματαιώνει την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον στις 21 και 22 Ιουνίου ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη, λόγω των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ για την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε συνέντευξή του σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό ότι η Μελόνι τον νικέτευσε να βγάλει φωτογραφία μαζί του στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στη Γαλλία και εκείνος δέχθηκε επειδή τη λυπήθηκε. Υψηλό επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς, επίπεδου 3, αύριο σε Αττική, Βιωτία, περιοχές της Εύβοιας και της Φθιώτιδας, Αργολίδα και Κόρινθο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, με λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά αίθριος, με θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
9: Απολύτως σχετικό.
8: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
9: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
8: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
9: Δηλαδή,
8: άκουσε να δεις.

καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε. Οι μέρες, λέει, που αφήσαμε πίσω. Τίποτα δεν μένει ίδιο. Πώς το λέει το άλλο τραγούδι, όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Χθες λέγαμε για τα γενέθλια του Μακάρτνι. Ακούσαμε το Yesterday, δικό του και αυτό με τα σκαθάρια. Ακούσαμε κι άλλα. Σήμερα όμως, κοιτάξτε τι πράγμα τώρα είναι η συγκυρία. Γιατί χθες πέρναγε ο έγκριτος ηχολήπτης, ο κύριος Θάνος Τσιμέκας, και λέει και τα καινούρια του είναι υπέροχα. Και νομίζω αναφερόταν σε ένα από αυτά, γιατί αυτό είναι το άλμπουμ. Το Μάρτι νομίζω το κυκλοφόρησε. Θα μου πείτε ποια είναι η συγκυρία. Καλά, η μία είναι ότι ο Θάνος Τσιμέκας χειρίζεται τώρα την Τράπεζα Ήχου. Η άλλη όμως είναι ακόμη πιο καταπληκτική, να το πω έτσι. Μέσα στην περιήγησή μου στον ενημερωτικό χώρο να προετοιμαστώ για την εκπομπή το πρωί, διαβάζω μια συνέντευξη του Γιάννη Βαρουφάκη που αφορά την ενότητα της Ευρώπης. Κατά την άποψή του έχει τελειώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, διάφορα τέτοια. Λέω μετά όμως κάτσε να κοιτάξω το μουσικό ημερολόγιο, να ετοιμάσουμε τον οδηγό της εκπομπής και μετά συνεχίζω να διαβάζω τα διάφορα. Αμέσως μετά λοιπόν το Γιάννη Βαρουφάκη, τη συνέντευξή του, πέφτω στο εξής. Σαν σήμερα, 19 Ιουνίου του 1967, ο Πολ Μακάρτνι δηλώνει στη Βρετανική τηλεόραση ότι έχει κάνει χρήση LSD. Και μάλιστα λέει, την ίδια ερώτηση μου είχε κάνει και πριν λίγες μέρες ένας δημοσιογράφος σε συνέντευξή μου σε αμερικανική εφημερίδα. Αποφάσισα να πω την αλήθεια, αλλά δεν είχα καμία πρόθεση να κάνω διαφήμιση του ναρκωτικού. Μα αμέσως μετά τη συνέντευξη του Γιάννη Βαρουφάκη τον ψάχνουνε, μάλλον δεν ξέρω τι είχε γίνει με τον εισαγγελέα, γιατί ο κύριος Βαρουφάκης είχε πει μια εμπειρία που είχε με ναρκωτική ουσία και κινήθηκε η εισαγγελία και δεν ξέρω, ελπίζω τώρα που το λέω για τον Μακάρτνι μην τον φωνάξει κανένα εισαγγελέα και πει έβγαινε στις συνεντεύξεις και έλεγε για το LSD και τα ναρκωτικά. Πάντως αυτός το διευκρίνησε καλού κακού. Δεν είχα καμία πρόθεση να κάνω διαφήμιση του ναρκωτικού. Αλλά ήταν το 67, ήταν ο Πολ Μακάρτνι, άλλες εποχές, άλλα ήθη. Εδώ τα δικά μας. Όπως σας είπα, Θάνος Τσιμέκας στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Μαρίας Φιρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Παρασκευή σήμερα, ένα ωραίο παράθυρο στο Σαββατοκύριακο, 19 Ιουνίου του 2026. Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Και από ένοπλες συγκρούσεις, παιδιά, παραπάνω από ό,τι θέλουμε. Και έχουμε και αυτή την ιστορία. Τι θα γίνει εκεί στο ελβετικό θέρετρο? Θα μείνει θέρετρο ή θα γίνει φέρετρο της εκεχηρίας και της συμφωνίας? Γιατί μία παράμετρο σημαντική είναι να σταματήσει το Ισραήλ να επιτίθεται στο Λίβανο. Και το Ισραήλ, λέει, συμφώνησε με τη Χεσμπολά από τις 4, τώρα είναι 6 και 12 και 13, να ξεκινήσουν εκεχηρία. Και με το που συμφώνησαν 4 να ξεκινήσουν εκεχηρία, έκανε 3 βομβαρδισμούς στο Ισραήλ. Μετά χτύπησαν οι αντιαεροπορικές σιρήνες του Ισραήλ, γιατί κάτι έκανε η Χεσμπολά. Και έχουμε και λέμε και συνεχίζουμε και τα λοιπά. Και η συνάντηση που ήταν να γίνει την Παρασκευή για να διευκρινιστούν όλα στο μνημόνιο, μην τρομάζετε, μνημόνιο συμφωνίας, συνεργασίας, για να τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν, ούτε ο κύριος Βάνς πήγε εκεί. Αλλά εκεί, λέει, στο θέρετρο, μεταδίδουν εδώ η ανταποκρίτριά μας, μεταδίδει, συνεχίζουν, το έχουν έτοιμο. Μόλις θελήσουν τα παιδιά, αλλά υπάρχει αυτή η περίεργη παράμετρος του φίλου του κυρίου Τραμπ, του κυρίου Νετανιάχου, πώς θα συμπεριφερθεί σε όλη αυτή την ιστορία με το Λίβανο. Σκοτώθηκαν και 4 Ισραηλινοί στρατιώτες. Τι λέγαμε, κάτι λέγαμε εδώ για συγκρούσεις, ναι. Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων.
απαντώ πολύ γρήγορα σε έναν ακροατή που στη σελίδα της εκπομπής, να σας πω τις μεθόδους επικοινωνίας στο Viber, Earth News, μία λέξη αφήνετε κενό, Radio, η δεύτερη λέξη, στέλνετε τα μηνύματά σας. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, όπως είναι ο τίτλος της εκπομπής, και εκεί με το Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Σήμερα λοιπόν που έκανα μια την καθιερωμένη ανάρτηση της εκπομπής, κάποια θέματα, όχι όλα δεν γίνεται, γιατί η εκπομπή φτιάχνεται μέχρι τη στιγμή που μπαίνουμε να ξεκινήσουμε. Έγραψα στην σημερινή ανάρτηση, σαν σήμερα φεύγουν Μιχαήλ και Άγγελος. Μου έρχεται λοιπόν πριν έρθω για την εκπομπή στη σελίδα μας ένα μήνυμα, διόρθωσέ το. Με καλό ύφος ήταν το μήνυμα. Είναι Μιχαήλ Άγγελος, δεν είναι Μιχαήλ. Πώς να το πω, ήταν πολύ καλή πρόθεση του ακροατή, αλλά δεν έχει να κάνει με τον Μιχαήλ Άγγελο, τον περίφημο καλλιτέχνη. Έκανα αυτή την ανάρτηση με ένα λογοπαίχνιο, μπορεί να μην ήταν και πολύ έξυπνο, αλλά και μάλλον τον μπέρδεψε. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή του 1876 ο Μιχαήλ Μπακούνιν, ο περίφημος θεωρητικός του αναρχισμού, αλλά και σαν σήμερα φεύγει ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ποιητές, ο Άγγελος Σιχελιανός.

τραγουδιστής, μια πολύ μεγάλη μορφή, ο Άγγελος Σικελιανός, προσπάθησε πάρα πολύ με την Αμερικανίδα σύζυγό του να αναστήσει τη Δελφική Αμφικτιονία. Το 27 και το 30 με δικά τους χρήματα έκαναν τις Δελφικές εορτές με παραστάσεις αρχαίων τραγωδιών, αγώνες και λαϊκές εκθέσεις που τράβηξαν πραγματικά την προσοχή του κόσμου στους Δελφούς. Είναι αυτός που βέβαια στην κηδεία του μεγάλου επίσκοστη Παλαμά απήγγειλε 28 Φεβρουαρίου του 43 το περίφημο ποίημά του «Ηχήστε οι σάλπιγγες». Είναι αυτός που μαζί με τον Καζαντζάκη το 45 ήταν υποψήφιοι για την Ακαδημία Αθηνών, αλλά δεν προτιμήθηκαν κανένας από τους δύο. Είναι αυτός που την επόμενη χρονιά ο Άγγελος Σικελιανός, μα όπως και ο Καζαντζάκης είχε προταθεί το 46, θα προταθεί για τον Νόμπελ Λογοτεχνίας από πολύ μεγάλες προσωπικότητες της εποχής, αλλά εδώ η ελληνική κυβέρνηση δεν ήταν πολύ χαρούμενη με αυτές τις υποψηφιότητες Καζαντζάκη-Σικελιανού, γιατί ας λέει τώρα η αριστερή, δεν ξέρω πόσο αριστερός ήταν ο Σικελιανός, πάντως η κυβέρνηση δεν το είχε δει και πολύ θερμά τότε. 19 Ιουνίου του 1951, μετά από ένα λάθος της οικιακής βοηθού του, ο φτωχός πια και άρρωστος Σικελιανός του έδωσε αντί για το φάρμακο ένα απολυμαντικό κατά λάθος, του δημιούργησε πρόβλημα, και 19 Ιουνίου του 1951 ο μεγάλος Άγγελος Σικελιανός αφήνει την τελευταία του πνοή. Ωρατά και αόρατά και μη. Μια που λέγαμε για Ηνωμένες Πολιτείες, για τη φιλία του Τραμπ με τον κύριο Νετανιάχου που περνάει από τα 40 κύματα, τι άλλο καταπληκτικό, παιδιά, έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Έκανε μια δήλωση ότι κατά τη διάρκεια της συνόδου της G7 τον παρακαλούσε λέει γονατιστή η κυρία Μελώνη για μια φωτογραφία και άντε λέει τη λυπήθηκα και της έκανα τη χάρη. Έτσι στα καλά του καθουμένου έκανε αυτή την ανάρτηση. Αυτό όμως προκάλεσε αντίδραση από την πλευρά της Ιταλίας. Καλά, η κυρία Μελώνη το διέψευσε, αλλά ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, ο κύριος Ταγιάννη, που επρόκειτο να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξ αυτού του λόγου ακύρωσε την επίσκεψή του. Νομίζω ότι η ψυχιατρική παγκόσμια κοινότητα έχει πάρα πολλά, πώς να το πω τώρα, υλικά για να συζητήσει κάποια στιγμή με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Και επειδή λέγαμε για τη συγκυρία, μερικές φορές είναι πολύ ωραίο πράγμα, ρε παιδιά. Ένας, τι να πω τώρα, ένας τυπάκος εκεί, ένας 21 ετών, θέλει να κάνει μια απάτη. Παίρνει τηλέφωνο, το σηκώνει ένας άνθρωπος, του λέει υπάρχει ένα πρόβλημα, του λέει έχετε ένα χρέος προς την εφορία, είμαι λογιστής, τώρα έχει ανέβει τέτοιο στη διάβγεια και τα λοιπά, είναι τεράστιο το χρέος, θα πρέπει να μου δώσετε κάτι να το τακτοποιήσω για να προλάβετε, μη σας έρθει όλο αυτό, θα σας πάρουν τα σπίτια και τα λοιπά. Αμάν, του λέει ο άλλος, πώς έχω τώρα 6.000, του λέω, στο σπίτι και κάτι κοσμήματα, αλλά πρέπει παιδί μου να έρθεις να τα πάρεις, δεν μπορώ να έρθω εγώ, μην ανησυχείτε, έρχομαι, πάει. Ήταν αστυνομικός ο άλλος που είχε πάρει τηλέφωνο και τον περίμεναν οι συνάδελφοί του, τον βούτυξαν κατευθείαν. Πήγε και αυτός, πήρε τηλέφωνο να κάνει, αλλά και ο αστυνομικός, δεν ξέρω αν είχε κάνει σεμινάρια, θεάτρο, οτιδήποτε, τον έφερε μέχρι το σπίτι. Είναι αυτή η συγκυρία, να μη σου τύχει ρε παιδί μου, παίρνει να κάνει την απατεωνιά, ελπίζω να κάνει μαθήματα θεάτρου, ενώ ο απατεώνας εκεί στη φυλάκη έχει διάφορα σεμινάρια. Διάβασα και μια ανάρτηση του Μητροπολίτη Σιμεών, της Νέας Μύρνης είναι αυτό, Στάνο. Α, είναι ο δικός σας, λοιπόν. Ο οποίος, κοιτάξτε να δείτε, λέει, δεν ήταν αίτημα της Εκκλησίας να πάρουμε αυξήσεις. Και ζητώ να αποσυρθεί άμεσα η διάταξη πριν καν φτάσει και έτσι και τα λοιπά. Κοίταξε να δεις, οι Μητροπολίτες, παιδιά, μάλιστα, ναι. Όταν πας, που πάει κάθε Κυριακή ο Θάνος στην εκκλησία, αν τυχόν λειτουργήσει ο Μητροπολίτης κάποια φορά, πες του μάλιστα. Μάλιστα, σεβασμιότατε, διότι είναι δύσκολες οι εποχές. Αν και δεν χρειάζεται να το πεις, το κατάλαβε και ο ίδιος. Δηλαδή, όταν φτάνουν και ζητούν.

ίδιοι να μην πάρουν την αύξηση, καταλαβαίνετε. Βλέπω κάποια από τα μηνύματά σας, αλλά ξέρετε, το ραντεβουδάκι μας συνήθως είναι μετά τις 18:30. Είχα και ένα άλλο που ήθελα οπωσδήποτε να... αυτό θα το δούμε όμως μετά, παιδιά. Μια καταπληκτική φοιτητική ομάδα στο Αριστοτέλειο. Κοιτάξτε, άμα είσαι πιτσιρικάς και βγεις και κάνεις μια χοντράδα και το τραβήξει ένα βιντεάκι και το ανεβάζει στο διαδίκτυο, γίνεσαι viral. Μετά σε μαθαίνει. Άμα είσαι ένας φοιτητής στο Αριστοτέλειο που έχεις καταφέρει μαζί με την ομάδα σου να φτιάξεις πυραυλοκινητήρα από το μηδέν όμως, παιδιά, ο οποίος είναι 100% λειτουργικός και σε λίγο καιρό θα σηκώσεις και το δικό σου πύραυλο και δορυφόρο, δεν σε ξέρει κανένας. Κάποιες φορές προσπαθούμε κι εμείς να θεραπεύσουμε αυτή την αντίφαση των καιρών μας. Μετά το ραντεβού των αθλητικών όμως, σε λίγο θα πεταχτούμε μέχρι το φαράγγι της Αμαριάς για να μπούμε τσάμπα, παιδιά, σήμερα. Θα μου πεις τώρα τέτοια ώρα που μας το λες, δεν ξέρω, θα μας ακούτε στην Κρήτη. Σήμερα είναι δωρεάν η είσοδος, διότι υπάρχει πρόβλημα. Πρόβλημα δεν είχε, αντιθέτως χάρηκε πάρα πολύ. Στις 19 Ιουνίου του 1971 η Carole King, γιατί το τραγούδι «I feel the earth move» κάτω από τα πόδια μου βρέθηκε στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες.

0: Λοιπόν, αυτή είναι μια ιστορία που κρατάει αρκετό καιρό και από την αρχή τη σεζόν υπάρχει μια αντιπαλότητα μεταξύ κατοίκων εργαζομένων σε επιχειρήσεις που συνδέονται με κάποιο τρόπο με το φαράγγι της αμαριάς. Η αντιπαράθεση αυτή κρατάει νομίζω από πέρυσι, πρόπερσι, διότι κάποιες μετεωρολογικές προβλέψεις που λένε ρε παιδί μου ότι θα έχει πολύ ισχυρούς ανέμους, έντονη βροχόπτωση. Όταν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, κλείνει το φαράγγι, γιατί εκεί ξέρετε, δεν είναι το φαράγγι της αμαριάς, δεν επεξεγέλασε, αντί μπήκαμε εδώ, κάναμε 100 μέτρα και βγήκαμε, και έχουν συμβεί και διάφορα. Σήμερα λοιπόν είχαμε μια, μέσα σε αυτή τη σειρά των αντιπαραθέσεων, είχαμε μια κινητοποίηση και έχουμε βέβαια και κάποια άλλα νέα, αλλά καλύτερα μας τα πει ο Βασίλης Φουντουλάκης, ο καλός μας συνάδελφος από την ΕΡΤ Χανίων. Να δούμε πρώτα απ' όλα, σήμερα νομίζω έκαναν κατάληψη της εισόδου οι διαμαρτυρόμενες και οι διαμαρτυρόμενοι και έλεγαν άμα θέλετε να μπείτε στο φαράγγι μπείτε χωρίς εισιτήριο, δεν ξέρω αν είναι έτσι. Βασίλη, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, έτσι είναι τα πράγματα. Είναι αυτό το ίδιο ακριβώς σκηνικό είχε γίνει και πέρυσι.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρξε παράσταση διαμαρτυρίας κατοίκων που δραστηριοποιούνται στις περιοχές που διέρχεται το φαράγγι της αμαριάς στα Χανιά και πολλές φορές θεωρούν και όχι η αλήθεια είναι χωρίς λόγο ότι αμφιπεκά αποφασίζει κλεισίματα του φαραγγιού χωρίς να υφίσταται λόγος. Το έχουμε ζήσει αυτό.
0: Καθυπερβολή δηλαδή. Απ' την άλλη δεν είναι μεγάλος ο κίνδυνος, Βασίλη, γιατί έχουν γίνει
1: είναι
0: και
1: σίγουρα
0: κάποια δυστυχήματα, όχι απλώς ατυχήματα.
1: Αυτά όλα συνέβησαν από τη στιγμή που αυτές οι αποφάσεις προκύπτουν από τη στιγμή που συνέβησαν δυσάρεστα συμβάντα με τραυματισμούς και νομίζω σε μια περίπτωση θανάσιμο τραυματισμό μιας τουρίστριας πριν από 2 χρόνια στο παράγγι.
0: Οπότε για αυτό το λόγο γίνει μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό και δικαίως.
1: Υπάρχει πρόληψη λοιπόν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Να σου πω ότι οι διαμαρτυρόμενοι συγκεντρώθηκαν από νωρίς σήμερα το πρωί στις 2 εισόδους και εξόδους του Εθνικού Δρυμού, από τη μία στο Ξυλόσκαλο και από την άλλη έξοδο στην Αγία Ρουμέλη, που είναι Δήμος Πηγείων. Και ενημέρωναν τους περιπατητές για τη διαμαρτυρία τους και τους επέτρεπαν τη δωρεάν είσοδο σε όλους τους περιπατητές για σήμερα.
0: Ήταν
1: βέβαια,
0: τυχεροί οι σημερινοί περιπατητές, δηλαδή. Είναι αυτό ρε παιδί μου, να σε θέλει.
1: Ο καιρός το ενέπνευσε η αλήθεια είναι, γιατί όμως αν ο καιρός δεν ήταν τόσο καλό, θα είχαμε ένα ρίσκο εκεί. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα είχαμε και μια άλλη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Να εκτελήσετε. Σύμφωνα λοιπόν με τους διαμαρτυρόμενους, οι αποφάσεις που λαμβάνονται για την απαγόρευση εισόδου στο Δρυμό λόγω μεταβολής του καιρού, που καθιστά τη διέλευση επικίνδυνη, αποδεικνύεται πολλές φορές λανθασμένη. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά ποτέ δεν το ξέρεις γιατί.
0: Αλλά ποιος θα πάρει και το ρίσκο, θα μου πεις, και εγώ έχω μια επιχείρηση και από αυτό περιμένω να βγάλω. Είναι δύσκολο εδώ να. Ο συγκερασμός, ναι.
1: Ουσιαστικά οι προγνώσεις γίνονται την προηγούμενη μέρα. Οπότε πάνε βάση του δελτίου καιρού.
0: Καλά, το παθαίνω και εγώ, Βασίλη μου. Μου λένε βροχές, καταιγίδες στα βόρεια προάστια. Αφήνω το μηχανάκι μου που έρχομαι στην ΕΡΤ μια χαρούλα και έχει μια χαρά καλοκαιρία μετά. Και όταν πίζω στην κίνηση, τα βάζω με τους μετεωρολόγους. Αλλά και αυτοί τι να κάνουν όμως, δηλαδή.
1: Γιατί πραγματικά μπορεί να προκύψει όντως να είναι ο καιρός δηλαδή, σε αυτή την κατάσταση. Τέλος πάντων, αυτό θα συνεχιστεί. Δηλαδή, θα συνεχιστούν και τα κλεισίματα εκ μέρους του ΦΠΚ όταν χρειαστεί. Και θα συνεχιστεί και η διαμαρτυρία των κατοίκων.
0: Αν μπορείς να μας στέλνεις την ημέρα να ενημερώνουμε εμείς ακροατές και ακροάτριες να πηγαίνουν δωρεάν. Αυτό θα είναι μεγάλο προσόν για την εκπομπή. Αλήθεια στη λέω, Βασίλη.
1: Καλό, καλό, αλλά δεν μπορώ να το κάνω δυστυχώς.
0: Όχι, γιατί δεν είναι σωστό.
1: Γιατί καιρό τα τρέχει πανταχώθεν αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θες να πούμε για την άλλη είδηση στα γρήγορα.
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Γιατί τώρα είμαστε σε άλλο ρεπορτάζ. Είμαστε στην περιοχή του Βαρύπετρου στα Χανιά.
0: Μάλιστα.
1: Από τις μέρες, δηλαδή. Διότι υπάρχει αυτή η εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από τις 30 Μαΐου. Πλέον τα πράγματα συνηγορούν ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, χωρίς ωστόσο να είμαστε πλέον στο 100%, αλλά εκεί συνηγορούν.
0: Δεν έχει βρεθεί κάτι.
1: Όχι, δεν έχει βρεθεί κάποιο στοιχείο της Σταυρούλας. Ωστόσο, η είδηση που βγάλαμε και στα ΝΕΡΤ από το μεσημέρι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ότι έχει εξαφανιστεί και ο ενοικιαστής της, ο Σκοπιανός, είναι από τα Σκόπια αυτός, ο οποίος ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που την είχε δει ζωντανή και με τον οποίο είχε μιλήσει στο σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, είχε πάει σπίτι του για να το ελέγξει. Μιλήσαν και μετά τα ίχνη της Σταυρούλας χάθηκαν.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι η αστυνομία έχει στοχοποιήσει τον Σκοπιανό και ειδικά τώρα που εξαφανίστηκε. Οπότε η υπόθεση παίρνει νέες διαστάσεις.
0: Εντάξει, Βασίλη. Το παρακολουθείτε εσείς και οποιαδήποτε εξέλιξη θα τη μεταφέρουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το έχω ξανακούσει ούτε.

Θεοφάνους. Ωραίες μελωδικές γραμμές και αυτή η ωραία υποσημείωση από το ηχόχρωμα του Πάριου που έχει ωρέμο στη φωνή του, έδεσε με την πρωτοψάλτη καταπληκτικά. Σαν σήμερα το 1970 γεννήθηκε ο Αντώνης Ρέμος, καλόχρονος να είναι και μελωδικός. Σε πολύ λίγο πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός. Την έναρξη της εκεχηρίας επιβεβαίωσε και ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιράν σχεδιάζει συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους μετά την αναβολή της συνάντησης στην Ελβετία. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και σημαντικό κέρδος από την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Έχουμε δει αποκλιμάκωση τιμές του πετρελαίου. Αυτό αποτελεί προτεραιότητα, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ χαρακτήρισε τη διαπραγμάτευση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εξαιρετικά δύσκολη λόγω των σημαντικών αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σόβια κάθειρξη χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών η ποινή για το βασικό κατηγορούμενο από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσφωτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Την 5η 25 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα καθώς και στον Κηφισό και τη Λεωφόρο Κηφισίας. Γενικά έθριος ο καιρός έως 31 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.

0: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

0: το κακουργό δική.
1: Σήμερα είχαμε την ακρόαση υποψηφίων για τις ανώτατες θέσεις του Αρείου Πάγου. Την άλλη Πέμπτη θα έχουμε για τους εισαγγελείς του Αρείου Πάγου. Δεν βάλαμε όμως αυτό το τραγούδι για αυτό το λόγο. Σαν σήμερα το 1954 γεννήθηκε ο Βασίλης Νικολαίδης, ο οποίος είναι νομικός, είναι δικηγόρος, αλλά είναι και Έλληνας τραγουδοποιός που είχε κάνει πολύ καλή εντύπωση τότε στο Μάνο Χατζηδάκη.
2: Αν έχει σαν και εμένα, ναι, απάνθρωπη καρδιά.
1: Στους πρώτους αγώνες της Κέρκυρας. Έτσι με κατήσε κυκλοπαίδια είσαι. Εγώ για ηχολήπτη σε ξέρω. Ο Νικολόπουλος όχι, αυτά τα ξέρει στα ρόκο Νικολόπουλος. Γιατί έχω δύο εξαιρετικούς ηχολήπτες απέναντί μου και καταλαβαίνετε, όχι ότι τους εκτιμώ, αλλά πρέπει να τους καλοπιάνω για να βγαίνει ωραία εκπομπή κτλ. Έτοιμος για αναπολιτευτό είμαι, παιδιά, έτοιμος. Συχνά γίνεται μια σύγχυση με το Βασίλη Νικολαίδη, το σκηνοθέτη, τον εξαιρετικό επίσης. Ακούστε όμως τη συγκυρία. Ο Βασίλης Νικολαίδης, ο σκηνοθέτης, γεννήθηκε και αυτός Ιούνιο του 1954.
2: Ποδίτες μάστροποι προπάντων η φωνιά αδέστα λένε συνοθούμενοι
1: όλοι για... Λοιπόν, για να δούμε τα μηνύματά σας. Α, η Χρύσα. Καλησπέρα Ανδρέα, στη γη της Λευκάδας γεννήθηκε ο Σικελιανός. Έχουμε, λέει, το μουσείο στο πατρικό του σπίτι. Έχεις απόλυτο δίκιο, Χρύσα μου. Γεννήθηκε 15 Μαρτίου το 1884 στη Λευκάδα. Ο πατέρας του ήταν ο Ιωάννης Σικελιανός, καθηγητής της Ιταλικής και Γαλλικής γλώσσας, και μητέρα του η Χαρίκλια Σικελιανού, μια καλλιεργημένη και γυναίκα με ιδιαίτερη παρουσία. Πολύ σε ευχαριστούμε, Χρύσα, γιατί ξέρεις, είπα διάφορα, μερικά δεν χωρέσανε. Κάτι λέει ο Κώστας, εμείς εδώ λέει είμαστε να σκάσουμε, το πανεπιστήμιο μας είναι στην τελευταία θέση. Στην Κρήτη από ό,τι καταλαβαίνω. Θα το κοιτάξω, δεν ξέρω λέει αν το είδες. Όχι, δεν το έχω προσέξει αυτό. Θα το διασταυρώσω πρώτα και μετά θα δούμε. Ο Γιάννης. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νικ Ντρέικ το 1948. Ιαν Γουίλσον τον Χαρτ. Πολύ σωστά, αυτό θα το προλάβουμε, αγαπητέ Γιάννη. Ο Σιμών Ράι τον ACDC. Και τον, ναι, συνεργάστηκε νομίζω με τους ACDC και τον Dio. Οι Guns N' Roses έδωσαν την πρώτη τους συναυλία στην Αγγλία το 87. Οι Blue Oyster Cult κυκλοφόρησαν στη Μεγάλη Βρετανία το τέταρτο άλμπουμ τους το 76, και ο τίτλος ήταν, ναι, Agents of Fortune. Πολύ ωραία. Ό,τι προλάβω από αυτά που μας ενημέρωσες Γιάννη μου θα το παίξω μέχρι το τέλος. Η Αυγή. Εδώ θέλω να τη συμπαρασταθώ της Αυγής. Θα σας εξηγήσω γιατί. Καλησπέρα, λέει. Είμαι στο λεωφορείο για Αθήνα από εδώ και 3 ώρες και έχω ακούσει on demand τη χθεσινή και την προχθεσινή εκπομπή. Και τώρα ακούει αυτή που κάνω. Εντάξει. Αυγή μου, κουράγιο, όλα τα δύσκολα. Δηλαδή, τέτοια αντοχή, άμα μου λέγανε εμένα να ακούσω 3 ώρες την εκπομπή μου και μου δίναν κάτω από 10-20.000 ευρώ, δεν το έκανα. Δηλαδή, να στο λέω. Σε θαυμάζω. Υποκλίνομαι μπροστά στην αντοχή σου. Μπράβο, βρε Αυγή. Μου έχει βάλει και ένα ωραίο χαμόγελο. Μπράβο, μπράβο, Αυγή. Ο Βαρθαλάκης. Ούτε από το ένα δευτερόλεπτο στο άλλο δεν μπορεί κανείς να είναι σίγουρος. Αν εννοεί για τις εξελίξεις με τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και τη στάση του Ισραήλ, είναι αυτά που έλεγες, Ανδρέα μου. Ο Σταμάτης. Τελικά λέει με την τρομολαγνία του λαγοκέφαλου, ποια είναι η αλήθεια που μας έχουν γανώσει τον εγκέφαλο τελευταία? Να απομακρυνθούν από τις θάλασσες. Εσύ ξέρω, δεν μασάς τα λόγια σου. Κοίταξε. Οι επιστήμονες λένε ότι το είδος αυτό είναι επιθετικό, έχει εισβάλει, δημιουργεί προβλήματα και στα άλλα ψάρια, αλλά έχει και έναν αλφα κίνδυνο. Μέχρι εκεί. Απ' την άλλη, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είναι, αυτά νομίζω έχουν έρθει από Ερυθρά θάλασσα, είναι ήδη που καθώς ζεσταίνει τη Μεσόγειο, σου λέει, α, γιατί ήταν πιο κρύα εδώ τα νερά, δεν ερχόντουσαν. Και επειδή είναι ήδη που δεν έχουν εχθρούς, δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα. Από ό,τι διάβαζα και νομίζω άκουσα και κάτι σχετικό στην πρωινή εκπομπή, στις πρωινές διαδρομές, υπάρχουν κάποιοι εχθροί τους οποίους όμως εννοώ ψάρια, εγώ διάβασα και για την καρέτα καρέτα, τα οποία ήδη όμως επειδή εμείς δεν τα αφήνουμε να αναπτυχθούν, χάνουν τους φυσικούς τους εχθρούς. Πρέπει να βοηθήσουμε το ροφό και κάποια άλλα ψάρια να μην τα υπεραλλιεύουμε για να αντιμετωπίσουν τον εχθρό λαγοκέφαλο. Στην Κύπρο, να ξέρεις πάντως, δεύτερη χρονιά υπάρχει επιδοτούμενο πρόγραμμα για τους αλλοίς, τους Κυπρίους, που τους δίνουν 4,17 ευρώ το κιλό του λαγοκέφαλου. Δηλαδή τον αλλιεύεις, τον πηγαίνεις και παίρνεις επιδότηση. Και έτσι βγαίνουν οι άνθρωποι και κάνουν μια προσπάθεια. Αυτό είναι που ξέρω την αλήθεια τώρα. Μα την είχα εγώ, θα την πουλάγα πανάκριβα. Ο Παναγιώτης, ο οποίος Σικελιανός λέει, σύμφωνα με τον Καζαντζάκη, προσπάθησε να αναστήσει νεκρό, αλλά δεν τα κατάφερε. Άμα τα είχε καταφέρει, Παναγιώτη μου, δεν θα λέγα μόνο για την ποίησή του, θα λέγαμε άλλα ωραία πράγματα. Λοιπόν, η Θάλια. Α, η θεία μου, αδερφή του παππού μου, μας γράφει η Θάλια, η Άντια Παντούλη, ήταν προθιέρια στις δελφικές τελετές του Σικελιανού. Έχω και τις φωτογραφίες. Εξαίρετο, εξαίρετο. Ο Πέτρος, ο φίλος από τα Χανιά, δεν σου είπε ότι για να διαβείς το φαράκι της Αμαριάς παίρνει από 8 έως 10 ώρες. Γι' αυτό οι μετεωρολόγοι έχουν θέμα πρόβλεψης. Είναι σοβαρό το θέμα. Ναι, μα δεν είπε ο συνάδελφος ότι έχουν κάποιο άδικο. Μας παρουσίασε και τη μία και την άλλη πλευρά. Δεν δικάσαμε εμείς ούτε βγάλαμε αποφάσεις. Και ο Στέλιος, και ό,τι προλάβω μετά. Και εμείς σας ευχαριστούμε, Στέλιο μου. Τι να μην το συζητάς τώρα. Καλό απόγευμα. Ο Στέλιος, Γαλάτσι, Σιτία.
2: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
1: Δεν είμαι και μάστερ στην γεωγραφία. Στα αλήθεια δεν είμαι μάστερ σε τίποτα. Αλλά με μπέρδεψες τώρα, Στέλιο μου. Για διευκρίνησέ μου αυτό το Γαλάτσι Σιτία πώς δένει. Τα υπόλοιπα που είναι αθλητικού περιεχομένου θα μου τα διευκρινίσει ο Τάσος Επιτρόπου. Γεια σου, Τάσο.
0: Για Γαλάτσι Σιτία 1-1. Θα βοηθήσω.
1: Μήπως υπάρχει και στη Σιτία Γαλάτσι.
0: Πολύ πιθανό.
1: Ή μήπως ο φίλος μας ο Στέλιος είναι εδώ αλλά πηγαίνει και στη Σιτία. Αυτά θα τα βρούμε μετά. Εμείς πάντως, για να πούμε κάτι, ακόμα και αυτό το Γαλάτσι Σιτία, το διασταυρώνουμε 10 φορές. Όχι, η συνάδελφος στην τηλεόραση λέει χθες, εκεί στα καλά καθούμε να βγαίνει μια είδηση, πέθαν λέει ο πατέρας του Μέση. Έρε πανικός, έρε κακό αυτό, τίποτα δεν είχε γίνει. Καμιά φορά η προσπάθεια.
0: Σε καλύτερη κατάσταση ο Χόρχε Μέση, ο γιος του. Εντάξει, σε καλή κατάσταση. Έχει σοβαρό πρόβλημα.
1: Έχει πρόβλημα, γι' αυτό δάκρυσε και ο Μέση με τον γκολ και τα λοιπά. Αλλά...
0: Έτσι.
1: Μάλιστα. Να τα προσέχουμε όμως αυτά, παιδιά. Να μην θέλουμε να γίνουμε στο δευτερόλεπτο διάσημοι.
0: Η κυρία παρουσιάστρια και δημοσιογράφος πάντως που μετέφερε αυτή την αναλυφή είδηση, να το πω έτσι, ανακοίνωσε μετά ότι παραιτήθηκε από τη θέση της.
1: Α, τόσο πολύ. Πράγματα. Κάποιος θα της το είπε όμως. Εκτός αν είδε καμιά ανάρτηση κάνα Facebook.
0: Όχι, πάνε... μπορεί να της το είπε και να μην το διασάρρωσε, γιατί ο άνθρωπος ζει. Από τη στιγμή που ζει, έπρεπε να το διασάρρωσε. Ποιος του είπε, το είπε και γιατί της το είπε.
1: Ναι, άστο, δεν θα το βρούμε τώρα εμείς.
0: Ναι, δεν θα βρούμε.
1: Να προσέχουμε πάντως.
0: Σωστά,
1: λοιπόν,
0: σωστά.
1: Έμαθα ότι είναι επίσημη ανακοίνωση για τον κύριο Λουτσέσκο. Έτσι δεν είναι.
0: Αυτό ήταν δεδομένο και μάλιστα τον ευχαρίστησε σε κομμάτι της ιστορίας μας και όλα τα σχετικά. Δύο πρωταθλήματα, δύο κύπελα στην τελευταία του φοιτεία. Αλλά ήταν η περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς, το Ολλανδοκροάτη, να αναλάβει. Αλλά ξαφνικά σήμερα το μεσημέρι είχαμε ανατροπή δεδομένων και φαίνεται ότι ο Ιταλός πρώην τεχνικός πλέον της Οσασούνα, την έσωσε την Οσασούνα φέτος, ο Αλέσιο Λύση. Είναι η λύση για τον ΠΑΟΚ. Φαίνεται 40 ετών ο Ιταλός.
1: Έγινε εσωσούνα ο αυτός και θα έρθει να κάνει εσωπάοκ, σοζοπάοκ. Κάτι καλά, εντάξει, δεν χρειάζεται σωτηρία.
0: Είναι ελπιδοφόρος ο τεχνικός, πολύ καλός οι πληροφορίες και η εικόνα του φέτος στη Λαλέκα ήταν πολύ θετική. 40 ετών ο συγκεκριμένος προπονητής. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι να συνεχίσω.
1: Ναι, συνέχισε, γιατί όλα τα γύρω από το Μουντιάλ, ξέρεις, τώρα έχουν γίνει είναι παρεμπίπτοντα, ας το πούμε έτσι, αλλά εδώ ο κόσμος διψάει.
0: Έχει πολλά πράγματα.
1: Για πες.
0: Ο Στέφαν Ντεφράι, ο σπουδαίος αυτός Ολλανδός στόπερ της Ίντερ, πρωταθλήτριας Ιταλίας, φαίνεται ότι είναι κοντά στον Παναθηναϊκό, είναι 34 ετών, σε πολύ καλή κατάσταση. Ήταν και στα τελευταία θελικά της Εθνικής Ολλανδίας πριν πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Παρ' όλα αυτά, και έπαιξε δηλαδή, παρ' όλα αυτά δεν τον πήρε στην αποστολή και φαίνεται ότι τα βρίσκει με τον Παναθηναϊκό. Ένα πολύ καλό συμβόλαιο του προσφέρουν. Και φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός κάνει και ένα τεμαράς για να πάρει και το Βίχο και το Τζάπρα από τον Παναθηναϊκό. Προσφέροντας σύμφωνα με δημοσιεύματα αυτά, γιατί δεν έχουμε κάτι και ανταλλάγματα, αλλά και 5 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ ο Ινιάκη Πένια, ένας πολύ καλός τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα, ο οποίος ήταν στην Έλτσε, φαίνεται ότι ενδιαφέρει επίσης τον Παναθηναϊκό, που παραχώρησε και τον Σβιντέρσκι στην Βίτσες Λότς, 29 ετών, ο Πολωνός φορ. Και μάλιστα πήρε και Παναθηναϊκός 1 εκατομμύριο ευρώ από αυτή την κίνηση που έκανε. Αυτά είναι κυρίως από τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Παύλο Μουφαίο. Σας λέω κάποιες μεταγραφικές κινήσεις που γίνονται αυτές τις ώρες, παύλα ημέρες. Και είναι η δεύτερη μεταγραφή με τον Φορτούνη. Είναι αριστερό, ακραίος μπακ. Ουσιαστικά θα παίζει στη θέση του Κωστίνια που πήγε στην Brighton. Έτσι, και κινείται και για άλλους παίκτες ο Ολυμπιακός. Ο Πινέδα, ο οποίος αγωνίστηκε χθες στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αναδείχθηκε και MVP της Super League. Νομίζω ότι ήταν δεδομένο αυτό, αλλά ήταν το εντυπωσιακό 67% αυτό το ποσοστό που έδωσε ο κόσμος δηλαδή στον Πινέδα, και συντριπτικό ποσοστό αν μη τι άλλο, αναγνωρίζοντας την ποιότητα του Πινέδα στην φετινή πορεία.
1: Καλά, μην τον βάζει του πολύ και τον κουράζει και τον δουν και άλλοι σύλλογοι. Άσε, δεν πειράζει. Λίγο να μπαίνει και στο 72ο, να τον βλέπω κι εγώ λίγο, να περνάει η ώρα και μετά να ξανακάθεται να ξεκουράζεται. Εντάξει.
0: Και ανανεώνει και ο Κατζίνοβιτς. Και να πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται ήδη στην Αθήνα ο Ζέλιμπιν ο Πράντοβιτς, που αυτό θα σου κλείσει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό. Έχει συνάντηση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και πιθανότητα έπειτα από 14 χρόνια να επιστρέψει στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
1: Μόλις ανακοινωθεί.
0: Αόρες.
1: Yes. Εκτάκτος να το πεις. Ναι.
0: Μέσα στο Σαββατοκύριακο μπορεί να έχουμε εξελίξεις.
1: Εντάξει, Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Τάσος Επιτρόπου. Δεν έχω καταλάβει, Άλεξ, αυτό το παίζουν ποδόσφαιρο ο Καναδάς με τη Χιλή. Τι εννοείς, για ποια διοργάνωση είναι τοπικό στον Εύρο, Αλέξ Θεσσαλονίκη? Δεν έχω καταλάβει. Το 24-30 Ιουνίου είχαν παίξει πάντως, το θυμάμαι αυτό, 0-0 άμα θες, αλλά κάτι θέλεις να... Για διευκρίνησέ το, να ο Στέλιος διευκρίνησε. Ζω στο γαλάτσι, κατάγομαι από σιτία και θέλω εκεί να επιστρέψω κάποια μέρα, γι' αυτό το βάλε δίπλα-δίπλα. Άρα ακόμα η σιτία δεν έχει γαλάτσι. Άμα γυρίσει ο Στέλιος όμως, θα φτιάξει έναν οικισμό λίγο πιο έξω, θα πει γαλάτσι σιτία. Λοιπόν, και η Άβα, βεβαίως και θα μεταφέρω στα παιδιά τους καλούς συναδέλφους, τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη, σε αυτούς αναφέρεσαι στο τέλος της μέρας, αν λες για αυτή την εκπομπή. Με το που θα βγω, πρώτο πράγμα που θα τους πω είναι η ευαρέσκειά σου, αγαπητή Άβα.

0: Λοιπόν, πάντα όταν φτάνει στο τέλος η εκπομπή γίνεται πυραυλοκίνητη, γιατί ό,τι δεν έχουμε προλάβει πρέπει να το... να προσπαθήσουμε να το εντάξουμε. Και πιάνουμε, θα έλεγα ας πούμε έτσι ως ένα άτυχο λογοπαίγνιο, ταχύτητες του ήχου. Θα μου πεις, αφού ήχος είναι το ραδιόφωνο, εμείς είμαστε λειτουργοί και εραστές του ήχου, αλλά έχουμε και άλλους πολύ ικανούς ανθρώπους και καθηγητές και φοιτητές που τονικάνε τον ήχο, παιδιά, αλλά με την καλή έννοια. Σας έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι αν κανένας πιτσιρικάς κάνει καμιά χοντράδα και το τραβήξουν σε βιντεάκι ας πούμε και το ανεβάζει στο διαδίκτυο, μετά το γίνεται πασίγνωστος ή πασίγνωστη. Συνήθως άνθρωποι που κάνουν πολύ σημαντικά πράγματα δεν γίνονται τόσο γνωστοί. Αν μπορούμε να θεραπεύουμε εμείς λιγάκι το συγκεκριμένο, διαβάσαμε λοιπόν ότι ο πρώτος πυραυλοκινητήρας υγρών καυσίμων, αλλά made in Greece, είναι πραγματικότητα. Και χάρη σε ποιους? Χάρη στο Αριστοτέλειο, χάρη στην φοιτητική ομάδα ASAT ή ASAT. Θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Περικλής Παναγιώτου, ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, που είστε μαζί μας. Καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, γεια σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα.
0: Εσείς είσαστε ο επικεφαλής, ο επιβλέπων αυτής της ομάδας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μιλάμε για μια ομάδα που έχει περίπου 70 μέλη.
0: Α, κόσμο, μάλιστα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Οι 40 εκ των οποίων ασχολούνται με το κομμάτι της πυραυλικής, όπως είπατε, πολεμώντας τον ήχο.
0: Ναι, οι συναγωνιζόμενοι και συναγωνιζόμενες. Πώς κάνουν τα αδελφίνια με τα βαπόρια στη θάλασσα, ας πούμε, ένα τέτοιο. Να τον κερδίσουμε σε ταχύτητα για να πετύχουμε κάποια πράγματα. Πώς είναι η προφορά σωστή της ομάδας αυτής της αεροδιαστημικής?
1: ASAT.
0: Άρα καλά το είπα.
1: Ναι,
0: είναι
1: ακριβώς
0: από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου, έτσι?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Από εκεί και που γεννήθηκε πριν από περίπου 10 χρόνια.
0: Α, έχει και ναι, ζωή, ναι. Μάλιστα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και ήταν έτσι από μια ανησυχία κάποιων φοιτητριών και φοιτητών, μικρή παρέα.
0: Ναι.
1: Περίπου 6-7 άτομα είχαν έρθει και είχαν πει, μα γιατί πρέπει να περιμένουμε μέχρι να πάρουμε το πτυχίο μας για να κάνουμε
0: πράγματα που μπορούμε, ναι, που φανταζόμαστε, που θέλουμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε από εκεί ήταν και η έμπνευση του ονόματος, από εκεί ξεκίνησε και όλη αυτή η προσπάθεια και όπως είπατε φτάσαμε στον πυραυλοκινητήρα υγρών προθετικών.
0: Ο οποίος έχει δημιουργηθεί, έχετε δανειστεί στοιχεία και υλικά από αλλού ή τον έχετε κατασκευάσει εκ του μηδενός?
1: Η ανάπτυξη, σχεδιασμός και κατασκευή είναι από το μηδέν, από λευκό χαρτί.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όπως γίνεται συνήθως σε τέτοιους κλάδους της μηχανολογίας και όχι μόνο, γενικότερα του engineering, στη μεθοδολογία μελετάμε το τι κάνουν και οι άλλοι γύρω μας.
0: Καλά, εντάξει.
1: Σε αυτό το
0: δεν υπάρχει παρθενογένεση, ειδικά στην
1: σωστά
0: επιστήμη. Πατάμε στα προηγούμενα και κάνουμε τα δικά μας
1: σωστά
0: βήματα.
1: Αλλά δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, ας το πούμε έτσι, κόπιας. Είναι όλο από λευκό χαρτί, ξεκίνησε, διαστασιολογήθηκε.
0: Να κάνω την ανόητη ερώτηση. Δουλεύει?
1: Αυτό όλο ανόητη. Αυτό είναι που λένε το million dollar question. Δουλεύει, όπως εν τέλει καταφέραμε και το δοκιμάσαμε πριν από λίγο καιρό, πριν από κάποιες εβδομάδες και τώρα τον τελευταίο καιρό έγινε και επεξεργασία των δεδομένων. Τι σημαίνει δουλεύει? Όταν πατήσει το κουμπί του να γίνει ανάφλεξη,
0: μάλιστα,
1: ο κινητήρας αυτός βγάζει μια πολύ ωραία δυνατή φλόγα και παράγει την όση που χρειάζεται αύριο μεθαύριο στον πύραυλο που θα εγκατασταθεί για να τον στείλει με τη σωστή ταχύτητα στο σωστό ύψος.
0: Όταν λέτε αύριο μεθαύριο ότι θα εγκατασταθεί σε πύραυλο, το εννοείται ή είναι σχήμα λόγου?
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Η ομάδα αυτή,
0: ναι,
1: έχει σαν βασική επιδίωξη το να συμμετέχει σε διαγωνισμούς διεθνείς και ευρωπαϊκούς.
0: Mm-hmm.
1: Στο ρόκετ κομμάτι, η πιο δημοφιλής εκδήλωση είναι στην Πορτογαλία.
0: Mm-hmm.
1: Γίνεται κάθε χρόνο διαγωνισμός πυραυλικής. Και η ομάδα έγινε δεκτή στον διαγωνισμό του 2026, τον Οκτώβριο. Μέχρι να φτάσουμε στον Οκτώβριο, μπορεί να φαίνεται μεγάλο διάστημα, αλλά από τον κινητήρα που έχουμε σήμερα, πρέπει σε λίγους μήνες να έχουμε και τον πύραυλο έτοιμο,
0: ναι,
1: και φυσικά ο κινητήρας να μπορεί να εγκατασταθεί σωστά, χωρίς προβλήματα.
0: Και ο πύραυλος αυτός, για να δώσουμε λίγο και το μέτρο δυνατοτήτων, τι στόχο έχει, να σηκωθεί μέχρι κάποιο ύψος, να φέρει κάτι, να πιάσει μια συγκεκριμένη ταχύτητα?
1: Σωστά, σωστά, είναι λίγο απ' όλα. Προσπαθούμε κάθε φορά στις απαιτήσεις του εκάστοτε διαγωνισμού να προσαρμοζόμαστε.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα δεν έχουν βγάλει μελετομέρεια τις προδιαγραφές, αλλά το γενικότερο πλαίσιο είναι ότι πρέπει να φτάσει σε ένα ύψος κάποιων χιλιομέτρων.
0: Mm-hmm.
1: Για τους κινητήρες υγρού προωθητικού, για τους πυράβλους που χρησιμοποιούν τους κινητήρες, μιλάμε για ούτε λίγο ούτε πολύ 4-5 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, δεν είναι λίγο. Δεν είναι λίγο, γιατί είναι προς τα πάνω. Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί σου λέει εντάξει, 4-5 χιλιόμετρα, έχω εγώ ένα ηλεκτρικό σκουτεράκι, πάω. Δεν είναι. Είναι προς τα πάνω. Και τι ταχύτητα πιάνει αυτό?
1: Την περνάμε την ταχύτητα του ήχου και την περνάμε για αρκετά.
0: 1,5 μαχ,
1: όπως λέμε. Ακριβώς.
0: Το μαχ δεν είναι η ταχύτητα του ήχου, ή κάνω λάθος?
1: Ναι, μαχ αντιστοιχεί την ταχύτητα του ήχου. Σωστά. Πολύ σωστά.
0: Στην ιδεατή, γιατί ο ήχος επηρεάζεται από θερμοκρασία, υγρασία, πίεση, είναι από 1225. Σε ιδανικές, νομίζω, πιάνει και 1235 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι γρήγορο.
1: Και όσο ανεβαίνουμε, επειδή αλλάζει η θερμοκρασία, προσαρμόζεται.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εμείς κοιτάμε πάντα στο τι ταχύτητα θα φτάσει στο μέγιστο της διαδρομής, ας πούμε.
0: Εντάξει, ναι, είναι πολύ μεγάλη. Γι' αυτό ακούγαμε και εμείς, μην νομίζετε, αλλά καθώς σας καλωσόριζα, δεν είπα ότι πριν ακούγαμε το Speed of Sound, τον Coldplay. Γιατί σαν σήμερα οι Coldplay κυκλοφόρησαν το άλμπουμ, το X and Y, που είχε αυτό το. Και λέμε, αφού είναι Speed of Sound, κάτσε να πάμε στις πυραυλικές δοκιμές. Αυτό τώρα έχει και μια, πώς να το πω, μπορεί να τύχει αξιοποίησης, εφαρμογής σε ένα επίπεδο κατασκευαστικό ή βιομηχανικό? Γιατί,
1: ναι,
0: γιατί είναι ο πρώτος, δηλαδή όντως μέχρι τώρα στην Ελλάδα, και να θέλαμε, δεν μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο κινητήρα?
1: Απόψη μου είναι ότι δεν έχει να κάνει με το τι δεν μπορούσαμε, έχει να κάνει πάντα με την πρωτοβουλία, και σίγουρα σε τέτοια πράγματα έχει να κάνει και με το όραμα. Οπότε ρίσκο. Η λέξη κλειδί είναι το ρίσκο.
0: Μάλιστα.
1: Μας λείπει, άποψή μου, σαν χώρα, να πηγαίνουμε σε εφαρμογές που έχουν ρίσκο. Δυστυχώς.
0: Αυτό τώρα, ας πούμε, με την ελληνική βιομηχανία όπλων ή κάτι άλλο, θα μπορούσε να υπάρξει μια λειτουργική διασύνδεση? Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ σημαντικό επίτευγμα. Και μόνο ότι μια τόσο μεγάλη ομάδα και ένα πανεπιστήμιο μπαίνει και πετυχαίνει κάτι τέτοιο, είναι τεράστιο άλμα, δεν το συζητώ. Απλώς συζητώ αν αυτό θα μπορούσε, ξέρετε, να συγκεραστεί και με κάτι άλλο.
1: Ασφαλώς. Αρχικά, ας μην προτρέχουμε, η πρώτη εφαρμογή είναι αυτή, ας
0: ναι,
1: πούμε, πολλά ή πιο πολύ με διαφαρμογές.
0: Έτρεξα εγώ με την ταχύτητα του ήχου, ναι. Η πραγματικότητα όμως είναι βήμα-βήμα.
1: Όχι, ναι, είναι καλό, είναι. Το όραμα χρειάζεται πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά είπαμε, είναι το βασικό για να ξεκινήσουν όλα. Αλλά μιλάμε τώρα για εφαρμογές διαστημικής, οπότε έχουμε να κάνουμε με πυράβλους οι οποίοι εκτοξεύονται κατακόρυφα. Έχουν κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα, αφού υπάρχει ένας κινητήρας, πυραυλοκινητήρας και λειτουργεί σωστά, μετά είναι θέμα και της ίδιας της πολιτείας πώς θέλει να το εκμεταλλευτεί και σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Προσωπικά προέρχομαι από έναν χώρο αεροναυτική στην Ελλάδα,
0: mm-hmm,
1: με τα αεροπλάνα χωρίς πιλότο, τα drones που λέμε τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και εκεί, σε επίπεδο έρευνας επαγγελματιών μηχανικών πλέον,
0: mm-hmm,
1: στο Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και στο Ρόλο Μηχανών, περίπου 15 χρόνια να πείσουμε δραστηριότητες.
0: Μάλιστα.
1: Βγαίνουν φοβερά πρωτότυπα, βγάζουμε καταπληκτικά πρωτότυπα, συνεργασία με εταιρείες όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και στον Καναδά. Δεν υπάρχει η έννοια του να πάρω το ρίσκο για να πάμε στο επόμενο επίπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά οι δυνατότητες είναι εδώ.
0: Κρίμα, γιατί η πνευματικότητα αυτής της χώρας που τη λέμε Ελλάδα, εκεί βασίστηκε. Στο να κάνουν βήματα ακόμα και σε μέρη που δεν ήξεραν πού θα πατήσουν.
1: Σωστά.
0: Είναι προσόν μας αυτό, δεν το λέω εθνικιστικά. Πολύ καλά, με την καλή έννοια το λέω. Και αφού έχουμε τέτοιο υλικό, επί τη ευκαιρία να δώσετε στα παιδιά, είναι πολλά, πού να τα πούμε τώρα όλα τα ονόματα. Σωστά. Δώστε τους τα συγχαρητήριά μας και τη βαθιά εκτίμηση και το θαυμασμό μας, το λέω ειλικρινά. Γιατί πρέπει να νιώθουν ότι ο κόσμος καταλαβαίνει πόσο ξεχωριστό είναι αυτό που κάνουν. Και δεν γίνεται πολύ συχνά τελευταία και δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Να μεταφέρετε λοιπόν και των ακροατών και των ακροατριών, γιατί μου στέλνουν εδώ μηνύματα, μπράβο τα τσακάλια και κάτι τέτοια, να τους πείτε ότι υπάρχει μεγάλη εκτίμηση, ακόμη και αν δεν του γνωρίζουμε τα παιδιά ένα-ένα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παναγιώτου.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Όταν είναι να τον σηκώσετε τον πύραυλο, πείτε μας. Να το δούμε. Κάντε και κάνα βιντεάκι να γίνει viral, να μην γίνονται άλλα πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή τύχη.
0: Επειδή ενημέρωσε νωρίτερα ο Γιάννης, σαν σήμερα το 1950 γεννήθηκε η περίφημη Ann Wilson, πολύ γνωστή από τους Heart. Αρέσει πολύ και στο Βασίλη Νικολόπουλο, πανέλαβε καθήκοντα για να είναι εδώ στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα, και ευχαριστώ και τον Άλεξ και το Φώτη που μου διευκρινίζουν ότι στο νομό Εύρου υπάρχουν τα χωριά με ονόματα Καναδάς και Χιλή, άρα όταν παίζουν μεταξύ τους είναι ο αγώνας Καναδάς Χιλή. Θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6, να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός. Η εκεχηρία επιτεύχθηκε μετά από πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ. Η εφαρμογή της ξεκινά άμεσα. Το ανακοίνωσαν επισήμως IDF και Χεσμπολάχ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακυρώθηκαν οι προγραμματισμένες για σήμερα συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία λόγω έξαρσης των συγκρούσεων στο Λίβανο. Διπλωματικός πυρετός για τη διάσωση της συμφωνίας. Δεν θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση στο Λίβανο, αναφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κυριάκος Μητσοτάκης για τα στενά του Ορμούς. Σε περίπτωση που απαιτηθεί οποιαδήποτε συνεισφορά μας, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε. Ελπίζω και εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις που να θέτσουν σε κίνδυνο τη συμφωνία, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Έντονος καυγάς Τραμπ-Μελόνι. Στην G7 με οικέτευε να βγούμε φωτογραφία και τη λυπήθηκα, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Βιτριολική η απάντηση της Πρωθυπουργού. Ούτε εγώ ούτε η Ιταλία παρακαλάμε. Οι δηλώσεις Τραμπ είναι εντελώς κατασκευασμένες, αναφέρει η Τζόρτζια Μελόνι. Έρευνα του Earth News Radio για την εφαρμογή πόσο κάνει. Το ίδιο προϊόν ακόμα και 6 ευρώ πιο ακριβό από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, με το συνολικό καλάθι να έχει διαφορές που φτάνουν και τα 12 ευρώ σε ημερήσια βάση. Διάλυση του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ ζητά ο στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα Γιώργος Σιακαντάρης. Έχουν τελειώσει πολιτικά, είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία, δηλώνει ο συντονιστής του Μανιφέστο για την κυβερνόσα αριστερά. 370.000 απέσπασαν από 13χρονο στο Βόλο. Ποιοι και με ποιο τρόπο τον εκβίαζαν. Και τέλος, καμίνει ξανά η Γαλλία λόγω καύσωνα, ένας νεκρός κλειστά σχολεία σε κατάσταση συναγερμού, 53 διαμερίσματα. Στην πηξίδα του κόσμου και είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις σε σχέση με τη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ και η Σιτική Οργάνωση Χεσμπολάχ του Λιβάνου συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, προκαλώντας ανακούφιση στην διεθνή κοινότητα, καθώς λόγω των συγκρούσεων των δύο πλευρών στο Λίβανο αναβλήθηκαν, όπως είπαμε, οι προγραμματισμένες για σήμερα συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνη στην Ελβετία. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο για να μας πει όλες τις λεπτομέρειες. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Φθάνω, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η εκεχηρία τέθηκε σε ισχύ στις 4 ώρα Ελλάδος το απόγευμα. Μια συνολική κατάπαυση του πυρός υποτίθεται ότι θα ισχύσει από σήμερα σε όλα τα μέτωπα του πολέμου με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, σύμφωνα με τη συμφωνία πλαίσιου που επιτέθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Να πούμε ότι η συμφωνία επιτέθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και του Κατάρ μέσω συνομιλιών με το Ισραήλ και το Ιράν αντίστοιχα. Ενώ σήμερα ο Ισραηλινός στρατός σκότωσε 47 άτομα σε επιχειρήσεις στο Λίβανο, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να εκφράζει την ικανοποίησή του γι' αυτό. Δύο πηγές της Χεσμπολάχ είχαν δηλώσει νωρίτερα στο Reuters ότι υποστηριζόμενοι από το Ιράν πόλητοφυλακή εφάρμοσε την κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, η προγραμματισμένη για σήμερα Φάνω συνάντηση Αμερικανών και Ιρανικών αντιπροσωπηρών στην Ελβετία δεν θα πραγματοποιηθεί, ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ανέβαλε την αναχώρησή του για τη Γενέβη σε μια εξέλιξη που αναδεικνύει τις δυσκολίες εφαρμογής της Συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη.
1: Τι πιθανότητες δίνει η παγκόσμια κοινότητα, οι αναλυτές που ασχολούνται με το ζήτημα αυτό, στο να επισυμβεί, στο να γίνει αυτή η συνάντηση τελικά? βέβαια.
2: Είναι δύσκολο να μπορέσουμε να το προβλέψουμε αυτό, Θάνο, γιατί θα πρέπει να περάσει, έχω την αίσθηση, τουλάχιστον ένα 24ωρο, για να μην πω δύο, όπου θα δούμε ότι τηρείται η εκεχηρία. Γιατί θεωρητικά υπάρχει εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ωστόσο το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις του με
1: μεγάλη
2: σφοδρότητα.
1: Είχε και το Ισραήλ θύματα, από ό,τι διαβάζω.
2: Τέσσερις στρατιώτες.
1: Στρατιώτες.
2: Και μάλιστα οι ακροδεξιοί, οι εταίροι της κυβέρνησης Νετανιάχου, όπως ο κύριος Μπεν Γκβίρ, είπαν ότι θέλουμε να καεί ο Λίβανος. Κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνεις, μόνο δεν βοηθάει στην αποκλιμάκωση της έντασης. Τώρα, αναφορικά με αυτό που με ρώτησες, τα σχέδια για τις τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, παρά το γεγονός ότι, όπως έγινε γνωστό, η Αμερικανική Αντιπροσωπεία παραμένει σε ετοιμότητα να αναχωρήσει μόλις καθοριστούν οι λεπτομέρειες. Η ελβετική κυβέρνηση επιβεβαίωσε πάντως ότι οι επαφές που εξετάζονται για σήμερα δεν θα διεξαχθούν, ενώ ο κύριος Τραμπ υπερασπίστηκε τη συμφωνία, λέγοντας ότι στόχος της ήταν να αποτραπεί μια παγκόσμια οικονομική ύφεση, και απέρριψε τις επικρίσεις ότι οι όροι ευνοούν την Τεχεράνη. Από την πλευρά του το Ιράν,
1: ναι,
2: βέβαια.
1: Ετεροβαρής η συμφωνία, λένε οι επικρίσεις.
2: Και έχουν και οι δύο.
1: Ακριβώς. Από ό,τι φαίνεται, Δημήτρη, κλειδί είναι ο Λίβανος σε αυτό 100%. Το σημείο. Να βάλουμε μια άνω τελεία, να μεταφερθούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και να ακούσουμε όσα μεταδίδει από την Ουάσιγκτον η Λένα Αργύρη για το ρόλο του Ισραήλ αλλά και για τη στάση του Τραμπ απέναντι στον Νετανιάχου.
3: Εδώ στην Ουάσιγκτον, πίσω από κλειστές πόρτες, λένε ότι αυτή η συμφωνία Ισραήλ-Χεσμπολά, η οποία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από το Ισραήλ, είναι εξαιρετικά εύθραυστη. Η καχυποψία απέναντι στο Ισραήλ παραμένει. Στο Λευκό Οίκο υπάρχει αίσθηση ότι ανά πάσα στιγμή η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να τυναχθεί στον αέρα, ακριβώς εξαιτίας της απρόβλεπτης στάσης του Νετανιάχου, ο οποίος, πρέπει να σας πω, καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων έχει εξοργήσει πραγματικά τον Τραμπ, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος δημοσίως λέει ότι μπορεί να τον ελέγξει. Στην πραγματικότητα γνωρίζει ότι αυτό δεν ισχύει και είναι κάτι που αποδεικνύεται καθημερινά στο πεδίο, και πρέπει να σας πω ότι στην αρνητική αυτή στάση του Προέδρου έχει παίξει καθοριστικό ρόλο η επιρροή του Αντιπροέδρου Βάνς, ο οποίος καθαρά και ανοιχτά πια θεωρεί ότι τα Ισραήλ στην συγκεκριμένη περίπτωση υπονομεύει τα αμερικανικά συμφέροντα ασφαλείας.
1: Εμείς συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με την απεσταλμένη του RT News στην Ελβετία, Άννα Παπασωτηρίου, η οποία βρίσκεται στο Στάνσταντ, πολύ κοντά στο σημείο όπου επρόκειτο να ξεκινήσουν οι συνομιλίες. Άννα, καλησπέρα από την Αθήνα. Μένει να δούμε αν οι πληροφορίες για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο θα ανοίξουν το δρόμο για τις συνομιλίες. Ποιο είναι το κλίμα?
4: Λοιπόν, καλησπέρα, Θάνο, από το Στάνσταντ της Ελβετίας. Βρίσκεται στους πρόποδες του, ουσιαστικά, του Μπουργενστόκ, όπου το θέρετρο όπου θα στηθεί, ευελπιστούν όλοι να στηθεί αυτό το τραπέζι του διαλόγου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, για να δουν πώς θα εφαρμοστεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Για την ώρα, άπαντες στηρούν στάση αναμονής, αποφεύγουν να κάνουν την οποιαδήποτε πρόβλεψη ή εκτίμηση, γιατί θεωρούν ότι είναι εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση, και αυτό γιατί η συμφωνία για εκεχηρία στο μέτωπο του Λιβάνου ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο δεν επιβεβαιώνεται, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα και δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής, καθώς όλες οι πληροφορίες λένε ότι οι εχθροπραξίες συνεχίζονται και μάλιστα με μεγάλη ένταση. Οπότε ο Λίβανος αναδεικνύεται σε εκείνο τον παράγοντα.
1: Το ανέφερε το Reuters, βέβαια, αυτό, αλλά προφανώς δεν έχει επισήμως ανακοινωθεί, έτσι. Είναι μια πληροφορία που μετέδωσε το Reuters πολύ νωρίς, το μεσημέρι.
4: Είναι μια πληροφορία που έχει μεταδοθεί από πάρα πολύ νωρίς και επικαλούνται Αμερικανό αξιωματούχο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά, σωστά.
4: Όμως αυτή τη στιγμή το Ισραήλ δεν έχει προβεί σε επίσημη ανακοίνωση και όλες οι πληροφορίες από την περιοχή αναφέρουν ότι δεν έχουν συγγίσει και τα όπλα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι, γιατί το Ιράν ευθύς εξ αρχής είχε θεωρήσει ότι το μέτωπο του Λιβάνου με το μέτωπο το δικό του είναι ενιαίο, προφανώς με απότερο σκοπό να προστατεύσει τον βραχίωνά του στην περιοχή που είναι η Χεσμπολάχ, και προφανώς για να εμποδίσει το Ισραήλ να συνεχίσει να εφαρμόσει την τακτική που ξεκίνησε μετά την 7η Οκτωβρίου, να διατηρεί το πλεονέκτημα, το δικαίωμα της προληπτικής της ανάληψης, προληπτικής δράσης, για να αποφύγει την επανάληψη ακριβώς μιας αιματηρής ημέρας σαν εκείνη της 7ης Οκτωβρίου. Απλά να θυμίσω και να βοηθήσω έτσι και τους ακροατές μας να κατανοήσουν τι εννοώ. Το Ισραήλ πάντα αντιδρούσε, δεν αναλάμβανε δράση, δεν είχε προληπτικά χτυπήματα για να εξουδετερώσει τυχόν απειλές. Μετά την 7η Οκτωβρίου βεβαίως αυτό άλλαξε και το δικαίωμα αυτό θεωρεί ότι το κατοχύρωσε και με τη συμφωνία για εκεχηρία, την πρώτη συμφωνία για εκεχηρία που υπέγραψε με την Χεσμπολάχ το Νοέμβριο του 2024. Αυτό το μέτωπο το Ισραήλ λοιπόν το θεωρεί ότι είναι ξεχωριστό και ότι βασίζεται σε αυτήν την εκεχηρία. Κατηγορεί τη Χεσμπολάχ ότι την παραβιάζει. Ωστόσο το Ιράν προσπαθεί να εμφανίσει ότι το μέτωπο του Λιβάνου δεν είναι ξεχωριστό αλλά είναι ενιαίο και εξισχύει η εκεχηρία και οι όροι με τους οποίους έχει συμφωνήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Το Ισραήλ βεβαίως από τη δική του την πλευρά λέει ότι δεν είμαι συμβαλόμενο μέρος. Δεν έχω εγκρίνει αυτή τη συμφωνία και το μέτωπο είναι ξεχωριστό. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο Λίβανος αναδεικνύεται σε εκείνον τον παράγοντα που θα μπορούσε να δυναμητήσει όλη αυτή την προσπάθεια, τη διπλωματική
1: να
4: προσπάθεια.
1: Να τα τεινάξει όλα στον αέρα.
4: Ακριβώς, καταβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες για να καταλήξουν σε αυτό το μνημόνιο συνεργασίας μετακόπων βασάνων νεκρών φυσικά και εχθροπραξιών με το Ιράν. Και νομίζω ότι θα ρίξουν όλο το ειδικό πολιτικό τους βάρος, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι είναι και η μοναδική χώρα στον κόσμο που μπορεί να επηρεάσει το Ισραήλ και τον Πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου, για να μην εκτροχιαστεί αυτή η διαδικασία πριν καν ξεκινήσει. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει αποκλιμάκωση στο μέτωπο του Λιβάνου. Πρόσφατα είχε καταφερθεί και με πολύ επιθετικούς χαρακτηρισμούς και είχε μιλήσει με εξαιρετικά προωθημένο λόγο κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Είδαμε ότι και ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ακολούθησε σχεδόν την ίδια τακτική. Προειδοποίησε το Ισραήλ να μην συνεχίσει με την τακτική της μη στήριξης της συμφωνίας με το Ιράν και να καταφέρεται εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι θα μείνει ολομόναχο στον κόσμο. Ήθελε να επισημάνει, να προειδοποιήσει λοιπόν η Ουάσιγκτον, ο Λευκός Οίκος, ότι το Ισραήλ θα παραμείνει σε μεγαλύτερη διπλωματική απομόνωση αν χάσει και τον έναν και μοναδικό σύμμαχο που έχει. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεσαι ότι από όλο αυτό το σύνθετο σκηνικό το Ισραήλ και αυτό βρίσκεται εξαιρετικά στριμωγμένο στη γωνία, γιατί από τη μία ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έχει να γεφυρώσει τις πιέσεις που δέχεται στο εσωτερικό για να συνεχίσει τον πόλεμο κατά της Χεσμπολάχ, γιατί τίθεται θέμα εθνικής ασφάλειας και γιατί η Χεσμπολάχ σήμερα το πρωί σκότωσε 4 Ισραηλινούς στρατιώτες μέσα στο έδαφος του Νοτίου Λιβάνου, και είναι χαρακτηριστική προς αυτή την κατεύθυνση και η δήλωση του ακροδεξιού υπουργού της κυβέρνησης Μπεν Γκβίρ, ο οποίος ζήτησε να καεί όλος ο Λίβανος. Και από την άλλη, ο Βενιαμίν Νετανιάχου έχει να ικανοποιήσει και τα αιτήματα του Αμερικανού Προέδρου να εντώσει τις πιέσεις του Αμερικανού Προέδρου για αποκλιμάκωση, γνωρίζοντας ότι το διακύβευμα για το Ισραήλ και την ασφάλειά του την εθνική είναι μεγάλο και συνδέεται απόλυτα με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης το Ισραήλ δεν θέλει να εμφανιστεί αχάριστο μπροστά στις Ηνωμένες Πολιτείες τη στιγμή που ο Λευκός Οίκος και ειδικά ο πρόεδρος Τραμπ στήριξε τα σχέδια του Νετανιάχου για αυτήν την μεγάλη επιχείρηση που έγινε, για αυτόν τον πόλεμο που έγινε κατά του Ιράν και πέρσι κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων, αλλά και φέτος. Οπότε αναμένεται
1: είναι μια
4: ρευστή.
1: Είναι
4: μια
1: δύσκολη εξίσωση και μια ρευστή κατάσταση.
4: Ακριβώς. Οπότε όλα αυτά, μέχρι να καθίσει όλη αυτή η σκόνη κάτω, θα έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολο να δούμε αν θα κάτσουν τελικά και στο τραπέζι όλες αυτές οι αντιπροσωπείες των συμβαλόμενων μερών αυτού του μνημονίου. Οι μόνοι οι οποίοι συνεχίζουν να κάνουν τις προετοιμασίες τις σχετικές είναι οι Ελβετοί, οι οποίοι επισημαίνουν σε κάθε ανακοίνωσή τους επίσημη που εκδίδουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να αλλάξουμε τα σχέδιά μας. Προχωράμε κανονικά με την προετοιμασία της υποδοχής των αντιπροσωπιών. Δεν έχουμε ενημέρωση για κάτι το αντίθετο. Μάλιστα. Αυτό αυτομάτως είναι και κάτι θετικό, ότι δεν έχει καταρρεύσει και όλη η προσπάθεια να στηθεί αυτός ο διάλογος.
1: Ότι υπάρχουν ελπίδες ακόμη.
4: Ότι υπάρχουν ελπίδες ακόμη. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν και στέλνουν μεταγωγικά αεροσκάφη, κάποιον εξοπλισμό εδώ, τον οποίο δεν ξέρουμε επακριβώς τι είναι. 3 μεταγωγικά αεροσκάφη τους έχουν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Έμεν της Λουκέρνης τις τελευταίες 24 ώρες. Το πρωί μάλιστα εδώ πέταξε και βρέθηκε στο Μπούργκενστοκ και η αντιπροσωπεία των Καταριανών. Συζήτησαν και για το τι ακριβώς, τι μελιγενέστε με αυτό το τραπέζι του διαλόγου που δεν στείνεται, έχει καθυστερήσει να στηθεί και δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά. Απέφυγαν όμως Όπως συνηθίζουν όλες οι πλευρές αυτές τις ημέρες εδώ στην Ελβετία, ακόμα και οι ίδιοι Ελβετοί, να πούνε το παραμικρό σχετικά με το τι υπόθηκε, τι σχεδιάζεται, τι προβλέψεις κάνουν. Και επαναλαμβάνω ότι είναι εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση. Δεν εξαρτάται μόνο από τους ίδιους. Είναι πάρα πολύ σύνθετο το πάζλ.
1: Και σε κατάσταση αναμονής η παγκόσμια κοινότητα. Στην κυριολεξία, Άννα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εμείς να επιστρέψουμε λοιπόν από το Στάνσταντ, από την Άννα Παπασωτηρίου που βρίσκεται στην Ελβετία. Να επιστρέψουμε, μάλλον θα πάμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος εξερχόμενος στη Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες ευχήθηκε να μην υπάρξουν αναταράξεις στην καταρχάς Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και τόνισε την προθυμία της χώρας μας να συμμετάσχει σε κάθε είδους αποστολή με διεθνή νομιμοποίηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
5: Η διαφύλαξη, η εξασφάλιση μάλλον της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και θα έλεγα το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ελπίζω και εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις που να θέσουν σε κίνδυνο το σκέλος αυτό της συμφωνίας. Έχουμε ήδη δει μια σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου που οφείλεται σε

0: παντελώς ελεύθεροι και κανείς δεν συζητούσε ούτε για την επιβολή τελών, ούτε για την ανάγκη να υπάρχει κάποια άλλου είδους ειρηνευτική αποστολή. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι παρούσα στο πεδίο όταν αυτό απαιτείται. Είμαστε παρόντες στην επιχείρηση Ασπίδες και εφόσον απαιτηθεί στα πλαίσια που σας περιέγραψα οποιαδήποτε πρόσθετη συνεισφορά μας, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, ακούσαμε και την Άννα Παπασωτηρίου από την Ελβετία. Υπάρχει ελπής, αλλά η κατάσταση είναι πάρα πολύ ρευστή. Να μην πω το κλισέ, κρέμεται σε μια κλωστή η εκεχηρία, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κλειδί μοιάζει να είναι, όχι μοιάζει, είναι ο Λίβανος. Και κανείς δεν ξέρει εάν θα έχουμε εφαρμογή αυτής της συμφωνίας, η οποία μοιάζει να τεινάζεται, να την τεινάζουν στον αέρα πριν καν ξεκινήσει αυτή η συμφωνία.
2: Ακριβώς. Μάλλον ο τίτλος θα έπρεπε να είναι «Ζητείτε ελπής», όπως ήταν το γνωστό μυθόρμα του Αντώνη Σαμαράκη.
1: «Ζητείτε ελπής».
2: Αλλά το ερώτημα είναι ότι ακόμα και αν τηρηθεί η εκεχηρία, πράγμα πάρα πολύ δύσκολο όπως έχουμε δει, 47 νεκροί σήμερα ως αντίπεινα για τον θάνατο 4 Ισραηλινών στρατιωτών, είναι προφανές ότι είναι πολύ δύσκολο τουλάχιστον μέσα στο Σαββατοκύριακο να έχουμε κάποια εξέλιξη. Τώρα, Θάνο, να κλείσω.
1: Μοιάζει
2: λέγω...
1: δύσκολο, πρέπει να γίνουν μεγάλες ανατροπές για να συμβεί αυτό.
2: Ναι, και να ασκήσει ακόμα μεγαλύτερη πίεση η Ουάσιγκτον, γιατί μόνο η Ουάσιγκτον μπορεί να πιέσει.
1: Όπως βλέπεις όμως και όπως ακούσαμε από την Άννα, πιέσεις δέχεται και ο ίδιος ο Νετανιάχου, έτσι.
2: Βέβαια.
1: Όταν έχεις απέναντί σου
2: ακροδεξιούς εταίρους να καεί ο Λίβανος.
1: Δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις αυτό.
2: Και ο Σμότριχ έκανε αντίστοιχες δηλώσεις, και αυτός ακροδεξιός υπουργός, πολύ σκληρές για τον Λίβανο. Τώρα το ενδιαφέρον, αν θέλεις, είναι ότι ο κύριος Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία αποσκοπεί στην αποτροπή μιας παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης. Ζήτησε βέβαια την πλήρη εφαρμογή της εκεχηρίας. Ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί για ισχυρή απάντηση σε περίπτωση παραβίαση των δεσμεύσεων. Και οι δύο πλευρές, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, έχουν αυτή τη στιγμή να παρουσιάσουν ένα αφήγημα. Ο κύριος Τραμπ λέει ότι νικήσαμε. Αντίστοιχες δηλώσεις κάνει και η Τεχεράνη. Και πρέπει να κλείσω λέγοντάς σου πολύ γρήγορα ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, της χώρας που μεσολάβησε κέρια για τον τερματισμό του πολέμου, συναντάται την Κυριακή στην Αίγυπτο με πολλούς ομολόγους του, προκειμένου να δούνε την πορεία του ειρηνευτικού σχεδίου.
1: Μένεις μαζί μας, γιατί διπλωματικό επεισόδιο σημειώθηκε ανάμεσα σε Ιταλία και Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη δήλωση Τραμπ ότι κατά τη σύνοδο της G7 η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι τον ικέτεψε για να βγάλουν μια φωτογραφία και ότι ο ίδιος συμφώνησε μόνο και μόνο επειδή τη λυπήθηκε. Οι δηλώσεις Τραμπ προκάλεσαν την αντίδραση της ιταλικής πλευράς, με τον Υπουργό Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη να ανακοινώνει ότι ακυρώνει την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε στην Ιταλία, θα συναντήσουμε, είναι ο Κρίστιαν Μαυρίς εκεί για να μας δώσει τις λεπτομέρειες αυτής της έντασης, της διπλωματικής έντασης. Κρίστιαν, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Μπονασέρα, καρο κολέγκο.
3: Μπονασέρα, κολέγγι, κυρίες και κύριοι. Σοβαρότατο διπλωματικό επεισόδιο ξέσπασε ανάμεσα σε Ιταλία και Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ σε σύντομη τηλεφωνική συνομιλία με τον ανταποκριτή του Λευκού Οίκου του Ιταλικού καναλιού La Sette, πως κατά τη σύνοδο της G7 η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζα Μελόνι τον ικέτεψε για να βγάλουν μια φωτογραφία και ότι ο ίδιος ουσιαστικά συμφώνησε μόνο και μόνο επειδή τη λυπήθηκε. Αντιλαμβάνεστε πως μια τέτοια δήλωση παίρνει τεράστιες διαστάσεις, πόσο μάλλον εφόσον πριν από λίγες ώρες στο Αιγαίο της Γαλλίας και στον απόϊχο της G7 η Ιταλίδα πρωθυπουργός είχε δηλώσει χαρακτηριστικά πως με τον Αμερικανό Πρόεδρο δεν χρειάστηκε καν να μιλήσουμε. Δεν υπήρξαν αμοιβές κατηγορίες. Εγώ και ο Ντόναλντ, έλεγε η κυρία Μελόνι, έχουμε αρκετά ισχυρό χαρακτήρα. Είμαστε δύο άνθρωποι που υπερασπίζονται με αποφασιστικότητα το εθνικό του συμφέρον και δεν χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα μεταξύ μας όταν διαφωνούμε σε κάτι. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως τέτοιες δηλώσεις είναι αντικρουόμενες. Για να το πω κομψά και λίγο απ' έξω.
1: Διαψεύδει η κυρία Μελόνι ότι έχουν υπάρξει, ότι έγινε αυτό το πράγμα. Ότι ικέτεψε για να βγάλουν μια φωτογραφία. Το διαψεύδει. Είναι κατασκευασμένο, λέει.
3: Είναι κατασκευασμένο, είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά η Μελόνι υποστήριξε, δήλωσε έκπληκτη από τις εφάνταστες ψευδείς δηλώσεις του Τραμπ και υποστήριξε ότι η ίδια και η Ιταλία δεν ικετεύουν και επέκρινε μάλιστα τον Αμερικανό Πρόεδρο για τη στάση του απέναντι σε εχθρούς της Δύσης, στους εχθρούς των Ηνωμένων Πολιτειών, στους οποίους, όπως υποστηρίζει η ίδια, δείχνει πολύ πιο επίοικης. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως η Μελόνι

0: δεν το πήρε αυτό το θέμα, το πήρε εντελώς με τοπικά. Και θέλω να σας υπενθυμίσω πως αυτό έρχεται μεταξύ δύο ατόμων, όπου εκ των οποίων η Μελώνη ήταν, σύμφωνα με πολλούς, όταν εξελέγει για δεύτερο μαντάτο ο πρόεδρος Τραμπ, μάλλον η κολλητική ουσία, το βάσαμο, και μάλλον ο πρέσβης, ο οποίος θα μπορούσε να πράξει σαν σύνδεσμος μεταξύ...
1: Ο διάβλος επικοινωνίας ανάμεσα στην Αμερική και την Ευρώπη. Έχεις απόλυτα δίκιο. Τώρα,
0: αυτή τη στιγμή, να προσθέσω και κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, θα μου επιτρέψεις, ναι, είναι το γεγονός πως η Τζόρτζα Μελώνη αυτή τη στιγμή, για όποιον ξέρει τη γλώσσα του σώματός της και το τόνο της φωνής της, καταλαβαίνουμε εδώ στην Ιταλία, ο ιταλικός τύπος και όχι μόνο, γνωρίζουμε πως αυτό σημαίνει, πως σήμερα αυτός ο ήπιος τόνος σημαίνει ουσιαστικά ότι έσπασε αυτός ο διάβλος επικοινωνίας. Mm-hmm. Και σήμερα μιλάμε για μια σοβαρότατη διπλωματική,
1: για μια ρήξη.
0: Είναι ξεκάθαρη ρήξη, και μάλιστα πριν από λίγη ώρα θέλω να σας πω ότι είχαμε και μήνυμα από τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά και από τον Ισπανό πρόεδρο Σάνθες, με τον οποίο μάλιστα και η Ιταλίδα πρωθυπουργός δεν έχει και τις πιο αρεστές σχέσεις, λόγω και πολιτικής τοποθέτησης, αν θέλουμε.
1: Τι λένε αυτά τα μηνύματα?
0: Ουσιαστικά είναι μηνύματα συμπαράστασης για την τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου, και μάλιστα ο Γάλλος Πρόεδρος είπε ότι προσεχώς θα συζητήσει μαζί με την Τζόρτζα Μελώνη από κοντά το περιστατικό.
1: Τώρα και ο Ταγιάννη ουσιαστικά ακυρώνει την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε ότι ο Ταγιάννη δεν είναι μια τυχαία περίπτωση. Πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ιταλίας. Μιλάμε για μια μεγάλη προσωπικότητα, έτσι δεν είναι, Κρίστιαν?
0: Σωστά, είναι μεγάλη προσωπικότητα. Είναι ένας πολιτικός μεγάλου κύρους, και τον οποίο σέβονται ουσιαστικά ιδιαίτερα εντός του ευρωπαϊκού κύκλου. Και πρέπει να τονίσουμε πως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κρατήσει πολύ ψηλά τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Ιταλίας και των υπολείπων χωρών του κόσμου. Και το γεγονός πως ο Ταγιάννη εκφράστηκε ως, ούτε λίγο ούτε πολύ, ως εξωφρενών βασικά για αυτό που συνέβη, γιατί δεν μπορεί να, γιατί μίλησε για σοβαρές και προσβλητικά σχόλια, τα οποία προσβάλλουν και ολόκληρη την Ιταλία και όχι μόνο την Ιταλίδα πρωθυπουργό, αντιλαμβάνεσαι πως αυτό σημαίνει ότι η διπλωματική κρίση έχει φτάσει πάρα πολύ ψηλά.
1: Λοιπόν, Κρίστιαν, σε ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον Κρίστιαν, ο Κρίστιαν Μαυρής μας έδωσε το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν θέλεις να κάνεις κάποιο σχόλιο. Διερωτάται κανείς τι όθησε τον πρόεδρο Τραμπ να κάνει αυτή τη δήλωση. Ακόμα και αν συνέβαινε ένα τέτοιο γεγονός που δεν συμβαίνει, όπως λέει η Ιταλίδα πρωθυπουργό, γιατί να το πει αυτό το πράγμα?
2: Είναι το απρόβλεπτο του χαρακτήρα του Τραμπ. Ο Τραμπ μπορεί να του έρθει μια ιδέα στο κεφάλι,
1: και για μια
2: σκέψη,
1: κυρία, εν πάση περιπτώσει.
2: Ακριβώς.
1: Δεν είναι μόνο ότι απλώς είναι η Ιταλίδα πρωθυπουργός, είναι και μια κυρία.
2: Ναι, και είναι και πρωθυπουργός μιας μεγάλης ευρωπαϊκής χώρας. Έτσι, μιας από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Μα δεν άκουσες τι είπε ο Κρίστιαν. Είπε επί της ουσίας ήταν ο διάβλος επικοινωνίας της Ευρώπης, τουλάχιστον στην αρχή,
2: ναι,
1: ανάμεσα στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Μα όλοι θυμόμαστε πόσο εξαιρετικές σχέσεις είχε στην αρχή της θητείας του ο κύριος Τραμπ με την Τζόρτζια Μελώνη. Τώρα τα έκανε λίγο σαλάτα. Να δούμε αν θα καταφέρει να το συμμαζέψει αυτό το πράγμα. Γιατί.
1: Και δεν το λες αυτό. Τη λυπήθηκα. Δηλαδή από ήκτο έβγαλα μια φωτογραφία μαζί σου. Δεν το λες αυτό.
2: Όχι, βέβαια. Εννοείται. Και ο Ταγιάννη δεν είναι, όπως είπαμε, ένας τυχαίος υπουργός εξωτερικών. Είναι επικεφαλής Ιταλικής διπλωματίας και δεν θα το αφήσει αυτό
1: και
2: να περάσει.
1: Η Ιταλία
2: έτσι
1: δεν είναι μια τυχαία χώρα, προφανώς. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Τώρα, σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την επανέναρξη της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις αγορές να προεξοφλούν σταδιακή αποκατάσταση των ενεργειακών ροών από τη Μέση Ανατολή. Θετική είναι η εικόνα και στην εγχώρια αγορά, με τις τιμές της αμόλυβδης και του ντίζελ να κινούνται στα προτριμήνου επίπεδα. Η Πινελόπη Μητρούλια μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Πινελόπη.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Αποκλιμάκωση, αν και υπάρχει μια ευαισθησία στις αγορές, πρέπει να πούμε, καθώς φαίνεται ότι παρακολουθούν ακολουθούν στενά τις εξελίξεις ό,τι αφορά τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αυτή την ώρα το αργό πετρέλαιο είναι στο 77,2 δολάρια το βαρέλι, με μία άνοδο κοντά στο 1%, ενώ το Brent είναι στα 80,5 με μία άνοδο 0,86%. Άνοδος έχει καταγραφεί και στο φυσικό αέριο, στο TTF, το Ολλανδικό Χρηματιστήριο, είναι στα 42 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο σχεδόν 3,8%. Τώρα να πούμε ότι παράγοντες της εσωτερικής αγοράς των δηλητηρίων εκτιμούν ότι όλα εξαρτώνται από την εξέλιξη της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, αν και θεωρούν πως αν δεν υπάρξουν απρόοπτα, είναι εύλογο το επόμενο διάστημα οι τιμές να κινούνται γύρω στα 80 δολάρια το βαρέλι. Να πούμε ότι η τιμή δηληστηρίου για τη βενζίνη χθες υποχώρησε στο 1,41 ευρώ ανά λίτρο και για τον ντίζελ στο 1,13, ενώ τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αγοράς, θα υπάρξει περαιτέρω αποκλιμάκωση, καθώς θα ενσωματωθούν οι μειώσεις στις διεθνείς τιμές των καυσίμων και στην εγχώρια αγορά. Χθες Πέμπτη, η μέση τιμή της αμόλυβδης υποχώρησε στο 1,96, η μέση τιμή της αμόλυβδης για όλη τη χώρα, ενώ το ντίζελ είναι στο 1,69. Να πούμε κλείνοντας, Τάνο, ότι για το θέμα των τιμών στα καύσιμα ρωτήθηκε και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά και οι εποπτικοί μηχανισμοί την αγορά, έτσι ώστε να περάσουν οι μειώσεις των διεθνών τιμών του πετρελαίου και στην Αγγλία, και σημείωσε ότι ήδη οι μειώσεις είναι της τάξης των 15 λεπτών και ελπίζει πως θα συνεχιστεί στο ίδιο κλίμα και το επόμενο διάστημα.
1: Είναι λόγο να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο, μιας και το είπες, να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης.
4: Ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, η οποία ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Υπάρχει κατά κανόνα μια χρονοαπόσταση της περίπου μιας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης έως ότου αυτή η μείωση να φτάσει στην Αγγλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι για το μήνα αυτό έχει και την πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, θεωρώ ότι όσο μειώνεται η παγκόσμια πληθωριστική πίεση στις τιμές της ενέργειας, τόσο θεωρώ ότι θα δούμε και μία αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό. Η αύξηση του οποίου τους τελευταίους μήνες οφείλεται αποκλειστικά στις παγκόσμιες εξελίξεις και στον πόλεμο στο Ιράν.
1: Θα απαιτηθεί χρόνος για να απορροφηθούν πλήρως οι συνέπειες της κρίσης, εκτίμησε σε συνέντευξή του στον Sky ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, επισημένοντας ότι το κρίσιμο στοιχείο είναι η έμπρακτη εφαρμογή της συμφωνίας που έχει ανακοινωθεί.
5: Πάντως φαίνεται και ευτυχώς ότι πάμε στο τερματισμό των εχθροπραξιών, που είναι πολύ σημαντικό, στο άνοιγμα των στενών και σε μια σταδιακή αποκλιμάκωση. Αυτό δεν θα γίνεται μια μέρα στην άλλη. Αλλά είναι σαφές ότι στο βαθμό που επιβεβαιωθεί και συνεχιστεί, θα έρθει στις επόμενες εβδομάδες και μήνες, θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα. Οι συνέπειες της κρίσης δεν θα φύγουν από μια μέρα στην άλλη. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι η χώρα μας είχε και έχει το δημοσιονομικό χώρο σε οποιοδήποτε σενάριο που διαψευστεί αυτή η πολύ θετική εξέλιξη να μπορεί να βοηθήσει τον Έλληνα πολίτη.
1: Στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες δόθηκε σήμερα η μάχη για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Τα κράτη-μέλη εμφανίστηκαν διχασμένα για το πού πρέπει να κατευθυνθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι τα επόμενα 7 χρόνια. Για όλα τα θέματα που απασχόλησαν την Σύνοδο των 27, μίλησε νωρίτερα στους Έλληνες δημοσιογράφους ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Θα συνδεθούμε με τον απεσταλμένο του Earth News στις Βρυξέλλες, Δημήτρη Γκάτσο, για να ακούσουμε όλο το ρεπορτάζ σε σχέση με όσα συνέβησαν στις Βρυξέλλες.
6: Έχει εσωτερική σημασία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εκπέμπει μήνυμα αποκλιμάκωσης στις τιμές των καυσίμων με το πέρας της Συνόδου Κορυφής των 27 ηγετών. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, άπαντες οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η μείωση των τιμών στο αργό πετρέλαιο θα περάσει στην Αγγλία και προς όφελος όλων των Ελλήνων καταναλωτών. Από εκεί και πέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του περιέγραψε το δύσκολο των διαπραγματεύσεων που σχετίζονται με το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Σε ουσιαστικά μιλάμε για μια Ευρώπη διαιρεμένη σε δύο στρατόπεδα με τον στόχο που έχει θέσει ο Αντώνιο Κώστα και δεν είναι άλλος από την ολοκλήρωση της συζήτησης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2026 να απομακρύνεται. Όρισε επίσης ο Πρωθυπουργός τις αδιαπραγμάτευτες ελληνικές προτεραιότητες, είναι η διατήρηση των πόρων για τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική. Να επισημάνω επίσης ότι ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνική συμμετοχή σε μια διεθνή αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, επισημένοντας και υπενθυμίζοντας ότι η ελευθερία της ναυσιπλοείας αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς για την ελληνική εξωτερική πολιτική.
1: Ακούσαμε τον Δημήτρη Γκάτσιο από τις Βρυξέλλες. Τώρα ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις σημαντικές αποκλίσεις που υπάρχουν αναφορικά με την κατανομή πόρων στην Ένωση και περιέγραψε τις ελληνικές θέσεις και προτεραιότητες.
7: Για την Ελλάδα η διαφύλαξη των πόρων της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής που τώρα πια εντάσσονται σε ένα νέο εθνικό πλαίσιο καθώς έχει αλλάξει η δομή του προϋπολογισμού αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Είμαστε ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι υπάρχουν περισσότεροι πόροι για την μετανάστευση. Επίσης και το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη να υποστηριχθεί η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.
1: Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξερχόμενος από τη Σύνοδο, μίλησε για τις επαφές με την Ουκρανία για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας σε drones, ενώ αναφέρθηκε και στις μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη για τις επαφές με τους αξιωματούχους που είναι συνεχείς.
7: Είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ουκρανία για τη δυνατότητα μια συμφωνίας η οποία θα επιτρέψει στη χώρα μας να αξιοποιήσει τη σημαντικότερη τεχνογνωσία που η Ουκρανία έχουν αναπτύξει σε μη επανδρωμένα οχήματα, είτε αυτά είναι υπτάμενα, είτε είναι χερσαία, είτε είναι θαλάσσια, είτε είναι υποβρύχια. Αλλά για μας αυτή τη στιγμή η πρώτη προτεραιότητα είναι να περιορίσουμε στο ελάχιστο τις ροές οι οποίες έρχονται από την Ανατολική Λίβη. Έχουμε ήδη σημαντικότατη μείωση στα χερσαία σύνορά μας και στα ανατολικά μας σύνορα. Είχαμε κάποιες πολύ πιστεύω ουσιαστικές επαφές με την πολιτική και στρατιωτική διοίκηση της Ανατολικής Λιβύης.
1: Σε λειτουργία έχει τεθεί εδώ και δύο ημέρες η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, η οποία σε πρώτη φάση περιλαμβάνει περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων από τις 10 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας, προσφέροντας καθημερινή ενημέρωση και δυνατότητα ελέγχου του ιστορικού τιμών. Με το νέο αυτό ψηφιακό εργαλείο, στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά, ενώ οι καταναλωτές έχουν ήδη ρηχτεί στη μάχη για την αναζήτηση των καλύτερων τιμών. Η Έλενα Καραθάνου διενήργησε μία πρώτη έρευνα και θα μας πει τι διακρύβωσε, τι διαπίστωσε. Έλενα, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Θάνο. Να σου πω ότι πράγματι η πλατφόρμα αυτή μας βοηθάει στην καλύτερη οργάνωση όσον αφορά τις αγορές μας. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα, αρκεί βέβαια ο κάθε καταναλωτής να έχει χρόνο ώστε να επισκέπτεται 2-3-4 σούπερ μάρκετ σε κάθε περιοχή. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εμείς κάναμε μια έρευνα και είδαμε ότι υπάρχει το ίδιο προϊόν, η ίδια συσκευασία, από την ίδια εταιρεία, την ίδια ημέρα, σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ και βλέπουμε εκεί ότι η τιμή είναι εντελώς διαφορετική. Έχουμε δηλαδή τιμές από ελάχιστα λεπτά έως 1 ευρώ, 2 ευρώ έως και 6 ευρώ διαφορά την ίδια ημέρα για το ίδιο προϊόν ίδιας εταιρείας, ίδια συσκευασία, αλλά σε διαφορετική αλυσίδα.
1: Αυτό κάνει τη διαφορά, έτσι, διότι τα 6 ευρώ σε μία σειρά από προϊόντα είναι αρκετά χρήματα.
8: Ακριβώς, για ένα προϊόν μόνο. Δηλαδή, να πάρεις ένα προϊόν από μία αλυσίδα, από το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς σου, μείον 6 ευρώ στο καλάθι και στα προϊόντα.
1: Κάνατε την πρόσθεση σε ένα καλάθι? Έχεις κάνει την πρόσθεση?
8: Έχει ενδιαφέρον να πούμε το εξής. Ενδεικτικά θα σου πω ότι για τα ψώνια της μίας ημέρας είδαμε ότι φτιάξαμε ένα καλάθι από γάλα μέχρι αυγά και ένα απορριπαντικό. Αγοράζοντας αυτά τα προϊόντα από ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, αυτό που μας εξυπηρετεί πάντα και πηγαίνουμε.
1: Ναι.
8: Σύνολο 56 ευρώ.
1: Okay.
8: Έπειτα αναζητήσαμε τα πιο φθηνά προϊόντα από άλλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και είδαμε ότι η διαφορά στην τιμή είναι 12 ευρώ. Δηλαδή, εάν είχα τη δυνατότητα να πάω σε 4 σούπερ μάρκετ της περιοχής μου, δεν θα έδινα 56 ευρώ στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου, αλλά θα έδινα 44 ευρώ σύνολο.
1: Βέβαια, αυτό απαιτεί χρόνο, έτσι. Δηλαδή, και είμαστε όλοι άνθρωποι της ταχύτητας και πολλές φορές πηγαίνουμε και παίρνουμε τα προϊόντα σχεδόν μηχανικά γιατί δεν προλαβαίνουμε. Αυτό είναι πολύ σωστό που λες, αλλά απαιτεί χρόνο, κάποιο χρόνο.
8: Απαιτεί πολύ χρόνο, είναι πολύ δύσκολο. Το μόνο που μπορείς να κάνεις σε αυτή την περίπτωση, γιατί είναι μια πλατφόρμα η οποία εξυπηρετεί πάρα πολύ πραγματικά, γιατί συγκρίνει σε real time τις τιμές της ίδιας ημέρας στην οθόνη του κινητού σου ή στον υπολογιστή σου. Το μόνο που μπορείς να κάνεις στην προκειμένη περίπτωση είναι να δεις τι θέλεις να ψωνίσεις για τα ψώνια της ημέρας είτε της εβδομάδας και να δεις ποιο καλάθι είναι πιο οικονομικό σε ποιο σούπερ μάρκετ, σε ποια αλυσίδα και να ανατρέξει εκείνο να κάνει τα ψώνια.
1: Ελένα, έκανε κοντράστ με ξένες αγορές, με ξένα σούπερ μάρκετ, να δεις τι γίνεται.
8: Προς το παρόν, αυτό που παρατήρησα στην πλατφόρμα είναι ότι δεν εμφανίζονται τα προϊόντα όσον αφορά την ευρωπαϊκή αγορά, γιατί πρέπει να είναι το ίδιο προϊόν, ίδια μάρκα, ίδια συσκευασία και θα πρέπει να φαίνεται αυτό σε σούπερ μάρκετ του εξωτερικού. Επειδή προφανώς είναι πολύ νέα ακόμα η πλατφόρμα, μόλις ξεκίνησε να λειτουργεί, σε όσα προϊόντα αναζήτησα, γιατί είναι χιλιάδες οι κωδικοί προϊόντων, 10.000 συγκεκριμένα περασμένα, σε όσα προϊόντα αναζήτησα εγώ, δεν βγαίνει διαρκώς το ίδιο μήνυμα, δεν εμφανίζεται το συγκεκριμένο προϊόν σε αντίστοιχο σούπερ μάρκετ της Ευρώπης.
1: Βέβαια, πολλοί λένε το πρόβλημα δεν είναι η εφαρμογή, αλλά οι τιμές, και εδώ απαιτείται και χρόνος και πόδια για όλο αυτό που περιγράφεις. Όμως, εάν το δεις και κάνεις την πρόσθεση δύο φορές για παράδειγμα στο σούπερ μάρκετ την εβδομάδα και 12 ευρώ το κέρδος, 12 και 12 είναι 24 ευρώ για ένα καλάθι. Ναι, οπότε είναι λογαριασμός, είναι χρήματα που σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν τα πετάς.
8: Και φαντάσου για μια οικογένεια τετραμελή για παράδειγμα ή κάποιος ο οποίος για κάποιο λόγο θα ψωνίσει τα ψωνίες του μήνα.
1: Αξίζει, Έλενα, κανείς να το ψάξει αν έχει το χρόνο και προφανώς και τη διάθεση. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την έρευνα αυτή και για το ρεπορτάζ, μια έρευνα από το Earth News Radio και την Έλενα Καραθάνου. Τώρα, για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Γενικός Διευθυντής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Απόστολος Πεταλάς, ο οποίος τη χαρακτήρισε χρήσιμη, ωστόσο, όπως είπε, χρειάζονται επιπλέον μέτρα κατά της ακρίβειας.
9: Θέλω να πω ότι υπάρχει μια μεγάλη προβολή αυτή τη στιγμή, αλλά για μένα είναι ένα ακόμα εργαλείο που για τον συνειδητό καταναλωτή, για τον συνειδητό στέλεχος, για τον συνειδητό δημοσιογράφο μπορεί να αποτελέσει μια άλλη πηγή αναζήτησης πληροφοριών και ερωτηματικών που μπορεί να έχει και να δημιουργηθεί. Άρα δεν είναι πανάκι, αυτό θέλω να πω.
2: Όντως, το θέμα δεν είναι οι εφαρμογές, το θέμα είναι οι τιμές. Κακά τα ψέματα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και οι τιμές. Γιατί τα σούπερ μάρκετ πραγματικά είναι μέσα σε ένα κλάδο, είναι ένας κλάδος με ασύλληπτη κερδοφορία τα τελευταία χρόνια. Ασύλληπτη κερδοφορία.
9: Θα διαφωνήσω, κύριε Αδαμόπουλε, δεν ξέρω με ποια στοιχεία το λέτε. Εγώ μπορώ να σας πω είναι με άθλια κερδοφορία.
2: Άθλια.
9: Περισσότερο άθλια, ναι.
10: Πάντως τα επίσημα στοιχεία που βλέπουμε δεν λένε κάτι τέτοιο.
9: Τα στοιχεία που βλέπετε, κυρία Γεωργίου, αυτό που ανακοινώνεται είναι ότι οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν. Ξέρετε, οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ, οι πωλήσεις οποιοδήποτε όταν αυξάνονται και το κόστος τους αυξάνεται δυσανάλογα περισσότερο, το αποτέλεσμα δεν είναι θετικό. Επομένως, εγώ αν θέλετε μπορώ να σας στείλω τα στοιχεία, αλλά εύκολα μπορείτε να δείτε, 20 αλυσίδες είναι, να δείτε ακριβώς τα οικονομικά τους και πραγματικά να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Δηλαδή τι είναι, στα όρια χρεοκοπίας.
9: Να σας πω δύο νούμερα. Συνολικά παγκοσμίως θεωρείται υγιής ο κλάδος όταν έχει αποτέλεσμα περίπου 3-4% σαν bottom line, σαν στο κάτω-κάτω μέρος. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι λιγότερο από 1,5. Ο μέσος όρος όλων των αλυσίδων μαζί.
1: Εμείς θα επιστρέψουμε στις Βρυξέλλες. Πριν από λίγο έπεσε η αυλαία της Συνόδου των 27, στην οποία, όπως είπαμε, κυριάρχησε η μάχη για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Να πάμε στην ανταποκρίτριά μας εκεί, στις Βρυξέλλες, την Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Έλενα. Πολλά τα λεφτά, αλλά και πολλές οι αποκλήσεις, έτσι.
11: Ακριβώς. Πολλά τα λεφτά, πολλές οι αποκλήσεις και φαίνεται ότι δεν γεφυρώνονται αυτές οι αποκλήσεις. Γεγονός το οποίο καταγράφηκε σχεδόν σε όλες τις δηλώσεις που έκαναν οι αρχηγοί κρατών, ανάμεσα στους οποίους και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος δήλωσε ότι είναι πολύ δύσκολο να κλείσει ο προϋπολογισμός μέσα στο τέλος του χρόνου.
1: Μιλάμε για 2-3, έτσι.
11: Αυτό φαίνεται ακόμα επίσης ότι είναι υποερώτημα. Και αυτό γιατί θα σου πω ότι ακόμα και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου υπάρχει μια αναφορά ότι θα δουν το συνολικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον επόμενο προϋπολογισμό. Αυτό σημαίνει ότι δεν συμφωνούν ούτε στο ποσό αυτό, και αυτό γιατί το ποσό αυτό είναι ιδιαίτερα αυξημένο σε σχέση με όλους τους προηγούμενους προϋπολογισμούς. Για έναν επιπλέον λόγο, βασίζονται στους ιδίους πόρους, σε μια δεξαμενή εσόδων που θα δημιουργηθεί. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές ανάμεσα στα κράτη. Γερμανία πολύ αυστηρή στάση, Σουηδία πολύ αυστηρή στάση. Δεν θέλουν να ανοίξει ο προϋπολογισμός, θέλουν να είναι πιο αυστηρός και φυσικά σχετίζεται με τις εθνικές τους οικονομίες. Από την άλλη πλευρά, χώρες όπως η Ισπανία, όπως έχουμε πει, θέλει να έχει, και η Ιταλία θέλει να έχουν μεγαλύτερο προϋπολογισμό η Ευρωπαϊκή Ένωση και να επενδύσουν περισσότερο σε αυτή τη δεξαμενή εσόδων που μπορεί να προκύψει από τα κρυπτονομίσματα, από φορολογία σε ηλεκτρονικό τζίρο. Το σίγουρο είναι ότι διαφωνούν και πάρα πολύ έντονα.
1: Άρα δεν έχουμε λευκό καπνό. Εκείνο όμως που είναι σημαντικό, και σε άκουσα το μεσημέρι να το λες, είναι οι γέφυρες, οι οποίες έχουμε μιλήσει και μαζί γι' αυτό, οι οποίες εστίνονται ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία.
11: Ναι, ακριβώς, το οποίο πρέπει να σου πω ότι και σε αυτό διαφωνώ. Και αυτό γιατί είναι δύο πολύ σημαντικές διαφωνίες. Το ένα είναι το βουλιατίσμα στο νομικό πλαίσιο και το άλλο η γέφυρα επικοινωνίας με τη Ρωσία. Και μάλιστα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, ρωτήθηκε επίμονα στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Και ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί ως μεσολαβητής ή ως διαπραγματευτής. Αυτό που ουσιαστικά θα κάνει είναι να ρίξει μια γέφυρα επικοινωνίας. Υπογράμμισε δηλαδή ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός διπλωματικού διάβλου με τη Μόσχα. Και τόνισε ότι δεν υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ διαφορετικών πρωτοβουλειών, αλλά είναι συμπληρωματικά. Και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι την ίδια θέση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό εξέφρασε και ο Μανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος Πρόεδρος, για το ότι αυτό το ρόλο θα μπορούσε να τον έχει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γιατί θεσμικά μπορεί να το έχει. Ο ίδιος φαίνεται να υπερασπίστηκε αυτό το οποίο ανέλαβε να κάνει, δηλαδή, ναι, όχι ανέλαβε μάλλον, πήρε την πρωτοβουλία να κάνει και ανακοίνωσε στους ηγέτες αυτή τη γέφυρα επικοινωνίας. Και φάνηκε έτσι αρκετά επεξηγηματικό, το οποίο το δήλωσε τέλος, ότι θέλω να μιλήσω γι' αυτό, γιατί δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Γιατί σύμφωνα με πληροφορίες μας και από Ευρωπαίους αξιωματούχους, υπήρξε πολύ έντονος διάλογος μέσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Υπήρξαν κράτη τα οποία, όπως βαλτικών χωρών, που δεν θέλαν με τίποτα να υπάρξει γέφυρα επικοινωνίας αυτή τη στιγμή με τη Ρωσία. Τη στάση τώρα του Αντώνιο Κώστα υπεραμείνθηκε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Φόντερ Λάιν, η οποία δήλωσε ότι δεν λειτουργεί μόνος του, λειτουργούν όλοι μαζί, έχει αυτή την εντολή και ότι από την άλλη πλευρά αναγνωρίζουν ότι τον πρώτο λόγο έχει η Ουκρανία, αλλά μιλάμε και για ευρωπαϊκά συμφέροντα που κάποιος πρέπει να τα θέσει μπροστά. Και αυτός είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ήρθαν στην επιφάνεια δύο πολύ σημαντικές διαφωνίες για δύο πολύ σημαντικά ζητήματα.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Πάμε ξανά στα ζητήματα της οικονομίας. Η ακρίβεια και η νέα πλατφόρμα Ποσοκάνη πρωταγωνιστούν στην πολιτική αντιπαράθεση, με την κυβέρνηση να θέτει ως προτεραιότητα τη μάχη με την ακρίβεια, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για απαξίωση του νέου εργαλείου για τους καταναλωτές. Για αποτυχή αντιμετώπισης και διαχείρισης της ακρίβειας συνολικά μιλούν τα υπόλοιπα κόμματα, κάνοντας και συγκρίσεις με άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Σύνδεση ευθύς αμέσως με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία για το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα. Θανώ, στο πεδίο της ακρίβειας, όπως προείπες, και γενικότερα στο υψηλό κόστος ζωής στη χώρα, επικεντρώνεται πλέον η πολιτική αντιπαράθεση με βολές κατά της κυβέρνησης. Χθες, μάλιστα, μετά την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας posokani.gov.gr, ο κ. Μητσοτάκης δέχτηκε τα πειρά όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία έκαναν λόγο για έμεση ομολογία αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στην ακρίβεια. αύξηση πληθωρισμού, ενώ στην Ευρώπη, όπως λένε όλα τα κόμματα, υπάρχει ήδη αποκλιμάκωση. Από το Πασόκο, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλάς ανέφερε νωρίτερα σχετικά με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες, Τάνο, που ακούσαμε νωρίτερα στο δελτίο σου και αφορούσαν στην μείωση των καυσίμων, πως πρόκειται για ψευδοαφήγημα ότι η ακρίβεια έχει μόνη αιτία τον πόλεμο στο Ιράν. Λες και δεν υπάρχουν καρτέλ, αναφέρουν από το Πασόκ, δεν υπάρχουν δικές τους ευθύνες. Πώς εξηγεί ότι ο πληθωρισμός στη χώρα μας είναι στο 5,2% ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη στο 3,2%, διρωτάται ο κύριος Τσουκαλάς από το Πασόκ. Μήπως ο κύριος Μητσοτάκης χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό ως ευκαιρία να κερδοσκοπήσει και να δημιουργεί υπερπλεονάσματα? Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε πως η ακρίβεια και σορκέρδια οδηγούν στην χειραγώγηση των πολιτών με τα επιδόματα. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σχολιάζουν ότι ο κόσμος γνωρίζει πόσο κάνουν τα προϊόντα, όπως γνωρίζει και τα πόσα χρήματα χάνουν αγοράζοντάς τα. Για συντριβή των ελληνικών νοικοκυριών κάνει λόγο η Ελληνική Λύση, ενώ από το κόμμα Νίκη ζητούν την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα κάψιμα και ουσιαστικούς ελέγχους στην αγορά. Τέλος, από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη τονίζουν πως οι πολίτες δεν τρώνε το κουτόχορτο της Νέας Δημοκρατίας, που το μόνο που κάνει είναι να είναι παρατηρητής της ακρίβειας και όλα τα μέτρα που παίρνει να έχουν επικοινωνιακό χαρακτήρα. Θάνο.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε. Θα παραμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα για να δούμε το φορτισμένο κλίμα που επικρατεί στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, όπου το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει εξανεμίσει τον ΣΥΡΙΖΑ, με πολλά στελέχη να αναρωτιούνται αν θα έχει αύριο, ενώ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις η Ελλάς είναι σταθερά δεύτερο κόμμα μπροστά από το ΠΑΣΟΚ. Ο στενός τώρα συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργος Σιακαντάρης, μίλησε στο ΟΑΝ και έριξε επιπλέον λάδι στη φωτιά, προτείνοντας την αυτοδιάλυση ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.
13: Ο μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυσίωνο. Και δεν κομίζω γράφω στις Αθήνα ότι όταν λέω αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δυσίωνο. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά.
14: Δεν είναι λίγο βαρύ αυτό?
13: Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης. Το είχα πει και στην Αίμνηση τη Φόφη γεννήματα, το έχω πει και στον Κύκο τον Ανδρουλάκη, ότι αν θέλετε να προχωρήσει αυτό το πράγμα πρέπει να διαλύσετε τα παλιά μαγαζιά. Πρέπει να φύγουμε από τα παλιά μαγαζιά από τη μέση.
15: Να αποδεχτείτε ότι έχουν κλείσει δηλαδή τον ιστορικό του κύκλο.
13: Ναι, αυτό το έχουμε πει πολλές
14: φορές.
1: Αλλάζουμε θέμα. Μια νέα υπόθεση που προκαλεί σοκ βλέπει το φως της δημοσιότητας και προέρχεται από την περιοχή του Βόλου, όπου ένας 34χρονος μαζί με 4 ανήλικους εκβίαζαν έναν 13χρονο μαθητή, ένα μικρό παιδί, και κατάφεραν να του αποσπάσουν 370.000 ευρώ. Ο Χρυσόστομος Τρίμης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Χρυσόστομε, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Είναι σίγουρα μια υπόθεση που κινεί το ενδιαφέρον. Από τη μία έχουμε μπλοκή ανηλίκων σε διαδικασία εκβίασης. Από την άλλη έχουμε ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, όπως ανέφερες και εσύ, της τάξης των 370.000 ευρώ. Mm-hmm. Όπως αναφέρει η οικογένεια του 13χρονου ανήλικου που φέρεται να έχει πέσει θύμα των εκβιαστών, παρέδιδε τμηματικά από τις αρχές Μαΐου έως και τα μέσα Ιουνίου, συγκεκριμένα μέχρι τις 14 Ιουνίου, για να ακολουθήσει η καταγγελία της οικογένειας στις αστυνομικές αρχές τις 17 του μηνός.
1: Τα χρήματα αυτά τα είχαν οι γονείς του παιδιού, έκανε η φαίρεση που λέμε στα νομικά, έπαιρνε δηλαδή από το συρτάρι των γονιών του, από το χρηματοκιβώτιο.
16: Έτσι ακριβώς. Ήταν χρήματα από την επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως ανέφερε σήμερα στο δικαστήριο η μητέρα του 13χρονου, καθώς έχουν ως οικογένεια αρκετά ανεπτυγμένη επιχειρηματική δραστηριότητα στην πόλη του Βόλου και στην ευρύτερη περιοχή, και τα οποία, όπως σημείωσε, πρόκειται να τα μεταφέρουν κάποια στιγμή σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Τα οποία χρήματα Αρχικά διαπιστώθηκε ότι έλειπαν 70.000 ευρώ, ωστόσο δεν εντοπίστηκαν σημάδια διάρρηξης, όπως ανέφερε.
1: Σε πόσο χρονικό διάστημα συνέβη όλο αυτό?
16: Όπως προανέφερα, από τις αρχές Μαΐου, όταν σύμφωνα με την καταγγελία άρχισε η εκβίαση από τους δύο ταυτοποιημένους ανήλικους,
1: ναι.
16: Πιθανότατα άλλους δύο ανήλικους, στα στοιχεία των οποίων δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη, και τον 34χρονο, μέχρι και τις 14 Ιουνίου, όταν διαπιστώθηκε η απουσία άλλων 300.000 ευρώ από τα σημεία.
1: Και λεπτομέρειες δεν θέλουμε, αλλά το επίδικο ποιο ήταν? Δηλαδή μιλάμε για ένα παιδί τώρα, 13 ετών παιδί. Τι έλεγαν σε αυτό το παιδί? Με ποιο τρόπο το τρομοκρατούσαν?
16: Η μητέρα, όπως υποστήριξε σήμερα στο Τριμελές Πλημελιό Δικείο Βόλου, είπε ότι οι φερόμενοι ως εκβιαστές απειλούσαν το παιδί ότι θα πάθει τόσο το ίδιο κακό όσο και η οικογένειά του. Κάτι όμως που είχε αναφερθεί στην αρχική διαδικασία, στις καταθέσεις που είχε λάβει η αστυνομία από τους γονείς, ήταν ότι εκβίαζαν το παιδί, ότι θα κατηγορηθεί για την κατοχή και διάθεση πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών, που μάλιστα υποτίθεται ότι είχαν οδηγήσει και στη σύλληψη του 34χρονου, και θα ήθελαν τα χρήματα για να τα χρησιμοποιήσουν, μεταξύ άλλων, για την νομική υποστήριξη.
1: Βρέθηκαν κάποια από αυτά τα χρήματα, κάποιο ποσό?
16: Δεν έχει βρεθεί. Έγινε έρευνα στο σπίτι του 34χρονου με βάση την εισαγγελική εντολή, ωστόσο δεν έχει βρεθεί κάτι από τα χρήματα. Μάλιστα αναφέρεται ότι, τουλάχιστον σύμφωνα με την καταγγελία, ο 34χρονος είχε προχωρήσει και σε αγορές ειδών, όπως δίδυκλα και αυτοκίνητο, το τελευταίο χρονικό διάστημα, κάτι που η υπεράσπιση απέρριψε ως άσχετο με την όλη υπόθεση.
1: Λοιπόν, Χρυσόστομε, σε ευχαριστώ πολύ. Όντως μια υπόθεση περίεργη, προκαλεί σοκ. Εμπλέκονται ανήλικοι σε έναν εκβιασμό και ένα παιδί, ένα 13χρονο. Το ποσό είναι τεράστιο, μεγάλο. Ευχαριστούμε τον Χρυσόστομο Τρίμη για το ρεπορτάζ. Πάμε ξανά στο Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη.
2: Θάνο, κυρίες και κύριοι, σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί 53 διαμερίσματα της Γαλλίας λόγω καύσωνα, με τον υδράργυρο να αναμένεται να σκαρφαλώσει έως τους 40 βαθμούς στη δυτική και κεντρική χώρα. Ακυρώνονται εκδηλώσεις ενώ το φαινόμενο αποδίδεται στην κλιματική αλλαγή. Ο καύσωνας εξαπλώνεται στη Γαλλία με 53 από τα 96 διαμερίσματα, ανατίθεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, και ήδη ένας 30χρονος έχασε τη ζωή του από τον καύσωνα στα περίχωρα των Παρισίων. Το Μετέο Φράνς, η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας, προειδοποίησε ότι το φαινόμενο θα είναι εκτεταμένο με διάρκεια και έντονο, ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις ο καύσωνας αυτός επηρεάζει πλέον ένα στους δύο Γάλλους. Ανάλογη κατάσταση και στη Βρετανία, τώρα που πάρκα, παραλίες και υπαίθριοι χώροι αναμένεται να γεμίσουν το επόμενο τριήμερο, καθώς το Λονδίνο και μεγάλο μέρος της Νότιας Αγγλίας προετοιμάζεται για το δεύτερο κύμα καύσωνα. Η θερμοκρασία θα φτάσει από 33 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Και να ρίξουμε και μια ματιά στα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία. Ρωσικοί βομβαρδισμοί στήσαν τη ζωή σε ένα παιδί στο Ντνιπεροπετρόφσκ και σε ένα ναυτικό που βρισκόταν σε πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα. Βομβαρδισμοί έπληξαν την πόλη Παύλογκραντ με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα κορίτσι 8 ετών και να τραυματιστεί μια 49χρονη γυναίκα. Ενώ πριν από λίγο η Ουκρανία έπληξε ρωσικούς στόχους σιδηροδρομικές γέφυρες στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κρυμαία, και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες υπάρχουν 3 νεκροί, Θάνο.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Μουντιάλ, και μας ενημερώνει ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα και από μένα. Πολλά γκολ, θέαμα. Ήταν η ένατη μέρα η χθεσινή του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλου και ήταν και η πρεμιέρα της δεύτερης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων. Για τον πρώτο όμιλο, Τσεχία Νότια Αφρική 1-1 και Μεξικό Νότια Κορέα 1-0. Στη βαθμολογία, στην πρώτη θέση του σχετικού ομίλου, του πρώτου ομίλου, την έχει εξασφαλίσει το Μεξικό που έχει φτάσει στους 6 βαθμούς. Δεύτερη είναι η Νότια Κορέα με τους 3 βαθμούς. Στην τρίτη θέση η Τσεχία με 1 βαθμό, όσο και η Νότια Αφρική. Η επόμενη και τελευταία τρίτη αγωνιστική του ομίλου έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη 5η 25 του μηνός με τις αναμετρήσεις Τσεχία, Μεξικό και Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Για το δεύτερο ομίλο χθες είχαμε Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη 4-1 και Καναδά, Κατάρ 6-0 με hat-trick του David, το δεύτερο στην διοργάνωση μετά από αυτό του Μέση πρόσφατα κοντρά στην Αλγερία. Όμως για τους Καταριανοί τελείωσε τον αγώνα με 9 παίκτες λόγω αποβολών από το 51ο και η αναμέτρηση φυσικά σημαδεύτηκε από το σοβαρό τραυματισμό.
1: Αυτό είχαμε και έναν πρώτο σοβαρό τραυματισμό έτσι, από τον στον Καναδά.
14: Βεβαίως αυτός δεν ήταν μυϊκός τραυματισμός, αυτός ήταν καθαρά από το χτύπημα που δέχθηκε ο ποδοσφαιριστής Κονέ του Καναδά και καταλαβαίνετε ότι αυτό όλο έχει δημιουργήσει και μια πολλή κουβέντα. Καθώς ο 23χρονος Καναδός Σασουάλ πλέον είναι εκτός δράσης για τους επόμενους 5 μήνες, παρακαλώ, και μιλάμε για αθλητές. Δεν είναι με όλη μεγαλύτερη ζημιά. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει γίνει έτσι θέμα της ημέρας αυτός ο τραυματισμός με το σκληρό τρόπο αυτό του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Σήμερα όμως έχουμε και δράση για τα υπόλοιπα.
1: Να πάμε στις σημαντικές αναμετρήσεις που έχουμε και σήμερα.
14: Βεβαίως, πολύ σωστά το λες. Στις 10 η ώρα η δεύτερη αγωνιστική για τρίτο και τέταρτο όμιλο έχουμε σήμερα. Και λέω ημερομηνιακά, αλλά ουσιαστικά είναι για τις Ηνωμένες Πολιτείες ημερομηνιακά, για την Βόρεια μάλλον Αμερική ημερομηνιακά. Για μας είναι, αλλά θα αλλάξει και η ώρα και θα μπει το Σάββατο για να δούμε ολοκληρωμένο το πακέτο. Λοιπόν, στις 10 η ώρα, τέταρτο όμιλο, Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία. Και στη 1 ώρα μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή ξημερώματα πλέον Σαββάτου, θα κοντραριστούν για τον τρίτο όμιλο Σκωτία Μαρόκο. Επαναλαμβάνω στη 1 η ώρα και 3:30 Βραζιλία Αϊτή. Στις 6 ώρα το πρωί του Σαββάτου πλέον, για ώρα Ελλάδας αναφέρομαι, για τον τέταρτο όμιλο θα παίξουν και Τουρκία, Παραγουάη, στη Σάντα Κλάρα των Ηνωμένων Πολιτειών και οι δύο αυτές ομάδες βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, αυτό που λένε ο θάνατος η ζωή μου, στα αθλητικά που λέμε, καθώς ο ηττημένος ουσιαστικά αποχαιρετά και τη διοργάνωση πρόωρα πριν καν την τρίτη αγωνιστική. Αυτά όσο αφορά και το αγωνιστικό κομμάτι, μια δήλωση που έκανε ο Πιερό, ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ που αγωνίζεται στην IT με τη βαρέλα της IT, παίζει με τη Βραζιλία στις 3:30 επαναλαμβάνω σήμερα, έκανε κάποιες δηλώσεις σχετικά για τον αγώνα και είπε ότι η μισή IT είναι με τη Βραζιλία, υποστηρίζει τη Βραζιλία, όμως εμείς καλούμαστε να πάμε και κοντρά, εντάξει αγαπούν το ποδόσφαιρο και προφανώς η Βραζιλία έχει οπαδούς σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, αναφέρομαι στο ποδόσφαιρο πάντα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ιφιλίου. Οπότε η Βραζιλία είναι μια πολυεθνική ομάδα θα έλεγα, με τη λογική ότι την αγαπούν πάρα πολύ και τη συμπαθούν πάρα πολύ. Έχεις ακούσει, σε πάω και σε ένα πιο ελεύθερο θέμα λίγα δευτερόλεπτα που έχω ακόμη, για τα χαρτάκια. Φαντάζομαι ότι και εσύ, Πιτσιρίκο, θα μάζευες χαρτάκια, έτσι. Και αν δεν μάζευες...
1: Δεν είναι ερώτηση αυτή. Εννοείται.
14: Λοιπόν, αυτά τα χαρτάκια που τις Πανίνη και διάφορες εταιρείες άλλες που βγάλουν, κυρίως η Πανίνη είναι που κάνει θράψη παγκοσμίως. Λοιπόν, έγινε συγκέντρωση στη Χιλή πριν από την έναρξη του Μουντιάλ και αναμένεται να γίνει και άλλη συγκέντρωση, γι' αυτό το αναφέρω. Mm-hmm. Στο στάδιο Μπισεντανάριο, αν το διάβασα και καλά, στο Σαντιάγο της Χιλής, λοιπόν, συναντήθηκαν 8.000 άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου και αντάλλαξαν αυτοκόλλητα με το φετινό, για το φετινό άλμπουμ του Μουντιάλ. Προσοχή, και πρέπει να τα κολλήσεις, αλλά πρέπει να έχεις και δεύτερα που να μην είναι κολλημένα, γιατί αυτά που δεν είναι κολλημένα έχουν τρομερή αξία στο μέλλον.
1: Έλα.
14: Να σου δώσω να καταλάβεις, προσφάτως πουλήθηκε κατά χιλιάδες, πάνω από 10.000 ευρώ η φωτογραφία, το χαρτάκι τέλος πάντων, του Κριστιάνο Ρονάλντο όταν αγωνιζόταν πιτσιρίκος 17-18 χρονών στην Sporting Λισαβόνας. Ένα πολύ σπάνιο χαρτάκι, το είχαν και συλλέκτες εδώ στην Ελλάδα το είχαν στα χέρια τους, όμως το είχαν κολλημένο. Αυτό που ζητούσε ο συλλέκτης από την Αυστρία ήταν ότι το ήθελε με το αυτοκόλλητο από πίσω με τον αριθμό. Οπότε εκεί πήρε την πολύ
1: θα
14: μεγάλη αξία.
1: Θα στην αποθήκη να ψάξω για χαρτάκια. Άσος, σε
14: οπότε,
1: ευχαριστώ.
14: Οπότε η συμβολή στις μητέρες είναι μην πετάτε τα χαρτάκια αυτά.
1: Μην πετάτε τα χαρτάκια. Σε ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Επιτρόπου.
17: Ο καιρός.
1: Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
18: Το Σάββατο αναμένουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της βόρειας χώρας και των Δωδεκανήσων. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 35. Στην Αττική αναμένεται έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
17: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για συνομιλίες μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών αξιωματούχων, αφού η προγραμματισμένη συνάντηση αξιωματούχων στην Ελβετία για σήμερα αναβλήθηκε, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο εξήγησε ότι η συνάντηση δεν έφερε πλέον το χαρακτήρα του κατεπήγοντος, καθώς ένα μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου είχε ήδη υπογραφεί ψηφιακά από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσμαήλ Μπαγάι πρόσθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία θα εξαρτηθούν από την έναρξη και τη συνέχιση της εφαρμογής συγκεκριμένων όρων που περιγράφονται στο μνημόνιο. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχηρία με άμεση ισχύ. Την εκεχηρία ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που έχει ορίσει το έδαφος του Λιβάνου και αν δεχθούν επίθεση θα απαντήσουν. Δύο πηγές της Χεσμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές επιτεύχθηκε μετά από τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ και του Κατάρ. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου και αυτό αποτελεί προτεραιότητα, τόνισε. Και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνική συμμετοχή στα στενά του ορμούς σε περίπτωση που απαιτηθεί οποιαδήποτε συνεισφορά μας υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Χαρακτήρισε δε τη διαπραγμάτευση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εξαιρετικά δύσκολη λόγω των σημαντικών αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ψευδό αφήγημα ότι η ακρίβεια έχει μόνη αιτία τον πόλεμο κάνει λόγο του ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση με πολεμικό κινησμό δηλώνει έτοιμη να σύρει το λαό και τη χώρα στα σφαγεία των πολέμων, το σχόλιο του ΚΚΕ. Την ποινή της ισόβιας κάθυρξης, το βασικό κατηγορούμενο για την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017, επέβαλε ομόφωνα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών, καθώς τακτικοί δικαστές και ένορκοι υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και δεν αναγνώρισαν κανένα απολύτως ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο. Στον τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας για να δικαστεί παραπέμπεται ο 34χρονος που κατηγορείται ότι απέσπασε 370.000 ευρώ από 13χρονο μαζί με 4 ανήλικους μετά από εκβιασμό. Η Βρετανίδα Υπουργό Μεταφορών Χάιντι Αλεξάνδερ κάλεσε τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, ανέφεραν οι Financial Times, καθώς η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο κοινοβούλιο τροφοδοτεί τα σενάρια για μια ανοιχτή αμφισβήτηση της ηγεσίας του κόμματος. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η Υπουργό είπε στον Στάρμερ ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας και του Εργατικού Κόμματος να παραιτηθεί για να επιτρέψει μια ομαλή μετάβαση για την ανάδειξη ενός ηγέτη.
17: Ο καιρός.
19: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο αυριανός καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εσείς εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη.
17: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden, Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
20: Ρωμαίος,
21: Ιουλιέτα.
20: Από του Μπόστ την Μπένα.
21: Έργο παλιό.
20: Ασύγχρονο.
21: Που αφορά και σένα.
20: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
21: Ρωμαίος Σακελαρίου.
20: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
21: Σε ρόλο παραμάνας.
20: Χωρίς καμιά ντροπή.
21: Ο Γιάννης Βενέλης θα κάνει ανατροπή.
20: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
21: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
17: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
22: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
17: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Υπέροχο, υπέροχο. While My Guitar Gently Weeps, το γνωστό τραγούδι των Beatles, όμως το ακούσαμε τώρα από ένα κονσέρτο το οποίο ήταν αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στον George Harrison. Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στο νυχτερινό καθρέφτη μας, στον οποίο ό,τι βλέπετε αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο, όπως θα νόμιζε κάποιος που ξέρω, που δεν αναγνωρίζει ούτε καν τον εαυτό του. Στέκεται εκεί και τον κοιτάει εμβρόντιτος, χωρίς να του λέει κουβέντα.

Σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026 έχω καλεσμένο της εκπομπής εδώ στον καθρέφτη τον εαυτό μου. Με αυτόν θα συνομιλήσω, αυτός επιλέγει τα τραγούδια και αυτός θα σας συντροφεύσει με απροσδόκητες παρεμβάσεις από τα παλιά.

Εδώ είμαστε λοιπόν 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που μόλις ανοίγω τη σελίδα του Facebook βλέπω φάτσα κάρτα μπροστά μου σε διάφορα κουτάκια την κυρία Καριστιανού να με καλωσορίζει στο κόμμα της, έχει μια λεζάντα πάνω, καλώς ήρθατε. Δίπλα τον κύριο Τσίπρα να μου λέει ελάτε στην Ελλάς. Με ένα μόνο λάμδα, όμως μήπως εννοεί ελληνική αστυνομία, σκέφτομαι προβοκατόρικα. Ανάρτηση της ημέρας στο Facebook από τον κύριο Αντώνη Λιάκο, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου, ο οποίος αποδομεί εντελώς τη δέσμευση του Αλέξη Τσίπρα να καταργήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις για την είσοδο στα πανεπιστήμια. Ο κύριος Λιάκος, ιστορικός και ακαδημαϊκός, ο οποίος μάλιστα συνυπέγραψε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελλάς, απορρίπτει εντελώς τώρα τις δύο από τις πέντε συνολικά προτάσεις που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας για την ανακούφιση, λέει, των πολιτών. Ο καθηγητής κύριος Λιάκος θέτει το πρωτοφανές. Όποιος καταργεί το υπάρχον σύστημα οφείλει να εξηγήσει ξεκάθαρα με ποιον τρόπο θα εισάγονται τελικά οι φοιτητές

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, η ομάδα του καθρέφτη μας. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόαερα, στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών, που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια από το δικό του το σύμπαν, το οποίο ένα τραγούδι θα το ακούσουμε σε λίγο. Πάμε τώρα στην πρώτη σκέψη της ημέρας, από τα πρώτα βήματα του καθρέφτη στο πρώτο του ραδιοφώνου της ΕΡΤ τότε, από έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο, τον Γιώργο Γραμματικάκη, πανεπιστημιακό, ομότιμο καθηγητή φυσικής, πρίτανη, συγγραφέα και ευρωβουλευτή με το ποτάμι. Ο τίτλος της σκέψης εκείνης ήταν «Ελλάδα, η χώρα των υποκριτικών εκπλήξεων». Και δυστυχώς ακόμα είναι.
1: Τα πρόσφατα γεγονότα γύρω από την παιδεία επιβεβαιώνουν αυτό που λέω πολύ συχνά, ότι η Ελλάδα είναι η χώρα των υποκριτικών εκπλήξεων. Δηλαδή τώρα ανακαλύπτουμε ότι το άσυλο ερμηνεύεται κατά το δοκούν, ότι η παιδεία θυσιάζεται σε μικροκομματικές σκοπιμότητες έθεν και κήθεν και ότι η παιδεία νοσεί. Και αυτό όμως το ξέρουν οι γονείς, εμείς το καταγγέλλουμε χρόνια τώρα. Και βελτιώσεις υπάρχουν κατά καιρούς, αλλά είναι λίγες και αποσπασματικές. Νομίζω λοιπόν ότι πράγματι η Ελλάδα είναι η χώρα των υποκριτικών εκπλήξεων. Κάποια στιγμή ένα θέμα, συχνά μάλιστα για λόγους τραγικούς, έρχεται στην επιφάνεια. Αρχίζει ο χορός της εκπλήξεως, των επιφωνημάτων και της καταδίκης, επιστρατεύονται κάθε είδους ειδικοί και αναζητώνται οι αιτίες. Ότι εντούτοις κάποια στιγμή θα φτάναμε εκεί, κάποια στιγμή ίσως θα είχαμε θύματα, κάποια στιγμή θα περνούσαμε το όριο, είναι, φοβάμαι, στις περισσότερες περιπτώσεις περίπου αυτονόητο. Το πολιτικό, ωστόσο, και κοινωνικό μας πλέγμα έχει μικρή την ικανότητα αντιδράσεως και έτσι δεν διαρκούν όλα πολύ. Απλώς ως την επόμενη έκπληξη, τον επόμενο θρήνο, την επόμενη υποκρισία. Τα τελευταία χρόνια η συγκομιδή των υποκριτικών εκπλήξεων είναι πράγματι εντυπωσιακή. Και επειδή αναφέρονται σε ένα φάσμα αενάως επαναλαμβανόμενο, μπορούν να καταγούν μάλιστα σε κάποιες κατηγορίες. Ας πούμε, στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι εκπλήξεις από την περιβαλλοντική μας ασυνειδησία. Κάθε χρόνο έχουμε καταστροφικές πλημμύρες, κάθε χρόνο πυρκαγιές ή καύσονες θανατηφόρους, αλλά ότι αυτό θα συνέβαινε δεν υπάρχουν μεγάλες αφιβολίες. Διότι από την Αθήνα ως την Ήπειρο και από την Κρήτη ως τη Θράκη η χώρα φέρει σταθερά τα σημεία μιας εθνικά ομόψυχης, έτσι το λέω, εχθρότητας απέναντι στο φυσικό ή το ανθρωπογενές της περιβάλλον. Άλλη περίπου σταθερή υποκριτική έκπληξη προέρχεται από την τηλεοπτική ασυνειδησία. Ότι βέβαια η παρουσία του κακού όπως και του καλού ασφαλώς στις τηλεοπτικές οθόνες επηρεάζει και μάλιστα τα μέγιστα. Δεν είναι αυτό καινούργια ανακάλυψη. Πρόσφατα όμως ζούμε την ασυνειδησία, την προσωπική κατά κάποιο τρόπο επέμβαση με τρόπο βάρβαρο σε μια υπόθεση, ας το πούμε, ερωτικού πάθους. Ενώ πριν από λίγους μόνο μήνες ζήσαμε μια άλλη ιστορία για ένα παιδί που χάθηκε, που δολοφονήθηκε ίσως, και για να αναβρεθούν τα αίτια ή ο ένοχος θυσιάστηκαν η οικογένειά του, η ευπρέπεια, η ψυχολογία νέων παιδιών. Και βέβαια πάλι είναι βέβαιο ότι δεν θα αλλάξει τίποτα, διότι κάθε φορά επικαλούμαστε κανόνες δεοντολογίες, τα κριτήρια της δημοσιότητας και πάμε συχνά, αυτό το φοβάμαι, από το κακό στο χειρότερο. Μια άλλη κατηγορία πάλι υποκριτικών εκπλήξεων, και εκεί θα σταματήσω τις υποκριτικές εκπλήξεις, είναι η συχνή μας έκπληξη από την λεγόμενη εντός εισαγωγικών αθελληνική στάση των ξένων. Είτε με τα Σκόπια, είτε με την Κύπρο, είτε αύριο με κάποια άλλη αιτία ανακαλύπτουμε το αυτονόητο.

0: ότι καμιά εξωτερική πολιτική ποτέ δεν στηρίχθηκε σε συναισθήματα ή στα δίκαια των λαών. Πολύ περισσότερο δεν είναι δυνατό να στηριχθεί ποτέ στην σπουδαία πράγματι παρουσία ενός πολιτισμού του ελληνικού που άθισε πριν από 2.000 χρόνια και συνεχώς τον επικαλούμαστε. Η σύγχρονη χώρα είναι τραυματισμένη από την ανεπάρκεια και τα δημαγωγικά της σφάλματα και έτσι θεωρεί ανθεληνική κάθε κοινική εκδήλωση που εκμεταλλεύεται αυτά τα σφάλματα. Τώρα, για να μην συνεχίσω, είναι ότι ενώ η χώρα μας πορεύεται έτσι και είναι η χώρα των υποκριτικών εκπλήξεων, δεν θα είχε πολύ παρόν ή μέλλον αν δεν τύχαινε να είναι ταυτόχρονα η χώρα των πραγματικών εκπλήξεων. Και αυτό έχει πολύ σημασία. Πραγματική έκπληξη είναι κάτι που δεν αναμένεται, κάτι θετικό, εκτός θερμοδυναμικής ισορροπίας όπως λέμε εμείς οι φυσικοί. Τέτοιες αιχμές ευτυχώς υπάρχουν πολλές. Στην παιδεία, στην περίθαλψη, στην καθημερινότητα, στην πολιτική καμιά φορά. Έτσι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η διάτρητη θεσμή, μήτε τα παλαιτιακά σύνδρομα των πολιτικών, μήτε η συχνή περιδίνηση περί τα σήμαντα και τα ταπεινά. Υπάρχει όπως λέω εγώ και η άλλη Ελλάδα, η παράλληλη Ελλάδα, που τη συνιστούν άνθρωποι που ενώ η ατμόσφαιρα που περιραίει τη χώρα είναι άλλη, εκείνοι εξακολουθούν να πράττουν το σωστό, το δύσκολο και καμιά φορά να επιδιώκουν το τοπικό. Αυτό κατά κάποιο τρόπο αντιτίθεται στη χώρα των υποκριτικών εκπλήξεων και αυτή η Ελλάδα, η παράλληλη Ελλάδα, είναι η μόνη μας ίσως ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.
1: Πόσες φορές δεν έχω ακούσει αυτή τη σκέψη της ημέρας, νομίζω ότι την έχουμε επαναλάβει και άλλες 2-3 φορές εδώ στον καθρέφτη του πρώτου, διότι δυστυχώς αυτά που μας έλεγε τότε ο Γιώργος Γραμματικάκης ακόμα στέκουνε, δυστυχώς. Ήταν λοιπόν η σκέψη της ημέρας με τον τίτλο «Ελλάδα, η χώρα των υποκριτικών εκπλήξεων». Και δυστυχώς ακόμα είναι.

Επίσης συμπληρώνεται μια δεκαετία μετά το Brexit που σοφίστηκαν ο Φάρατζ, ο Μπόρις Τζόνσον και κάτι της από το Buckingham, αλλά δεν λέγεται αυτό. Διαβάζω τώρα ότι το Brexit επιβάρυνε τον προϋπολογισμό, την οικονομία της Βρετανίας έως και το 8% του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος.

Εδώ είμαστε λοιπόν, στον ήχο μας απόψε είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόαερα, στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών, που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια από το δικό του το σύμπαν. Να, σαν και αυτό τώρα, από τον βασιλιά τον Έλβις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ. Την έναρξη της εκεχηρίας επιβεβαίωσε και ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιράν σχεδιάζει συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους μετά την αναβολή της συνάντησης στην Ελβετία. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και σημαντικό κέρδος από την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου. Αυτό αποτελεί προτεραιότητα, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ χαρακτήρισε τη διαπραγμάτευση για το ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εξαιρετικά δύσκολη λόγω των σημαντικών αποκλήσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ισόβια κάθειρξη χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών, η ποινή για το βασικό κατηγορούμενο από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Αθώος ο δεύτερος. Όχι από Γαλλία και Ισπανία στα κέντρα επιστροφών σε τρίτες χώρες για τους μετανάστες. Συνελήφθησαν δύο 55χρονοι στο Κοροπή για παράνομη οπλοκατοχή. Κατασχέθηκαν οπλοπολιβόλο και πιστόλι. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 31 βαθμοί στην Αττική, 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Η κλασική μας μινιατούρα στην είσοδο της του δεύτερου ημιώρου της εκπομπής από τον Άγγλο συνθέτη της ρομαντικής εποχής, όπως λέγεται, ο Ρόναλντ Μπίντς, και ο τίτλος του κομματιού μου αρέσει πάρα πολύ. Two domestic pictures, δύο φωτογραφίες οικογενειακές ή στο σπίτι μάλιστα, που δείχνουν gossiping wives, γυναίκες που κουτσομπολεύουν. Αυτή ήταν λοιπόν η μινιατούρα σήμερα, και θα πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας, η οποία έρχεται από τον Αλέξη Τσίπρα. Προτού γίνει όμως αυτό που έγινε, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ανερχόμενο ήτανε, στέκη του ήταν τα στέκια των φοιτητών, κυρίως στη νομική, κάπου εκεί τον τσιμπήσαμε και μας έκανε αυτήν την σκέψη ο Αλέξης αρκετά χρόνια πριν, και έχει λίγο ενδιαφέρον να την ακούσουμε και τώρα.
1: Βρέθηκα χθες το μεσημέρι στα προβούλια του Πανεπιστημίου, την ώρα που χιλιάδες νέα παιδιά, φοιτητές και φοιτήτριες, στηβάζονταν πίσω από τα αυτοσχέδια πανό τους για να πορευτούν για μια ακόμη φορά στο κέντρο της Αθήνας. Παρά το γεγονός ότι σχεδόν κάθε εβδομάδα κάνουν το ίδιο πράγμα, δεν μου φαινόταν καθόλου κουρασμένοι. Πρόσωπα χαρούμενα, χαμογελαστά, σχεδόν ευτυχισμένα. Κι ας ξέρουν ότι για άλλη μια φορά θα εισπνεύσουν τόνους χημικών, και ίσως και καμιά αδέσποτη από τις ζαρτινιέρες του νόμου και της τάξης. Και ας ξέρουν ότι και αυτό το βράδυ στα κανάλια κανείς δεν θα δείξει το χαμογελό τους, γιατί η χαρούμενη εικόνα τους τρομάζει μια κοινωνία καταθλιπτικών τηλεθεατών, εθισμένων να παρακολουθούν αποχαυνομένοι εικόνες βίας και κραυγές τηλεοπτικών παραθύρων. Στις άκρες των πεζοδρομίων, περαστικοί γιάπηδες αγχωμένοι καταναλωτές κοιτάνε τα χαμογελαστά πρόσωπα με απορία. Ανάμεσά τους διακρίνω και έναν γνωστό μου καθηγητή που αγκομαχά. Τρέχει να προλάβει αγκαλιά με τον ντοσιέ στο ένα χέρι και ένα μισοφαγωμένο σάντουιτς στο άλλο. Αυτός δεν είναι με τους διαδηλωτές, είναι με την άλλη μεριά. Αυτός συνεχίζει να τρέχει. Οι δουλειές του δεν σταματάνε. Άλλωστε, οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες δεν εγκλωβίζονται στα όρια του Πανεπιστημιακού Βασίλου. Σε λίγο η πορεία ξεκινά. Όλοι μπαίνουν πίσω από το μπλοκ τους και τα μεγάφωνα παίζουν ένα γνωστό τραγούδι του Αγγελάκα. Μου λένε αν βγω από το κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό, και όταν δαγκώνει, εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Σκέφτομαι πως αυτά τα παιδιά έχουν βγει για τα καλά από αυτόν τον κύκλο. Χαμογελούν και αισιοδοξούν αλόκοτα, γιατί έξω από τον κύκλο βρέθηκαν ξαφνικά να αναπνέουν καθαρό οξυγόνο. Οξυγόνο ελευθερίας και αλληλεγγύης, και έχουν υποστεί σοκ. Μεγαλύτερο όμως σοκ έχουν υποστεί όλοι οι υπόλοιποι. Οι πολλοί που συνεχίζουν να σωπαίνουν. Το χαμόγελο αυτών των παιδιών είναι από μόνο του ικανό να στρέψει εναντίον τους όλη αυτή τη σιωπηλή πλειοψηφία όλων όσων δεν τολμούν να βγουν έξω από τον κύκλο.
0: Μια σκέψη της ημέρας που μας την έκανε ο Αλέξης Τσίπρας πριν από 7-8 χρόνια περίπου, τότε στον Δίεση, τον μουσικό σταθμό. Πάντως, πολύ πριν γίνει πρωθυπουργός, είπε αυτά που μόλις τώρα ακούσατε, και νομίζω ότι είναι απολύτως συμβατά με αυτά που λέει και τώρα. Ας πάμε στο σχολείο.

0: Εδώ είμαστε στο Earth News Radio. Αυτό ακούτε και τον καθρέφτη του βλέπετε. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε τώρα και θυμάμαι πάρα πολύ καλά το 2023, Παρασκευή ήτανε, αμέσως μετά από το δυστύχημα που είχαμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος τον Μητροπολίτη Μεσογείας και Λαβρεωτικής, τον κύριο Νικόλαο, για να μας μίλησε μάλλον για το ουσιαστικά δεν μπορούσε να κάνει τίποτε, απλώς έδειχνε ότι ήταν εκεί και όποιος ήθελε παρηγοριά ή οτιδήποτε πήγαινε. Αυτό μας έλεγε ακόμα του συνέβη και όταν έπεσε το αεροπλάνο που ερχόταν από την Κύπρο στο Γραμματικό, αν θυμάστε, και βεβαίως σηκώθηκε και πήγε εκεί. Εγώ ήμουνα στην Κύπρο εκείνη την περίοδο και αμέσως με ειδοποίησανε να έρθω στην Αθήνα λόγω αυτού του τραγικού συμβάντος και πήγα στο Γραμματικό. Εκεί είδα τον Μητροπολίτη να κάθεται κάτω από ένα δέντρο και απλώς να είναι εκεί. Και τον πλησίασα και τον ρώτησα, Παναγιώτατε, δεν τα πάω καλά εγώ με αυτές τις προσφωνίες. Σεβασμιότατε, βέβαια, ο Παναγιώτατος είναι πιο πάνω, ναι. Λοιπόν, σεβασμιότατε, του λέω, τι κάνετε εδώ και κάθεστε απλώς? Μου λέει, δεν έχω τίποτε να πω στους ανθρώπους. Κάθομαι εδώ και όποιος θελήσει θα καταλάβει και θα έρθει εδώ να μιλήσουμε αν θέλει. Και κάτσε 2 μερόνυχτα εκεί στο Γραμματικό. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση αυτό το πράγμα. Τώρα, γιατί τα λέω αυτά? Διότι έχουμε μια σκέψη της ημέρας η οποία και αυτή συνοδεύεται μάλλον από μια ιστορία. Συνήθιζε ο Μητροπολίτης να πηγαίνει είτε σε σχολεία ή όπου τον προσκαλούσανε και ζητούσε από τα παιδιά να του κάνουν ερωτήσεις. Δεν έκανε κανένα κήρυγμα, εν πάση περιπτώσει. Είχα βρεθεί σε μια τέτοια σύναξη και το πρώτο που θυμάμαι ήταν ένα ερώτημα που έπεσε από μια κοπέλα η οποία τον ρώτησε πώς επιλέγουμε έναν πνευματικό για να εξομολογηθούμε, για παράδειγμα. Και να η απάντηση του Μητροπολίτη.
1: Όσο είπατε προηγουμένως για το πνευματικό, είναι η απάντηση στο πώς εμείς θα επιλέγουμε το πνευματικό, ή υπάρχουν κι άλλα?
2: Όταν το έλεγα, φοβόμουν αυτή την ερώτηση. Και την φοβόμουν για να μην βγει ότι λοιπόν τώρα για να δω, ο πνευματικός μου είναι όλα αυτά. Ας πούμε, φωτισμένος. Άραγε έχει εμπειρίες. Πώς να το ελέγξω?
0: Στην ίδια ομιλία που έκανε εξήγησε τι τον έκανε να φύγει από την Ελλάδα και να πάει στην Αμερική. Ένιωσε ότι πνιγόταν εδώ. Δεν ήταν βεβαίως Μητροπολίτης τότε. Σημειώνω και υπενθυμίζω ότι ήταν ήδη παλιότερα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και είπε αυτό που θα ακούσετε τώρα.
2: Φεύγω και πάω στην Αμερική. Πάω στην Αμερική, εκεί θα μου βγαίνει η ανάγκη της πίστεως. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό το πράγμα. Πήγα εκεί στο πανεπιστήμιο, ήταν όλοι που μου φάνηκαν όλοι εγωιστές, υπερήφανοι, ο καθένας τον εγωισμό του ήθελε να υπηρετήσει. Πήγαινα στην εκκλησία, να μαλάκωνε η εκκλησία. Ήρθαν τα Χριστούγεννα. Λέω να πάω τώρα να εξομολογηθώ. Πού θα πάω να εξομολογηθώ? Παίρνω στην εκκλησία εκεί της παροικίας, βρίσκω έναν παπά. Μα δεν με έπνεε καθόλου. Ήταν ξυρισμένος, ξέρω εγώ, ήταν έτσι πολύ λουξ. Ήταν ένας πολύ ωραίος κοινωνικός εργάτης. Κάθισα, του λέω, πάτερ, θέλω να εξομολογηθώ. Δεν κατάλαβα, ναι. Λέω, να εξομολογηθώ. Λέω, ποιο λόγο? Λέω, διότι έρχονται τα Χριστούγεννα. Δεν στα καλά σου είσαι. Λέω, γιατί δεν Γιατί μου το λέτε αυτό το πράγμα? Λέει, διότι εξομολόγησα για τις γριές. Πριν να πεθάνω, πάνε, δεν ξέρω γιατί μου είπε η γέρη, μόνο οι γριές. Πηγαίνω λοιπόν να εξομολογηθώ κάτω από αυτές τις συνθήκες. Βάζει, ήτανε με κουστούμι και βάζει το πετραχύλι χωρίς ράσο, χωρίς τίποτα έτσι. Δεν μου πήγαινε, δεν μπορούσα να το καταπιώ. Άρχισε λοιπόν να λέω και με κοίταζε σαν να ήμουν το μεγαλύτερο ούφο που κυκλοφορούσε στο δυτικό ημισφαίριο. Καθίσαμε λοιπόν, έτσι, στο τέλος, αφού του βρήκα εγώ την ευχή από το ευχολόγιο για να με συγχωρέσει και μου την διάβασε, καθίσαμε και κουβεντιάσαμε. Με ρώτησε τι σπουδές έκανα, που πήρα και τα λοιπά. Ήταν η πρώτη εμπειρία, σας λέω, με τσάκισε. Παρά τα αυτά, ένιωσα ότι ήταν, ότι εξομολογήθηκα. Δεν με πείραξε ο παπάς και ξαναπήγα στον ίδιο. Και μετά άρχισε αυτός να εξομολογείται σχεδόν σε μένα. Δεν είναι ο παπάς, δηλαδή άρχισε να μου λέει τα δικά του ο άνθρωπος. Συνδεθήκαμε, ήταν ένας αγνός άνθρωπος χωρίς παράδοση. Με άλλο, σε άλλο κόσμο ζούσε. Εκεί στην Αμερική μου ήρθε εμένα η κλίση της ιεροσύνης. Όχι από τον Άγιο, από αυτόν.
0: Σε πολύ λίγο χρόνο ο Μητροπολίτης τα είπε όλα. Πώς πήγε στην ιεροσύνη και πώς πήγε στην Αμερική, βεβαίως να δουλέψει σε μια πολύ μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Εκεί όμως ο παπάς μιας εκκλησίας ελληνικής τον ενέπνευσε κάπως.

Ένα από τα πολύ μεγάλα τραγούδια ήταν το «Εμείς» του 60, η εκδρομή του μεγάλου Διονύση Σαββόπουλου. Ακόμα δεν μπορώ να συνηθίσω στην ιδέα ότι δεν είναι εδώ. Ο στίχος του είναι ποίηση σκέτη. «Εμείς» του 60, η εκδρομή, απόμακρη εξ αρχής, εκτός παραδομένου κόσμου, εμείς. Ανήλικη διαρκώς, τέτοιος ήταν, μα και από το καθεστώς αμόλυντη ευτυχώς. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και απόψε. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, να διασκεδάσετε, να ηρεμήσετε και να προσέχετε προπαντός. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτή την καταρχά συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου και αυτό αποτελεί προτεραιότητα, τόνισε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής στα στενά του Ορμούς σε περίπτωση που απαιτηθεί οποιαδήποτε συνεισφορά μας υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Χαρακτήρισε δε τη διαπραγμάτευση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εξαιρετικά δύσκολη λόγω των σημαντικών αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ψεύδο αφήγημα ότι η ακρίβεια έχει μόνη αιτία τον πόλεμο κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση με πολεμικό κινησμό δηλώνει έτοιμη να σύρει το λαό και τη χώρα στα σφαγεία των πολέμων, το σχόλιο του ΚΚΕ. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News ότι μίλησε σήμερα με το Ισραήλ και του ζήτησε να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με την υποστηριζόμενη από το Ιράν σιητική οργάνωση Χεζμπολάχ. Μερικές φορές πρέπει να ηρεμείς και να χρησιμοποιείς το κεφάλι σου, φέρεται να είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με ανάρτηση δημοσιογράφου του NBC στην πλατφόρμα X. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να διευκρινίσει αν μίλησε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχηρία με άμεση ισχύ. Την εκεχηρία ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που έχει ορίσει στο έδαφος του Λιβάνου και αν δεχθούν επίθεση θα απαντήσουν. Δύο πηγές της Χεζμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές επιτεύχθηκε μετά από τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι πιθανό να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post. Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης στο βασικό κατηγορούμενο για την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 επέβαλε ομόφωνα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών, καθώς τακτικοί δικαστές και ένορκοι υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και δεν αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο. Στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας για να δικαστεί παραπέμπεται ο 34χρονος που κατηγορείται ότι απέσπασε 370.000 ευρώ από 13χρονο μαζί με 4 ανήλικους μετά από εκβιασμό. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα κοντά στο Bedford της κεντρικής Αγγλίας, όπως μεταδίδει η Telegraph. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση. Η Βρετανίδα Υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ κάλεσε τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, ανέφεραν οι Financial Times, καθώς η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο κοινοβούλιο τροφοδοτεί τα σενάρια για μια ανοιχτή αμφισβήτηση της ηγεσίας του κόμματος. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Υπουργός είπε στον Στάρμερ ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας αλλά και του Εργατικού Κόμματος να παραιτηθεί για να επιτρέψει μια ομαλή μετάβαση για την ανάδειξη ενός ηγέτη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Τι μας ξημερώνει για τη συνέχεια και νεφέλη λιγερού.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Air News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Θάνος Τσιμέκας στον ήχο. Και ξεκινάμε. Για να κλείσουμε έτσι ωραία τη βδομάδα που μόλις ολοκληρώθηκε.

αρέσει περισσότερο το Σαββατοκύριακο, το βράδυ της Παρασκευής? Δεν ξέρω, έχει κάποια προσδοκία. Όλα είναι μπροστά το Σάββατο. Ενώ είναι αποκορύφωση Σαββατοκυριακού, είναι ότι ήδη έχει αρχίσει και περνάει το Σαββατοκυριακό. Να η Κυριακή, να η Δευτέρα. Ενώ το βράδυ της Παρασκευής όλα είναι ακόμα ανοιχτά.

Ο Μακρόν προειδοποιεί στη Γαλλία, γιατί σας έλεγα και χθες το λέγαμε ότι έχει φτάσει 40 βαθμούς. Λοιπόν, δύσκολες ημέρες έχει ακόμα μπροστά της η Γαλλία. Έχει ένα νέο κύμα καύσωνα, το οποίο πλήττει όλη τη Δυτική Ευρώπη. Άρα μιλάμε για θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς, όχι μόνο στη Γαλλία και στην Ισπανία. Εκατομμύρια πολίτες ζουν στις περιοχές που έχουν τεθεί σε καθεστώς προειδοποίησης για ακραία ζέστη, να μην βγαίνει ο κόσμος. Πολύ έξω αν δεν υπάρχει κάποιος λόγος, και γενικά ο Μακρόν καλεί τους πολίτες να επιδείξουν αυτό που λέμε τη μέγιστη δυνατή επαγρύπνηση, ειδικά για τις ευάλωτες ομάδες, ηλικιωμένους, παιδιά κτλ. Το ημερολογιακό καλοκαίρι ξεκινάει επίσημα την Κυριακή, αλλά η Γαλλία βιώνει το δεύτερο ήδη επεισόδιο ακραία ζέστης μέσα στο 2026. Άρα καλά είμαστε εμείς, καλά είμαστε.

τώρα, σε λίγους μήνες, στις αρχές του 2027, θα ξεκινήσει η μεγαλύτερη σε διάρκεια απευθείας πτήση στον κόσμο. Θα καλύπτει περισσότερα από 16.000 χιλιόμετρα. Θα συνδέει το Σίδνεϊ της Αυστραλίας με το Λονδίνο. Και στην πραγματικότητα αυτό πόσες ώρες είναι 19 ως 22 ώρες. 22 ώρες non-stop, το φανταζεστε?

ετοιμάζεται να μετατραπεί για μία ακόμα χρονιά σε στάση, σε σημείο αναφοράς του κλασικού κινηματογράφου, γιατί ξεκινάει το φεστιβάλ, το Cinema Ritrovato, που είναι μία διοργάνωση αφιερωμένη σε αποκατεστημένες, σπάνιες και πάρα πολύ συχνά ξεχασμένες ταινίες από την ιστορία της 7ης τέχνης. 40 χρόνια συμπληρώνει παρουσία στο φεστιβάλ και αυτό που είναι ακόμα πιο συγκινητικό είναι ότι κερδίζει νεαρούς, νεαρές, δηλαδή πάνε πιτσιρικάδες, το έχουν ανακαλύψει και το αγαπάνε. Σκεφτείτε ότι το 2025, πέρυσι δηλαδή, προσέλκυσε 140.000 επισκέπτες. Είναι αριθμός ρεκόρ αυτό τώρα για το φεστιβάλ. Είσαι σε αυτή την κεντρική αναγεννησιακή πλατεία της Μπολόνια, την Πιάτσα Μαγκιόρε Πόπο, που είναι πανέμορφη, και σε μια τεράστια οθόνη να παρακολουθείς προβολές από ταινίες.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε και να συγχαρούμε τον Χρήστο Καρτέρινη, σκηνοθέτη Σέρταρ, είναι δικός μας άνθρωπος. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ανιβέλη.
0: Συγχαρητήρια, γιατί βραβεύτηκες από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου για το ντοκιμαντέρ «Να φοβάσαι τα άστρα του Νοτιά».
1: Ναι. Πολύ μεγάλη χαρά, συγκίνηση και τιμή και σε ευχαριστώ που τα λέμε.
0: Εγώ ευχαριστώ για την παρουσία σου. Να πούμε λίγο για την ταινία.
1: Ναι.
0: Έτσι λίγο το ταξίδι της μέχρι να βραβευτεί, «Να φοβάσαι τα άστρα του Νοτιά».
1: Ναι.
0: Πολύ ιδιαίτερος ο τίτλος.
1: Ναι, είναι από στίχο του Καβαδία,
0: ναι.
1: Ένα ποίημα από το Σταυρό του Νότου. Είναι ένα μικρό μήκος ντοκιμαντέρ, 26 λεπτά. Έκανε πρεμιέρα εθνική στη Δράμα στο φεστιβάλ πέρσι. Έκανε διεθνή πρεμιέρα στο φεστιβάλ της Βαρσοβίας. Ταξίδεψε σε διάφορα φεστιβάλ. Ώσπου μέχρι προχθές βραβευτήκε από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου ως το καλύτερο μικρό μήκος ντοκιμαντέρ. Η ιστορία έχει να κάνει με έναν παλιό μηχανικό πλοίο, τον Μαστρο Κώστα, τον οποίο τον παρατηρούμε έτσι, κατά κάποιο τρόπο μεγάλο πλέον σε ηλικία, αποσυρμένο στη στεριά, και καταγράφουμε τις τελευταίες, ας πούμε, το τελευταίο στάδιο ενός ναυτικού με ένα παράλληλο καθρέφτισμα από παρατημένα καράβια που μας διηγείται ιστορίες, υπάρχει φωτογραφικό

0: υλικό και κατά κάποιο τρόπο θα αναζωντανεύουν ξανά τα παρατημένα καράτα και γίνεται μια αντίστοιξη της κουριάς, της αλμύρας και το τέλος του ταξιδιού.
1: Έξω και ο Καβαδίας.
0: Σωστά, εντάξει, βέβαια. Πέρα από την αγάπη, εντάξει, ο Νότος πάντα για τους ναυτικούς συμβόλιζε το άγνωστο, το παράδοξο.
1: Ναι. Πώς τον ανακάλυψες εσύ αυτόν τον καπετάνιο?
0: Μηχανικός.
1: Μηχανικό, ναι, συγγνώμη.
0: Μηχανικός. Αυτό είναι το θέμα, ότι είναι στις μηχανές, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, το κάνει εκεί, κάτω.
0: Είναι η ωραία διαφορά, ότι ναι, ναι. Ο καπετάνιος να βλέπει το πέλαγος.
1: Πώς τον ανακάλυψες και τι ήταν αυτό που είπες εδώ, κάπως πρέπει να αποτυπωθεί? Ναι.
0: Ήταν τυχαία η συνάντηση.
1: Ναι.
0: Όταν ξεκίνησε η ιδέα, ήταν σε ένα πολύ αρχικό στάδιο στο να κάνω μια παρατήρηση από παρατημένα καράβια στην Ελευσίνα. Αλλά αυτό δεν μου αρκούσε. Μου έλειπε ο ανθρώπινος παράγοντας μέσα στην ταινία. Ναι. Οπότε εγώ ξεκίνησα να τραβάω και παράλληλα έψαχνα να βρω κάποιο ναυτικό. Μετά από πολλή έρευνα και έβλεπα στο κάτι, ακόμα δεν έβρισκα αυτό που ήθελα. Πηγαίνοντας για ένα ρεπτερά, συνάντησα τον πατέρα ενός φίλου μου και μιλήσαμε λίγο εκεί.
1: Και κάπως...
0: Ψάχνω ένα καπετάνιο, μου λέει ο πεθερός μου. Τι λέω, τι λες τώρα? Δείξε μου φωτογραφία. Λέω, αύριο έχουμε σπίτι. Και μου έκανε το κλικ κατευθείαν. Δηλαδή γνωριστήκαμε πρώτα, πήγα από το σπίτι του. Ήξερα τον εγγονό ότι ήμασταν φίλοι. Οπότε ξέρεις και αυτό λειτουργήσε και βοήθησε πάρα πολύ στο να με εμπιστευτεί και η οικογένεια και ο ίδιος.
1: Να σου πω, οι άνθρωποι που έχουν περάσει πολύ μεγάλο μέρος της ζωής τους στη θάλασσα, πώς θα πάνε με τη στεριά σε αυτή τη φάση της ζωής? Και στην ωριμότητα υπάρχει μνήμη, υπάρχει νοσταλγία? Τι είδες αυτόν τον άνθρωπο? Ναι.
0: Υπάρχει μνήμη, υπάρχει. Για τον ντοκιμαντέρ βασίζεται πάρα πολύ στη μνήμη. Και ένα ντοκιμαντέρ, το σκοπός είναι να καταγράφει την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και να χειρίζεσαι και ένα ντοκουμέντο. Εγώ αυτό που κατάλαβα, ότι οι ναυτικοί τους λείπει πάντα ένα ταξίδι. Και δηλαδή με στην ταινία αναφέρεται αυτό, ότι υπήρχε μια εξομολόγηση ότι ένα ταξίδι το θέλω ακόμα.
1: Ένα ακόμα, ένα ταξίδι.
0: Ένα ακόμα. Δηλαδή είναι αυτή η αλμύρα που δεν φεύγει. Όσο και να ξύσεις, ας πούμε, το τατουάζ δεν φεύγει αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα στίγμα που τους ακολουθεί. Εντάξει, ο άνθρωπος μοναχικός, ο οποίος είχε χάσει και τη σύζυγό του, ζούσε με τα παιδιά του κάτω από ένα σπίτι. Αλλά όταν ξεκίναγε να μιλάει για ταξίδια, μου μίλαγε ώρες, σαν να τα νοσταλγούσε. Οπότε δηλαδή, αυτή η νοσταλγία που και εμένα μου αρέσουν τα ταξίδια και η θάλασσα, και ήθελα και εγώ πιτσιρικάς να γίνω ναυτικός, ήρθε κάπως και τέριαξε, κούμπωσε.
1: Χρήστο, να σε ρωτήσω, γιατί βλέπουμε όλο και περισσότερους νέους καλλιτέχνες που βγάζουν τις ταινίες τους. Δηλαδή υπάρχει μια παραγωγή, υπάρχει μια κινητικότητα με όλα τα προβλήματα, δεν το συζητώ. Και το ντοκιμαντέρ το έχουμε ανακαλύψει, το έχουμε αγαπήσει. Εγώ πιστεύω ότι έχουν βοηθήσει πολύ και οι πλατφόρμες αυτό, γιατί φέραν ένα ευρύ κοινό σε επαφή με το ντοκιμαντέρ. Εσύ τι έχεις να πεις σε νέους καλλιτέχνες, ανθρώπους που κάπως τους φαίνεται βουνό, πιάνεις την κάμερα και τρέχεις, πώς ξεκινάει αυτό το δύσκολο ταξίδι?
0: Εντάξει, το ντοκιμαντέρ, ναι, βέβαια μπήκε λίγο στο φως από την COVID εποχή.
1: Ναι.
0: Όταν ήμασταν στο σπίτι, οπότε ψάχναμε πλατφόρμες και εκεί ανακαλύψαμε πάρα πολλά πράγματα. Το ντοκιμαντέρ κάπως είναι και λίγο σαν παρεξηγημένο είδος, επειδή δεν είναι μυθοπλασία και σενάριο. Νομίζω ότι θα είναι κάτι τύπου National Geographic, να το πούμε.
1: Ναι.
0: Ενώ δεν είναι έτσι. Υπάρχουν πολλά είδη ντοκιμαντέρ. Υπάρχουν πολύ ωραίες ματιές. Δηλαδή και εγώ στην αρχή ήμουν πολύ επιφυλακτικός όταν ξεκίνησα να κάνω ντοκιμαντέρ. Δεν ήθελα να το ακούω, να σου πω την αλήθεια. Και όταν μπήκα σε αυτό, γοητεύτηκα. Εγώ αυτό που λέω και σε νέους δημιουργούς και στον ίδιο μου τον εαυτό είναι ότι αν έχεις μια ιδέα, πάρ' την κάμερα και ξεκίνα και
1: κάνε
0: την ιδέα που έχεις. έχεις. Εννοείται θα πρέπει να βρεις χρηματοδότηση. Ας πούμε και εγώ ταινία χωρίς κρατική χρηματοδότηση. Είναι η δεύτερη ευρωδοκιμαντέρ που κάνω. Εννοείται θα σε απογοητεύσουμε. Εννοείται δεν την στήριξαν. Βρήκα φίλους που τη στήριξαν όμως. Βρήκα ανθρώπους. Οπότε το σινεμά βασίζεται σε σχέσεις ανθρώπων. Οπότε έχεις μια ιδέα. Πάρε την κάμερα τράβα. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Αν το λέει η ψυχούλα σου, αυτό πρέπει να το κάνεις.
1: Να. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι
0: εγώ
1: καλά
0: ευχαριστώ.
1: Και πάλι συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, καλή εκπομπή.
1: Καλή σου νύχτα. Γεια σου, γεια σου.
0: Καλό βράδυ.
1: Φοβάσαι τα άστρα του Νότου. Χρήστος Καρτέρης. Τι ωραία που μιλήσαμε μαζί του έτσι και γνωρίσαμε αυτή την ταινία του. Εμείς τώρα πάμε για τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε πολύ γρήγορα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι πιθανό να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να επιτύχει η ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post. Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε το Reuters, ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ. Την έναρξη της εκεχηρίας επιβεβαίωσε και ο Ισραηλινός στρατός. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και σημαντικό κέρδος από την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου. Αυτό αποτελεί προτεραιότητα, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ χαρακτήρισε τη διαπραγμάτευση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εξαιρετικά δύσκολη λόγω των σημαντικών αποκλήσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ισόβια κάθερξη χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών, η ποινή για το βασικό κατηγορούμενο από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017, αθώος ο δεύτερος. Συνελήφθησαν δύο 55χρονοι στο Κοροπή για παράνομη οπλοκατοχή. Κατασχέθηκαν οπλοπολιβόλο και πιστόλι. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής κοντά στο Bedford της κεντρικής Αγγλίας. Αδιευκρίνιστος μέχρι στιγμής ο αριθμός των τραυματιών. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο 2 Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 9:36, πάει και 37. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Θα σας πω ότι ένας πίνακας του Μοντιγιάννη βρίσκεται για ακόμα μια φορά ξανά στο κέντρο μιας έτσι υπόθεσης σε σχέση με τη λαϊλατημένη τέχνη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και συγκεκριμένα στη ναζιστική περίοδο. Το ανώτατο δικαστήριο της Νέας Υόρκης αποφάσισε ότι ένας έμπορος τέχνης έχει 30 μέρες, δηλαδή ένα μήνα, deadline για να επιστρέψει το City of Man with a Cane, αυτό είναι το έργο, είναι έργο του 1918, στον εγγονό ενός Εβραίου εμπόρου τέχνης. Είναι μια υπόθεση που βρίσκεται στα δικαστήρια εδώ και 12 χρόνια και με τη νέα απόφαση στην πραγματικότητα επαναλαμβάνεται και αρχική ότι ο πίνακας πρέπει να επιστρέψει στους κληρονόμους του Στέτινερ, αυτό ήταν το όνομά του, που είχε τον πίνακα και στην πραγματικότητα τον είχε και ξέρετε, το πήραν μέσα από τα χέρια του με τους γνωστούς τρόπους που ξέρουμε. Άλλωστε χάθηκαν πάρα πολλά έργα τέχνης την περίοδο εκείνη. Ο σημερινός ιδιοκτήτης, ο οποίος του πλέον δεν έχει καμία, δεν έχει δικαίωμα, δεν μπορεί να ασκήσει έφεση, τελείωσε, τα εξάντλησε όλα τα μέσα, αγόρασε το έργο το 1996, έδωσε 3,2 εκατομμύρια. Σήμερα εξέτου σας είπα 30 εκατομμύρια. Και λέει ότι εγώ τι φταίω, εγώ το πλήρωσα, το έδωσα. Ναι, αλλά του λένε όχι, το πλήρωσες, το έδωσες, αλλά δεν έμαθες ότι ο πίνακας αυτός ανήκε στον Στέτινερ, έναν Εβραίο έμπορο τέχνη στο Παρίσι της δεκαετίας του 1930 και τον είχε στην καλερί του, διαλύθηκε η καλερί του και ο πίνακας μαζί με άλλα έργα τέχνης αφαιρέθηκε στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής της Γαλλίας. Είναι πάρα πολλές υποθέσεις αυτές που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και φυσικά δείχνουν όλα αυτά τα απάνθρωπα που συνέβησαν την περίοδο εκείνη. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Στάθη Σούλη. Είναι μαέστρος, είναι καλλιτεχνικός διευθυντής στην ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ και χαιρόμαστε πολύ που μιλάμε μαζί του με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής τώρα αυτή την Κυριακή 21 του μηνός. Χαίρετε!
1: Καλησπέρα κυρία Λιγερού.
0: Τι κάνετε?
1: Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας και σας ακούω με πολύ μεγάλη χαρά και είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα.
0: Δική μας τιμή για την παρουσία σας. Βέβαια βλέπω είστε έτσι πάρα πολύ νέος, είμαστε πολύ κοντά σε ηλικία.
1: Εξαρτάται.
0: Καλά. Αφήστε το, είστε νέος.
1: Ένας αριθμός είναι, όλα είναι ένας αριθμός.
0: Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα μουσικής αυτή την Κυριακή. Το τι σημαίνει, εντάξει, για τον καθένα σημαίνει πολλά, αλλά πώς επικοινωνείται αυτό στον κόσμο και ειδικά εμείς ως ΕΡΤ, έτσι, και φυσικά η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ.
1: Σωστά, θα έπε ευκαιρίες να αναφέρω ότι θα προβληθεί στην ΕΡΤ 3, μια υπέροχη συναυλία που κάναμε πριν από μια εβδομάδα στα Γιάννενα. Στον εξωτερικό χώρο του μουσείου. Ήταν ένα μουσικό ταξίδι που είχε κεντρικό θέμα το ηπειρώτικο τραγούδι. Και ο κύριος Ιφαντής, ο Δημήτρης, ο οποίος ήταν καλεσμένος της ορχήστρας σύγχρονης μουσικής και το πολυφωνικό σχήμα Ίνωρο, ενώθηκαν όλοι μαζί με την ορχήστρα και ήταν πραγματικά μια ξέχαστη εμπειρία την οποία θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει ο κόσμος από τους τηλεοπτικούς δέκτες στις 8 η ώρα την Κυριακή.
0: Υπέροχα.
1: Είναι μια ευκαιρία. Νομίζω ότι η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής σημαίνει με δύο λόγια μουσική παντού, δύο λέξεις συγκεκριμένα, μουσική παντού. Και μουσική με γιώτα, με ήττα συγγνώμη και μουσική με όμικρο γιώτα. Ορχήστρες, παίκτες με τα όργανά τους, τραγουδιστές, πλημμυρίζουν τους δρόμους, τα θέατρα, τα εξωτερικά θέατρα κυρίως, γιατί ξέρετε ότι και 21 Ιουνίου είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια ημέρα του. Οπότε έτσι με αυτόν τον τρόπο και με την μουσική παντού εγκοινιάζεται όλο αυτό το χαρμόσυνο μήνυμα της έκφρασης ελευθερίας μέσω αυτής.
0: Ναι. Πόσο, δεν ξέρω τώρα αν μπορείτε εσείς αυτό να το παρατηρήσετε, γιατί είστε πάρα πολύ μέσα στη μουσική και η μουσική είναι ένα απόσπαστο μέρος της ζωής σας και πολύ σημαντικό, αλλά βλέπετε να αλλάζει η σχέση των ανθρώπων με τη μουσική. Εγώ νιώθω ότι ενώ είμαστε δικτυωμένοι συνέχεια είτε σε podcast, ραδιόφωνα, για κάποιο λόγο, δηλαδή η πρόσβαση ποτέ δεν ήταν πιο εύκολη και πιο άμεση, αλλά για κάποιο λόγο αυτό δεν έχει αναβαθμίσει τη σχέση μας με τη μουσική.
1: Νομίζω ότι ο συναισθηματικός κόσμος και ο ψυχισμός του κάθε ανθρώπου ολοκληρώνεται και απογειώνεται κατά την επαφή του σε απόσταση αναπνοής με την οποιαδήποτε μουσική σκηνή στην οποία θα βρεθεί, και νομίζω αυτό οποιαδήποτε πλατφόρμα, οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής μορφής και αν έχουμε στα χέρια μας και μπορεί να μας δώσει, είμαι υπέρ αυτού εννοείται, να μας δώσει οποιαδήποτε πληροφορία κατευθείαν στα αυγιά μας, δεν συγκρίνεται με τίποτα με την ζωντανή με τον αφουγκρασμό τον ζωντανό της μουσικής τέχνης και όλων των τεχνών εννοείται. Νομίζω ότι ο παλμός είναι αλλιώς όταν συναντώνται οι παλμοί τόσων ανθρώπων και έρχονται σε αγκαλιά με τους παλμούς των μουσικών ερμηνευτών. Νομίζω ότι είναι κάτι το μοναδικό και εμάς, παρόλο που όπως είπατε πολύ όμορφα, είμαι στη μουσική και η μουσική είναι η ζωή μου, καμιά φορά έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον να έρθεις ως παρατηρητής σε όλη αυτή την τελετουργία και να δεις πώς παντρεύονται ξαφνικά τόσες ωραίες ενέργειες με μοναδικό τρόπο στον χώρο.
0: Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε, κύριε Σούλη, να είστε καλά. Λοιπόν, ας πούμε, πέρα από τα σχέδια της Κυριακής, έτσι, με αφορμή του Παγκόσμιου Ημέρα Μουσικής, να πούμε ότι υπάρχει χώρος κάθε μέρα της ζωής μας για μουσική.
1: Σωστά. Ακριβώς, και σημασία έχει να, δεν έχει το τι ακούμε, αλλά και πώς το ακούμε και πού είμαστε και με ποιον είμαστε και να ακούμε συνεχώς μουσική.
0: Να είστε καλά, κύριε Σούλη, γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, Στάθης Σούλης, μαέστρος και καλλιτεχνικός διευθυντής στην Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.

Ακόμα και σήμερα, να τώρα διαβάζω ειδήσεις για το Crans Montana της Ελβετίας, αυτό το τραγικό δυστύχημα, την παραμονή της πρωτοχρονιάς που στήχησε τη ζωή σε 41 ανθρώπους, νέους κατά βάση ανθρώπους, και σύμφωνα με δημοσίευμα καινούργιο της Le Parisien, έχουμε τα πρώτα πορίσματα νεκροψιών που πραγματοποιήθηκαν σε θύματα της τραγωδίας και φαίνεται να δημιουργούν νέα δεδομένα στην υπόθεση και στην πραγματικότητα να αποδομούν την υπερασπιστική γραμμή του ζεύγους Μορέτη. Είναι το ανδρόγυνο που είχε το δικό τους, ήταν το night club, το κέντρο αυτό στο οποίο έγινε αυτό το δυστύχημα με αυτή τη φωτιά, τα πολλά θύματα. Φαίνεται λοιπόν να αμφισβητούνται ορισμένοι από τους ισχυρισμούς που προέβαλε σε σχέση με το τι μέτρα είχαν πάρει, τι κάνανε με το που συνειδητοποίησαν ότι έχει πιάσει φωτιά, πως ειδοποίησαν τους θαμώνες. Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει τεράστια συζήτηση στην Ελβετία. Δεν περιορίζεται η συζήτηση μόνο στην Ελβετία. Σκεφτείτε ότι τα θύματα ήταν από την Ιταλία, ήταν από διάφορες χώρες. Και μόνο δύο σωροί υποβλήθηκαν σε πλήρη ιατροδικαστική εξέταση. Πάντως, ορισμένες οικογένειες ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του ζευγαριού για να μην υπάρξουν και άλλα τέτοια παρόμοια δυστυχήματα.

Εκεί που η Amazon είχε ανακοινώσει ότι θα κυκλοφορήσει μέσα από τις πλατφόρμες μια βιογραφική ταινία για τον Sam Altman, τον άνθρωπο που δημιούργησε την OpenAI, τον άνθρωπο που πρωταγωνιστή, είναι από τους βασικούς πρωταγωνιστές της τεχνητής νοημοσύνης, εγκαταλείπει ξαφνικά αυτή την ταινία στη σκηνοθεσία του Λούκα Γκουαντανίνο, παρότι είχε ολοκληρώσει τα γυρίσματα, διότι σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα η ταινία δεν παρουσίαζε ιδιαίτερα κολακευτικά τον Altman, τη σχέση του με μέλη της οικογένειάς του, τον ψυχισμό του, το χαρακτήρα του, το στυλ ηγεσίας του, και η Amazon αυτή τη στιγμή λέει επενδύει δισεκατομμύρια στην OpenAI, άρα δεν γινόταν.

πλούσια γυναίκα της Αυστραλίας προτείνει στην Αυστραλία να δωρήσει στον Elon Musk νησιά ώστε να κατασκευάζει δορυφόρους, να τους εκτοξεύει στο διάστημα. Λέει αυτό θα βοηθήσει την προσέλκυση επενδύσεων και είναι η ίδια που βρίσκεται σε μια μάχη για τους υψηλούς φόρους. Θεωρεί ότι δεν πρέπει να πληρώνεται τους φόρους, παρότι έχει δισεκατομμύρια, παρότι έχει μια απίστευτη περιουσία. Τέλος πάντων, είναι μια περίπτωση, είδα ένα μικρό ντοκιμαντέρ, προσπαθώ να θυμηθώ πού για την προσωπικότητά της.

Φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Φτάσαμε στο τέλος αυτής της βδομάδας. Άρα δεν θα σας καληνυχτήσουμε απλά. Θα σας ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα, κανονικά, έτσι. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο και στη μουσική, τον ευχαριστούμε επίσης.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου είναι πιθανό να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post. Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχηρία με άμεση ισχύ. Την εκεχηρία ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που έχει ορίσει στο έδαφος του Λιβάνου και αν δεχτούν επίθεση θα απαντήσουν. Δύο πηγές της Χεζμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ και του Κατάρ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου και αυτό αποτελεί προτεραιότητα, τόνισε. Αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής στα στενά του Ορμούς, σε περίπτωση που απαιτηθεί οποιαδήποτε συνεισφορά μας υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Χαρακτήρισε δε τη διαπραγμάτευση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εξαιρετικά δύσκολη λόγω των σημαντικών αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ψευδό αφήγημα ότι η ακρίβεια έχει μόνη αιτία τον πόλεμο κάνει λόγο το Πασόκ. Η κυβέρνηση με πολεμικό κινησμό δηλώνει έτοιμη να σύρει το λαό και τη χώρα στα σφαγεία των πολέμων, το σχόλιο του ΚΚΕ. Την ποινή της ισόβιας κάθερξης στο βασικό κατηγορούμενο για την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 επέβαλε ομόφωνα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών, καθώς τακτικοί δικαστές και ένορκοι υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και δεν αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο. Στο τριμελές εφέτειο κακουργημά των Λάρισας για να δικαστεί παραπέμπεται ο 34χρονος που κατηγορείται ότι απέσπασε 370.000 ευρώ από 13χρονο μαζί με 4 ανήλικους μετά από εκβιασμό. Η Βρετανίδα Υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ κάλεσε τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, ανέφεραν οι Financial Times, καθώς η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο κοινοβούλιο τροφοδοτεί τα σενάρια για μια ανοιχτή αμφισβήτηση της ηγεσίας του κόμματος. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η Υπουργός είπε στον Στάρμερ ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας και του Εργατικού Κόμματος να παραιτηθεί για να επιτρέψει μια ομαλή μετάβαση για την ανάδειξη ενός ηγέτη. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής κοντά στο Bedford της κεντρικής Αγγλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ένα τρένο κινητοποιήθηκε λόγω βλάβη σε σύστημα ασφαλείας και λίγα λεπτά αργότερα δεύτερος σειρμός έπεσε πάνω του. Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών ανακοίνωσε ότι δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί ο αριθμός των τραυματιών, ενώ έχουν διακοπεί τα δρομολόγια μεταξύ Λονδίνου και Λέστερ. Τα αίτια της σύγκρουσης ερευνώνται. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, αστυνομία και αέρια μέσα διάσωσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθρος προβλέπεται ο αυριανός καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια επιρροτικά. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, Βαγγέλης Σαρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ κινηματογράφου της Κίνας Μάρτυρας 2026. Στις 18 με 22 Ιουνίου, το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας, 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο τέλος της ημέρας είμαστε εδώ στο Air News Radio 105,8 μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα για να παρακολουθήσουμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας και όλα όσα βέβαια βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν είναι λίγα.
1: Πλουσιότατη θα έλεγα σήμερα η δημοσιογραφία, Βαγγέλη.
0: Και θα ξεκινήσουμε με μια δυσάρεστη είδηση που μας έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία και μιλάμε για μια σύγκρουση τρένων η οποία έχει αναστατώσει και πρωταγωνιστεί, όπως είναι λογικό, την τελευταία ώρα στα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία και δίκτυα. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες, Δημήτρη, για νεκρούς. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι είναι αρκετοί οι τραυματίες.
1: Σύμφωνα με το όσα μετέδωσε πριν από 3 λεπτά το Reuters, επικαλούμενο νοσοκομιακές πηγές, οι τραυματίες, αρκετοί εκ των οποίων βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, είναι 50 και τα πλάνα τα οποία έχουν τραβήξει τα τηλεοπτικά συνεργεία δείχνουν πάρα πολλούς αιμόφυρτους τραυματίες, άλλοι να περπατούν, άλλοι υποβασταζόμενοι να βγαίνουν από το τρένο. Τώρα,
0: στο Bedford να πούμε ότι είναι, για να το συγκεκριμενοποιήσουμε και λίγο, έτσι. Και φαίνεται ότι ήταν το Luton Express το ένα από ένας από τους δύο σειρμούς.
1: Το οποίο, όπως μου έλεγες νωρίτερα, το έχεις πάρει κιόλας. Είναι από τα αεροδρόμια τα μικρότερα που χρησιμοποιείται.
0: Ακριβώς.
1: Πρόσεχε να δεις τώρα τι έγινε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γιατί ακόμα δεν έχουμε πολύ επιβεβαιωμένες εξελίξεις, το ένα τρένο ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης σε σύστημα ασφαλείας. Λίγα λεπτά αργότερα, ένας δεύτερος σειρμός με αρκετά μεγάλη ταχύτητα έπεσε επάνω τους.
0: Ήρθε και προσέκρουσε δηλαδή στο σταματημένο λόγω βλάβης σειρμό τον μπροστά.
1: Ακριβώς. Οι επιβάτες τώρα δημοσίευσαν βίντεο από το εσωτερικό των βαγονιών που δείχνουν τραυματισμένους ανθρώπους στο πάτωμα. Στο σημείο έχουν σπεύσει περίπου 30 ασθενοφόρα, δεκάδες αστυνομικά οχήματα αλλά και ένα αέρια μέσα διάσωσης. Η Βρετανική αστυνομία, υπεύθυνη η υποδιεύθυνση των μεταφορών, ανακοίνωσε ότι δεν έχει ακόμα βεβαιωθεί ο αριθμός των τραυματιών, ενώ προς το παρόν έχουν διακοπεί τα δρομολόγια μεταξύ Λονδίνου και Λέστερ. Είναι σίγουρα ένα σημαντικό ατύχημα. Σε ελπίσουμε ότι δεν θα εξελιχθεί σε δυστύχημα.
0: Έσπευσαν άμεσα εκεί δεκάδες ασθενοφόρα αλλά και ένα αέρια μέσα ελικόπτερα των υγειονομικών υπηρεσιών προκειμένου να πραγματοποιήσουν αεροδιακομιδές σε σοβαρότερα τραυματισμένους επιβάτες των σειρμών. Οι μαρτυρίες από ανθρώπους οι οποίοι μίλησαν στα τοπικά μέσα εκεί είναι ότι ένιωσαν κάτι σαν έκρηξη ξαφνικά. Και είναι λογικό, αν έπεσε ο σειρμός στον οποίο επέβαιναν πάνω σε ένα σταθερό σημείο, είναι λογικό να ένιωσαν αυτό το πράγμα, το κάτι σαν έκρηξη, και φαίνεται ότι όλοι λένε ότι είδα αρκετούς τραυματίες, είδα αρκετά πρόσωπα ματωμένα, κάποιους ανθρώπους με σπασμένο χέρι ή πόδι. Άρα μένει ακόμη να φανεί το πόσο σημαντικός ήταν ο απολογισμός αυτός. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα θρηνήσουμε θύματα.
1: Να θυμίσουμε επίσης, Βαγγέλη, έχει σημασία ότι μια αμαξοστοιχεία, εννοώ μια μηχανή αμαξοστοιχεία, δεν θα βάλω τα βαγόνια, ζυγίζει δεκάδες τόνους. Αν λοιπόν με τον γνωστό μαθηματικό τύπο πολλαπλασιάσει κανείς την ταχύτητα με το βάρος, τότε μιλάμε πραγματικά ότι αυτό το οποίο λένε ότι αισθάνθηκαν ότι έσκασε βόμβα, έσκασε ένα τρένο με πόσο, 50, 60, 70 χιλιόμετρα πάνω σε ένα σταματημένο τρένο. Καταλαβαίνεις ότι αν εκείνη την ώρα δεν ήσουν αδεμένος ή αν δεν ήσουν καθισμένος ή αν περπάταγες, αυτό μπορεί να σε τεινάξει και να χτυπήσεις πάρα πολλά σημεία του σώματός σου, χέρια, πόδια, κεφάλι, τα πάντα.
0: Ξυπνάει μνήμες δυσάρεστες και σε εμάς, γιατί κανείς μας δεν μπορεί να ξεχάσει αυτό το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Όλοι το θυμόμαστε και κάθε φορά όταν ακούμε για κάτι τέτοιο είναι λογικό να μας έρχεται και πάλι στο μυαλό.
1: Εκείνο ήταν εξωπραγματικό. Βέβαια.
0: Εδώ λοιπόν μιλάμε για μια τραγική σύγκρουση που προς το παρόν τουλάχιστον δεν έχει θύματα και όπως είπαμε έγινε στο Bedford, έτσι κοντά στο
1: 4 χιλιόμετρα πριν από το σταθμό.
0: Μεταξύ Bedford και Luton.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι ατύχημα είχαμε και στο μετρό της Κωνσταντινούπολης, γύρω στις 10 παρά 10 μεταδόθηκε η είδηση, 3 τραυματίες, εκενώνονται για την ακρίβεια αυτή τη στιγμή, φεύγουν οι επιβάτες μέσω μιας σύραγγας, όπως ανέφεραν τα τοπικά μέσα. Ο σειρμός εκτροχιάστηκε στην περιοχή Μποστάντατζη της Κωνσταντινούπολης. Εκενώθηκε μετά το ατύχημα, με τους επιβάτες να περπατούν υπό την καθοδήγηση των αρμοδίων συνεργείων μέσα από τη σύραγγα για να απομακρυνθούν από το σημείο μέχρι να φτάσουν στον πλησιέστερο σταθμό. Μάλιστα. Είναι και αυτό μια σημαντική εξέλιξη, αλλά αναμένουμε τώρα το της Βρετανίας να δούμε τι θα γίνει, καθώς οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 50 τραυματίες και εν πάση περιπτώσει δεν μένει παρά να περιμένουμε λίγη ώρα. Είναι προφανές ότι σε λίγο θα υπάρξει και κάποια επίσημη ανακοίνωση από τις αρχές ασφαλείας.
0: Θα το παρακολουθούμε, Δημήτρη, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας και αν χρειαστεί θα συνδεθούμε και με την Βρετανική πρωτεύουσα. Τώρα να έρθουμε στο άλλο μεγάλο θέμα που δεν είναι άλλο από τις εξελίξεις για την συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, γιατί έχουμε αρκετά ζητηματάκια. Τα λέγαμε και από χθες πόσο δύσκολο είναι να πάνε όλα καλά, γιατί υπήρχαν αρκετά αγκάθια τα οποία άρχισαν σήμερα σιγά σιγά να μας τσιμπούν. Ναι. Τι νεότερα έχουμε λοιπόν, Δημήτρη, από το μέτωπο αυτό?
1: Λοιπόν, κατά πρώτο να πούμε ότι ο λόγος για τον οποίο δεν έγιναν οι προγραμματισμένες για σήμερα συνομιλίες Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων έχει να κάνει με το Λίβανο και τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού εκεί. Σήμερα η Χεσμπολάχ φώνευσε 4 Ισραηλινούς στρατιώτες. Ήταν άμεση αντίδραση του Ισραήλ. Ξεκίνησαν καταιγιστικοί βομβαρδισμοί, 47 νεκροί μέχρι στιγμής τις τελευταίες ώρες. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι ο κύριος Τραμπ πιέζει πάρα πολύ έντονα τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο, διότι αυτό το μέτωπο κινδυνεύει να τεινάξει στον αέρα την ειρηνευτική συμφωνία η οποία με τόσο κόπο επετεύχθη. Τώρα, σήμερα έγινε γνωστό, Βαγγέλη, ότι ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα γίνει το τριήμερο 23 με 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον. Αυτό το ανακοίνωσε το State Department μετά τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κ. Ρούμπιο, με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Άουν. Ο κύριος Ρούμπιο επανέλαβε την ανάγκη να αφοπλιστεί η Χεσμπολάχ και επιβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου στην προσπάθειά του να δημιουργήσει ένα κυρίαρχο κράτος που θα ζει ειρηνικά με όλους τους γείτονές του.
0: Φαίνεται ότι είναι συνεχείς οι πιέσεις από τον Αμερικανικό παράγοντα προκειμένου το Ισραήλ να βάλει μια ανωτελεία σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις του, βλέποντας και το πώς θα προχωρήσει η συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν συνολικά, έτσι.
1: Βέβαια. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύριος Τραμπ, μιλώντας τον κύριο Νετανιάχου, χρησιμοποίησε μια σχετικά σκληρή έκφραση. Του είπε «ηρέμησε και χρησιμοποίησε το μυαλό σου». Στη συνέχεια, αφού ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι που μας έχει επιφυλάξει ο καλός μας φίλος Γιώργος Τσολάκης, που είναι στη μουσική επιμέλεια, να θυμίσουμε ότι ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων και η Μαρία Σφυρέρα στην παραγωγή της εκπομπής. Και στη συνέχεια θα δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα της Washington Post που έχει να κάνει με τον Νετανιάχου, τον Νότιο Λίβανο, αλλά και τη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν.
0: Το Ισραήλ, να πούμε, με το Λίβανο, από την πλευρά του Ισραήλ αυτό που ξεκαθαρίζεται είναι ότι θα τηρηθεί η κατάπαυση του πυρός, αν και η Χεσμπολάχ πράξει το ίδιο.

0: να μην πυροδοτήσει ζητηματάκια απέναντι σε αυτή τη συμφωνία που ολόκληρος ο πλανήτης περιμένει.
1: Ναι, και έχει και ο κ. Νετανιάχου έχει και την ακροδεξιά, τα δύο ακροδεξιά κόμματα, τα υπερορθόδοξα, τα οποία τον στηρίζουν, είναι κυβερνητικοί εταίροι, και αν τους δυσαρεστήσει σε μεγάλο βαθμό θα μπορούσαν να αποσυρθούν από την κυβέρνηση του κ. Νετανιάχου, να πέσει η κυβέρνηση και μετά να δρομολογηθούν πολύ σοβαρές πολιτικές εξελίξεις. Να θυμίσουμε ότι ο κ. Νετανιάχου αντιμετωπίζει έχει μπροστά του τρεις δίκες για διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας, τουλάχιστον έτσι τον κατηγορούν. Με αποτέλεσμα λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, να θέλει τουλάχιστον προς το παρόν να παραμείνει επικεφαλής της Ισραηλινής κυβέρνησης.

0: Επιστρέψαμε και πάλι κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Και πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στο θέρετρο της Ελβετίας, όπου αναμέναμε όλοι ότι σήμερα θα ξεκινήσει αυτός ο δύσκολος γύρος με τις τεχνικές λεπτομέρειες, προκειμένου οι δύο πλευρές να λύσουν κάθε και το παραμικρό ψεγάδι αυτής της συμφωνίας και να το διευκρινίσουν, να το βάλουν κάτω δηλαδή με τεχνικό τρόπο, προκειμένου να μπει και στο χαρτί και να υπογραφούν πλέον και οι λεπτομέρειες. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε τίποτα ακόμη.
1: Δεν έχουμε τίποτα. Αναβλήθηκαν οι σημερινές συνομιλίες. Ήταν αναμενόμενο. Ειδικά έγινε πρώτα επίθεση της Χεσμπολάχ με 4 Ισραηλινούς στρατιώτες νεκρούς. Το Ισραήλ αντέδρασε πραγματοποιώντας πλήγματα αεροπορικά σε 80 στόχους στο Νότιο Λίβανο. Εξού και είχαμε και τόσους πολλούς νεκρούς. 47 νεκροί είναι ο προσωρινός απολογισμός. Συνεπώς, ο Λίβανος ήταν αυτός ο οποίος οδήγησε στο να μην υπάρξουν άμεσα συνομιλίες. Όπως είπαμε, θα γίνουν 23 με

0: Πέντε συνομιλίες για το θέμα του Λιβάνου στην, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να δούμε τι θα μπορέσει να βγει από εκεί. Ο J.D. Vance δεν έχει αποχωρήσει ακόμα από την Ελβετία.
1: Παραμένει εκεί στο
0: Βουρκεστό. Θα παραμείνει, ναι. Αλλά πρέπει να δούμε αν έχει νόημα να παραμείνει.
1: Γιατί να παραμείνει πάντως κάτι θα περιμένει.
0: Κάτι θα μαγειρεύεται. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό.
1: Δεν θα μένει άδικα σήμερα.
0: Όχι.
1: Σίγουρα ή για να ξεκουραστεί να χαλαρώσει. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος σίγουρα όχι.
0: Είναι προφανές ότι ενδεχομένως να υπάρξει ένα ξεμπλοκάρισμα. Αλλά προς το παρόν αυτό που κάνει ο κύριος Τραμπ είναι να ξεμπλοκάρει το πρόβλημα με τον κύριο Νετανιάχου, γιατί πρέπει να πιστεί ο κύριος Νετανιάχου να μην πραγματοποιεί πλήγματα στον Λίβανο. Είπαμε όμως ότι πιέζεται και από τους ακροδεξιούς εταίρους, τον κύριο Σμότριχ, τον κύριο Μπενκβίρ. Οι οποίοι, ο κύριος Μπενκβίρ μάλιστα σήμερα, γνωστός για τις ακραίες του δηλώσεις, είπε ότι ο Λίβανος πρέπει να καεί. Εντάξει, αυτά δεν βοηθάνε, όπως καταλαβαίνει κανείς, στην επίτευξη μιας πολύ μεγαλύτερης συμφωνίας, στην οποία, να πούμε βέβαια ερίστον παρόδο, Βαγγέλη, ότι δεν μετείχε το Ισραήλ σε αυτή τη συμφωνία. Έτσι, ήταν μια συμφωνία η οποία έγινε ερήμην του Ισραήλ, εξού και η οργή του Ισραήλ, αλλά ο κύριος Τραμπ έχει καταλάβει ότι ο κύριος Νετανιάχου δεν είναι ένας απλός συνομιλητής, θα δυσκολευτεί. Να πάμε και στο δημοσίευμα της Post τώρα.
1: Της Washington Post, η οποία αναφέρεται ακριβώς αυτήν την ισορροπία, την ρευστή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, αλλά και στο πόσο μπορεί να κρέμεται από μια κλωστή η συμφωνία αυτή.
0: Ναι. Σίγουρα κρέμεται μια κλωστή αυτή η συμφωνία, αλλά εδώ έχουμε πληροφορίες των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών, εκθέσεις των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ, όπου η Post γράφει ότι ο Ισραηλός Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να υπονομεύσει τη συμφωνία για να εξασφαλίσει αυτό που σου έλεγα πριν από 3 λεπτά, την πολιτική του επιβίωση. Διότι εάν αφήσει Χεζμπολάχ ελεύθερη στο Λίβανο, τότε οι ακροδεξιοί εταίροι είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσουν. Μάλιστα, η Post, η οποία δεν είναι μια τυχαία εφημερίδα, είναι αν όχι η κορυφαία της κορυφαίας αμερικανικές εφημερίδες. Να θυμίσω την εφημερίδα που αποκάλυψε το σκάνδαλο του Watergate που έριξε τον Nixon το μακρινό 1972-73. Τώρα λοιπόν τι γίνεται? Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι ο κ. Νετανιάχου θα υπονομεύσει τη συμφωνία και μάλιστα ότι το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να διατηρήσει τη στρατιωτική του παρουσία στον Νότιο Λίβανο, παρά την πρόσφατη ανακοίνωση και χειρία του ταξί των δύο πλευρών. Αυτή επετέφθη σήμερα στις 4 το απόγευμα, ανακοινώθηκε, Βαγγέλη. Και δίνει πολλές ελπίδες, ωστόσο καλό είναι να κρατάμε μικρό καλάθι, καθώς ο κύριος Νετανιάχου δεν ακούει ακόμα και τον ίδιο τον κύριο Τραμπ.
1: Δεν τον ακούει. Και θέλει να στρέψει ακόμη και τον Τραμπ, αν έχει τόσα εσωτερικά μέτωπα, άραγε. Τώρα προσπαθώ να τα βάλω κάτω και λίγο να τα εκλογικεύσω.
0: Πολύ καλά
1: αν
0: κάνεις.
1: Έχει τόσα ανοιχτά μέτωπα, άραγε, στο εσωτερικό του, θέλει να στρέψει πλέον και τον Τραμπ εναντίον του?
0: Αν δεν στρέψει τον Τραμπ,
1: θα τύχει δηλαδή καλύτερης μεταχείρισης μετά στο εσωτερικό του, αν τα βάλει και με τον Τραμπ?
0: Αν τα βάλει και με τον Τραμπ και συνεχίσει να πλήττει το Λίβανο, δεν θα έχει πρόβλημα τους ακροδεξίους εταίρους που στηρίζουν την κυβέρνησή
1: του. Για πόσο?
0: Αυτό είναι άγνωστο, γιατί έχουμε εκλογές στο φθινόπωρο στο Ισραήλ. Ναι. Για όσο θεωρεί ότι...
1: Οι εκλογές δεν θα γίνουν βιώνει εμπόλεμη κατάσταση ακόμα, φαντάζομαι.
0: Βέβαια, μα ακριβώς αυτό θέλει να αποφύγει ο κύριος Νετανιάχου, να μην γίνουν εκλογές και να έχουν λήξει εχθροπραξίες, διότι τότε δεν θα είναι υπουργός μιας πολεμικής κυβέρνησης, αλλά μιας πολιτικής κυβέρνησης. Τώρα, οι πληροφορίες της Post για αυτό το ρεπορτάζ επικαλούνται νυν και πρώην αξιωματούχους των ΗΠΑ και οι αναλυτές επισημαίνουν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επιβαρύνει σημαντικά τις ήδη εύθραυστες σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η Τεχεράνη επιμένει στον πλήρη τερματισμό των εχθροπραξιών στο έδαφος του Λιβάνου ως βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε διπλωματική πρόοδο. Εάν λοιπόν, εκτιμώ, Βαγγέλη, μέσα στα επόμενα 24 ώρα, 1, 2, 3, δούμε να τηρείται η εκεχηρία στο Λίβανο σε γενικές γραμμές, γιατί όλες οι εκεχηρίες που έχουν ανακοινωθεί δεν τηρούνται πλήρως. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι. Και όλο και κάποιος θα αμολύσει ένα πυραυλάκι, κάποιος άλλος θα απαντήσει. Οπότε δεν είναι τόσο εύκολο να τηρηθεί.
1: Ναι. Να πω ότι επειδή οδεύουμε προς τους τίτλους ειδήσεων στις 10.30, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο αγώνας του Μουντιάλ ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία. Είναι στο 28ο λεπτό και οι Ηνωμένες Πολιτείες πριν από λίγα λεπτά σημείωσαν τέρμα και προηγούνται με 1-0 στο ντέρμπι κορυφής αυτό στο Σιάτλ. Και εμείς βέβαια στις 11.45 όπως πάντοτε θα συνδεθούμε με τον αθλητικό μας συντάκτη, γιατί έχουμε ώρα Μουντιάλ και τότε θα τα μάθουμε όλα για τα παιχνίδια που είχαμε, για τα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και για τα παιχνίδια που έχουμε και πάλι μπροστά μας. Είστε συνδεδεμένοι πάντοτε, εδώ συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναγιώτη. Έτσι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι πιθανό να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post. Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε το Reuters, ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ. Την έναρξη της εκεχηρίας επιβεβαίωσε και ο Ισραηλινός στρατός. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και σημαντικό κέρδος από την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου. Αυτό αποτελεί προτεραιότητα, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας τη διαπραγμάτευση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εξαιρετικά δύσκολη λόγω των σημαντικών αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Σόβια κάθερξη χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών η ποινή για το βασικό κατηγορούμενο από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής κοντά στο Μπέτφορντ της κεντρικής Αγγλίας. Το νοσοκομείο του Μπέτφορντ περιμένει τουλάχιστον 50 τραυματίες, πολλούς μάλιστα σε σοβαρή κατάσταση. Εκτροχιάστηκε σειρμός του μετρό στην Κωνσταντινούπολη. Το μετρό εκτελούσε το δρομολόγιο Χαλκιδών αεροδρόμιο Σαμπιχά Γκιοκτσέν στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Τουλάχιστον 3 τραυματίες μέχρι στιγμής. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Από τις 13 έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου «Γέφυρες» μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος, το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Παρά 25 η ώρα, ο Βαγγέλης Σαρής και ο
1: Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Είμαστε μαζί σας, θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Μέχρι το τέλος της ημέρας.
0: Ακριβώς, έτσι. Μέχρι το τέλος της ημέρας, όπως λέγεται και η εκπομπή μας. Και βέβαια έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις εν εξελίξη, τις οποίες παρακολουθούμε.
1: Επειδή μιλούσαμε για το Μεσανατολικό, τη συμφωνία και τα συναυτό, θα ήθελα πριν το κλείσουμε αυτό το θέμα από την πλευρά εκεί των διαπραγματεύσεων αλλά και των ζυμώσεων συνολικά, να δούμε και αυτή την κούτρα που δημιουργήθηκε ανάμεσα σε δύο πρόσωπα τα οποία όλοι είχαμε πριν από λίγο καιρό στο μυαλό μας ότι ήταν ιδιαίτερος αγαπημένα.
0: Ναι.
1: Μέχρι που άρχισαν κάποιες δηλώσεις να τους χαλάνε λιγάκι τη σούπα. Και μιλάμε για τον Ντόναλντ Τραμπ και την Τζόρτζια Μελόνι, την Ιταλίδα πρωθυπουργό, η οποία ήταν ένθερμη υποστηρίκτριά του εξ αρχής, έτσι, και προεκλογικά ακόμη.
0: Ναι, άλλωστε το βλέπαμε αυτό και στις συναντήσεις που γινόντουσαν, ήταν πολύ κοντά ένας στον άλλον.
1: Έδινε το παρόν σε εκδηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Και τώρα ο κύριος Τραμπ είπε ότι τον οικέτεψε για μια φωτογραφία.
1: Μιλάμε για τη σύνοδο των G7, έτσι.
0: Σύνοδο των G7 στην Ελβετία.
1: Επέστρεψε δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ και έκανε τη δήλωση αυτή ότι δηλαδή πήγε η Ιταλίδα πρωθυπουργός και τον παρακάλεσε για να βγάλουν μαζί μια φωτογραφία.
0: Ναι, τον οικέτεψε. Πρόσεξε, έχει διαφορά το παρακάλεσε. Ναι, το οικετεύω, ναι, ναι. Είναι υπερθετικός βαθμός.
1: Ότι είχε πολύ ανάγκη δηλαδή, ναι, να δείξει με κάποιο τρόπο. Αυτό θέλησε να πει ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Και έκανε και δηλώσεις μετά. Είπε ότι ήταν μεγάλη υποστηρίκτρια, αλλά δεν τη θέλω θαυμάστρια, γιατί δεν ήταν εκεί. Ούτε εκείνη, ούτε το ΝΑΤΟ, ότι προέκυψε το ζήτημα των στενών του Ορμούς.
1: Περίμενε. Πάντα χρονολογικά. Είπαμε ότι ο Τραμπ είπε ότι τον οικέτεψε.
0: Ναι.
1: Απάντησε μετά η Μελόνι.
0: Απάντησε η Μελόνι,
1: ναι.
0: Και είπε ότι εγώ και η Ιταλία δεν οικετεύουμε ποτέ. Και επέκρινε τον Αμερικανό πρόεδρο για τη στάση του απέναντι σε εχθρούς της Δύσης, στους εχθρούς των ΗΠΑ, στους οποίους όπως υποστηρίζει δείχνει πολύ πιο επιοικής.
1: Δήλωσε έκπληκτη και είπε ότι είναι ψευδής η δηλώση.
0: Ναι, και είπε ότι είναι άφωνη. Δεν ξέρω γιατί ο κύριος Τραμπ συμπεριφέρεται έτσι στους συμμάχους του. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι λυπάμαι που δεν επιδεικνύει την ίδια αποφασιστικότητα απέναντι στους εχθρούς της Δύσης. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα χοντρό διπλωματικό επεισόδιο.
1: Και το πινκ-πονκ συνεχίστηκε γιατί ανταπάντησε μετά ο Τραμπ που ξεκίνησε όλη αυτή την ιστορία.
0: Και ήταν αυτή η δήλωση που σας είπα, ότι ήταν μεγάλη υποστηρίκτρια, αλλά δεν τη θέλω στα μάστερ γιατί δεν ήταν εκεί. Ούτε εκείνη ούτε το ΝΑΤΟ να τέθηκε το ζήτημα των στενών του Ορμούς. Να θυμίσουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει τη στήριξη της Ευρώπης των ευρωπαϊκών χωρών συνολικά για τον πόλεμο. Καμία χώρα δεν δέχτηκε να συμμετάσχει σε αυτό τον πόλεμο, οπότε έπρεπε η Αμερική και το Ισραήλ, εντός πολλών εισαγωγικών, να βγάλουν το φίδι από την τρύπα.
1: Είχε ξεκινήσει όμως, νομίζω, να χαλάει λίγο η σχέση τους και νωρίτερα, Δημήτρη. Κάτι εκεί με τον Πάπα είχε κάνει μια δήλωση λίγο έτσι απέναντι
0: άκομψη.
1: Στον Πάπα. Άκομψη. Μπράβο, σωστός ο χαρακτηρισμός σου. Ο Ντόναλντ Τραμπ και βγήκε η Μελόνι και τον υπερασπίστηκε, βέβαια, ως όφιλε. Και από εκεί νομίζω ότι είχαν αρχίσει λίγο να χαλούν τα πράγματα στη σχέση τους.
0: Ναι, είχε πει ο κύριος Τραμπ, είχε χαρακτηρίσει τον Πάπα, ο οποίος ήρθε παρόγω από το Σικάγο, έτσι, είναι Αμερικανός. Τον χαρακτήρισε αδύναμο και απαράδεκτο και τον κατηγόρησε ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα της αριστεράς.
1: Και ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα είπε έτσι τόσο σε διάντροπα,
0: ακριβώς.
1: Δεν κάνει καλά τη δουλειά του.
0: Ναι, αλλά δεν κάνει σχόλιο στον ηγέτη της Ρωμοκαθολικής Εκκλησίας όταν έχεις τόσους πολίτες οι οποίοι βλέπουν τον Πάπα ως τον εκπρόσωπο του Θεού επί της γης. Και ο Τραμπ έχει ασκήσει κριτική στη θέση του Πάπα και για την εξωτερική πολιτική και για την εγκληματικότητα και για τις κυβερνητικές του πρακτικές. Ο Πάπας Λέων βεβαίως απάντησε πολύ ψύχραμα ότι δεν φοβάται τις επικρίσεις και αυτό βέβαια προκάλεσε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης και βεβαίως αυτή η κόντρα έχει διχάσει σημαντικά τους καθολικούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κόντρα Μελόνι-Τραμπ, έχουμε ένα διπλωματικό επεισόδιο. Παρενέβη ο Αντώνιο Ταγιάννη, Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών έχει διατελέσει πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αντιπρόεδρος της Ιταλικής Κυβέρνησης, αναπληρωτής πρωθυπουργός, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι έβαλε το βαρύ πυροβολικό η κυρία Μελώνη για να απαντήσει και ακύρωσε ο κύριος Ταγιάννη προγραμματισμένη συνάντηση που είχε στις 21 και 22 προγραμματισμένη συνάντηση επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα η διπλωματία ιταλική αντέδρασε πολύ σκληρά απέναντι σε αυτές τις δηλώσεις Τραμπ, οι οποίες προσπαθούσα να ψυχανεμιστώ γιατί τις έκανε. Mm-hmm. Και τελικά κατέληξα στο εξής. Όπως έβλεπα και ένα σύμβουλο επικοινωνίας που εξηγούσε την αντίληψη του Τραμπ για τα πράγματα, ότι Τραμπ είναι αυτός και πρέπει να μάθει κανείς να ακούει, αν θέλει, αυτά που λέει, αλλά όχι και να τα παίρνει πάντα τις μετρητής.
1: Και λέει ό,τι του έρχεται.
0: Και λέει ό,τι του
1: φιλτράρει προφανώς.
0: Καθόλου.
1: Ούτε καν διπλωματικός, ας πούμε.
0: Όχι.
1: Το φιλτράρει. Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι το θέμα της συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν πρωταγωνίσει, όπως είναι λογικό, μεταξύ άλλων και στη Σύνοδο Κορυφής των 27 Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες. Από εκεί μάλιστα, μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην συμφωνία και τόνισε από τη μια ότι βασικό ζητούμενο πλέον τώρα αυτήν την ώρα είναι η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Παράλληλα είπε ότι η χώρα μας είναι προωθημή, εφόσον τη ζητηθεί, να συμμετάσχει σε κάποιο είδους αποστολή προκειμένου να βοηθήσει. Φτάνει η αποστολή αυτή να έχει τη διεθνή νομιμοποίηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
2: Η διαφύλαξη, η εξασφάλιση μάλλον της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και θα έλεγα το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ελπίζω και εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις που να θέσουν σε κίνδυνο το σκέλος αυτό της συμφωνίας. Έχουμε ήδη δει μια σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου που οφείλεται σε αυτήν την εξέλιξη και προφανώς αυτό αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα, όπως το έχω πει, θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή, η οποία θα πρέπει να έχει όμως διεθνή νομιμοποίηση σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τραπέζι. Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo. Θέλω να θυμίσω ότι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, η διέλευση από τα στενά ήταν παντελώς ελεύθερη και κανείς δεν συζητούσε ούτε για την επιβολή τελών, ούτε για την ανάγκη να υπάρχει κάποια άλλου είδους ειρηνευτική αποστολή. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι παρούσα στο πεδίο όταν αυτό απαιτείται. Είμαστε παρόντες στην επιχείρηση Ασπίδες και εφόσον απαιτηθεί στα πλαίσια που σας περιέγραψα οποιαδήποτε πρόσθετη συνεισφορά μας, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε.
1: Στάθηκε ιδιαίτερα και στο θέμα των τιμών των καυσίμων και στην αποκλιμάκωση που έχουμε και θα δούμε συνέχεια και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ως προς αυτό. Καταρχάς να δώσουμε μια εικόνα, η θετική αποτίμηση από τις αγορές της αποκατάστασης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς έχει οδηγήσει στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και είναι θετική εικόνα και στην ελληνική αγορά των καυσίμων με τις τιμές τόσο στην αμόλυβδη όσο και στο ντίζελ να κινούνται σε ιδιαίτερα σε σχέση με το τελευταίο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον το τελευταίο τρίμηνο, επίπεδα.
0: Με πώς έβαλε σήμερα?
1: Με 1,86 έβαλα σήμερα και είδα στο δρόμο και με 1,80.
0: Είδες και 1,80.
1: Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Παρόλα αυτά προτίμησα να πάω στο 1,86 γιατί είναι το βενζινάδικο που προτιμώ να βάζω πάντα όσο μπορώ από έναν.
0: Και εγώ
1: από τον ίδιο.
0: 1,92 την 98. Εξαιρετική τιμή. Είχε η προσφορά σήμερα στο πρατήριο που πήγα ήταν η 98 στην τιμή της απλής. Mm-hmm. Καθόλου κακά.
1: Όχι, ήταν καλά. Γενικότερα βλέπουμε ότι η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης από το 2014 που ήταν στις 22 Μαΐου έχει υποχωρήσει στο 1,96 και 8 λεπτά του ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης από το 2,12 ευρώ που ήταν στις 31 Μαρτίου στο 1,697 37 ευρώ το λίτρο τώρα. Κατά 35 λεπτά φθηνότερο διατίθεται και το υγράριο κίνησης. Έχουμε και εκεί μεγάλη διαφορά. Είχε φτάσει στο 1,37 στις 31 Μαρτίου και τώρα είναι ελάχιστα πάνω από την τιμή του 1 ευρώ. Βέβαια, όπως γνωρίζουμε, διαφέρουν οι τιμές ανά την Ελλάδα, οπότε και υπάρχουν διαφορές. Εδώ μιλάμε για τιμές, μέσες τιμές, αλλά βλέπουμε, όπως σας είπα, υπήρχε σήμερα, είδα ταμπλό και με 1,80.
0: Και για να πούμε, Βαγγέλη, ότι και αυτό το μήνα, μέχρι το τέλος αυτού μηνός, υπάρχει επιδότηση των 15 λεπτών στο δίζελ κίνησης.
1: Στο δίζελ κίνησης και είναι στην Αγγλία. Όποιος και να πάει να πάρει, οπότε υπάρχει η επιδότηση αυτή των 15 λεπτών. Ήταν, θυμίζω, τον προηγούμενο μήνα ήταν 20 λεπτά. Είχαμε μια πρώτη μικρή δειλή αποκλιμάκωση. Το οικονομικό επιτελείο αποφάσισε να ρίξει στα 15 λεπτά την επιδότηση στο δίζελ και μένει να δούμε αν και τι θα γίνει από το τον επόμενο μήνα. Όλοι ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος του μήνα που διανύουμε θα έχει πλήρως εξομαλυνθεί. Πλήρως δεν θα είναι ακριβώς, γιατί σύμφωνα με τους ανθρώπους της αγοράς θα πάρει πολύ καιρό. Θα πάρει μήνες μέχρι να αποκατασταθεί και να ομαλοποιηθεί σε πλήρη βαθμό η κυκλοφορία στα στενά του Ορμούς, αλλά και όλη η αλυσίδα του καυσίμου, έτσι, που αφορά και τα δηληστήρια.
0: Και όλα αυτά υπό τον όρο ότι τα στενά του Ορμούς θα μείνουν ανοιχτά. Έτσι,
1: θα μείνουν
0: περάσαν τις τελευταίες 24 ώρες 25 πλοία, το οποίο δεν είναι κακός αριθμός, είναι αρκετά καλός, αλλά βέβαια δεν έχει καταφέρει να ομαλοποιηθεί ακόμα η αγορά της ενέργειας και δεν θέλω να σκέφτομαι τι θα μπορούσε να συμβεί εάν στραβώσει αυτό το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο έχουν υπογράψει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, και ξανακλείσουν τα στενά, γιατί εκεί πλέον θα έχουμε πάλι τεράστια άνοδο των τιμών της ενέργειας και των αγαθών συνολικότερα, γιατί η ενέργεια πλήττει τις μεταφορές, ως γνωστόν.
1: Το μήνυμα από τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρο, είναι ότι πάμε σε τερματισμό των εχθροπραξιών, που είναι πολύ σημαντικό, στο άνοιγμα των στενών και σε μια σταδιακή αποκλιμάκωση. Αυτό δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά είναι σαφές, είπε, ότι στο βαθμό που θα επιβεβαιωθεί και θα συνεχιστεί, θα έρθει μέσα στις επόμενες εβδομάδες και μήνες, αυτό που είπες νωρίτερα, θα επανέλθουμε σε μια σχετική κανονικότητα.
0: Και κράτησε και μια επιφύλαξη ο κ. Παπασταύρου, στο βαθμό που θα επιβεβαιωθεί. Έτσι, γιατί είναι τόσο εύθραυστη αυτή η συμφωνία, έχει τόσα πολλά κενά, αν θέλεις, για παράδειγμα τον απεμπλουτισμό του ουρανίου, που πώς θα γίνει αυτό, ποιοι θα τον κάνουν, ποιοι θα είναι παρόντες, θα μετέχει η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Όλα είναι ρευστά ακόμα. Ρευστά και εύθραυστα. Αυτό το επισημαίνουμε, διότι βεβαίως και χαιρόμαστε όταν τελειώνει μια μεγάλη πολεμική σύγκρουση. Ο κάθε φυσιολογικός άνθρωπος χαίρεται, αλλά δεν μένει παρά να το δούμε αυτό να συμβεί της πράγμασης.
1: Τώρα, μετά το πέρας της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ότι όλοι οι αρμόδιοι ελεκτικοί μηχανισμοί είναι επιποδός, προκειμένου οι μειώσεις που βλέπουμε στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου να φτάσουν και στην Αγγλία, να φτάσουν στον καταναλωτή. Όπως είπε, σιγά σιγά αρχίζουμε και βλέπουμε αυτή τη διαφορά. Παρ' όλα αυτά, ήταν και ένα μήνυμα, γιατί οι κερδοσκόποι πάντοτε καραδοκούν. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Η δουλειά τους είναι.
2: Ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του δίζελ, η οποία ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Υπάρχει κατά κανόνα μια χρονοαπόσταση της περίπου μιας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης έως όταν αυτή η μείωση να φτάσει στην Αγγλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι για το μήνα αυτό έχει και την πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, θεωρώ ότι όσο μειώνεται η παγκόσμια πληθωριστική πίεση στις τιμές της ενέργειας, τόσο θεωρώ ότι θα δούμε και μία αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό. Η αύξηση του οποίου τους τελευταίους μήνες οφείλεται αποκλειστικά στις παγκόσμιες εξελίξεις και στον πόλεμο στο Ιράν.
0: Ευρωπαϊκό Βαγγέλη τώρα στην Σύνοδο Κορυφής να κυριαρχεί το ζήτημα των στενών του Ορμούζ. Εξαρτάται και η ενέργεια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεράστιο ζήτημα.
1: Όλοι περιμένουν έτσι και αλλιώς να δουν τι θα γίνει και να έχουμε αποκλιμάκωση αυτής της κατάστασης, ούτως ώστε και οι επιπτώσεις της εμπόλεμης περίοδου που προηγήθηκε να αρχίζουν σιγά σιγά να απαλύνουν, έτσι, για όλους μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μην ζήσουμε, ερχόμαστε από μια δύσκολη περίοδο,
0: πολλές τα προηγούμενα χρόνια, περίοδους.
1: Ακριβώς.
0: Οικονομική κρίση, πανδημία.
1: Η πανδημία που είναι το πιο πρόσφατο και πάνω που πάμε να βγούμε, έρχεται και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Έτσι, ένα
0: μετά έρχεται
1: γερό
0: ο πόλεμος
1: χαστούκι.
0: Στη Γάζα.
1: Και θα πούμε μετά και για τον πόλεμο στην Ουκρανία, Δημήτρη, γιατί έχουμε και εκεί εξελίξεις και όλοι, το Ουκρανικό συζητήθηκε πολύ και από τους Ευρωπαίους ηγέτες, από τους 27, γιατί όλοι θεωρούν ότι ήρθε η ώρα σιγά σιγά να μπει κάτω το ζήτημα αυτό, να εκλογικευθεί, όπως σε κάθε ευκαιρία λένε οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος, να καταλάβει ότι πλέον δεν είναι προς το συμφέρον και του ιδίου να το τραβάει ακόμη περισσότερο εδώ που έχει φτάσει τουλάχιστον τώρα.
0: Ναι, και πρέπει να πούμε αυτό το οποίο το μεταδώσαμε χτες στην εκπομπή μας, ότι ουκρανικό ντρόουν έπληξε περιοχή στα περίχωρα της Μόσχας. Πώς κατάφερε το ντρόουν τώρα να φτάσει τόσο κοντά στη ρωσική πρωτεύουσα, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ουκρανία, μπορεί να είναι και πάνω από 1000, καταλαβαίνει κανείς ότι κατά πρώτο να πούμε ότι η Ουκρανία είναι από τις χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη παραγωγή ντρόουν στον κόσμο. Συνεπώς έχουν ένα φθηνό όπλο αποτελεσματικό, για τα ντρόουν απεδείχθησαν σε όλους τους πολέμους, και στην Ουκρανία και στη Γάζα και στο Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, ότι τα ντρόουν είναι αυτό που αποκαλώ εγώ φθηνός θάνατος. Δηλαδή, εάν μπορείς να ρίξεις 200-300 ντρόουν καταιγιστικά σε έναν στόχο, το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ μεγάλες ζημιές με πάρα πολύ μικρό κόστος. Γιατί το λέγαμε και σε άλλη εκπομπή μας αυτό, Βαγγέλη, ότι για να αναχαιτήσει, ας πούμε, το Ισραήλ στο Iron Dome drones, πρέπει να χρησιμοποιήσει πυράβλους. Το drone έχει 50 με 100 χιλιάδες δολάρια ένα καλό, και οι πυράβλοι έχουν πάνω από $1 εκατομμύριο ο ένας, άρα δεν συμφέρει. Δηλαδή, συν ότι καταφέρουν να περάσουν το Iron Dome, το κατάφεραν αρκετές φορές, υπήρξαν και νεκροί στο Ισραήλ από τα drones τα οποία εξαπέλυσε η Χεσμπολάχ. Στην Ουκρανία τα drones κάνουν θράψη στον πόλεμο Ουκρανίας Ρωσίας, εξαιρετικά αιματηρές επιθέσεις.
1: Να σου πω μια είδηση που έρχεται από τις Βρυξέλλες και αφορά στο θέμα των drones.
0: Για πες.
1: Από στόματος του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είμαστε, είπε, σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ουκρανία για τη δυνατότητα μιας συμφωνίας που θα επιτρέπει στη χώρα μας την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των Ουκρανών σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
0: Έβλεπα λοιπόν, μια και το λες, νομίζω στην Ελβότο έβλεπα, ελληνική βιομηχανία όπλων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τμήμα εξαιρετικών επιστημόνων, οι οποίοι προχωρούν στη δημιουργία ελληνικών drones. Φυσικά με ξένη τεχνογνωσία, αλλά αρχίζουμε πλέον και ως Ελλάδα, δειλά-δειλά, σιγά-σιγά, να προχωρούμε στην κατασκευή αυτών των αυτόνομων πτυτικών παύλα φωνικών συσκευών.
1: Είναι σημαντικό για το λόγο αυτό που εξήγησες. Μέσα από τον πόλεμο της Ουκρανίας ουσιαστικά καταλάβαμε λίγο πολύ όλοι πόσο πολύ αλλάζει και το στρατιωτικό μέρος της σύραξης.
0: Μα σε πόσους πολέμους είχαμε συγκρούσεις πεζικού, πυροβολικού. Όλα αυτά πλέον δεν έχουν απόλυτο νόημα, διότι μία βολή που θα ρίξει ένα πυροβόλο των 155, που είναι και τα πιο κλασικά πυροβόλα των 155, μπορεί να χτυπήσει το στόχο, μπορεί να μην τον χτυπήσει. Δεν έχει περιθώριο διόρθωσης. Το drone όμως πηγαίνει, επειδή είναι τηλεκατευθυνόμενο και
1: μέχρι
0: οθόνη,
1: την τελευταία στιγμή το κινεί ο χειριστής του, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε στον πλανήτη.
0: Εννοείται. Μπορεί να βρίσκεται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Οι τηλεκατευθύνσεις των drones είναι πάρα πολύ ισχυρές.
1: Πόσες φορές κατηγόρησαν οι Ρώσοι ότι αρκετά από τα ντρόουν τα οποία επιτίθενται προς την πλευρά της Μόσχας τα χειρίζονται, για παράδειγμα, από τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Είναι, κατά τη κατευθύνση των ντρόνων είναι πολύ ενδιαφέρον ζήτημα και το από πόσο μακριά μπορεί να τα χειριστεί κανένας. Στο λέω γιατί είχα τηλεκατευθυνόμενα και ελικόπτερα και αυτοκινητάκια κτλ. Όπου οι εμβέλειες ήταν αστείες, ήταν 300-500 μέτρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ντρόνς που έχουν εμβέλεια πάνω από 1.000-2.000 χιλιόμετρα.
1: Τώρα θα να πούμε ότι για να κλείσουμε το θέμα της Συνόδου Κορυφής, ότι για την κρίσιμη διαπραγμάτευση αναφορικά με τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό δεν υπήρξε βέβαια συμφωνία.
0: Όχι, δεν υπήρξε.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι πρέπει ο προϋπολογισμός αυτός να ευθυγραμμίζεται με τους στόχους και τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μόνο που δεν έχει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση τις ίδιες στρατηγικές και προτεραιότητες. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Υπάρχουν οι γνωστές χώρες οι οποίες εμποδίζουν την λήψη μιας έτσι ομόφωνης απόφασης.
1: Επειδή βλέπω και το χρόνο λίγο να μας πιέζει, μέχρι να πάμε
0: στο
1: Δελτίο Ειδήσεων, να δούμε λίγο τις αντιδράσεις που είχαμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης απέναντι στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες. Για μια φορά ακόμη ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το ψευδοαφήγημα ότι για την ακρίβεια στην Ελλάδα ευθύνεται ο πόλεμος στο Ιράν, υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ψέγει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δεν πίεσε αρκετά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για καταδίκη των πρακτικών της Τουρκίας, όπως έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο κύριος Τσουκαλάς ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά έκανε την δήλωση, Δημήτρη.
0: Ναι, βέβαια δεν νομίζω ότι είναι και πολύ σωστό αυτό, γιατί η έκθεση για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας ήταν κόλαφος. Συνεπώς, ασχέτως των όποιων πιέσεων άσκησε ο Πρωθυπουργός, το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τιμώρησε πολύ αυστηρά την Άγκυρα. Τώρα ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν μπορεί να είναι à la carte. Πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να πιστέψει ότι την επόμενη μέρα της πολύ σημαντικής απόφασης του Ευρωκοινοβουλίου για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ο κ. Μητσοτάκης δεν πήρε την μπάσα να θέσει το ζήτημα αυτό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
1: Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αντέδρασε, υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για ετοιμότητα αποστολής φρεγατών στο Ορμούς επιβεβαιώνουν τον κινησμό της κυβέρνησης που σύρει το λαό στον πόλεμο και κάνει λόγο για προκλητική στάση απέναντι στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι λίγο μετά από τα γεγονότα με το ουκρανικό ντρόν στην Λευκάδα. Και αυτό που αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο περισσός, είναι ότι η προσήλωση της κυβέρνησης σε συμφωνίες με το καθεστώς του αχυρανθρώπου Ζελένσκι αποτελεί πρόκληση για τον ελληνικό λαό, για τη χώρα και την ασφάλειά της. Αυτές ήταν οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανάμεσα σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Ναι, Δημήτρη.
0: Πάντως, θέλω να πω ότι σε ό,τι αφορά την στάση της Ευρώπης, αν θες τον βηματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι λίγο δύσκολος αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά θέματα.
1: Είναι δύσκολο στο κοινό του μέρος, έτσι, ο κοινός βηματισμός.
0: Ο κοινός βηματισμός. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν έχει τόσο κοινό βηματισμό. Δεν έχει καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση που είχαμε γνωρίσει πριν από 10, 15, 20 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση θα δούμε πώς θα πορευτούν οι Βρυξέλλες. Είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Οι Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι πιθανό να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post. Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχηρία με άμεση ισχύ. Την εκεχηρία ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που έχει ορίσει στο έδαφος του Λιβάνου και αν δεχθούν επίθεση θα απαντήσουν. Δύο πηγές της Χεσμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά από τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ και του Κατάρ. Το τριήμερο 23 με 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον θα διεξαχθεί ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, ανακοίνωσε το State Department. Το ραντεβού οριστικοποιήθηκε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζέφ Αούν. Μία συνολική κατάπαυση του πυρός θα συνιστούσε τη θεμελιώδη βάση προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος της απευθείας συνομιλίας με το Ισραήλ, είπε ο πρόεδρος Ζωζέφ Αούν στο Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Λιβανέζικης Προεδρίας. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του State Department Tommy Pigott, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι είναι αναγκαίο να αφοπλιστεί η Χεσμπολάχ και επιβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου στην προσπάθειά της να δημιουργήσει ένα κυρίαρχο κράτος που θα ζει ειρηνικά με όλους τους γείτονές του. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου και αυτό αποτελεί προτεραιότητα, τόνισε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής στα στενά του Ορμούς, σε περίπτωση που απαιτηθεί οποιαδήποτε συνεισφορά μας υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης στο βασικό κατηγορούμενο για την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 επέβαλε ομόφωνα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών, καθώς τακτικοί δικαστές και ένορκοι υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και δεν αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο. Η Βρετανίδα Υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ κάλεσε τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, ανέφεραν οι Financial Times, καθώς η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο Κοινοβούλιο τροφοδοτεί τα σενάρια για μια ανοιχτή αμφισβήτηση της ηγεσίας του κόμματος. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Υπουργός είπε στον Στάρμερ ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας και του Εργατικού Κόμματος να παραιτηθεί για να επιτρέψει μια ομαλή μετάβαση για την ανάδειξη ενός ηγέτη. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής κοντά στο Bedford της κεντρικής Αγγλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ένα τρένο κινητοποιήθηκε λόγω βλάβης σε σύστημα ασφαλείας και λίγα λεπτά αργότερα δεύτερος σειρμός έπεσε πάνω του. Τα αίτια της σύγκρουσης ερευνώνται. Το νοσοκομείο του Bedford περιμένει τουλάχιστον 50 τραυματίες, πολλούς μάλιστα σε σοβαρή κατάσταση. Εκτροχιάστηκε σειρμός του μετρό στην Κωνσταντινούπολη. Το μετρό εκτελούσε το δρομολόγιο Χαλκιδών αεροδρόμιο Σαμπιχά Γκιοκτσέν στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Τουλάχιστον τρεις οι τραυματίες στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, αστυνομία και ένα αέρια μέσα διάσωσης. Η Πολωνία αφαίρεσε από τον Ουκρανό πρόεδρο την ανώτατη διάκριση που του είχε αποδοθεί, το τάγμα του Λευκού Αετού, με φόντο τις εντάσεις της σχέσης των δύο χωρών με αφορμή την κοινή ιστορία τους, καθώς εξόργησε τη Βαρσοβία, αφού μετονόμασε Ουκρανική Στρατιωτική Μονάδα, δίνοντάς της το όνομα Εθνικιστικής Ουκρανικής Οργάνωσης, η οποία μάλιστα συνδέεται με σφαγές Πολωνών κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αττική θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς και από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Βαγγέλης Αρής, Δημήτρης Φαναριώτης και πάλι στο τέλος της μέρας.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε.
1: Είμαστε εδώ στο τέλος ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Και τον Βαγγέλη Σαρή και αγγλικά και ελληνικά, ό,τι θέλετε.
1: Βεβαίως και παρακολουθούμε τα τελευταία νέα μέσα από τα ειδησιογραφικά πρακτορία για την σύγκρουση των τρένων που είχαμε στη Μεγάλη Βρετανία. Και μιλάμε για δύο επιβατικά τρένα που, όπως είπαμε, συγκρούστηκαν βόρεια του Λονδίνου. Είχαμε και επίσημες ανακοινώσεις από την Βρετανική αστυνομία. Αποτέλεσμα ήταν να σπεύσουν εκεί στο σημείο υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όπως είπαμε, και ελικόπτερα, προκειμένου να μεταφέρουν κάποιους πιο βαριά τραυματίες. Υπάρχουν αρκετοί τραυματίες, δεν έχει ακόμη συγκεκριμενοποιηθεί ο αριθμός τους, ούτε από τις ανακοινώσεις που έχουμε. Παρ' όλα αυτά, Δημήτρη, φαίνεται ότι υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι έζησαν την σύγκρουση και το μετά της σύγκρουσης, βέβαια, που ήταν και το πιο δύσκολο, και μεταφέρουν το τι είδαν και την εμπειρία τους, ας πούμε, από αυτό το πράγμα που έζησαν.
0: Ναι, και μάλιστα το ένα τρένο, να πούμε ότι είχε αναχωρήσει από το Κόρμπι, ενώ το άλλο είχε ξεκινήσει από το Νότιγχαμ, και τα δύο στην κεντρική αυλή Αγγλία. Το ένα σταμάτησε λόγω κάποιας βλάβης και το άλλο ήρθε και έπεσε με φόρα επάνω του. Δεν σημειώθηκε ανατροπή βαγονιών ή δεν είδαμε βαγόνια να έχουν, να το πω έτσι, τσαλακωθεί, να έχουν παραμορφωθεί από τη σύγκρουση.
1: Ούτε καν εκτροχιαστή, νομίζω.
0: Ούτε
1: Δημήτρη,
0: καν. Ούτε καν. Μόνο δύο μπροστινές ρόδες της μηχανής που έπεσε στο σταματημένο τρένο.
1: Απλώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι και μόνο από την πρόσκρουση, ακόμη και αν είναι πάνω σε ένα σταθερό σημείο που ήταν η ακίνητη, σταματημένη για λόγους τεχνικούς αμαξοστοιχεία η πρώτη, μπορούμε να καταλάβουμε ότι οι επιβάτες στο τρένο που δεν φορούν ζώνη είναι εύλογο ότι και μόνο πετάχτηκαν. Είναι λογικό. Ένας άντρας συγκεκριμένος περιέγραφε ότι υπήρξε στιγμή που πετάχτηκα από την καρέκλα μου στο μπροστά μέρος του βαγονιού και στη συνέχεια είδα καπνούς και πολλούς ανθρώπους να κλαίνε, να ουρλιάζουν. Ήταν ιδιαίτερος φοβισμένοι αλλά και μπερδεμένοι, γιατί δεν είχαν καταλάβει το τι τους έχει συμβεί, τι τους βρήκε.
0: Ναι, ενώ ταξιδεύεις και σκέψεις τώρα ότι αν πήγαιναν, εγώ θα σου λέω, επειδή δεν πήγαιναν πολύ τα τρένα, πήγαιναν 50-60. Σκέψου να είσαι ένα αυτοκίνητο και να τρακάρεις με 50-60 χιλιόμετρα χωρίς να φοράς ζώνη. Θα είναι καταστροφικό. Η ζώνη θα σου σώσει τη ζωή. Εδώ δεν υπήρχαν ζώνες για να σώσουν τις ζωές. Βέβαια, οι σιδηρόδρομοι στη Βρετανία είναι μια απονεμένη υπόθεση, γιατί από τη δεκαετία του 80 και στη συνέχεια της δεκαετίας του 90 και του 2000, λόγω της ιδιωτικοποίησης, αφέθηκαν οι σιδηρόδρομοι, δηλαδή δεν γινόντουσαν οι συντηρήσεις που έπρεπε, με αποτέλεσμα αν και είναι σπάνιες συγκρούσεις τρένων στη Βρετανία, να θυμίσω ότι Σεπτέμβριο του 23 είχαν τραυματιστεί αρκετοί άνθρωποι μετά τη σύγκρουση δύο τρένων στον σιδηροδρομικό σταθμό Avia Moor στα Highlands της Σκωτίας. Και η Network Rail, ένας κλάδος του Υπουργείου Μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε ένοχη το 23 για παραλήψη στον τομέα της ασφάλειας και κατατιμωρήθηκε με πρόστιμο με 6,7 εκατομμύρια λίρες.
1: Επιτόπου βρίσκεται ομάδα, να πούμε, επιθεωρητών του Τμήματος Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων.
0: Και οι πληροφορίες που είχαμε πριν από λίγα λεπτά κάνουν λόγο από πηγές νοσοκομιακές για 50 τραυματίες, αρκετοί εξ αυτών σοβαρά. Δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής δεν έχουμε πληροφορία για νεκρό. Βέβαια, πρέπει να περιμένουμε, γιατί είναι σε εξέλιξη όλη αυτή η προσπάθεια απεγκλωβισμού και μεταφοράς των τραυματιών στα νοσοκομεία, να δούμε τι θα προκύψει τελικά από αυτό. Παρά τα αυτά, είναι ένα σημαντικό σιδηροδρομικό ατύχημα προς το παρόν και όχι δυστύχημα.
1: Και τα δύο τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή προς την ίδια κατεύθυνση. Τον σταθμό Σεν Πάνκρας του Λονδίνου είναι από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος. Είναι ένας τεράστιος κόμβος εκεί σιδηροδρομικός, από όπου περνούν και γραμμές του μετρό παράλληλα κλπ. Και γι' αυτό και δημιουργήθηκαν προβλήματα αρκετά στις μεταφορές, γιατί διακόπηκαν οι σειρμοί, τα δρομολόγια από και προς το Σεν Πάνκρας, και νομίζω ότι ακόμη δεν έχει αποκατασταθεί αυτό και είναι εύλογο, έτσι, με βάση το συγκεκριμένο ατύχημα που είχαμε.
0: Θα πρέπει να μεταφερθεί και τη αμαξοστοιχεία που έχει εκτροχιαστεί. Είπαμε, αμαξοστοιχείες γυγίζουν δεκάδες τόνους. Συνεπώς πρέπει να έρθουν πάρα πολύ μεγάλοι γερανοί για να μπορέσουν να μεταφέρουν, να ξαναβάλουν το τρένο στις ράγες ή εν πάση περιπτώσει να το μεταφέρουν κάπου πιο πέρα.
1: Και ξέρουμε πόσο πολλοί οι Βρετανοί στηρίζονται στα μέσα, μέσα σταθερής τροχιάς.
0: Βέβαια.
1: Πόσο
0: και όλη
1: σημαντικό.
0: Ευρώπη, όλη Ευρώπη.
1: Αυτό που μου έλεγε ένας πολύ καλός φίλος που έμενε στο Λονδίνο είναι ότι όταν το μετρό έχει κάποιο πρόβλημα και καθυστερήσει το δρομολόγιο που σε πηγαίνει στη δουλειά σου, στη δουλειά σου ήδη γνωρίζουν ότι θα καθυστερήσεις και θα καθυστερήσεις δικαιολογημένα. Ό,τι και αν, όσο νευραλγικός και να είναι έτσι, ο ρόλος σου στην εργασία σου, το μετρό, για το μετρό, από τη στιγμή που θα υπάρξει κάποια καθυστέρηση, κάποια διακοπή κλπ, είναι ενήμεροι όλοι ότι υπάρχει αυτό και γνωρίζουν ότι όσοι χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο μέσο θα έχουν ζητήματα.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέσα από το Air News Radio 105,8 μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, 12 παρατέταρτο ακριβώς. Θα συνδεθούμε προκειμένου να ενημερωθούμε για όλα τα νεότερα από το Μουντιάλ, το παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών στο Σιάτλ με την Αυστραλία. Είναι στο 2-0 και βρίσκεται στο 52, αν βλέπω καλά,
1: ναι.
0: Δημήτρη.
1: Ωραία. Καλά βλέπεις. Αυτό το οποίο τελικά έχω συμπεράνει είναι ότι ζούμε σε μια ευλογημένη χώρα. Και γιατί το λέω αυτό?
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το Σαββατοκύριακο θα έχει μελτεμάκι, θα έχει ένα εξαράκι στις περισσότερες παραλίες. Εντάξει, ο μόνος κίνδυνος είναι οι φωτιές, αλλά εν πάση περιπτώσει ελπίζω να μην έχουμε τέτοια.
0: Είναι σημαντικός όμως ο κίνδυνος, γι' αυτό,
1: είναι
0: και, γι' αυτό και θα είναι σε συναγερμό.

0: Η ατμόσφαιρα δεν μπορείς γιατί έχει φοβερή υγρασία. Στο Δε Παρίσι, να θυμίσω, πότε ήταν ο μεγάλος καύσωνας, το 2001, νομίζω, ή το 2002, θα το κοιτάξω τώρα. Κάποια από αυτές τις δύο χρονιές ήταν. Να σου θυμίσω ότι τότε είχαμε, Βαγγέλη, πάνω από 20.000 νεκρούς στη Γαλλία. Γιατί τότε οι Γάλλοι, δηλαδή ήταν αδιανόητο. Θυμάμαι ότι και στο Βέλγιο όταν ήμουνα και στη Γαλλία όταν πήγαινα, ο κλιματισμός ήταν κάτι άγνωστο. Παντελώς άγνωστο, γιατί δεν υπήρχε λόγος. Είχε τόσο κρύο, δηλαδή το χειμώνα έρχεται τέτοιο χιόνι και το καλοκαίρι ήταν πιο νορμάλ οι θερμοκρασίες. Τα τελευταία χρόνια
1: έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα.
0: Βέβαια. Η Γαλλία ζει απίστευτα προβλήματα λόγω του καύσωνα. Πέρσι, να σου πω ότι καταστράφηκε η μισή παραγωγή κρασιού στη Γαλλία, διότι καήκαν τα σταφύλια από τη ζέστη. Δεν είχαν τόσο νερό να τα ποτίσουν. Υπήρξαν περιορισμοί στις πισίνες, για παράδειγμα. Δεν επιτρεπόταν να γεμίζει την πισίνα σου με γλυκό νερό, διότι το νερό είναι ένα πολύτιμο αγαθό και είναι σημαντικό πρώτα να έχουμε να το πίνουμε και μετά να γεμίσουμε αν έχουμε την πισίνα μας. Έτσι, μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Να πούμε ότι το συγκεκριμένο αυτό κύμα της ζέστης είναι το δεύτερο μέσα σε περίπου ένα μήνα.
0: Και το πρώτο ήταν Μάιο, έτσι.
1: Ήταν στα τέλη Μαΐου. Θυμάμαι ότι πήγα 1η Ιουνίου στις Βρυξέλλες. Και ήταν ακόμη συγκλονισμένοι γιατί μου περιέγραφαν το τι έζησαν τις προηγούμενες ημέρες με τους καύσωνες. Οπότε τώρα είναι αυτό το δεύτερο κύμα, έρχεται τόσο σύντομα στο προηγούμενο.
0: Καπάκι που λέμε.
1: Τα επίπεδα συναγερμού έχουν ήδη αυξηθεί ιδιαίτερα στη Γαλλία που είπες, Δημήτρη, στη Μεγάλη Βρετανία, στην Ελβετία, στη Γερμανία, μέχρι και την Ισπανία. Η κλιμάκωση του καύσωνα στη Γαλλία θα μπορούσε να μεταφραστεί από το γεγονός ότι τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό το υψηλότερο επίπεδο τα περισσότερα από τα διαμερίσματα ήδη για την
0: 53,
1: Κυριακή
0: 56,
1: έτσι
0: λεστά.
1: Γιατί από αύριο γίνεται ακόμη χειρότερο το πράγμα. Οπότε βλέπουμε ότι τώρα
0: θυμάμαι πάντως τώρα πριν από τρεις μέρες που μιλάγα με τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, την ανταποκριτριά μας στο Earth News, με αφορμή το γεύμα στις Βερσαλίες, και μου έλεγε ότι ήταν 7 το απόγευμα και ήταν στις Βερσαλίες και πραγματικά δεν μπορούσε να ανασάνει από τη ζέστη και μου έλεγε τι μας περιμένει τις επόμενες ημέρες. Και επειδή ο Σικουάνας δεν είναι καθόλου καθαρός για να μπορέσει να κάνει κανείς μπάνιο, το είδαμε αυτό και σε αγώνες μεγάλους που έγιναν εκεί.
1: Στην Ολυμπιάδα.
0: Στην Ολυμπιάδα. Υπήρξαν και μολύνσεις αθλητών. Το μόνο το οποίο μπορούν να κάνουν στη Γαλλία έχει κάτι σαν πλατφόρμες δίπλα στη Σικουάνα, όπου έχουν ντους και ξαπλώστρες. Δεν μπορείς να κάνεις μπάνιο στο ποτάμι, μπορείς να κάνεις ένα ντουσάκι και μετά να κάτσεις να κάνεις
1: τι να κάνεις ηλιοθεραπεία. Ναι. Αν έχει καύσωνα να θα κάτσεις στον ήλιο να κάνεις ηλιοθεραπεία.
0: Θα πηγαίνεις στο ντους κάθε τρεις και λίγο.
1: Μπράβο, αυτό ναι. Αυτό ναι, αλλά ντους έχεις και στο σπίτι σου. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι δροσιά αυτό. Εγώ γενικότερα δεν είμαι υπέρ του τίτλου καύσωνας και οι Αθηναίοι πιάσαν τις παραλίες για να αναζητήσουν δροσιά.
0: Εμείς έχουμε παραλίες όμως να πιάσουμε.
1: Θεωρώ ότι και στην παραλία δύσκολα δροσίζεσαι πραγματικά, γιατί όταν έχει καύσωνα, όταν έχει πραγματικό καύσωνα, ακόμη και στην παραλία, γιατί δεν γίνεται να είσαι μονίμως μέσα στο νερό.
0: Όχι, μπορείς να είσαι κάτω από την ομπρέλα, μόλις εσθένεσαι να κάνεις βουτιά ξανά κάτω από την ομπρέλα και ούτω καθεξής.
1: Και νομίζω ότι αυτό κάνουν και οι περισσότεροι, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι πάντως ότι τουλάχιστον προς το παρόν δεν έχουμε βιώσει καμιά φοβερή ζέστη στην Ελλάδα μέχρι στιγμής. Το βράδυ έχει μια δροσούλα όνειρο.
1: Πού, εδώ?
0: Ναι, στην Αθήνα. Το βράδυ, άμα βγεις στο μπαλκόνι,
1: ήδη σιγά-σιγά τα τεχνητά μέσα δροσιάς έχουμε αρχίσει να τα χρησιμοποιούμε. Η αλήθεια είναι, εγώ στα πιο νότια, γιατί εσύ είσαι στα πιο βόρεια. Στη Γαλλία, τα 2/3 των διαμερισμάτων της πόλης τίθενται αύριο σε πορτοκαλί συναγερμό. Μεταξύ αυτών το Παρίσι. Μια κατάσταση που οδήγησε δημοτικές αρχές να ακυρώσουν τη γιορτή μουσικής που ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή. Και ήταν μάλιστα πολλές δημοφιλείς συναυλίες εκεί προγραμματισμένες και τις περίμεναν πώς και πώς αυτοί που είχαν βρει εισιτήριο. Από την άλλη, και στην Ισπανία οι αρχές εξέδωσαν συναγερμό σχετικά με το κύμα αυτό, που αναμένεται να πλήξει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ισπανία βέβαια είναι λίγο πιο μαθημένη. Στην Ελβετία τώρα το ότι θα φτάσει η θερμοκρασία τους 37 είναι πιο συγκλονιστικό. Στη Γενέβη,

0: Ηλικίας 4-5 ετών δεν θα πάνε στο σχολείο την ερχόμενη Δευτέρα και την Τρίτη.
1: Τουλάχιστον η Γενέβη είναι καθαρή και μπορεί, η λίμνη της Γενέβης είναι καθαρή και μπορεί κανείς να κάνει μπάνιο. Mm-hmm. Έχει και αυτό το τεράστιο συντριβάνι που εκτοξεύει το νερό στα 40 μέτρα ύψος.
0: Πόσοι θα χωρέσουν, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, δεν έχει και πάρα πολύ
0: πιστό
1: η Ελβετία. Μα εγώ το βλέπω ξεστακτικά. Βλέπω πλάνα, για παράδειγμα, στη Γερμανία που πέφτουν στα ποτάμια. Εκεί βέβαια τα ποτάμια στα οποία πέφτουν είναι καθαρά σχετικά, αλλά οι κάτοικοι του Λονδίνου, του Παρισιού δεν μπορούν να πέσουν στο Τάμεση, στον Τάμεση, στο Σικουάνα, mm-hmm. γιατί εντάξει, ειδικά για εμάς τους Έλληνες που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε μπάνιο σε κρυστάλλινα νερά, βλέπεις μόνο το χρώμα του νερού και λες εντάξει, δεν πειράζει, ας πεθάνω από τη ζέστη.
0: Στη Γερμανία τώρα θα έχουν ναι. και καταιγίδες. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε για ισχυρή έως ακραία θερμική καταπώνηση σε ένα μεγάλο τμήμα της επικράτειας που θα φέρει και καταιγίδες. Φαντάσου να έχει φοβερή ζέστη και να βρέξει κιόλας, να έχει και καταιγίδα.
1: Φόβρες.
0: Οπότε να έχεις ακριβώς, να έχεις αυτό το συνέστημα της υγρασίας το τόσο έντονο. Και από Ουγγαρία έως Σλοβακία και Αυστρία αναμένονται επίσης πολύ υψηλές θερμοκρασίες και στην Αυστρία αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας με διακοπές από σφοδρές καταιγίδες στα ορεινά, κυρίως στα δυτικά της χώρας.
1: Πάντως αυτό το οποίο συμβαίνει με την κλιματική κρίση αποτυπώνεται στα στοιχεία που δόθησαν από την Παγκόσμια Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία αναφέρει ότι οι υψηλές θερμοκρασίες οδήγησαν στο θάνατο πάνω από 60.000 ανθρώπους στην Ευρώπη το 2023 και το 2024. Τα στοιχεία για το 2025 δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί, καθώς απαιτούν πολύ χρόνο και περίπλοκες πράξεις για την ανάλυσή τους. Ωστόσο, η ζέστη στην Γυραιά Ήπειρο καθίσταται όλο και φωνικότερη, Βαγγέλη. Mm-hmm. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Το βλέπουμε και στη δική μας χώρα. Ξαναλέω, ευλογημένη χώρα η Ελλάδα που έχει τα μελτέμια. Αν δεν είχαμε τα μελτέμια, θα ψινόμασταν ζωντανοί. Mm-hmm. Είναι το μόνο σίγουρο.
0: Και επειδή μας επιστρέψει εδώ στη χώρα μας, Δημήτρη, ναι. σωστά και στα μελτέμια, να πούμε ότι συνεχίζεται το μελτέμι αύριο, οπότε και θα κάνει λίγο πιο απαλό τον καλοκαιρινό καιρό που σαφώς mm-hmm. έχουμε. Όμως, από την Κυριακή, σύμφωνα με την μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Γιακοπούλου, η θερμοκρασία θα ανέβει περαιτέρω. Το Σάββατο λοιπόν έθριος καιρός με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας μας, το μεσημέρι και το απόγευμα κάποιες τοπικές μπόρες σε κεντρικά και βόρεια ορεινά. Στην Αττική ηλιοφάνεια με βόρειους ανέμους μέχρι 6 μποφόρ, η θερμοκρασία 20-30, πολύ καλύτερα από ό,τι περιμένουν στη Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία κλπ. Που είπαμε.
1: Εννοεί.
0: Στη Θεσσαλονίκη δεν αποκλείεται κάποιες μικρές μπόρες στα γύρω ορεινά, ενώ την Κυριακή θα παραμείνει γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες μπόρες στα βόρεια ορεινά, ενώ το μελτέμι στο Αιγαίο θα συνεχιστεί μέχρι και τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας τοπικά έως και τους 36 στα δυτικά. Οπότε θα πάμε σιγά σιγά προς τα δεδομένα εκείνα της βορειότερης Ευρώπης.
1: Ευτυχώς είναι ξηρό καιρό και όχι υγρό, είναι mm-hmm. πολύ, πολύ μεγάλο πλεονέκτημα αυτό.
0: Και έχουμε και θάλασσα παντού.
1: Αυτό, πού το πας?
0: Πολύ σημαντικό.
1: Μα,
0: σκέφτεσαι να πάω σε αυτήν τη θάλασσα, να πάω στην άλλη, να κάνω λίγα χιλιόμετρα παραπάνω, αλλά να βγω στον εθνικό δρόμο και να πάω στον άλλο. Δηλαδή, είναι ευλογία αυτό το πράγμα.
1: Βέβαια, είναι ευλογία. Έτσι, γιατί έχω εντοπίσει η πιο κοντινή παραλία από την Αγία Παρασκευή, το έχω χρονομετρήσει, είναι στη Ραφίνα. Mm-hmm. Όπου εκεί θες 23 λεπτά, δεν έχει πολλή κίνηση.
0: Χωρίς αντικείοδο, έτσι.
1: 24 λεπτά, χωρίς αντικείοδο.
0: Εσωτερικά. Ναι, ναι, ναι.
1: Και πραγματικά μπορείς να φτάσεις στη θάλασσα σε 25 λεπτά. Mm-hmm. Δεν υπάρχει χώρα ευρωπαϊκή, αν εξαιρέσεις την Ιταλία, όπου μπορείς να φτάσεις στη θάλασσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Βέβαια, να πούμε ότι αν εξαιρέσει κανείς την Σαρδινία, συγγνώμη, την Κορσική, είναι πολύ λίγες οι περιοχές στην Ιταλία όπου έχουν μεγάλες και ωραίες παραλίες. Νομίζω το λέγαμε τις προάλλες ότι πηγαίνοντας από την Νάπολη νότια στην Κώστα Δαμάλφη, mm-hmm. που είναι Μια πανέμορφη
0: πολύ όμορφες περιοχές, πανέμορφα περιοχές. Χωριά, αλλά από παραλίες πάσχουν, κακά τα ψέματα.
1: Από παραλίες μηδέν. Θα σου πω ότι ρώτησα τότε, πάνε πολλά χρόνια που είχα πάει, ρώτησα την κυρία στο εστιατόριο εκεί που μας σέρβιρε. Λέω, πού μπορώ να κάνω μπάνι? Μου λέει, θα πάω 3 χιλιόμετρα πιο κάτω, θα δείτε μία μικρή παραλίουλα και εκεί θα κατέβετε. Εκεί δεν μπορούσες ούτε όρθιος να σταθείς. Είχανε πάει 500 άτομα σε μια παραλία που χωρούσε 50.
0: Ναι. Κάπως έτσι γίνεται, και εμείς θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30 και θα επανέλθουμε και πάλι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Στο τέλος της ημέρας.
1: Να υπενθυμίσουμε στη ρύθμιση των ήχων, Μαρία Σφυρόερα.
0: Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές επιλογές.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι πιθανό να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post. Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε το Reuters ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Την έναρξη της εκεχηρίας επιβεβαίωσε και ο Ισραηλινός στρατός. Στις 23 με 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Το ραντεβού οριστικοποιήθηκε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Πρόεδρο του Λιβάνου. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και σημαντικό κέρδος από την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής κοντά στο Μπέντφορντ της κεντρικής Αγγλίας. Το νοσοκομείο του Μπέντφορντ περιμένει τουλάχιστον 50 τραυματίες, πολλούς μάλιστα σε σοβαρή κατάσταση. Εκτροχιάστηκε σειρμός του μετρό στην Κωνσταντινούπολη. Το μετρό εκτελούσε το δρομολόγιο Χαλκιδών αεροδρόμιο Σαμπιχά Γκιοξέν στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Τουλάχιστον 3 μέχρι στιγμής οι τραυματίες. Γενικά έθριος ο καιρός. Αύριο έως 31 βαθμοί στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Φεστιβάλ στη σκιά των Βραχών 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, συναυλία Άλκης της Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκαλόγλου. Τετάρτη 17 Ιουνίου, 18 Ενάτου, μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού, σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης. Σάββατο 20 Ιουνίου, συναυλία Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Δύρωνα και Δάφνη Σιμητού. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 12 παρά 25 λεπτά. Ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή
1: και
0: τον
1: Δημήτρη Φαναριώτη. Είμαστε εδώ πάντοτε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Θα μείνουμε μαζί σας μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Και Δημήτρη, κάτι άντλησες από το εξωτερικό δελτίο και πάλι.
0: Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν, είναι η γνωστή ιστορία με το θέρετρο που θέλει να φτιάξει ο κύριος Κούσνερ.
1: Ποιος είναι ο Κούσνερ? Δεν τα ξέρουν
0: είναι,
1: όλοι.
0: Είναι ο γιος του κυρίου Τραμπ.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, και το πρόβλημα είναι ότι ο γαμπρός του κυρίου Τραμπ, και το πρόβλημα είναι ότι έχουν υπάρξει πολύ έντονες διαδηλώσεις, γιατί η περιοχή όπου θέλουν να χτιστεί είναι εξαιρετικού.
1: Είναι ο γαμπρός ο σύζυγος της Ιβάνκα.
0: Είναι, ναι.
1: Πες μας να το καταλάβουμε. Με το τσιγκέλι θα στα βγάζω.
0: Αφού έλα,
1: τα,
0: έχεις δίκιο,
1: αφού τα ξέρεις. Εμείς πρέπει δώσε το στίγμα εκεί.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Βαγγέλη μου.
1: Θα το πουλιστερώ λίγο.
0: Απολογούμε.
1: Θα έλεγε ο Θάνος. Σιαφάκας.
0: Λοιπόν, η αλβανική αστυνομία λοιπόν απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος ακόμη 27 δηλωτών για τη διατάραξη δημόσιας τάξης μετά από τη νέα κινητοποίηση στα Τύρανα κατά του σχεδίου ανέγερσης πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος που συνδέεται με την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ Ιβάνκα και το σύζυγό της Τζάρετ Κούσνερ. Πριν από τη σημερινή διαδήλωση, η αστυνομία γνωστοποίησε ότι οι 27 κατηγορούνται πως καθοδήγησαν τους συμμετέχοντες σε διαδρομές εκτός των εγκεκριμένων οδών στη διάρκεια πορείας που πραγματοποιήθηκε. Να πούμε ότι είναι ένα mega project αυτό. Κατά πληροφορίες φτάνει το 1,5 δισεκατομμύριο και θα χτιστεί ένα τεράστιο ξενοδοχειακό συγκρότημα σε έναν τόπο ο οποίος κανονικά δεν θα έπρεπε να χτιστεί ούτε παράγκα. Ωστόσο, είναι πολύ ισχυρός ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να το κατασκευάσει αυτό, ο Τζάρετ Κούσνερ, να δούμε τι θα γίνει και αν τελικώς θα καταφέρει να εμποδιστεί αυτή η ασχήμια που θέλουν να κάνουν σε ένα μέρος το οποίο θεωρείται ότι είναι η αλβανική Ριβιέρα.
1: Μάλιστα. Τώρα θέλω να επιστρέψουμε λίγο στα δικά μας, Δημήτρη, για να δούμε αυτή την περίεργη υπόθεση με την οποία ασχοληθήκαμε και στο δελτίο μας, μιλώντας με τον συνάδελφο από την Μαγνησία. Θα πάμε λοιπόν στο Βόλο, εκεί όπου αποκαλύφθηκε ένα αδιανόητο περιστατικό εκβιασμού με θύμα ένα παιδί 13 ετών, το οποίο εκβίαζε ένας 34χρονος, και έχουν ταυτοποιηθεί και δύο ανήλικοι ήδη, οι οποίοι επίσης τον εκβίαζαν και κατάφεραν να αποσπάσουν από τον 13χρονο, ξαναλέω, περίπου 370.000 ευρώ χρήματα τα οποία είχαν οι γονείς του φυλαγμένα στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Ακούγεται
0: λίγο μεγάλο ποσό για να το φυλάς στο σπίτι αυτό.
1: Ακούγεται
0: βέβαια,
1: τεράστιο το ποσό και αστυνομικές πηγές λένε ότι ο εκβιασμός ξεκίνησε πριν από μερικές μέρες στο πάρτι γενεθλίων που έκανε ο 13χρονος. Έτσι, και εκεί οι δύο ανήλικοι μαζί με τον 34χρονο επιχειρηματία φαίνεται να ξεκίνησαν να εκβιάζουν το 13χρονο παιδί για κάποια πυροτεχνήματα που είχε και άρχισαν να το εκβιάζουν ότι θα τον καταγγείλουν για την προμήθεια πυροτεχνημάτων.
0: Οι γονείς... Ξέρω ότι προβλέπει νομοθεσία τώρα βέβαια, αλλά δεν θεωρώ ότι δεν είναι κακούργημα το να έχει πυροτεχνήματα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Μπορεί να είναι, σημασία έχει ότι ένα 13χρονο παιδί εύκολα μπορεί να πέσει στην παγίδα.
0: Αν βέβαια.
1: Έτσι,
0: βέβαια. Αν του πούνε ότι θα πας 5 χρόνια φυλακή, ακριβώς, θα πάνε και οι γονείς φυλακή, οπότε τι να κάνει το παιδάκι.
1: Οι γονείς λοιπόν κάποια στιγμή κατάλαβαν ότι έλειπαν χρήματα, χωρίς όμως να έχει γίνει κάποια διάρρηξη στο σπίτι. Mm-hmm. Δεν υπήρξε κάτι ύποπτο. Και αντιλήφθηκαν ότι ο γιος τους είχε πέσει θύμα απάτης. Ενημέρωσαν στη συνέχεια την αστυνομία. Η ασφάλεια του Βόλου ταυτοποίησε λοιπόν τους φερόμενους ως δράστες και ο 34χρονος βρέθηκε στο πλαίσιο του αυτοφόρου στο τριμελές πλημελιωδικείο του Βόλου. Η μητέρα του 13χρονου ανέφερε στο δικαστήριο ότι ο γιος της δέχονταν απειλές συγκεκριμένα και ο 34χρονος αλλά και οι ανήλικοι άρχισαν να του φέρονται με απειλητικό τρόπο ότι θα κάνουν κακό τόσο στον ίδιο όσο και στην οικογένειά του. ενημέρωσαν οι αστυνομικοί την οικογένεια ότι ο γιος έδινε τα χρήματα σιγά σιγά στους κατηγορούμενους επειδή τον φοβήθηκε και τον εκβίαζαν.
0: Παιδάκι μικρό ήταν, λογικό.
1: Παιδάκι μικρό, είναι όμως φοβερό το πώς μπορεί να λειτουργήσαν αυτοί οι άνθρωποι και να γνώριζαν, σίγουρα σαφώς γνώριζαν ότι υπήρχαν χρήματα στο σπίτι. Και υπήρχαν τα χρήματα αυτά, τέλος πάντων φαίνεται ότι για 50 μέρες ήταν θύμα των ανθρώπων αυτών, του 34χρονου και των δύο τουλάχιστον ανηλίκων που εμπλέκονται στην υπόθεση και δέχονταν τις απειλές και τους έδινε χρήματα. Τους έδινε χρήματα. Στην αρχή η κατάθεση της μητέρας λέει ότι στα μέσα Μαΐου διαπίστωσαν ότι λείπει από το σπίτι το ποσό των 70.000, το οποίο το κρατούσαν για να το καταθέσουν στην τράπεζα. Ρώτησαν και το παιδί ποιος μπορεί να τα πήρε, γιατί δεν υπήρχε παραβίαση όπως είπαμε. Κανείς δεν ήξερε από τους διαμένοντες και τους μπαινοβγαίνοντες στο σπίτι. Και αργότερα διαπίστωσαν ότι έλειπαν και οι υπόλοιπες 300.000 και τότε πήγαν στην αστυνομία και ο γιος πλέον τους αποκάλυψε το τι είχε συμβεί. Σύμφωνα με την... για περίπου 2 μήνες σύμφωνα με την οικογένεια. Το παιδί απειλούνταν.
0: Είναι πάντως επιτίδη αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή εδώ βλέπεις ας πούμε και πραγματικά διερωτώ με το αναρωτιόμουν μεγαλοφόνος πώς είναι δυνατόν να σου λέει ο άλλος είμαστε υπάλληλοι της ΔΕΗ για να μην πάθει ηλεκτροπληξία, βγάλετε έξω τις χρυσές λίρες, βγάλετε τα χρήματά σας.
1: Μιλάς για τις γνωστές απάτες, ναι, καθημερινά γνωστές όμως απάτες. Δημήτρη, υπάρχουν συνάνθρωποι μας που πέφτουν θύματα. Ναι. Κάποιοι συνάνθρωποι μας κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, ναι. Εκεί στοχεύουν οι επιτίδοι.
0: Ακριβώς, Βαγγέλη.
1: Κάποιες μεγαλύτερες ηλικίες οι οποίες έχουν στο μυαλό τους και λίγο διαφορετικά τα χρήματα, τα τιμαλφή τους, κάποιες λίρες που μπορεί να έχουν συγκεντρώσει και δεν είναι μαθημένοι με τις τράπεζες, με το ηλεκτρονικό χρήμα, άρα ξέρουν το μετρητό, ξέρουν τα χρυσαφικά, ξέρουν τις λίρες. Οπότε κάπου υπάρχει μία καβάντζα ενδεχομένως μέσα στο σπίτι και νιώθουν υπεύθυνοι και πιο σίγουροι έχοντάς τα στο σπίτι. Οι επιτίδοι λοιπόν χτυπούν εκεί και ψάχνουν και έναν τρόπο, ναι, για να καταλάβουν, να τους αποκαλύψουν το που έχουν κρυμμένα τα χρήματα. Οπότε τι τους λένε, αν έχετε κάπου τέτοια, βγάλτε τα γιατί μπορεί να... Αφού τους πείσουν ότι είναι συνεργείο πρωτίστως, ναι, βγάλτε τα γιατί μπορεί να καταστραφούν. Και εκεί λοιπόν τους εκμεταλλεύονται και τους κλέβουν.
0: Αυτό είναι όμως το η αθλειότητα, είναι ότι εκμεταλλεύονται ανθρώπους οι οποίοι είναι ενδεχομένως πολύ μεγάλη ηλικία, έχουν πάρα πολλές ανασφάλειες και φοβούνται και το κράτος.
1: Εκεί υπάρχουν οι επιτίδοι.
0: Εκεί υπάρχουν οι επιτίδοι, γιατί αν σου έρθει σε σένα και σε μένα ο επιτίδος και μας πει βγάλε, που δεν έχω, αλλά λέω αν είχα, βγάλε τα χρήματά σου, τα χρυσαφικά και τις λίρες σε μια σακούλα στον κήπο, θα του πω μεγάλε έλα από εδώ και μετά θα έχω φωνάξει την αστυνομία και θα δεις που θα καταλήξει το πράγμα. Αλλά δυστυχώς ξέρουν πού πάνε. Μου έλεγε ένας αστυνομικός παλιά ότι όταν πάνε και χτυπάνε ένα σπίτι για διάρρηξη, έχουν ενημερωθεί πρώτα εάν το σπίτι το οποίο θα χτυπήσουν μένει κάποιος εύπορος, έτσι το καταλαβαίνει κανείς αυτό πάρα πολύ εύκολα. Άρα έχει γίνει από πριν έρευνα για το ποια είναι η κατάσταση στο σπίτι, αν υπάρχουν χρήματα, αν οι άνθρωποι είναι μεγάλοι, αν δεν φυλάσσεται, αν αυτός που έχει το σπίτι έχει και κάποιον ενήλικα απολύτως υγιή που έχει σώστας φρένας και είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει όλους αυτούς τους απατεώνες. Πάντως αυτό το κάνουν κατά κόρο, τουλάχιστον όπως προκύπτει από το δικαστικό δελτίο, το κάνουν κατά κόρο, το κάνουν οι Ρωμά αυτό. Δεν το λέω συγκεκριμένα για τους Ρωμά, αλλά είναι οι περισσότεροι αυτοί που το κάνουν.
1: Στις περιπτώσεις από τις συλλήψεις και μόνο, από το αστυνομικό ρεπορτάζ,
0: ακριβώς αυτό το λέω.
1: Όντως ένα μεγάλο μέρος είναι. Τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση να πω ότι ο συνήγορος υπεράσπισης του 34χρονου κατηγορουμένου, έκανε λόγο για μια εξ αρχής παράξενη υπόθεση. Είπε, ένα παιδί 13 ετών διακινεί τις τελευταίες 50 μέρες σε μια φτωχογειτονιά του Βόλου ένα ποσό περίπου 370.000 ευρώ χωρίς οι γονείς να το έχουν πάρει είδηση. Λέει, αυτό το πράγμα δεν το έχω ξανασυναντήσει στην καριέρα μου. Η καταγγελία του ανηλικού που περιλαμβάνεται στην δικογραφία, σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης, αναφέρει ότι τον εκβίαζαν, ότι θα τον καταγγείλουν για κάποια δυναμητάκια τα οποία είχε ρίξει.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Και το παιδάκι φοβήθηκε και άρχισε να κάνει ό,τι του λένε. Τέλος πάντων,
0: αθλειωτίδων τα πάντα αθλειώτης. Δεν έχω κάτι άλλο να πω.
1: Λοιπόν, και επειδή όμως, Δημήτρη μου, τώρα η ώρα είναι 11:45.
0: Ακριβώς.
1: Ξέρουμε τι ώρα είναι.
2: Ώρα Μουντιάλ.
1: Ο Τάσος Επιτρόπου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μας ακούει.
3: Αυτός είμαι. Γεια σας.
0: Καλησπέρα, Τάσε. Καλησπέρα, καλέ μας φίλε.
1: Τι κάνεις. 2-0. 2-0 οι Αμερικανοί.
3: 2-0 οι ΗΠΑ. Ουσιαστικά πέρασαν και στην επόμενη φάση τώρα. Και θα δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Εγώ ακούω τη θεματολογία και στο έθνο και βλέπω ότι υπάρχει πολλή επικαιρότητα σε όλα τα μέτωπα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Είναι αλήθεια.
3: Εμείς είμαστε στον αστερισμό του Μουντιάλ, είναι αλήθεια. Αλλά υπάρχει και πολλή επικαιρότητα και εκτός Μουντιάλ, αθλητική επικαιρότητα. Εμείς όμως τώρα θα επικεντρωθούμε εδώ πέρα, γιατί.
1: Ξέρω που θα μας πας. Θα μας πας προς τριφύλλη μεριά. Έτσι νομίζω, γιατί κάπου διάβασα ότι ήρθε ο Μπράμποβιτς. Ο Μπράμποβιτς στη.
3: Ο Μπράντοβιτς
1: στην Αθήνα.
3: Έχει και σπίτι εδώ. Καλά, εντάξει, αυτά είναι δεσμεύοντα τώρα προς το Μπιάλ, αλλά περιμένει ο Παναθηναϊκός το OK από τον Μπράντοβιτς για να προχωρήσουν σε διαδικασίες συνεργασίας έπειτα από 14 χρόνια μια κοινωνία.
0: Τάσο, μία άνω τελεία. Πολύ γρήγορα να ενημερώσουμε τις ακροάτριες και τους ακροατές του Earth News Radio για το σειροδρομικό δυστύχημα πλέον. Κοντά στο Μπέρφο της Κεντρικής Αγγλίας. Οι πληροφορίες πριν κάναν λόγο για 50 τραυματίες. Πλέον έχουμε επιβεβαίωση ότι έχουμε και έναν νεκρό. Συνεπώς δεν πρόκειται πλέον για ατύχημα, αλλά για δυστύχημα. Κλείνω την παρένθεση, γιατί πάντα διατηρούμε και τη ροή.
1: Αυτό που είπες, Δημήτρη μου, ότι είναι δυστυχώς πολλές οι ειδήσεις που μας έρχονται, κάποιες από αυτές και ιδιαίτερως δυσάρεστες. Ναι.
3: Ναι, μα γι' αυτό το ανέφερα.
1: Άλλαξε μας λίγο το κλίμα, σε παρακαλώ πολύ. Και βάλε μας τον αστερισμό του Μουντιάλ, που πίστεψε μας το περιμένουμε κι εμείς αυτό το 2 ώρο. Οπότε θα έρθει λίγο να ξεφύγουμε από κάποια όχι εξίσου ευχάριστα ζητήματα.
3: Συμφωνώ μαζί σας, για πολλούς είναι έτσι, μια καλή διάθεση. Πρώτα απ' όλα, μόνο που βλέπεις το χορτάρι, εμείς είμαστε και φανατικοί με το χορτάρι, οπότε μας αρέσει αυτό εδώ, αυτή η πρασινάδα η ωραία, σου φτιάχνει και το μάτι. Και βλέπουμε και καλά παιχνίδια, βέβαια. Βλέπουμε και καλά παιχνίδια. Ορισμένα βεβαίως είναι λίγο απογοητευτικά, αλλά στο τέλος, δηλαδή και το χθεσινό παιχνίδι, αυτό το 4-1, τέλος πάντων, με τα σκορ και με όλη αυτή τη διακύμανση που υπήρχε, δημιούργησαν μια. Αναφέρομαι στο παιχνίδι της Ελβετίας με την Βοσνία Ριζεγοβίνη, 4-1. Μέχρι το 75 ήταν 0-0. Έτσι. Και με τις καθυστερήσεις έγινε 4-1, μπήκαν 5 γκολ. Φυσικά το Καναδάς Κατάρ έκλεψε την παράσταση στο 6-0 με το χατρίκ του Ντέιβιτ. Και είναι και το δεύτερο στη διοργάνωση μετά από αυτό του Μέση κόντρα στην Αλγερία. Αλλά αυτό το μάτς που σημαδεύτηκε έτσι με τις δύο αποβολές φυσικά των Καταριανών, αλλά κυρίως με τον τραυματισμό και το σοκαριστικό τραυματισμό, θα έλεγα, του Κονέμπου, ο οποίος τελικά θα μείνει για περίπου 5 μήνες, το λιγότερο 4-5 μήνες, εκτός δράσης, οπότε χάνει και το υπόλοιπο παγκόσμιο κύπελλο, πολύ δυσάρεστο συμβάν με τον τραυματισμό του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Η Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1 ήταν τα χθεσινά αποτελέσματα. Μεξικό, Νότια Κορέα 1-0. Με αυτή τη νίκη το Μεξικό εξασφάλισε και την πρώτη θέση, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Καθώς και να ιτηθεί και να νικήσει η Νότια Κορέα στη βαθμολογία, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Επειδή μετράει πρώτα η μεταξύ τους διαφορά και μετά πάνε στα τέρματα, σύμφωνα με τη FIFA. Οπότε κάτι έχει γίνει τώρα, δεν έγινε τίποτα όμως. Σε φάση παρακολουθώ ταυτόχρονα και το παιχνίδι. Οπότε έχει εξασφαλίσει και την πρόκληση. Οπότε Καναδάς και Μεξικό πρέπει να τους θεωρούμε σίγουρα στη φάση των 32. Από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν αυτά. Είναι η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του ομίλου. Έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη 5η 25 έκτου με τις αναμετρήσεις Τσεχία, Μεξικό στο Μέξικο City και Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, στη Γουαδαλαχάρα. Και οι δύο αγώνες θα ξεκινήσουν την ίδια ώρα στις 10 η ώρα, είναι ταυτόχρονα. Θα διεξαχθούν οι τελευταίοι αγωνιστικοί για κάθε όμιλο, την ίδια ώρα θα γίνουν τα παιχνίδια. Όσον αφορά την επόμενη αγωνιστική, η τρίτη και τελευταία επίσης του ομίλου, στον άλλο όμιλο, δηλαδή στο δεύτερο όμιλο, έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τετάρτη, 24 του μηνός, με τις αναμετρήσεις Βοσνία-Κατάρ. Και στο Σιάτλ αυτό και Ελβετία-Καναδά στο Βανκούβερ. Και οι δύο αγώνες θα ξεκινήσουν επίσης την ίδια ώρα στις 10 η ώρα. Λοιπόν, έχουμε το παιχνίδι της εξέλιξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Αυστραλία είναι στο 2-0. Mm-hmm. Έτσι, με την εικόνα που υπάρχει, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει και οριστικά. Έτσι κι αλλιώς βλέπω εδώ, είμαστε στο 15ο λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, και αν βλέπω από τόσο μακριά. Οπότε, από το τηλεοπτικό δέχτη, έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική.
1: Είναι από τόσο μακριά και δεν μπορούμε να σε βοηθήσουμε εξίσου. Ναι.
3: Είπες κάτι τώρα και δεν κατάλαβα.
1: Ότι και εμείς δεν βλέπουμε εξίσου μακριά, οπότε δεν μπορούμε να σε βοηθήσουμε σε αυτό.
3: Οπότε βάλαμε τους γέρους του Μάπετ Σόου να κάνουν εκπομπές.
1: Λοιπόν, είναι στο 84ο λεπτό.
3: Ναι, μωρέ.
1: Για να ξεφύγω από τους γέρους του Μάπετ Σόου, βιάστηκα να το πω.
3: Έπρεπε να σε πιέσω. Αλλιώς δεν θα έβγαζε.
1: Υποπίεση λειτουργούμε καλύτερα. Για πες, Τάσο μου.
3: Αυτό είναι για τον τρίτο όμιλο. Συγγνώμη, για τον τέταρτο όμιλο είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στη μία η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή πλέον ξημερώματα Σαββάτου, γιατί λέμε και σημερινή ημέρα, αλλά για μας έχει γυρίζει.
1: Βεβαίως.
3: Πάντα. Είναι η ίδια μέρα, η μέρα για τη Βόρεια Αμερική, αλλά για μας είναι ουσιαστικά αλλάζει η μέρα. Μία η ώρα λοιπόν, σε περίπου μία ώρα και κάτι, θα κοντραριστούν για τον τρίτο όμιλο, Σκωτία Μαρόκο, ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ 2 και φυσικά και από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Και στις 3:30 Βραζιλία IT. Σε αυτό το παιχνίδι έκανε δηλώσεις και ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Δανεικός τώρα παίζει βέβαια, αλλά ανήκει στην ΑΕΚ, ο Φαρατζή Πιερό, είναι ποδοσφαιριστής της IT, δηλαδή σε σεντερφόρ της IT. Έκανε δηλώσεις για το παιχνίδι αυτό και είπε και κάτι έτσι ιδιαίτερα έτσι εύθυμο, ότι η μισή IT είναι με τη Βραζιλία, είναι οπαδή της Βραζιλίας, αλλά εμείς καλούμαστε να δέξουμε για την πατρίδα, για ό,τι καλύτερο και όλα αυτά τα σχετικά.
1: Μία μικρή παρένθεση τώρα που μιλάς για τη Βραζιλία. Διάβαζα για την ατάκα του Λούλα, του Προέδρου, του Βραζιλιάνου Προέδρου, για τον Νεϊμάρ. Μιλούσε με ένα παιδάκι και του είπε ότι ο καλύτερος παίκτης, είπε το παιδάκι, ότι ο καλύτερος παίκτης της Ελεσάου είναι ο Νεϊμάρ. Και ο Λούλα γύρισε και είπε ότι άκουσα ότι είναι ο πρώτος παίκτης στον κόσμο που παίζει με τηλεεργασία. Έτσι, ήταν λίγο καυστική η ατάκα απέναντι στον Νεϊμάρ.
3: Ξεκάθαρο, διότι ο Νεϊμάρ εδώ και 2 χρόνια μπαίνει σε ένα, κάθεται σε 10 παιχνίδια, τραυματισμούς συνεχώς, αλλά είναι ίδαλμα για τους Βραζιλιάνους, είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Βραζιλίας, έχει ξεπεράσει τον μεγάλο Πελέ, οπότε καταλαβαίνεις στα μάτια των Βραζιλιάνων είναι ο θεός τους, έτσι, να το χαρακτηρίσω έτσι, γιατί πάνω απ' όλα απέτησαν από τον ομοσπονδιακό τεχνικό τον Αντσελότη, τον Ιταλό, να το συμπεριλάβει στην αποστολή. Δεν είχε σκοπό να τον βάλει στην αποστολή, λένε κακές γλώσσες, γιατί εντάξει, και τώρα τραυματίας είναι που συζητάμε, γιατί το πρώτο παιχνίδι έχει χάσει και θα χάσει και το παιχνίδι με την ΑΕΤ τώρα, οπότε γιατί να τον πάρω, λες. Mm-hmm. Αλλά είναι Νεϊμάρ και ανεβάζει το, δεν ξέρω αν το εκφράζει, το εθνικό φρόνημα, ας πούμε, όταν είναι και ο Νεϊμάρ. Με αυτή τη λογική το λέω. Και στο κάτω-κάτω πιστεύει μάλλον στους υπόλοιπους. Ο Νεϊμάρ μόλις γίνει καλά, και όταν γίνει καλά, και αν θα γίνει καλά, και αν προλάβει να παίξει, θα παίζει λιγότερο από όσο κάποιοι νομίζουν ότι θα παίζει βασικός.
0: Πάντως, Τάσο, και συγγνώμη που σε διακόπτω, εγώ έχω αγαπήσει μία πάπια 2 ετών στο Μεξικό, τον περίφημο Μέρλιν, η οποία φοράει την πράσινη φανέλα της εθνικής ομάδας εν ώψη Μουντιάλ βεβαίως. κυκλοφορεί στους δρόμους με την ιδιοκτήτριά του, έχει κερδίσει την καρδιά εκατομμυρίων Μεξικανών, είναι ένα είδος πλέον μασκότ και όπως γράφει και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, φοράει τη φανέλα με το νούμερο 12 και πλέον αναγνωρίζεται παντού. Φούρνη
3: είναι ο 10ος παίκτης της ομάδας, γι' αυτό έχει το 12. Για να το συμπληρώσω, και πριν από λίγες ώρες οι Σκοτσέζοι, στη Βοστόνη, παρουσίασαν τη δική τους πάπια, βρήκαν και αυτή
0: την πάπια,
3: και την έχουν κάνει και αυτή μας, και ενώ κάνουν πορεία μέσα στην πόλη ή πίνουν τις μπύρες τους.
0: Ναι.
3: Θα σας πω για τις μπύρες μετά.
1: Πολύ μπύρα, έτσι, πολύ μπύρα. Οι Σκοτσέζοι νομίζω ότι είναι πρωταθλητές.
3: Καλά, είναι πρωταθλητές πρώτα απ' όλα, και ενώ τους είχαν ενημερώσει ένας
1: τύπος που
3: έχει, έχει κατάστημα εκεί πέρα, τέλος πάντων, μπαρ, καφετέρια, ξέρω εγώ πώς τα λένε αυτά, με είχαν ενημερώσει ότι οι Σκοτσέζοι, λέει, καταναλώνουν πολύ μπύρα και είχα προμηθευτεί διπλάσια ποσότητα από ό,τι παίρνω κάθε Τετάρτη Ιουλίου. Ξέρεις, είναι εθνική εορτή στις Ηνωμένες Πολιτείες και καταναλώνεται πάρα πολύ πύρα και γίνεται ρεκόρ κατανάλωσης πύρας. Λοιπόν, οι Σκοτσέζοι ξεπέρασαν και τα ρεκόρ τους.
1: Και του άδειασαν τα βαρέλια του ανθρώπου.
3: Ναι, και πλέον δεν υπήρχε πύρα για περισσότερες από 24 ώρες. Είχαν τελειώσει όλες.
1: Μεγάλο πρόβλημα.
3: Από παντού.
0: Θα σου πω, το έλεγα και στον καλό μας συνάδελφο τον Δημήτρη τον Καϊμά. Είχα την ατυχία να είμαι στο Χέιζελ όταν έγινε αυτός ο αγώνας με το πολύ.
3: Ναι, το έχουμε ξαναπεί αυτό βεβαίως.
0: Ναι, όπου το προηγούμενο βράδυ οι Βρυξέλλες περπάταγες και ήταν στρωμένες με κουτάκια μπύρας. Εκατομμύρια κουτάκια μπύρας.
3: Είχαν βγει τότε τα κουτάκια, είχαν προλάβει και είχαν βγει.
0: Ναι.
3: Βάζετε τις διαφημίσεις κουτί. Επειδή είσαστε και εσείς λίγο παλιοί, γι' αυτό το
1: λέω. Βέβαια,
3: να συμπληρώσω μόνο ότι στις 6 ώρα το πρωί, για όσους δεν έχετε ευχαριστηθεί μπάλα, να συνεχίσετε. 6 ώρα το πρωί έχει και Τουρκία Παραγουάη, έτσι, στη Σάντα Κλάρα των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι το τελευταίο παιχνίδι του τέταρτου ομίλου. Έτσι, δηλαδή το δεύτερο παιχνίδι μετά, ουσιαστικά μετά από αυτό που παρακολουθούμε τώρα, το άλλο παιχνίδι του ομίλου. Στην Σάντα Κλάρα των Ηνωμένων Πολιτειών, και οι δύο ομάδες, θα πούμε εδώ, η Τουρκία και η Παραγουάη, επειδή έχουν γνωρίσει μετά στο πρώτο παιχνίδι, καταλαβαίνετε ότι παίζουμε την πλάτη στον τοίχο και δεν ούτε διασκεδάζει. Όποιος χάσει, εδώ έχει μείνει ουσιαστικά και εκτός, και η τρίτη αγωνιστική θα είναι τυπική διαδικασία για αυτούς. Έτσι, όσον αφορά και αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω αν έχω χρόνο, γιατί δεν έχω ρολόι μπροστά μου.
1: Η αλήθεια είναι ότι κυλάει ο χρόνος. Ήθελα λίγο να σχολιάσω αυτό. Μια πολύ όμορφη στιγμή ήταν όταν ο προπονητής της Ιαπωνίας, ο Χατζίμε Μαριγιάσου, το διαβάζω γιατί τον ξέρω, αλλά γιατί το διαβάζω, χάρηκε τόσο πολύ όταν είδε τον Χάρι Κέιν, τον αρχηγό της Εθνικής Αγγλίας, που του ζήτησε να βγάλουν μία selfie, και ήταν όντως μία από τις πολύ όμορφες στιγμές αυτές.
3: Και από ό,τι είπε, μάλιστα, δεν την έβγαλε μόνο για να την έχει αυτός, αλλά για να δείξει το σεβασμό σε έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή, όπως είπε, και έτσι πρέπει να κάνουμε και όλοι οι Ιάπωνες, να σεβόμαστε το καλύτερο από εμάς. Το καλύτερο από εμάς. Είναι φιλόσοφος, είναι σοφός ο κόουτς. Θεωρείται πολύ, πολύ καλός. Λοιπόν, να σας κλείσω. Έχω χρόνο ή να σας πω μόνο για τα χαρτάκια.
1: Έχουμε ένα λεπτάκι ακόμη, 1,5 το έχουμε.
3: Ωραία. Τα λέω γρήγορα. Πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλου, στο Σαντιάγκο της Χιλής, στο εστάτιο Μπεσιντανάιο, το είπα καλά, εσύ ξέρεις καλύτερα ενδεχομένως, αλλά μαζεύτηκαν 8.000 άνθρωποι για να ανταλλάξουν χαρτάκια της Πανίνη. Τα ξέρετε τα χαρτάκια, μαζεύονται
1: κάπου 3.000. Όλοι το έχουμε κάνει, έτσι.
3: Ωραία. Μαζεύτηκαν 8.000 άνθρωποι για να κάνουν ανταλλαγή σε χαρτάκια, τα σπάνια, όχι τα υπερατού, τέλος πάντων, τα λέγανε όλα αυτά. Και έγινε ένας πραγματικός μπαζουρλισμός και είναι τόσο ενθουσιασμένοι που σχεδιάζουν να κάνουν και μέσα στο Παγκόσμιο Κύπελλο μια συνάντηση. Το που θα γίνει δεν έχουν έτσι ακόμα πει. Πάντως, για να ξέρετε, οι περισσότεροι θέλουν να τα κολλήσουν, αλλά τα σπάνια χαρτάκια, προσφάτως πουλήθηκε ένα, θα σας πω και για το τελευταίο.
1: Δεν τα κολλάνε αυτά. Πολύ,
3: δεν πρέπει να τα κολλήσεις, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να έχει το χαρτάκι με τον αριθμό από πίσω, και το πιο σπάνιο και το πιο ακριβό, εκτός από του Πελέ και του Μαραντόνα, του Πελέ το 70 και του Μαραντόνα το 86, είναι του Κριστιάνο Ρονάλντο. Στα πρώτα βήματά του, όταν ήταν 17-18 χρονών, στις Sporting Λισαβόνας πουλήθηκε λοιπόν έναντι του ποσού των 12.000 ευρώ το συγκεκριμένο.
1: Φοβερό. Υπάρχουν συνομήλικοί μου πάντως που ξέρω ότι ακόμη μαζεύουν το άλμπουμ και μετά στέλνουν και ό,τι τους λείπει, το στέλνουν στην, το έστελναν μάλλον, έτσι, στην, στην εταιρεία προκειμένου να τους στείλει πίσω τον τάδε και τον τάδε κωδικό.
3: Ναι, ο κύριος Ράλης που είναι υπεύθυνος εδώ, τον είχαμε την περασμένη Κυριακή για την Βανίνη εδώ, για τα χαρτάκια και όλη αυτή την ιστορία. Πραγματικά ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος, διότι από όλα τα μέρη της Ελλάδος μεγάλοι άνθρωποι αλλά και παιδιά ζητούν χαρτάκια για να συμπληρώσουν το άλμπουμ τους.
1: Ναι.
0: Τέλειο.
1: Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν και απόψε μαζί μας. Καλό Σαββατοκύριακο με όμορφους αγώνες.
3: Έτσι. Πολλά γκολ.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Είναι 12 παραμισό λεπτό. Ο Βαγγέλης Αρής και ο Δημήτρης Παραγιώτης ήταν μαζί σας στο μικρόφωνο. Μαζί σας
1: να κλείσουμε λίγο τη γραμμή.
0: 12 έχει μείνει μια γραμμή ανοιχτή. Αν μας ακούει ο καλός μας φίλος Χολίτης, θα την κλείσει. Την έκλεισε. Πολύ ωραία. Και να ευχαριστήσουμε τον Θάνο Τσιμεκαβρονίτσα στους ήχους, τη Μαρία Σφερόρα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και τον καλό μας φίλο Γιώργο Τσολάκη για τις μουσικές επιλογές. 12 ακριβώς.
1: Τώρα η ώρα 12 ακριβώς. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι πιθανό να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα πάντα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post. Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχηρία με άμεση ισχύ. Την εκεχηρία ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που έχει ορίσει το έδαφος του Λιβάνου και αν δεχθούν επίθεση θα απαντήσουν. Δύο πηχές της Χεσμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά από τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ. Το τρίμερο 23 με 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον θα διεξαχθεί ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, ανακοίνωσε το State Department. Το ραντεβού οριστικοποιήθηκε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζέφ Αούν. Μια συνολική κατάπαυση του πυρός θα συνιστούσε τη θεμελιώδη βάση προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος στις απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ, είπε ο πρόεδρος Ζωζέφ Αούν στον Μάρκο Ρούμπιο σύμφωνα με ανακοίνωση της Λιβανέζικης Προεδρίας. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του State Department, Τόπι Πίγκοντ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι είναι αναγκαίο να αφοπλιστεί η Χεσμπολάχ και επιβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου στην προσπάθειά της να δημιουργήσει ένα κυρίαρχο κράτος που θα ζει ειρηνικά με όλους τους γείτονές του. Ο Λιβανέζος Πρόεδρος τον ευχαρίστησε επίσης για τη στήριξη των ΗΠΑ στο Λίβανο. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχά συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου και αυτό αποτελεί προτεραιότητα, τόνισε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνική συμμετοχή στα στενά του Ορμούς σε περίπτωση που απαιτηθεί οποιαδήποτε συνεισφορά μας υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Χαρακτήρισε δε τη διαπραγμάτευση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εξαιρετικά δύσκολη λόγω των σημαντικών αποκλήσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ποινή της ισόβιας κάθερξης στο βασικό κατηγορούμενο για την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 επέβαλε ομόφωνα το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών, καθώς τακτικοί δικαστές και ένορκοι υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και δεν αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής κοντά στο Μπέντφορντ της κεντρικής Αγγλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ένα τρένο κινητοποιήθηκε λόγω βλάβης σε σύστημα ασφαλείας και λίγα λεπτά αργότερα δεύτερος σειρμός έπεσε πάνω του. Τα αίτια της σύγκρουσης ερευνώνται. Το νοσοκομείο του Μπέντφορντ περιμένει τουλάχιστον 50 τραυματίες, πολλούς από τους οποίους είναι σε σοβαρή κατάσταση. Εκτροχιάστηκε σειρμός του μετρό στην Κωνσταντινούπολη. Το μετρό εκτελούσε το δρομολόγιο Χαλκιδών αεροδρόμιο Σαμπιχά Γιοξέν στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Τουλάχιστον 3 οι τραυματίες. Η Πολωνία αφαίρεσε από τον Ουκρανό πρόεδρο την ανώτατη διάκριση που του είχε αποδοθεί, το τάγμα του Λευκού Αετού, με φόντο τις εντάσεις στη σχέση των δύο χωρών, με αφορμή την κοινή ιστορία τους, καθώς εξόργησε τη Βαρσοβία, αφού μετονόμασε Ουκρανική Στρατιωτική Μονάδα, δίνοντάς της το όνομα Εθνικιστικής Ουκρανικής Οργάνωσης, η οποία μάλιστα συνδέεται με σφαγές Πολωνών κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώς, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προσθέσω.
0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε νέα φάση εισέρχεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, η οποία σύμφωνα με διπλωματικές πηγές επιτεύχθηκε έπειτα από διαμεσολαβητικές προσπάθειες ΗΠΑ και Κατάρ. Το επόμενο κρίσιμο βήμα αναμένεται να γίνει το διάστημα 23 έως 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, όπου θα πραγματοποιηθεί νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου υπογράμμισε ότι μια συνολική κατάπαυση του πυρός αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για ουσιαστική πρόοδο στις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Από την πλευρά του, το State Department επανέλαβε την θέση της Ουάσιγκτον υπέρ του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και της ενίσχυσης της λιβανικής κρατικής κυριαρχίας. Πηγές της Χεζμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση εφαρμόζει πλήρως τους όρους της ακεχηρίας. Στο μέτωπο του Ιράν, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έθεσε σαφές χρονοδιάγραμμα δηλώνοντας ότι μέσα στις επόμενες 60 ημέρες θα πρέπει να επιτευχθεί οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν διαβεβαίωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προχωρήσει στη διαδικασία. Ζήτημα κομβικής σημασίας χαρακτήρισε την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής σε διεθνή αποστολή υπό την αιγίδα του ΙΕ, εφόσον αυτό ζητηθεί. Ισόβια κάθειρξη επιβλήθηκε στον βασικό κατηγορούμενο για την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση χωρίς κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκης στα Χανιά. Οι αρχές εντόπισαν τον ενοικιαστή της, υπήκο Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος θεωρείται πρόσωπο ενδιαφέροντος για την έρευνα. Είχε εξαφανιστεί πάνω από 40 ώρες και φέρεται να ήταν ο τελευταίος που είδε την γυναίκα στις 30 Μαΐου. Τουλάχιστον 50 τραυματίες, πολλοί σε σοβαρή κατάσταση, από σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων υψηλής ταχύτητας το απόγευμα κοντά στο Μπέτφορντ. Ο ένας σειρμός έπεσε πάνω σε ακινητοποιημένο τρένο λόγω βλάβη σε σύστημα ασφαλείας. Τα αίτια ερευνώνται. Εκτροχιασμός σειρμού του μετρό και στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον 3 οι τραυματίες. Η Πολωνία αφαίρεσε από τον Ουκρανό πρόεδρο την ανώτατη διάκριση που του είχε αποδοθεί, καθώς η Βαρσοβία είναι εξοργισμένη για την μετονομασία Ουκρανικής Στρατιωτικής Μονάδας με το όνομα Εθνικιστικής Οργάνωσης, η οποία συνδέεται με σφαγές Πολωνών στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με λίγες μόνο νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε νέα φάση έρχεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά τη συμφωνία και κατάπαυση πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμολάχ, η οποία σύμφωνα με διπλωματικές πηγές επιτεύχθηκε έπειτα από διαμεσολαβητικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών και Κατάρ. Πηγές της οργάνωσης δήλωσαν στο Reuters ότι θα εφαρμόσει πλήρως τους όρους της εκεχηρίας. Το State Department επανέλαβε τη θέση του υπέρ του αφοπλισμού της Χεσμολάχ και της ενίσχυσης της λιβανικής κρατικής κυριαρχίας. Ο Λιβανέζος πρόεδρος υπογράμμισε ότι μια συνολική κατάπαυση πυρός αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για ουσιαστική πρόοδο στις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Το επόμενο κρίσιμο βήμα θα γίνει στη Ουάσιγκτον 23 έως 25 Ιουνίου, όπου θα πραγματοποιηθεί νέος γύρος συνομιλιών. Στο μέτωπο του Ιράν, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έθεσε σαφές χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για να επιτευχθεί οριστική συμφωνία, αλλιώς θα προβεί σε ενέργειες που δεν είναι ευχάριστες για την Τεχεράνη. Πάντως, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν διαβεβαίωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προχωρήσει στη διαδικασία. Ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θα συμμετάσχει σε σύνοδο των υπουργών εξωτερικών του κόλπου στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Άξιος. Ζήτημα κομβικής σημασίας χαρακτήρισε την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ ο Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής σε διεθνή αποστολή υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, εφόσον αυτό ζητηθεί. Ο Τραμπ παρέλαβε το νέο προεδρικό αεροσκάφος που του δώρισε το Κατάρ και προανήγγειλε ταξίδια σε Τουρκία και Κίνα. Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες, αρκετοί σε σοβαρή κατάσταση από σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων υψηλής ταχύτητας χθες το απόγευμα κοντά στο Μπέτφορντ. Εκτροχιασμός σειρμού του μετρό στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον τρεις τραυματίες. Ισόβια κάθεριξη επέβαλε το δικαστήριο χωρίς κανένα ελαφρυντικό στον βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά εντοπίστηκε ο ενοικιαστής της, υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος είχε εξαφανιστεί πάνω από 40 ώρες και φέρεται να ήταν ο τελευταίος που είδε τη γυναίκα στις 30 Μαΐου. Η καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Αναστασία Κοτανίδου αναλαμβάνει την Προεδρία του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Στο Κονγκό ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα ανήλθε στα 933, ενώ οι θάνατοι που στους 245 σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στην Αττική από 21 έως 31 και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος.
2: σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου. Οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Earth News Radio 105,8.

the bus.